0: πρόσωπον Ιησού Χριστού. Αγαπητοί μου αδελφοί και αδελφές εν Κυρίω, σας ευχαριστούμε που για άλλη μία φορά είχατε την υπομονή και την αντοχή να μας ακούσετε σε αυτήν την ραδιοφωνική μας συνάντηση υπό τον τίτλο «Το Αλφαβητάρι της Εκκλησίας». Μέχρι την επόμενή μας ραδιοφωνική εκπομπή, ευχόμαστε ο Θεός να απαντά πάντοτε στις καρδιές μας, όπως απάντησε κατά πρόσωπον στη Σαμαρίτιδα, και να ξεδιψά την εναγώνια ανάγκη μας να τον συναντήσουμε και να τον ατενίσουμε κατά πρόσωπον, προκειμένου να εφρανθούμε με την θέα του. Μέχρι την επόμενή μας ραδιοφωνική συνάντηση, ας κλείσουμε με τον αναστάσιμο χαιρετισμό: Χριστός Ανέστη, αληθώς Ανέστη.
1: Το Αλφαβητάρι της Εκκλησίας. Απλά μαθήματα λειτουργικής καθημερινότητας. Με τον Αρχιμανδρίτη Αυγουστίνο Θεοδωρόπουλο.
2: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-46-34-113. Για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-46-10-915.
3: Αφιέρωμα στον Μέγα Κωνσταντίνο. Οι κατηγορίες και η αλήθεια για τη ζωή του πρώτου χριστιανού αυτοκράτορα και ιδρυτή της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ, το δεύτερο και τελευταίο μέρος. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
4: Ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

σύγχρονοι γέροντες. Όσιος γέρον Πορφύριος Καυσοκαλυβίτης. Ο πνευματικός πατέρας και παιδαγωγός του Γεωργίου Κρουσταλάκη. Διαβάζει ο Γιώργος Μπάρλας.

άδεια οδήγησης. Αφηγείται η κυρία Τάδε. Ένα Σάββατο μεσημέρι του 1996 πήγα σε ένα κατάστημα δώρων για να αγοράσω κάποιο δώρο. Αφού επέλεξα και πήρα το δώρο που ήθελα, πριν φύγω, έβγαλα από την τσάντα μου μερικές εικονίτσες του οσίου γέροντος Πορφύριου, τις οποίες προσέφερα στην κυρία καταστηματάρχη, αλλά και στις άλλες κυρίες που εκείνη την ώρα βρίσκονταν στο κατάστημα. Μια κυρία με μοντέρνα και ιδιαίτερα επιμελημένη εμφάνιση, με κάπως ειρωνικό ύφος, αρνήθηκε να πάρει την εικονίτσα. Τότε παρενέβη η καταστηματάρχης και έπεισε την κυρία αυτή να πάρει την εικονίτσα λέγοντάς της: «Πάρε την εικόνα του Αγίου Γέροντα και να την έχεις στο πορτοφόλι σου για να σε φυλάει». Εκείνη, για να μην στενοχωρήσει την καταστηματάρχη, πήρε την εικονίτσα και την τοποθέτησε μηχανικά στη θήκη της άδειας οδήγησης. Πέρασαν δύο μέρες και έμαθα από την καταστηματάρχη που ανέφερα πριν ότι η κυρία αυτή πήγε στο μαγαζί κάπως ταραγμένη και ζητούσε το τηλέφωνό μου για να επικοινωνήσουμε. Πράγματι, το απόγευμα με πήρε στο τηλέφωνο και μου είπε συγκλονισμένη: «Ακούστε τι μου συνέβη το Σάββατο, λίγες ώρες μετά τη συνάντησή μας στο κατάστημα δώρων. Έφυγα μόνη μου, οδηγώντας το αυτοκίνητό μας. Επήγαινα στο Λουτράκι, όπου έπρεπε να παραστώ σε ένα γάμο συγγενικού μας προσώπου. Στο δρόμο είχα αναπτύξει μεγάλη ταχύτητα. Είχα αργήσει κάπως. Ξαφνικά, σε μία στροφή του δρόμου, διέκρινα ένα αστυνομικό αυτοκίνητο και έναν τροχονόμο που μου έκανε σήμα να σταματήσω στο άκρο. Σταμάτησα τρομαγμένη και περίμενα. Εκείνος με πλησίασε αργά, χαιρέτησε και μου ζήτησε την άδεια οδήγησης. Όταν άνοιξε τη θήκη, άρχισε να κοιτάζει επί αρκετό χρόνο, μια την άδεια και μια εμένα στο πρόσωπο. Εγώ ανησύχησα. Τι να συνέβαινε άραγε και με κοιτούσε έτσι επίμονα? Κάποια στιγμή μου λέει: «Πήγαινε και να μην τρέχεις άλλη φορά. Χάρη στην άδειά σου αυτή, σε συγχωρώ και να προσέχεις». Εκείνη τη στιγμή δεν μπόρεσα να αντιληφθώ το νόημα των λόγων του. Λίγο πιο κάτω όμως, ένα πάρκινγκ, έκανα δεξιά και σταμάτησα για να συνέλθω από την ταραχή μου. Τότε κοίταξα ξανά την άδειά μου. Στη διαφανή θήκη της, δίπλα στη φωτογραφία μου, ήταν το εικονάκι του γέροντος Πορφυρίου που μου προσφέρατε εκείνο το πρωί και το τοποθέτησα εκεί, όχι με τόση ευχαρίστηση. Η ήρεμη και χαμογελαστή φυσιογνωμία του παππούλη μεγαλύνευσε. Ναι, πράγματι αυτή ήταν η άδεια οδήγησης. Στο πάρκινγκ αυτό της Εθνικής Οδού Αθηνών Πατρών, εκείνο το απόγευμα, έγινε η γνωριμία μου με έναν Άγιο των ημερών μας, τον Γέροντα Πορφύριο.

ίδια ταυτότητα έχω κι εγώ. Η Αγγελική Τάδε ήταν τελειόφοιτη στο τμήμα Μοριακής Βιολογίας των Κυτάρων στο Πανεπιστήμιο του Σαουθάμπτον της Αγγλίας. Στο τμήμα αυτό πραγματοποίησε προπτυχιακές σπουδές και πήρε το πτυχίο της το 1996. Την περίοδο εκείνη εκοιμήθη ο πατέρας της. Παρόλες τις οικονομικές δυσχέρειες που παρουσιάστηκαν, η Αγγελική με αγωνιστικό φρόνημα συνέχισε και μεταπτυχιακές σπουδές στο ίδιο πανεπιστημιακό τμήμα σε τομείς της βιοχημίας. Στη δύσκολη αυτή καμπή της ζωής της, μου ζήτησε και της έδωσα μια συστατική επιστολή προκειμένου να διεκδικήσει μια υποτροφία για τη συνέχιση των σπουδών της. Την περίοδο εκείνη και μέχρι να τελειώσει τη διδακτορική της διατριβή, η Αγγελική προσπαθούσε να βρει κάποια εργασία γιατί ήθελε να επιστρέψει στην πατρίδα κοντά στην οικογένειά της. Όταν για ένα διάστημα, σε περίοδο διακοπών, η Αγγελική βρισκόταν στην Ελλάδα, της μίλησαν για μια οσιακή προσωπικότητα, τον Γέροντα Πορφύριο, και της έδωσαν μια εικόνα του. Δεν είχε ξανακούσει γι' αυτόν. Της είπα να έχει πάντα μαζί της την εικόνα του και να επικαλείται τη βοήθειά του. Και εκείνος, όπως είχε υποσχεθεί, θα βρίσκεται αμέσως κοντά της και θα τη βοηθεί. Το λόγο αυτό τον φύλαξε καλά μέσα στην καρδιά της η Αγγελική, και από εκείνη τη στιγμή, ως Άγγις παρουσιαζόταν κάποιο πρόβλημα, κατέφευγε με τις προσευχές της στον όσιο Γέροντα Πορφύριο. Τον αγάπησε πραγματικά και πίστεψε στη θαυματουργική του παρέμβαση. Οι μέρες όμως που περνούσε τώρα η Αγγελική ήταν πολύ δύσκολες. Τις φαίνονταν ατέλειωτες. Αναζητούσε εργασία. Όλες οι πόρτες κλειστές. Πέρασε σχεδόν ένας χρόνος. Άρχισε να στενοχωριέται, να απογοητεύεται, γιατί θα αναγκαζόταν έτσι να μείνει για πάντα στο εξωτερικό. Ένα βράδυ βρίσκει ένα μήνυμα στον υπολογιστή της από μια ελληνική φαρμακευτική εταιρεία. Η σκέψη της πήγε αμέσως στο πρόσωπο του Γέροντος Πορφυρίου. Ο Άγιος με βοήθησε. Εισάκουσε τις προσευχές μου και δικαίωσε τις ελπίδες μου. Μετά από μια επικοινωνία που είχε με τους αρμόδιους παράγοντες της εταιρείας αυτής, ορίστηκε η συνάντηση για τη συνέντευξη με την υπεύθυνη για την επιλογή του προσωπικού της εταιρείας. Όταν παρουσιάστηκε η Αγγελική, η υπεύθυνη τη ζήτησε τα προσωπικά της στοιχεία. Έπρεπε λοιπόν εκείνη να δώσει την ταυτότητά της. Έβγαλε από το πορτοφόλι της την ταυτότητα και της την έδωσε. Αντί όμως για την ταυτότητα, κατά λάθος της έδωσε την πλαστικοποιημένη φωτογραφία του Γέροντος Πορφυρίου που είχε πάντοτε μαζί στο πορτοφόλι της. Η υπεύθυνη πήρε στο χέρι της τη φωτογραφία, την κοίταξε καλά, χαμογέλασε και είπε: «Αυτή την ταυτότητα την ίδια την έχω κι εγώ». Έβγαλε από την τσάτα της μια παρόμοιου μεγέθους φωτογραφία και την έδωσε στην Αγγελική. Εκείνη ξαφνιάστηκε. Ήταν η ίδια εικόνα του οσίου Γέροντος Πορφυρίου. Μετά από λίγες ημέρες της γνωστοποίησαν την πρόσληψή της στην εταιρεία. Η Αγγελική είναι βέβαιη ότι ο όσιος Γέροντος Πορφύριος ήταν ο μεσίτης για την επαγγελματική της αποκατάσταση. Ήταν Φεβρουάριος του 2002.

ως ενεργή η χάρις του Θεού. Η κυρία Τάδη αφηγείται 4 Δεκάτου 2004. Την περίοδο εκείνη, 1998, εργαζόμενος βοηθός δικηγόρου σε κάποιο δικηγορικό γραφείο. Ήταν Τετάρτη βράδυ. Με παίρνει στο τηλέφωνο μία δικαστικός και μου ζητάει επίγοντος να της πάω την επόμενη μέρα, την Πέμπτη, κάποια έγγραφα που έλειπαν από μία δικογραφία μας. Εκτός των εγγράφων μου ζήτησε και δύο δικόσημα. Αυτό όμως δεν ήταν δυνατό να γίνει, γιατί ο δικηγόρος απουσίαζε και δεν μπορούσε να έλθει στο γραφείο για να ανοίξει τους φακέλους, να βρει τα έγγραφα και να μου τα δώσει. Παρακάλεσε λοιπόν να βρω έναν άλλο δικηγόρο να πάει να συναντήσει την πρόεδρο και να ζητήσει μια αναβολή ώστε να της πάμε τα έγγραφα την επόμενη Δευτέρα. Έτσι όλο το βράδυ, την Τετάρτη, προσπαθούσα να βρω το δικηγόρο που θα με βοηθούσε, γιατί και εκείνος βρισκόταν μακριά. Να πάει να συναντήσει την πρόεδρο, να μας δώσει μια αναβολή, ώστε να της πηγαίναμε τα έγγραφα αργότερα. Μέσα στην αγωνία μου ήλθε μια φωτισμένη σκέψη. Και δεν πάω στον παππούλη μας, τον γέροντα Πορφύριο, να με βοηθήσει, να κάνει τη δουλειά? Τον παρακάλεσα λοιπόν από τα βάθη της ψυχής μου ολόθερμα να πάει στο γραφείο, να πάρει τα έγγραφα από το φάκελο μαζί και δύο δικόσημα που ήταν πάνω στο γραφείο και να τα πάει στη δικαστικό. Μαζί με μένα εκείνο το βράδυ και όλη η οικογένειά μου προσευχήθηκε θερμά. Αυτή τη στιγμή, όταν του το ζήτησα με τη θερμή προσευχή μου, ανακουφίστηκα, ηρέμησα, όπως άλλωστε έκανα σε κάθε παρόμοια δύσκολη περίπτωση της ζωής μας. Ήμουν σίγουρη ότι και τώρα ο Άγιος Γέροντας θα με ακούσει. Καλώ έπειτα το δικηγόρο όπου εργαζόμουν στο τηλέφωνο και του λέω: «Μην ανησυχείτε, τα έστειλα τα έγγραφα, μείνετε ήσυχος». Μου λέει έκπληκτος εκείνος: «Πώς τα στείλατε?» «Με τον παππούλη, τον Πορφύριο», του απαντώ. «Α, μπράβο», μου λέει, «πώς δεν το είχαμε σκεφτεί αμέσως. Μπράβο, μπράβο». Το αποδέχτηκε και ο ίδιος ο δικηγόρος. Στο σημείο αυτό πρέπει να πούμε πως ο δικηγόρος τον οποίο βοηθούσα εγνώριζε πολύ καλά τον γέροντα Πορφύριο. Ο παππούλης τον καθοδηγούσε από μικρό παιδί πνευματικά. Μπορούμε να πούμε πως τον είχε μεγαλώσει. Ο δικηγόρος λοιπόν αποδέχθηκε την προσευχή μου ως ουράνιο δώρο. Την επόμενη μέρα το πρωί εγώ θα μπορούσα να πήγαινα στο δικαστικό γραφείο για τη διευθέτηση του θέματος, αλλά δεν πήγα επειδή είχαμε ορίσει να κάνουμε ιδιωτική θεία λειτουργία. Πήγαμε λοιπόν όλη η οικογένεια στην εκκλησία που είναι κάπως μακριά. Είναι το εκκλησάκι της Παναγίας στο Πεντάγωνο. Όταν σκόλασε η εκκλησία και επιστρέψαμε 11 η ώρα το πρωί, ξεκλειδώνοντας την είσοδο, καλούσε το τηλέφωνο. Ήταν η δικαστικός. Ταραγμένη είπε το όνομά της και προχώρησε. Εάν δεν με εμπόδιζε αυτό το επάγγελμα, τούτη τη στιγμή ήθελα να έρθω εκεί. Τι συμβαίνει με εσάς? Φαινόταν απορριμμένη πολύ και βαθιά συγκλονισμένη. Συνέχισε. Το πρωί περνώ στη θηρίδα μου και τη βλέπω άδεια. Δεν είδα τα έγγραφα που περίμενα να μου φέρετε και εξεμάνιν εναντίον σας. Θα πάω σπίτι μου, είπα μέσα μου, να πάρω την κυρία Τάδε στο τηλέφωνο και να την επιπλήξω. Όταν όμως ήλθα στο σπίτι, κάθισα στο γραφείο μου να τηλεφωνήσω. Βλέπω με μεγάλη μου έκπληξη πως πάνω από τον κλειστό φάκελο, το δικό σας, βρίσκονται τα έγγραφα που σας είχα ζητήσει και τα δύο τα έχω μπροστά μου. Το γεγονός αυτό μου προξενεί φοβερή εντύπωση και έκπληξη. Από εδώ σας πήρα χθες το βράδυ και σας μίλησα τόσο απότομα. Σήμερα σας ζητώ συγγνώμη. Θα ήθελα πολύ κάποια στιγμή να συναντηθούμε και να γνωριστούμε από κοντά. Εγώ δεν εξεπλάγινα από τα όσα άκουσα. Ήμουν πεπισμένη από την πρώτη στιγμή που ζήτησα από τον παππούλη μας να παρέμβει στη δύσκολη στιγμή ότι τα πράγματα θα είχαν αίσιο τέλος, όπως ακριβώς και συνέβη. Γι' αυτό και δέχτηκα τα όσα άκουσα χωρίς καμιά αντίδραση. Δεν της είπα λεπτομέρειες, ότι δηλαδή έχουμε έναν Άγιο Γέροντα, τον πατέρα Πορφύριο, που προστατεύει ιδιαίτερο στην οικογένειά μας. Απλώς της μίλησα για χάρη Θεού. Όποιος πιστεύει, καλή μου, έτσι ενεργεί σε αυτόν η χάρη του Θεού, της είπα. Δεν μου μίλησε. Την είδα προβληματισμένη, γιατί δεν ήταν φαίνεται πιστή. Πάντως συγκλονίστηκε η γυναίκα. Όλο τυχαίως μαθαίνω ότι πήρε μετάθεση και πήγε στην επαρχία. Μετά από πολύ καιρό, μια φίλη μου, δικαστής και αυτή, μου μίλησε για το θαυμαστό γεγονός που σας περιέγραψα.

πρώτος επίσημος καλεσμένος μας. Στις 21 Οκτωβρίου του 2004 πραγματοποιήσαμε μία επίσκεψη με την κυρία Τάδε, πνευματικό τέκνο του Γέροντος Πορφυρίου, γνωστή μας ήδη από τις αφηγήσεις της στην παρούσα γραφή. Επισκεφτήκαμε μια άλλη κυρία στο σπίτι της στο Κοροπή Αττικής. Μας υποδέχτηκε εγκάρδια και στην πορεία της συζητήσεώς μας περιέγραψε ένα συγκλονιστικό γεγονός που έζησε το βράδυ της Τετάρτης 24 Απριλίου του 2002. Αφηγείται. Δεν θυμάμαι ακριβώς τη χρονολογία. Θα ήταν μάλλον το έτος 1980. Τότε είχα γνωρίσει κάποια κοπέλα πολύ άρρωστη. Είχε εκφράσει την επιθυμία να επισκεφτεί τον πατέρα Πορφύριο. Εγώ τότε ούτε ήξερα, ούτε είχα ακούσει για τον Άγιο Γέροντα. Εκείνη μου είπε ότι είναι διορατικός γέροντας που διαθέτει ικανότητες θεραπευτικές. Αλλά εκείνη δεν μπορούσε να βρει άνθρωπο να την πάει. Έτσι προσεφέρθην εγώ να την πάω. Δεν εγνώριζε όμως την περιοχή που έμενε, ούτε το δρόμο. Μια άλλη κυρία που ήξερε μας συνόδευσε. Τότε ο πατήρ Πορφύριος ήταν σε ένα απλό σπιτάκι που έμοιαζε με παραγκούλα στο Μίλεση. Όταν φτάσαμε εκεί βρήκαμε δυσκολίες. Ήταν πολλοί κόσμος που περίμενε να τον δει. Μερικοί μας είπαν να φύγουμε. Άλλοι μας είπαν ότι είναι πολύ άρρωστος ο γέροντας και δεν μπορούσε να μας δεχτεί. Εγώ άρχισα να ανησυχώ γιατί ο χρόνος περνούσε. Η διαδρομή ήταν μεγάλη και είχα φύγει από το σπίτι χωρίς να ειδοποιήσω το σύζυγο. Τελικά μας δέχτηκε ο γέροντας. Δέχτηκε την κοπέλα πρώτα που ήταν ασθενής και μετά και μένα. Με ανησυχούσε τότε και ο γιος μου που ήταν ζυζάνιο από μικρό. Έτσι ρώτησα το γέροντα και γι' αυτόν. Και μου απαντάει: «Ποιος, αυτός που μοιάζει το αδελφού σου του μικρού?» Ο γέροντας όμως ούτε το γιο μου ήξερε, ούτε τον αδελφό μου. Ούτε εγώ ήξερα ότι ο γέροντας ήταν τυφλός και άρρωστος. Τον γνώρισα για πρώτη φορά. Έτσι εγώ θεώρησα ευγενικό να προσφέρω ένα χιλιάρικο στον Άγιο Γέροντα για το έργο που έκανε. Ο γέροντας πήρε το χιλιάρικο και το κρατούσε στο χέρι του. Έτσι τελείωσε η επίσκεψή μας αυτή στον πατέρα Πορφύριο. Ήταν η πρώτη μου γνωριμία με τον Όσιο Γέροντα. Μια δεύτερη συγκλονιστική στιγμή είναι εκείνη που θα σας περιγράψουμε πιο κάτω εγώ και η φίλη μου η Τάδε. Στο σημείο αυτό το λόγο πήρε η φίλη της. Την Τετάρτη, της 24ης Απριλίου του 2002, το βράδυ, έγινε σε μεγάλο ξενοδοχείο.

πέρασε, κάθισε στη θέση της με τον άντρα της και από εκεί και πέρα ήταν μια βραδιά καταπληκτική. Η αίθουσα ήταν κατάμεστη από ανθρώπους. Η ατμόσφαιρα παιδαγωγούσα και μυσταγωγική. Την επομένη με παίρνει στο τηλέφωνο και μου λέει: «Να σου πω, βρε παιδάκι μου, ένα περιστατικό που έζησα χθες το βράδυ. Είμαι συγκλονισμένη. Ούτε στον άντρα μου δεν θέλω να το πω, για να μην μου φύγει αυτή η χαρά που έζησα. Όπως γύρισα το βράδυ, όταν με συνόδευσες και κάθισα στη θέση μου και μου είπες αυτά τα λόγια, ότι ήταν δηλαδή ο γέροντας στην αίθουσα, αισθάνθηκα την ανάγκη να κάνω μια προσευχή και να εκφράσω μια επιθυμία μου προς τον Άγιο και του είπα: Άγιε γέροντα, δείξε μου ότι είσαι εδώ μέσα. Πώς τόσο πολύ σε πιστεύουν οι φίλοι μου εδώ και σου έχουν βάλει και πολυθρόνα να καθίσεις? Μα είναι δυνατόν? Πώς είσαι εδώ μέσα ανάμεσά μας? Δείξε μου, σε παρακαλώ. Θα το ήθελα πολύ να το αισθανθώ αυτό το πράγμα». Τέλειωσε η παρουσίαση του βιβλίου. Βγήκαμε έξω. Αγόρασα κάποια βιβλία. Αυτή την ημέρα είχα κάνει και μία ανάληψη στην τράπεζα, μια καινούργια δέσμη χαρτονομισμάτων σε ευρώ. Όπως ήταν όλοι οι δέσμοι των ευρώ, την είχα βάλει μέσα στο αμπιγέ μου το τσαντάκι και πήγα και αγόρασα βιβλία, και μάλιστα αγόρασα αρκετά για να προσφέρω κιόλας σε γνωστούς και φίλους. Έρχομαι στο σπίτι, τακτοποιώ τα πράγματά μου. Μια από τις δουλειές μου ήταν να αδειάσω το τσαντάκι και να τον οικογυρέψω. Και τότε βρέθηκα προεκπλήξεως. Μπροστά από τη δέσμη των καινούριων ευρώ ήταν το χιλιάρικο εκείνο που το 1980, στην πρώτη μου επίσκεψη στο γέροντα, του το είχα προσφέρει με τα ίδια μου τα χέρια. Ένα πολύ παλιό χιλιάρικο. Χωρία ασκητών και μαρτύρων. Όσιος Γέρον Πορφύριος εβίωνε με την επίπνευση του Αγίου Πνεύματος, όπως και παραπάνω είπαμε, γεγονότα του απότερου και του απότατου παρελθόντος και περιέγραφε αυτά ως ζωντανές εντυπώσεις του παρόντος. Στις περιπτώσεις αυτές χρησιμοποιούσε το ρήμα «βλέπω». Χαρακτηριστική είναι η αναφορά του σε ιστορικά γεγονότα που συνδέονται με την ιερά μονή Παντοκράτορος Νταού Πεντέλης του 10ου αιώνα μετά Χριστόν. Η μονή αυτή από το 1971 λειτουργεί ως γυναικεία κοινοβιακή μονή. Ήταν μετόχιο της Ιεράς Μονής της Κοιμήσεως της Θεοτόκου Πεντέλης μέχρι το 1965, οπότε και έγινε ανεξάρτητη μονή με βασιλικό διάταγμα. Οι ηγουμένοι, οι γερόντισσες Στυλιανοί και οι παλαιότερες αδελφές της μονής ενθυμούνται. Ο πατήρ Πορφύριος, από τότε που ήταν πνευματικός στην Ιερά Μονή Λευκών του Αγίου Χαραλάμπους 1927-1940, ήθελε να ιδρύσει πνευματικό κέντρο στην Ταού Πεντέλης, που ήταν τότε μετόχιο της Μονής Πεντέλης. Έτσι επισκέπτεται συχνά τον ηγούμενο της Μονής, πατέρα Ιάκωβο Μακρυγιάννη, και του ζητούσε να ενοικιάσει το μοναστήρι της Νταού. Τελικά όμως εκείνος του παρεχώρησε με ενίκιο το ναό του Αγίου Νικολάου στα Καλίσια. Το 1965 ήλθαν και οι αδελφές στο μοναστήρι. Τότε ερχόταν ο γέροντας με το γαϊδουράκι του από τα Καλίσια για ιερές ακολουθίες ή άλλες πνευματικές συναντήσεις. Καθόταν σε ένα πεζουλάκι και κοιτούσε προς το μέρος των κελιών. Έλεγε συνήθως: «Το μοναστήρι σας είναι το αγιότερο προσκύνημα της Ορθοδοξίας. Αχ, αν βλέπαν τα ματάκια σας τι βλέπω. Εδώ γύρω όπου πατάτε, γύρω γύρω είναι χώμα ποτισμένο με αίματα μαρτύρων. Κάτω πεδώ στη γη βρίσκονται πολλές άγιες τράπεζες, άγια λείψανα μαρτύρων. Οι προσκυνητές του μοναστηριού μας, που προέρχονταν από τα Μεσόγεια της Αττικής, από τη γύρω περιοχή, από το Κοροπή, το Μαρκόπουλο, έλεγαν ότι προς τη μεριά όπου ήσαν θαμμένοι οι Άγιοι Μάρτυρες του μοναστηριού, έβλεπαν μια εικόνα της Παναγίας και επίστευαν πως προς την πλευρά αυτή του μοναστηριού υπήρχε κάποιος ναός. Πράγματι, το δεύτερο ιερό του κεντρικού ναού είναι αφιερωμένο στην Παναγία τη Φανερωμένη. Έτσι οι κάτοικοι των γύρω περιοχών ονόμαζαν από παλιά το μοναστήρι μας «Μοναστήρι της Παναγίας». Η αδελφότητα λοιπόν αποφάσισε να γίνουν ανασκαφές στον προαύλιο χώρο, εκεί όπου ο Άγιος Γέροντας επεσήμανε την παρουσία των ιερών λειψάνων. Έτσι, η αρχαιολογική σκαπάνη μετά την εορτή των Αγίων Μαρτύρων της Μονής, τη Δευτέρα μετά την Κυριακή του Θωμά το 2002, άρχισε να αποκαλύπτει τάφους μαρτύρων και να φέρνει στο φως τα ιερά λείψανα που αποπνέουν ευουδία, αλλά ταυτόχρονα αποκαλύπτουν και τη φρικαλαιότητα των βασανιστήριων που υπέστησαν οι Άγιοι αυτοί μάρτυρες. Απεκαλύφθησαν έτσι 46 τάφοι μέχρι τώρα. Οι αρχαιολόγοι, διερευνώντας το θέμα συστηματικότερα, έστειλαν οστά για ειδική έρευνα στα εργαστήρια του Δημόκρητου. Έτσι προσδιορίστηκε το χρονικό της σφαγής στα 1680. Ο Γέρον Πορφύριος

Άγιος εχαρακτήριζε τους φαγιαστέτες αυτούς Αγίους ως μεγάλα πνευματικά αναστήματα με άσκηση και πνευματικούς αγώνες, αναστήματα παρόμοια με μεγάλους ασκητές όπως ο Παγόμοιος, ο Αντώνιος, ο Σισόης και άλλοι. Δηλαδή έλεγε πως η αγιότητά τους δεν οφείλεται μόνο στο μαρτύριό τους αλλά και στην άσκηση και στους πνευματικούς τους αγώνες.

0: Όσιος Γέρον Πορφύριος Καυσοκαλυβίτης. Ο πνευματικός πατέρας και παιδαγωγός του Γεωργίου Κρουσταλάκη. Διάβασε ο Γιώργος Μπάρλας. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Εμπλό.
1: Προσπάθεια συνεχίζεται. Οι ανάγκες των απόρων αδελφών μας δυστυχώς δεν έχουν τέλος.
2: Η Πειραϊκή Εκκλησία στηρίζει τις πολύτεκνες οικογένειες, τα ορφανά παιδιά, τα μοναχικά άτομα, τους ανήμπορους ηλικιωμένους, τους ασθενείς, τα εξαρτημένα από ουσίες παιδιά και παίρνουμε δύναμη και κουράγιο για να συνεχίσουμε από τη δική σας αγάπη και το ανίσταχτο ενδιαφέρον σας.
3: Βλέπουμε στο πρόσωπο του δυστυχισμένου αδελφού μας τον κύριό μας και χωρίς δεύτερη σκέψη του σφουγγίζουμε τα δάκρυα του πόνου του με την προσφορά μας.
4: Γίνε και εσύ ένας ισχυρός κρίκος στη μεγάλη αλυσίδα αγάπης, ιεραποστολής και φιλανθρωπίας της τοπικής μας εκκλησίας.
5: Μια μερίδα από τις χιλιάδες που προσφέρονται καθημερινά σε εκείνους που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα, ας είναι από σένα.
2: Δανείζει Θεό ο ελαιών πτωχών. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-4118-646.
3: Σας περιμένουμε, σας χρειαζόμαστε. Είστε η δύναμή μας για να συνεχίσουμε. Σε αυτή την ιεραποστολική προσπάθεια δεν περισσεύει κανείς.
6: 29 Μαΐου με 1η Ιουνίου, τετραήμερη αεροπορική εκδρομή στην Κρήτη με την Πειραϊκή Εκκλησία. Στο Ηράκλειο, στο Ρέθυμνο και στο Λασίθι. Προσκύνημα στις Ιερές Μονές, Παναγίας Καλυβιανής και Κοιμήσεως Θεοτόκου Αγκαράθου στο Ηράκλειο, Παμαγίστων Ταξιαρχών Κρεμαστών και Παναγίας Φανερωμένης στο Λασίθι, Αρκαδίου και Πρέβελη στο Ρέθυμνο. Επίσκεψη στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Μινά, Πολιούχου Ηρακλείου και συμμετοχή στη Θεία Λειτουργία της Πεντηκοστής και στον Εσπερινό της Γονικλησίας στον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίου Αποστόλου Τίτου. 29 Μαΐου με 1η Ιουνίου, τετραήμερη προσκυνηματική εκδρομή στους τρεις νομούς της Κρήτης, Ηράκλειο, Ρέθυμνο και Λασίθι. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής 210-4118-602 και 210-4118-640.
1: Αφιέρωμα στον Μέγα Κωνσταντίνο. Οι κατηγορίες και η αλήθεια για τη ζωή του πρώτου χριστιανού αυτοκράτορα και ιδρυτή της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Αυτή την Παρασκευή, στις 10.30 το βράδυ, το δεύτερο και τελευταίο μέρος. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
7: Το ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Θα ακούσουμε την ακολουθία του Μεσονεκτικού. Ψάλλουν οι πατέρες του Ιερού Ησυχαστηρίου Αναστάντος Χριστού, Πειραιά.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
1: Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτω θάνατον πατήσας και της εν της μνήμασης ζωήν χαρισάμενος.
3: Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτω θάνατον πατήσας και της εν της μνήμασης ζωήν χαρισάμενος.
4: Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτω θάνατον πατήσας και της εν της μνήμασης ζωήν χαρισάμενος.
5: Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, ηλάσιτε τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα, συγχώρησον τας ανομίες ημών. Άγιε, επίσκεψε και ίεσε τας ασθενείας ημών, ένε και εν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημί σαφίε μεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστιν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
5: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησον ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλύνομαι από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στη διαπαντός. Σύμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα όπως αν δικαιωθείς εν εις λόγοι σου και νικήσεις εν το κρίνεσθέσαι. Ιδού γάρν ανομίες συνελήφθην και αναμαρτίες εκείσαι με η μήτρη μου. Ιδού γάρ αλήθεια νιγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου δηλωσάς μη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτίς με αγαλίαση και φροσύνη να αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα σανομία μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγένισον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλησε απ' εμού. Απόδος με την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στηρίξον με. Διδάξω ανώμουσα σωδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουση. Ρίσε με εξ αιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι θέλεις ασθησίαν, έδωκα άνουλο καυτώματα ού και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην, ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον, Κύριε, εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τατήχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανίσουσιν επί το θυσιαστηριόν σου μόσχους.
6: Μακάρι άμα μηνοδόη πορευόμενη εν νόμο Κυρίου, μακάρι εξερευνώντας τα μαρτύρια αυτού εν όλη καρδία εξητήσουσιν αυτόν. Ούγαροι εργαζόμενοι την ανομήν εν τεσοντής αυτού επορεύθησαν, σύ εν ετήλωτας εντολά σου του φυλάξασε σπόδρα. Όφελον κατευθυνθείς εν εωδή μου του φυλάξασε τα δικαιώματά σου. Τότε ουμή εσχυνθώ εν το με επιβλέπειν επί πάσας τες εντολά σου. Εξομολογήσω μέση εν ευθύτη καρδίας εν το μαθηκαίνε με τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Τα δικαιώματά σου φυλάξω μη με εγκαταλείψει ως πόδρα. Εν τίνει κατορθώσει νεότερο στην οδόν αυτού, εν το φυλάσαι σε τους λόγους σου. Εν όλη η καρδία μου εξεζητησά σε μη απόσημα από των εντολών σου. Εν την καρδία μου έκρυψα τα λόγια σου πως αν μη αμάρτωση. Ευλογητός η Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Εν τη σχήλεσή μου εξήγηλα πάντα τα κρίματα του στόματός σου. Εν τη οδό των μαρτυρίων σου ετέρθην ως επιπαντή πλούτο. Εν τες εντολές σου αδωρεσχίσω και κατανοήσω τα σοδού σου. Εν της δικαιώμασης σου μελετήσω κοπηλήσω με τον λόγον σου. Ανταπόδος το δούλο σου ζήσον με και φυλάξω τους λόγους σου. Αποκάλυψον τους οφθαλμούς μου και κατανοήσω τα θαυμάσια εκ του νόμου σου. Πάρικος εγώ η μη εν τη γη μη αποκρύψεις απ' εμού τα εντολά σου. Επεπόθησεν η ψυχή μου το επιθυμίσε τα κρίματά σου εν παντή καιρό. Επετίμησες υπερηφάνης επικατάρατη οι εκλείνοντες από των εντολών σου. Περίελε από μου όνειδος και εξουδένος είναι ότι τα μαρτύρια σου εξεζήτησα. Και γάρε κάθισαν άρχοντες και κατεμούν κατελάλουν ο δε δούλος σου ειδωλές και της δικαιωμασής σου. και γάρτα μαρτύριά σου, μελέτη μου εστί και συμβουλία μου τα δικαιώματά σου. Εκολύθη το εδάφη ψυχή μου, ζήσον με κατά των λόγων σου. Τα σοδού μου εξήγηλα και επίκουσά μου, δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Οδόν δικαιωμάτων συνέτησον με και αδολεσχίσω εν τη αμασίη σου. Ενίσταξεν ψυχή μου από κηδεία, βεβαίωσον με εν τη λόγη σου. Οδόν αδικία, απόστησον απ' εμού και τον νόμο σου, ελέησον με. Οδόν αληθεία, ηρετησά μου και τα κρίματά σου, ούκα πελαθόμη. Εκολύθη τη μαρτυρία σου, κύριε, μη με κατεσχύνη. Οδόν εντολών σου έδρα μόνο όταν επλάτηνα στην καρδία μου. Νομοθέτησον με, κύριε, την οδόν των δικαιωμάτων σου και εξητήσω αυτήν διαπαντό. Συνέτησον με και εξερευνήσω τον νόμον σου και φυλάξω αυτόν εν όλη καρδία μου. Οδήγησον με την τρύπα των εντολών σου ότι αυτήν η θέλησα. Κλείνον την καρδία μου εις τα μαρτύρια σου και εμείς πλέον εξίαν. Απόστρεψον τους οφθαλμούς μου του μη ειδήν ματαιότητα, εν τη οδό σου ζήσον με. Στήσον το δούλο σου το λόγιο σου στον φόβον σου. Περίελε των οντισμών μου όν υπόπτευσα ότι τα κρίματά σου Χριστά. Ιδού επεθύμησα τα σεντολά σου εν τη δικαιοσύνη σου ζήσον με. Και έλθεπε με το έλεό σου, κύριε, το σωτήριόν σου κατά των λόγων σου. Και αποκριθήσω με τη σονιδίζουση μη λόγων ότι ήλπισα επί τη λόγη σου. Και μη περιέλυσε του στόματό μου λόγων αληθεία σε οσπόδρα ότι επί τη κρίμασή σου επίλπισα. Και φυλάξω τον νόμον σου διαπαντώσει στον αιώνα και ει τον αιώνα του αιώνο. Και επορευόμην εν πλατισμό ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Και ελάλουν τη μαρτυρία σου εναντίον βασιλέων και ούκου ισχυνόμην. Και εμελέτων εν τε σεντολέ σου ασυγάπησα σπόδρα. Και ήρα τα σχήρα μου προ τα σεντολά σου ασυγάπησα και ειδωλέσουν εν τη δικαιώμασή σου. Μνήστητη το λόγον σου το δούλο σου επίλπισά με. Αύτη με παρεκάλεσε την ταπεινώση μου ότι το λόγιο σου εζησέ με. Υπερήφανη παρινόμουν έω πόδρα, από δε του νόμου σου εξέκλεινα. Εμνήστην των κρυμάτων σου απένο, κύριε, και παρεκλήθην. Αθυμία κατέσχεμαι από αμαρτωλών των εγκαταλειμπανώντων των νόμων σου. Ψαλτάησαν με τα δικαιώματά σου εν τόπο παρικία μου. Εμνήστην ανοιχτή το όνοματό σου, κύριε, και επίλαξα των νόμων σου. Αύτη εγεννήθημη ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Μερί μου, κύριε, είπα του φυλάξε των νόμων σου. Εδεήθην του προσώπου σου εν όλη καρδία μου, ελέησον με κατά το λόγιο σου. Διελογισά μην τα σοδού σου και επέστρεφον τους πόδας μου εις τα μαρτύριά σου. Ιτιμάστην και ο καταράκτην του φυλάξα σε τα συντολά σου. Σκηνή αμαρτωλών περιεπλάκησάν και τα του νόμου σου κοπελαθόμην. Μεσονύκτιον εξεγυρώμην του εξομολογήστε σε επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Μέτοχος εγώ ημί πάντα των φοβουμένων σε και των φυλασσόντων τα συντολά σου. Του ελέου σου, κύριε, πλήρησε και τα δικαιώματά σου δίδαξόν με. Χριστότητα επίησα μετά του δούλου σου, κύριε, κατά των λόγων σου. Χριστότητα και παιδείαν και γνώση δίδαξον με ότι τα συντολέ σου επίστευσα. Πρώτου με ταπεινωθήν εγώ επλημέλησα, δια τούτο το λόγιον σου επίλαξα. Χριστός εσύ, κύριε, και εν τη χριστότητή σου δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Επληθύνθε επ' εμέ αδικία επερηφάνων, εγώ δεν όλη καρδία μου εξερευνήσω τα συντολά σου. Ετηρώθη ως γάλα η καρδία αυτών, εγώ δε των νόμων σου εμελέτησα. Αγαθών μη ότι ταπεινωσά με, όπως αν μάθω τα δικαιώματά σου. Αγαθός μη ο νόμος του στόματό σου υπέρ χιλιάδας χρυσίου και αργυρίου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
2: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
6: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Εχείρε σου επίησαν με και έπλασαν με, συνέτησον με και μαθήσω με τα σεντολά σου. Οι φοβούμενοι σε όψονται με και εφρανθίσονται ότι στου λόγου σου επίλπισα. Έγνων, κύριε, τη δικαιοσύνη τα κρίματά σου και αληθεία ταπεινωσά με. Γεννηθεί το δίτο έλεο σου, του παρακαλέσαι με κατά το λόγιο σου το δούλο σου. Ελθέτω σαν μη εκτιμήσου και ζήσω με ό,τι ο νόμο σου μελέτη μου εστίν. Εσχυνθεί το σαν υπερήφανοι ότι αδίκω συνόμησαν ει εμέ. Εγώ δε αδολεσχίσω εν τε εντολέ σου. Επιστρεψά το σαν με οι φοβούμενοι σε και γινώσκονται στα μαρτυριά σου. Γεννηθεί το η καρδία μου άμωμο εν τη δικαιώμασή σου πόσα μη εσχυνθώ. Εκλείπει εις το σωτήριόν σου η ψυχή μου, εις τους λόγους σου επίλπισα. Εξέλιπον η οφθαλμή μου εις το λόγιόν σου λέγοντες πότε παρακαλέσεις με. Ότι εγεννήθην ως ασκός εν πάχνη τα δικαιώματά σου ούκα πελαθόμην. Πόσε εις είναι η μέρα του δούλου σου, πότε ποιήσεις μη εκ των καταδιωκόντων με κρίσιν. Διεγείσαν το μη παράνομη αδολεσχίας αλούχος ο νόμος σου, Κύριε. Πάς εντολές σου αλήθεια, αντίκως καταδίωξαν με, βοήθησόν μη. Παραβραχή συνετελεσάν μεν τη γη, εγώ δε ούκα εγκατέλειπον τα σεντολά σου. Κατά το έλεο σου ζήσον με και φυλάξω τα μαρτύρια του στόματό σου. Εις τον αιώνα, Κύριε, ο λόγος σου διαμένει εν το ουρανό. Εις γενεάν και γενεάν η αλήθειά σου εθεμελίωσε στην γη και διαμένει. Τη διατάξη σου διαμένει η μέρα ότι τα σήματα δούλασά. Ημί ότι ο νόμος σου μελέτη μου εστί, τότε αν απολόμηνε την ταπεινώση μου. Εις τον αιώνα μη επιλάθω με των δικαιωμάτων σου ότι εν αυτή σε ζησά με. Σώσει μη εγώ, σώσον με ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Εμέ υπέμεινα να αμαρτωλεί του απολέσε με τα μαρτύρια σου συνήκα. Πάση συντελείας ειδών πέρας, πλατεία η εντολή σου σπόδρα. Όσοι γάπησα τον νόμον σου, Κύριε, όλην την ημέραν μελέτη μου εστίν. Υπέρ τους εχθρούς με σώπησάς με την εντολήν σου ότι στον αιώνα εμεί εστίν. Υπέρ πάντα στους δάσκοντάς με συνήκα ότι τα μαρτύριά σου μελέτη μου εστίν. Υπέρ πρεσβυτέρου συνήκα ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Εκ πάση οδού πονηρά σε κόλλησα τους πόδας μου όπως αν φυλάξω τους λόγους σου. Από των κρυμάτων σου εξέκλεινα ότι εσύ ενομοθέτησάς με. Ως λυκαία το λαριγγί μου τα λόγια σου, υπερμέλη το στόματί μου. Από των εντολών σου συνήκα, δια τούτο εμείς σα πάσαν οδόν αδικίας. Λίγνος της ποσίμου ο νόμος σου και πώς θεστρίβεις μου. Όμωσα και έστησα του φυλάξασε τα κρίμα της δικαιοσύνης σου. Εταπεινώθηνε ως πόδρα, Κύριε, ζήσον με κατά των λόγων σου. Τα ακούσια του στόματός μου ευδόκισον δί, Κύριε, και τα κρίματά σου διδαξών με. Η ψυχή μου εν τες χέρσι σου διαπαντός και του νόμου σου καπελαθόμην. Έθεντο αμαρτωλή παγίδα μη και εκ των εντολών σου καπλανήθην. Εκληρονόμησα τα μαρτύριά σου εις τον αιώνα ότι αγαλίαμα της καρδίας μου εισήν. Έκλεινα την καρδία μου του ποιήσε τα δικαιώματά σου εις τον αιώνα διαντάμιψην. Παρανόμους εμίσσα τον δενόμων σου ηγάπησα. Βοηθός μου και αντιλήπτορου μου εισή εις τους λόγους σου επίλπισα. Εκλείνατε από μου πονηρευόμενοι και εξερευνήσοντας εντολάς του Θεού μου. Αντιλαβούμουν κατά το λόγιόν σου και ζήσον με και μη κατεσκήνεις με από τις προσδοκίες μου. Βοήθησον μη και σωθήσον με και μελετήσω εν της δικαιώμασή σου διαπαντός. Εξουδένω σας πάντας τους αποστατούντας από των δικαιωμάτων σου ότι άδικον τον θύμιμ αυτών. Παραβαίνοντας ελογισάμιν πάντας τους αμαρτωλούς της γης, δια τούτο ηγάπησα τα μαρτύριά σου. Καθήλωσον εκ του φόβου στα σάρκας μου, από γάρ των κρυμάτων σου εποβήθην. Επίησα κρίμα και δικαιοσύνην μη παραδός με τις αδικούσιμε. Έκδεξε τον δούνο σου εις αγαθόν, μη συκοφαντισά το σαν με υπερήφανη. Η οφθαλμή μου εξέλιπον εις σωτήριόν σου και εις το λόγιον της δικαιοσύνης σου. Ποίησον μετά του δούλου σου κατά το έλεό σου και τα δικαιώματά σου δίδαξόν με. Δούλος σου ημί εγώ συνέτησόν με και γνώσω με τα μαρτύριά σου. Καιρός του ποίησε το Κυρίο διεσκέδασαν τον νόμον σου. Δια τούτο ηγάπησα τα συντολά σου υπέρ χρυσίων και τοπάζιων. Δια τούτο προσπάσα στα συντολά σου κατορθούμην πάσαν οδόν άδικον εμίσησα. Θαυμαστά τα μαρτύριά σου, δια τούτο εξηρεύνησεν αυτά η ψυχή μου. Η δήλωση στο λόγον σου φωτιή και συνετή είναι ποιους. Το στόμα μου ίνιξα και ήλκησα πνεύμα ότι τα συντολά σου επεπόθουν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
2: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
6: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Επίβλεψον επ' εμέ και ελέησον με κατά το κρίμα των αγαπώντων το όνομά σου. Τα διαβήματά μου κατεύθυνουν κατά το λόγιο σου και μη κατακυριεψάτω μου πάσα νομία. Λύτρωσέ με από σκοπαντίας ανθρώπων και επιλάξω τα συντολά σου. Το πρόσωπόν σου επίφανον επί των δούλων σου και δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Διεξόδου υδάτων κατέδισαν οι οφθαλμοί μου επί ούκε φυλάξα των νόμων σου. Δίκαιος η Κύριε και ευθύ εκρίση σου. Εν ετήλω δικαιοσύνην τα μαρτύριά σου και αλήθειαν σπόδρα. Εξέτηξέ με ο ζήλο σου ότι επελάθονταν των λόγων σου οι εχθροί μου. Πεπειρωμένων των λόγιών σου σπόδρα και ο δούλο σου ηγάπησαν αυτόν. Νεότερος εγώ ημί και εξουδενωμένος τα δικαιώματά σου κοπελαθόμην. Η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον αιώνα και ο νόμος σου αλήθεια. Θλίψεις και ανάγκη έβρωσαν με εντολές σου μελέτη μου. Δικαιοσύνη τα μαρτύριά σου στον αιώνα, συνέτησόν με και ζήσω με. Εκέκραξα εν όλη καρδία μου, επάκουσόν μου Κύριε τα δικαιώματά σου εξητήσω. Εκέκραξα σοι, σώσον με και επιλάξω τα μαρτύριά σου. Προέφθασα εν αορία και εκέκραξα εις τους λόγους σου επίλπισα. Προέφθασαν οι οφθαλμοί μου προς όρθρον του μελετάν τα λόγια σου. Της φωνής μου άκουσον Κύριε κατά το έλεό σου κατά το κρίμα σου ζήσον με. Προσήγησαν οι καταδιώκοντες με ανομία από δε του νόμου σου εμακρύντησαν. Εγγύησης η Κύριε και πάση οδή σου αλήθεια. Καταρχάς έγνων εκ των μαρτυρίων σου ότι εις τον αιώνα εθεμελίωσες αυτά. Είδε την ταπεινωσή μου και εξελούμε ότι του νόμου σου καπελαθώμην. Κρίνων την κρίση μου και λύτρωσέ με δια των λόγων σου ζήσον με. Μακράν από αμαρτωλών σωτηρία ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησαν. Η εκτιρμή σου πολύ Κύριε κατά το κρίμα σου ζήσον με. Πολλοί εκδιώκοντες με και θλίποντες με εκ των μαρτυρίων σου εξέκλεινα. Είδωνα συνετούντας και εξετικόμην ότι τα λόγια σου κοπηλάξαντο. Είδε ότι τα σεντολά σου ηγάπησα, Κύριε εν το ελέη σου ζήσον με. Αρχή των λόγων σου αλήθεια και εις τον αιώνα πάντα τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Άρχοντες κατεδίωξαν με δωρεάν και από το λόγον σου εδηλίασεν η καρδία μου. Αγαλιάσω με εγώ επί τα λόγια σου ως ευρίσκον σκυλά πολλά. Αδικία ανεμίσσα και ευδελιξάμην των δαινόμων σου ηγάπησα. Επτάκης της ημέρας είναι εσάς επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Ειρήνη πολίτης αγαπώσει των νόμων σου και ουκ έστειν αυτή σκάνδαλον. Προσεδόκον το σωτήριόν σου Κύριε και τα σεντολά σου ηγάπησα. Εφύλαξην η ψυχή μου τα μαρτύριά σου και ηγάπησεν αυτά σπόδρα. Εφύλαξα τα σεντολά σου και τα μαρτύριά σου, τι πάση οδή μου ενώπιον σου, Κύριε. Εγγυσά το εδέησή μου ενώπιον σου, Κύριε, κατά το λόγιον σου, συνέτησόν με. Εισέλθει το αξίωμά μου ενώπιον σου, Κύριε, κατά το λόγιον σου, ρίσε με. Εξερέψεν τον τα χείλη μου ύμνων, όταν διδάξει με τα δικαιώματά σου. Φθέγξε το η γλώσσα μου τα λόγιά σου, ότι πάση εντολέ σου δικαιοσύνη. Γενές το εχείρι σου, σώσε με, ότι τα σεντολά σου ηρετησά μη. Επεπόθησα το σωτήριον σου, Κύριε, και ο νόμος σου μελέτη μου εστί. Ζήσετε η ψυχή μου και ενέσαι και τα κρίματά σου βοηθήσιμη. Επλανήθην ως πρόπατον απολωλός, ζήτησον τον δούλον σου, ότι τα σεντολά σου καπελαθώμη. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
5: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατών τε πάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν Θεού, τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάνων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα ομοούσιον το Πατρίδιου τα πάντα εγένετο. Τον διημά στους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών, και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και εναθρωπίσαντα, σταυρωθέντα τε υπερ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα, και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς, και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ου της βασιλείας σου και σε τέλος, και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν διά των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάστη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίες ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, ένεκεν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημί σαφή εμέν τις οφειλέτες ημών, και μη εισενέγηση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
5: Αμήν. Ιδού ο νυμφίος έρχεται εν το μέσο της νυχτός, και μακάριος ο δούλος ον ευρύσει γρηγορούντα, ανάξιος δε πάλιν ον ευρύσει ραθυμούντα, βλέπε ουν ψυχή μου μη το ύπνο κατενεθείς, ή να μην το θανάτο παραδοθείς και της βασιλείας έξω κλειστείς, αλλά να άνυψον κράζουσα, Άγιος, Άγιος, Άγιος, ή ο Θεός έτσι ο τόκου ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, την ημέραν εκείνη την φοβεράν εννοούσα ψυχή μου γρηγόρησον, ανάψα λαμπάδα σου, εν ελέω φεδρίνουσα. Ου γαρίδας πότε προσέ επελεύσετε η φωνή λέγουσα, ιδού ο νυμφίος σου. Βλέπε ουν ψυχή μου μην ειστάξεις και μην εισέξω θεν κρούσα ως επέντε παρθένη, αλλά γρύπνος καρτέρισον ή να υπαντήσεις Χριστό το Θεό, εν ελέω πίονη, και εδώ εισι τον νυμφώνα των θείων της δόξης αυτού. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Σε το απόρθητον τείχος το τη σωτηρία σου χείρωμα Θεοτό και παρθένε οικετεύομεν, τάσον εναντίον βουλάς διασκέδασον, του λαού σου την λύπην εις χαράν μετάβαλε, την πόλη σου περιτύχησον, το βασιλείς συμμάχησον, τον κόσμο σου ανακάλεσον, τους ευσεβείς κρατέωσον, υπερ ειρήνη σου κόσμου πρέσβε, ότι εσύ Θεοτό και ελπή ημών. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανώ και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προς σωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελώντων αγαθών. Αυτός, Κύριε, πρόσεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη τα συντεύξεις και ήθινον την ζωήν ημών προς ας εντολά σου, τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς, Αγίοι σου Αγγέλης, είναι την παρεμβολή αυτών φρουρούμενοι και οδηγούμενοι καταντήσωμενοι στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν, την δημιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος αιών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και λέησε ημάς.
7: Δέσποτα Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Υιέ Μονογενέση Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, μία Θεότης, μία δύναμης, ελέησον με τον αμαρτωλόν, και εις επίστασε κρίμα σώσον με τον ανάξιον δούλον σου, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
5: Κύριε Παντοκράτορ, ο Θεός των δυνάμεων και πάσης αρκός, ο ανυψηλής κατοικών και τα ταπεινά εφορών, καρδίεστε και νεφρούς σου ετάζων και τα κρυπτά των ανθρώπων σαφώς επιστάμενος, το άνερχον και αίδιον φως, παρό ου και έστι παραλλαγή ή τροπής αποσκίασμα. Αυτός αθάνεται, βασιλεύ, πρόσεξε τα συγκεσίες ημών, άσκαρα των παρόντα καιρών της νυκτός, το πλήθυρι των σών ητυρμών θαρούντες, εκερπαρών προσέ χιλέων ποιούμεθα και άφεση μην τα πλημελήματα ημών, τα ενέργο και λόγο και διανία, εκνώσεως ή αγνωσίας πλημεληθέντα ημίν. Και καθάρισον ημάς από παντός μολυσμού σακός και πνεύματος, ναούς ημάς ποιών του Αγίου Πνεύματος, και δόρηση μην εν αγρύπνων καρδία και νυφούση διανία, πάσαν του παρόντος βίου την νύχτα ημάς διελθύν, απεκδεχομένου στην παρουσίαν της λαμπράς και επιφανούς ημέρας, του μονογενούς Υιού του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Ενή μεταδόξης επί γης κριτήσων απάντων ελεύσετε εκάστο από δούνε κατά τα έργα αυτού, οι να μη αναπεπτοκώτες και υπνούντες, αλεγρηγορούντες και διεγυγερμένοι εν τη εργασία των εντολών αυτού ευρεθόμεν, και έτοιμοι στην χαράν και εις των θείων νυμφώνα της δόξης αυτού συνεισέλθωμεν. Ένθαω των ρωταζόντων ήχος ο ακατάπαυστος και η ανέκφραστος ειδονή των καθορώντων του Ιησού προσώπου το κάλος το άρητον. Σιγαρή το αληθινόν φως το φωτίζον και αγιάζον τα σύμπαντα και σε μη πάσα εκτίσεις εις τους αιώνας των αιώναν αμήν. Σε ευλογούμεν ύψε Θεέ και Κύριε το ελέους, τον ποιούντα είμαι θυμών μεγάλατε και ανεξιχνίαστα, ένδοξάτε και εξαίσια όνου και έστιν αριθμός. Τον παρασχόντα εμήν των ύπνων εις ανάπαυσιν της ασθενίας ημών και άνεσιν των κόπων εις πολυμόχθου σαρκός. Ευχαριστούμεσι ότι ούσιν απώλειας ημάς της ανομίας ημών, αλλά φιλανθρωπεύσω συνήθως και προς απόγνωση κειμένους ημάς ήγηρας ισοδοξολογήσε το κράτος σου. Διώθησε οπούμεν την ανίκαστόν σου αγαθότητα, φώτισον ημών τους της διανοίας οφθαλμούς και τον νουν ημών του βαρέως ύπνου της δραθυμίας ανάστησον, άνοιξον ημών το στόμα και πλήρωσον αυτό της εις ενέσεως, όπως αν δυνηθόμενα περισπάστος άδεντε και ψάλιν, και εξομολογήσεσαι το εν πάση και υποπάνω δοξαζομένο Θεό, το ανάρχο πατρίσιν το μονογενή σου Υιό και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν.
6: Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν τον Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ήρα τους οφθαλμούς μου εις τα όρια θενήξει η βοήθειά μου. Η βοήθειά μου παρακυρίου του ποιήσαντος των ουρανών και την γην. Μη δόης εις άλλον τον πόδα σου μη δεν εις τάξη οφυλάσσον σε. Ιδούν εις τάξη ουδέ πνώση οφυλάσσον τον Ισραήλ. Κύριος φυλάξει σε, Κύριος σκέπηση επιχείρα δεξιάν σου. Ημέρας ο ήλιος ου συγκάψει σε ουδέ η σελήνη τη νύχτα. Κύριος φυλάξει σε παντός κακού. Φυλάξει την ψυχήν σου ο Κύριος. Κύριος φυλάξει την είσοδόν σου και την έξοδόν σου από του νυν και έως του αιώνος. Ιδού διευλογείται των Κύριων πάντες οι δούλοι Κυρίου, οι εστώτες εν οικοκυρίου εν αυλέσει κου Θεού ημών. Εν τες νυξήν επάρωτε τα σχήρας ημών εις τα Άγια και ευλογείται των Κύριων. Ευλογήσεσαι Κύριος εξιών ο ποιήσας των ουρανών και την γην. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, οι λάστηροι τες αμαρτίες ημών, δέσποτα συγχώρησοντας ανομίες ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίεστε τας ασθενίας ημών, ένε και εν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, επελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις εν έγκυση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
5: Αμήν. Μνήσθητε, Κύριος, αγαθός των δούλων σου και όσα εν βίω ήμαρτων συγχώρησον, ουδείς γαράν αμάρτητος ημισίω δυνάμενος και της μεταστάσει δούνε την ανάπαυση, ο βάθης σοφίας φιλανθρώπος πάντα οικονομών και το συμφέρον πάσιν από νέμων μόνη δημιουργέ, ανάπαυσον, Κύριε, τας ψυχάς των δούλων σου, εν σίγα την ελπίδα ανέθεντο, το ποιητή και πλάση και Θεό ημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσον, Χριστέ, τας ψυχάς των δούλων σου, εν θαού και έσυ πόνο σου λείπου εις θεναμός, αλλά ζωή ατελεύτητος, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Μακαρίζω μεν σε πάσε, γενναιέ Θεωτό και Παρθένε, εσύ γάρο αχώρητος Χριστός, ο Θεός ημών, χωρηθήνε ευδόκησε. Μακάριες μεν και ημείς προστασίαν σε έχοντες, ημέρας γάρ και νυκτός πρεσβεύεις υπερημών, και τα σκύπτρα της βασιλείας τεσές ηγεσίες κατίνονται, διό ανυμνούντες βόμενση χέρι και χαριτωμένοι ο Κύριος μετά σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Μνήσθητη, Κύριε, των επελπίδη Αναστάσεως ζωής αιωνίου και κοιμημένων πατέρων και αδελφών ημών, και πάντων των ενευσεβία και πίστη τελειωθέντων, και συγχώρησον αυτής πάν πλημέλημα εκούσιόντε και ακούσιον, εν λόγω ή έργο ή κατά διάνοιαν πλημεληθέν υπ' αυτών, και κατασκήνωσον αυτούς εν τόπις φωτεινής, εν τόπις χλωρής, εν τόπις αναψύξεως, ένθα πέτρα πάσα οδύνη λύπη και στεναγμός, όπου η επισκοπή του προσώπου σε φρένει πάντα στους απαιώνας Αγίου σου, χάρισε αυτής και ημίν την βασιλεία σου και την μέθεξην των αφράστων και αιωνίων σου αγαθών, και της εις απεράντου και μακαρία ζωή στην απόλαυση. Σίγαρη η ζωή, η ανάσταση και η ανάπαυση των κεκοιμημένων δούλων σου Χριστέ ο Θεός ημών, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, συν το ανάρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν.
6: Υπερέμπωξα, υπάρθενε, ευλογημένη Θεωτό και προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν, το Υιό σου και Θεό ημών, και αίτησε η να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών.
5: Η ελπίζω μου, Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός και έπι μου το Πνεύμα το Άγιον, τριάς Αγία δόξεση.
6: Την πάσαν ελπίδα μου εισέ ανατίθιμη, μήτερ του Θεού φύλαξον με υπό την σκέπνη σου.
5: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Πατέρ Άγιε ευλόγησον.
1: Λέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον.
6: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Έτι δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
6: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Έτι δεόμεθα υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ.
6: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Έτι δεόμεθα υπέρ του πατρός ημών Μεθοδίου ιερομονάχου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
6: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Και τη δεόμεθα υπέρ ελέου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δουλών του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των ευλαβών προσκυνητών δωρητών και αφιερωτών, της Αγίας Μονής Ταύτης μετά τον οικείων αυτό.
6: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Και τη δεόμεθα υπέρ του διαφυλακτήνε την Αγία Μονήν Ταύτην και πάσαν Μονήν πόλην και χώραν, από οργής, λοιμού, λοιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός μαχαίρας επιδρομής αλλοφύλων, εμφυλίου πολέμου και ευνηδίου θανάτου, υπέρ του ήλαιον ευμενή και ευδιάλακτον γενέστε, των αγαθών και φιλάνθρωπων θεών ημών, του αποστρέψε και διασκεδάσε πάσαν οργήν και νόσων, την καθημών κινουμένην, και ρίσαστε ημάς εκ της επικειμένης δικαίας αυτού απειλής, και λέησε ημάς.
6: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Εν τη δεόμεθα και υπέρ του εισακούσε, Κύριον των Θεών, φωνής της δεήσεως ημών των αμαρτωλών, και λέησε ημάς.
6: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Επάκουσον ημών ο Θεός, ο σωτήρ ημών η ελπής πάντων των περάτων της γης και των ενθαλάσσι μακράν, Και ήλεος, ήλεος, γενού ημιν δέσποτα επί τες αμαρτίες ημών, και ελέησον ημάς.
8: Αμήν.
1: Ελέημον γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ την δόξαν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
8: Αμήν.
1: Δόξα σοι ο Θεός, η ελπίς ημών δόξα σοι. Ο Αναστάς εκ των νεκρών Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, του Αγίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών Σπυρίδωνος Επισκόπου Τριμηθούντος του Θαυματουργού, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και Πάνων των Αγίων, ελεήσει και σώσε ημάς ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου,
8: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών,
8: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ,
8: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του πατρός ημών Μεθοδίου Ιερομονάχου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος,
8: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των απολυφθένων πατέρων και αδελφών ημών,
8: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των διακονούντων και διακονισάντων ημών,
8: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς,
8: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των εντυλαμένων ημών της αναξής εύχεστε υπέρ αυτών,
8: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων,
8: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ενθαλάσσι καλώς πλεόντων,
8: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ενασθενείες κατακειμένων,
8: Κύριε ελέησον.
1: Ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων,
8: Κύριε ελέησον.
1: Μακαρίσομεν τους ευσεβείς βασιλείς,
8: αιωνία εν μνήμη αυτών.
1: Ορθοδόξους αρχιερείς,
8: αιωνία εν μνήμη αυτών.
1: Τους κτήτορας και ανακοινιστάς των Αγίων του Θεού μονών και εκκλησιών και της Αγίας Μονής Ταύτης,
8: αιωνία η μνήμη αυτών.
1: Τους γονείς ημών και διδασκάλους,
8: αιωνία η μνήμη αυτών.
1: Τους πνευματικούς πατέρας και πάντας τους προαπελθώντας πατέρας και αδελφούς ημών, τους ενθάδε ευσεβώς κειμένους και απανταχού ορθοδόξους,
8: αιωνία η μνήμη αυτών.
1: Είπομεν και υπερε αυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Χριστός ανέστη εκ νεκρών, θανάτου θάνατον πατήσας, και της εν εις μνήμασι ζωήν χαρισάμενος.
8: Αληθώς ανέστη ο Κύριος.
0: Ακούσαμε την ακολουθία του μεσονεκτικού. Έψαλαν οι πατέρες του Ιερού Ησυχαστηρίου Αναστάντος Χριστού, Πειραιά.
9: Για σένα που πονάς. Κυκλοφορεί το νέο βιβλίο του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου πρώην Πειραιός Καλλινίκου. Αναφορές στις ειδικές περιπτώσεις των θλίψεων και τρόποι αντιμετώπισής τους. Πώς προσεγγίζουμε το θάνατο των προσφυλών μας προσώπων. Λόγοι παρηγοριάς και ελπίδας για κάθε πονεμένη ψυχή. Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου πρώην Πειραιός Καλλινίκου, για σένα που πονάς. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή σε όλα τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία.
10: Δύο Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός.
11: Ένα υπερσύγχρονο μουσικό ίδρυμα υψηλών προδιαγραφών.
10: Διδάσκουν καταξιωμένοι καθηγητές, μουσικολόγοι και μουσικοπαιδαγωγοί εγνωσμένου κύρους. Διδάσκονται όλα τα μουσικά όργανα.
11: Τμήματα κλασικά, παραδοσιακά, μοντέρνα.
10: Τμήμα βυζαντινής εκκλησιαστικής μουσικής.
11: Τμήμα κλασικού και σύγχρονου τραγουδιού.
10: Τμήμα φωνητικής και ορθοφωνίας για τραγουδιστές και ηθοποιούς.
11: Τμήμα φωνητικής και ορθοφωνίας για ιεροψάλτες και ιερείς.
10: Τμήμα μουσικοκινητικής αγωγής από 2 έως 6 ετών.
11: Τμήμα προετοιμασίας για μουσικά σχολεία και πανεπιστήμια. Πτυχία και διπλώματα αναγνωρισμένα από το κράτος.
10: Εγγραφές καθ' όλη τη διάρκεια του έτους.
11: Γενικός Διευθυντής Νικόλαος Αμοριανός.
10: Πτυχία και διπλώματα αναγνωρισμένα από το κράτος.
11: Πληροφορίες Μπούρμπαχ 24, Αγία Σοφία Πειραιά. Και τηλέφωνο 213 025 7007.
12: Αφιέρωμα στον Μέγα Κωνσταντίνο. Οι κατηγορίες και η αλήθεια για τη ζωή του πρώτου χριστιανού αυτοκράτορα και ιδρυτή της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ, το δεύτερο και τελευταίο μέρος. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
9: ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: πράγματα. Ανθολογία κειμένων και σχολείων. Επιμέλεια παραγωγή Γιώργος Μπάρλας.
1: Χαίρετε φίλοι ακροατές και φίλες ακροάτριες, είναι τα ομιλήματα στην Πειραιική Εκκλησία. Επικοινωνήστε μαζί μας στα 210-4118-602 και 210-4118-640. Η Φίβη Κωνσταντέλου είναι στο τηλεφωνικό κέντρο, ο Τάσος Γιάκας στον ήχο. Θα συνεχίσουμε με ένα πολύ ενδιαφέρον, χρήσιμο από πολλές απόψεις βιβλίο, συλλογική έκδοση «Ένα βήμα πριν τη βία». Η συμβολή του χριστιανισμού στην πρόληψη της ενδοοικογενειακής βίας, από τις εκδόσεις Αρχονταρίκη.

Δεν είχαμε τελειώσει στην προηγούμενη εκπομπή μας το κείμενο ομιλία, γιατί το βιβλίο προήλθε από μια ημερίδα, από ομιλίες που έγιναν σε ημερίδα υπό την αιγίδα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών. Το κείμενο λοιπόν του Κωνσταντίνου Κορναράκη με τίτλο «Υπάρχει πρόταση για την πρόληψη της ενδοοικογενειακής βίας». Σε πρακτικό επίπεδο καταλήγει η μέχρι τώρα εμπειρία από την εκκλησιαστική πρακτική της αντιμετώπισης των γυναικείων ζητημάτων στον καθημερινό βίο, αλλά και η θέση της γυναίκας στον λειτουργικό χώρο χρόνο, μας δίνει την εικόνα ενός πεδίου που έχει πολύ χώρο για διορθωτικές επεμβάσεις. Οι ενέργειες της Εκκλησίας, εξ ορισμού ποιμαντικής φύσεως, πρέπει να αφορούν τη θεολογική τοποθέτηση σε θέματα φύλου, τη διαπαιδαγώγηση του λαού, ώστε να εξοικειωθεί με τις απαιτήσεις που θέτουν οι σύγχρονοι καιροί, αλλά και την ανάληψη ενεργειών που θα καταδείξουν ότι η Εκκλησία αντιμετωπίζει με τη δέουσα σοβαρότητα το ζήτημα της ενδοοικογενειακής βίας. Σε κάθε περίπτωση επομένως απαιτείται η αναθεώρηση ζητημάτων από την Εκκλησία, όπως παραδείγματος χάρη η ευχή Σελεχώνα ή ευχή του Σαρδισμού. Αυτά είναι Ιουδαϊκά κατά λοιπόν επί του πλήστων, και υπάρχει μια σαφής υποτίμηση εκεί, φίλοι ακρότες, της γυναίκας, σαν να έκανε κάτι αμαρτωλό που γέννησε. Μπορεί να δοθούν κάποιες ερμηνείες βέβαια, αλλά εν πάση περιπτώσει στην γέννηση υπάρχει το ζευγάρι, και όχι μόνο η γυναίκα να έκανε κάτι το οποίο χρειάζεται ευλογία ή δεν ξέρω εγώ τι η γυναίκα, αλλά τόσο και ο σύζυγος, ο πατέρας δηλαδή. Εν πάση περιπτώσει. Ώστε να καταδειχθεί έμπρακτα ότι η Εκκλησία όχι μόνο τιμά τη γυναίκα, αλλά είναι έτοιμη να της αναθέσει υψηλούς ρόλους στη λειτουργία του λόγου και την ποιμαντική διακονία εντός των κόλπων της. Μόνο τότε μπορεί να ενδυναμωθεί περαιτέρω η θέση της στο κοινωνικό σύνολο και σταδιακά να αποκτήσει μεγαλύτερο κύρος αλλά και ασφάλεια. Προς την κατεύθυνση αυτή η Εκκλησία μπορεί στο καθηγητικό της έργο να ερμηνεύσει εκ νέου τον ρόλο της σεξουαλικότητας στο πλαίσιο του καθομοίωσιν και να εντάξει ξανά τη θεολογία των φύλων στην ιστορία με οδηγό την Τέταρτη Οικουμενική Σύνοδο. Ξέρουμε ότι εν πολύ η σεξουαλικότητα στον χριστιανισμό, στους χριστιανούς δηλαδή, είναι παρεξηγημένη ή ανεκτή μόνο για την γέννηση των παιδιών και όχι ως έκφραση αγάπης, ένωσης σωματικής, όπως λέει και η ακολουθία του γάμου και ούτω καθεξής. Δεν την ανεχόμαστε δηλαδή τη σεξουαλικότητα απλά για τι δεν μπορούμε να κάνουμε αλλιώς ή γιατί πρέπει να γεννηθούν τα παιδιά, αλλά μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως έκφραση της αγάπης, που η αγάπη εκφράζεται και με σωματικό τρόπο. Και συνεχίζει ο κύριος Κορναράκης τη σχέση των φύλων, να ερμηνεύσει δηλαδή η Εκκλησία τη σχέση των φύλων και τη δυναμική τους, ώστε να καταστήσει σαφές στο πλήρωμά της ότι η θεολογία μπορεί να προσεγγίζει σύγχρονα ζητήματα με σαφήνεια όταν λειτουργεί όντως ερμηνευτικά. Η εσχατολογική προοπτική του ανθρώπου ως ψυχοσωματικής υπόστασης, παραδείγματος χάρη, καθιστά εφικτή την κατανόηση της διαφοράς μεταξύ βιολογικού και κοινωνικού φύλου. Εάν επομένως η εσχατολογία, αυτό που περιμένουμε να έρθει δηλαδή, η Βασιλεία του Θεού, είναι η πραγματική μας ιστορία, φίλοι ακροατές, όχι αυτό που είμαι τώρα δηλαδή, αλλά αυτό που θα γίνω, μέσα από αυτή να δούμε την πρωτολογία ως ερμηνευτική από το τέλος προς την αρχή. Τι θέλει να πει εδώ ίσως ο καθηγητής, ότι εμείς οι χριστιανοί βλέπουμε τον άνθρωπο ως αυτό που θα γίνει, ως αυτό που είναι ο Χριστός, φίλοι ακροατές, και όχι ως αυτό που ήταν ο Αδάμ. Ο Αδάμ ήταν αυτό που ήταν και αμάρτησε στη συνέχεια και ούτω καθεξής. Ο πραγματικός άνθρωπος όμως είναι ο Ιησούς, είναι ο Χριστός. Και επομένως από αυτόν ξεκινάμε για να δούμε ποιος είναι ο άνθρωπος, ποιος είμαι εγώ και εσείς και ο καθένας μας.
οι χριστιανοί τουλάχιστον. Αυτό σε θέματα, λέει ο καθηγητής Κορναράκης, που κάποτε είχαν άλλη κοινωνική και ιστορική φόρτιση. Με αυτή την οπτική είναι πιο εύκολο να αντιληφθούμε ότι αν το κοινωνικό φύλο αναφέρεται στους κοινωνικά κατασκευασμένους ρόλους, συμπεριφορές, δραστηριότητες και ιδιότητες που μια τυχούσα κοινωνία θεωρεί κατάλληλους για άνδρες και γυναίκες, ο κοινωνικός ρόλος της γυναίκας στη σύγχρονη κοινωνία δεν μπορεί να εξαρτάται από το βιολογικό της φύλο. Δηλαδή ότι η γυναίκα, επειδή είναι γυναίκα, θα κάνει ας πούμε τα συγκεκριμένα επαγγέλματα όπως λέγαμε παλιά, ή δεν θα κάνει καθόλου καμία εργασία, αλλά θα είναι σπίτι και ούτω καθεξής. Αυτό ήταν για μια άλλη εποχή. Καλό ή κακό, δεν ξέρω και δεν έχει και σημασία. Τώρα τα πράγματα έχουν αλλάξει. Και αυτά η Εκκλησία, εμείς δηλαδή οι χριστιανοί και κυρίως οι επικεφαλείς, θα πρέπει να τα λάβουν υπόψη. Έπειτα, να ερμηνεύσει τους κανόνες της που αναφέρονται σε ζητήματα που αφορούν στη γυναίκα, όπως παραδείγματος χάρη το ζήτημα της καθαρότητας των γυναικών. Και πάλι εδώ όλα αυτά προέρχονται από το Ιουδαϊκό παρελθόν του χριστιανισμού. Στο πλαίσιο αυτό απαιτείται μια συνολική αποτίμηση της παράδοσης της Εκκλησίας ως προς τις εξαρτήσεις της από άλλα πολιτισμικά δεδομένα. Και τέλος, να ερμηνεύσει το προβαλλόμενο στον ποιμαντικό λόγο, όπως το κήρυγμα ή θρησκευτικά κατηχητικά κείμενα που πολλές φορές είναι ανεξέλεγκτα, το προβαλλόμενο στον ποιμαντικό λόγο θεολογικό περίγραμμα του ανδρισμού, κυρίως προς την κατεύθυνση του μετριασμού της ανδρικής πρωτοκαθεδρίας, η οποία γεννά στερεότυπα όπως ότι ο άνδρας είναι το ισχυρό φύλο. Οι συνέπειες της αιμονής σε νεωτερικά σχήματα, δηλαδή σε μια παλιότερη εποχή, είναι απρόβλεπτη ακόμη και για τους άνδρες. Η απροθυμία ανδρών να καταγγείλουν, φίλοι ακροατές, τη δική τους κακοποίηση δείχνει εγκλωβισμό του ανδρικού φύλου στη σκιά της σύγχυσης κοινωνικού και βιολογικού φύλου. Δηλαδή μια γυναίκα κακοποιεί λεκτικά ή και σωματικά τον άντρα, και ο άντρας, επειδή είναι άντρας, ντρέπεται, δεν το λέει σε κανέναν, δεν τον καταγγέλει και ούτω καθεξής. Έτσι, επειδή το θέλει αυτό η κοινωνία που σου λέει είσαι άνδρας, είσαι το ισχυρό φύλο, οπότε τρως ξύλο από τη γυναίκα σου. Κάτσε να φας εκεί λοιπόν, αλλά να το παίζεις άνδρας. Λοιπόν, ποιμαντικές εφαρμογές και εκκλησιαστική ευθύνη. Μια πρώτη εφαρμογή των θεολογικών και κοινωνιολογικών ερωτημάτων που γεννήθηκαν κατά την ιστορική παρακολούθηση της θέσεως των γυναικών στην Εκκλησία αποτελεί ένα κείμενο στα αγγλικά, το οποίο θέτει ουσιαστικές προϋποθέσεις για την ισότητα της γυναίκας στην Εκκλησία, όχι οντολογικά, αλλά στην κοινωνικότητα της Εκκλησίας εξ επόψιος κοινωνιολογίας του χριστιανισμού. Στο κείμενο αυτό ζητείται η αναθεώρηση των από αιώνων προκαταλήψεων σχετικά με αντιλήψεις περί καθαρότητας και ακαθαρσίας σε σχέση με το σώμα των γυναικών. Το ζήτημα της έμινης ρίσης εν σχέση προς το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Ανοίγει η συζήτηση για το θέμα της ιεροσύνης των γυναικών. Τίθεται θέμα ανανέωσης της τάξης των διακονισών στην εποχή μας. Δεν λέμε κάτι τέτοιο, ας το προσέξουμε αυτή τη στιγμή στην εκπομπή αυτή, έτσι. Απλά λέμε ότι συζητείται το θέμα αυτό γενικά στο χριστιανισμό και ο καθηγητής εδώ της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, Κωνσταντίνος Κορναράκης, μιλάει για την ανανέωση της τάξης των διακονισών. Ένα μεγάλο θέμα, αλλά υπήρχαν διακόνισες στην Εκκλησία παλιότερα και ο Άγιος Νεκτάριος νομίζω είχε χειροτονήσει διακόνισα, αλλά δεν είμαι ειδικός επ' αυτού του θέματος. Αλλά κανένα θέμα δεν είναι, ας πούμε, ταμπού. Τα συζητάμε με τρόπο που να είναι σοβαρός και θεολογικά κατοχυρωμένος σύμφωνα με την παράδοση της Εκκλησίας μας. Και τέλος λέει, υπενθυμίζεται ότι οι θεολόγοι, καθηγητές θεολογικών σχολών, κανονολόγοι, αναγνώστες, χωράρχες και ειδικοί σε διάφορα επαγγέλματα, τα οποία ωφελούν την κοινότητα της πίστης, καλύπτονται από όλο και μεγαλύτερο αριθμό γυναικών. Η ανάληψη δράσης επίσης εκ μέρους των Ορθοδόξων Εκκλησιών είναι ικανοποιητική, αλλά απαιτείται συνέχεια.
Στο πλαίσιο του φιλανθρωπικού της έργου, λόγου χάρη η Αρχιεπισκοπή Αμερικής έχει δημιουργήσει ένα πρακτικό εγχειρίδιο για να βοηθήσει τους κληρικούς και τους ενορίτες να κατανοήσουν, να αναγνωρίσουν και να ανταποκριθούν κατάλληλα στην ενδοοικογενειακή βία. Το εγχειρίδιο αυτό διατίθεται δωρεάν στο ίντερνετ, εξάλλου στο πλαίσιο υπάρχουν εδώ οι διευθύνσεις της πρόληψης της ενδοοικογενειακής βίας. Η Αρχιεπισκοπή Αθηνών υπέγραψε από κοινού με την πολιτεία, την αυτοδιοίκηση και τα σώματα ασφαλείας κείμενο με τίτλο «Πρωτοβουλία για την πρόληψη της ενδοοικογενειακής βίας 2.11 του 2020». Στο πλαίσιο των ποιματικών της εφαρμογών, επομένως, η Εκκλησία πρέπει να επαναφέρει τη συζήτηση για το θεσμό των διακονήσεων, σύμφωνα με την Αρχιεπισκοπή, έτσι, να προβάλλει την ειδική αναφορά του κειμένου υπέρ της του κόσμου ζωής όσον αφορά τη γυναίκα στη σύγχρονη εποχή, να αναδείξει τον ρόλο των γυναικών στη σύγχρονη ενοριακή ζωή, να ενθαρρύνει την ειδική συνοδική επιτροπή γάμου, οικογενείας, προστασίας παιδιού και δημογραφικού προβλήματος να οργανώσει δράσεις που θα έχουν διαθεματικό χαρακτήρα και θα προσελκύσουν την προσοχή του σώματος της Εκκλησίας και εν γέννη της κοινωνίας στο ζήτημα της κακοποίησης των γυναικών. Να προβλέψει θεσμικές διαστάσεις όσον αφορά στην τιμή στην πρεσβυτέρα και να εντατικοποιήσει σεμινάρια επιμόρφωσης του κλήρου, ώστε να γίνει αντιληπτό ότι η κακοποίηση της γυναίκας εντός του οικογενειακού περιβάλλοντος, είτε και οι δύο σύζυγοι θρησκεύουν, είτε μόνο η σύζυγος, δεν πρέπει να υψώνεται σε τάξη μαρτυρίου αίματος. Διότι η κακοποίηση της φιλιακρότες αποτελεί εν της πράγμαση κατάλυση του μυστηρίου του γάμου. Δηλαδή δεν μπορεί να δέρνει ο άντρας τη γυναίκα και να λέμε εδώ ότι μαρτυράει η γυναίκα και θα γίνει η Αγία. Αυτό που πρέπει πρώτα απ' όλα να δούμε είναι ότι καταλύεται το μυστήριο του γάμου. Δηλαδή όταν ο άντρας απατάει τη γυναίκα ή η γυναίκα τον άντρα αντιστοίχως, δεν υπάρχει γάμος, φιλιακρότες. Λοιπόν, όταν πλακώνονται στο ξύλο υπάρχει, και χωρίς μετάνοια εννοούμε. Το γεγονός ότι υπάρχουν πνευματικοί οι οποίοι καταπιέζουν γυναίκες που κατοικούν με βίαιους συζύγους να παραμείνουν κοντά τους, ενισχύοντας την παρένεση αυτή με το στοιχείο της ενοχής, δεν καταδεικνύει μόνο έλλειψη ενσυναίσθησης, συμπόνιας δηλαδή, δεν μ' αρέσει και εμένα αυτή η λέξη καινούργια, αλλά και ένα ιδιότυπο ιερό σαδισμό. Η προσωπική επιθυμία της γυναίκας να μην αποχωρήσει από ένα γάμο επειδή η ίδια κατανοεί πράγματα που κάποιος εκτός της οικογένειας δεν καταλαβαίνει, ασκώντας την ελευθερία της βουλήσεως εκτός περιοριστικών παραγόντων όπως φόβος ή ενοχή, είναι στα όρια του χαρίσματος του μαρτυρίου και αφορά περιορισμένες περιπτώσεις. Άλλο δηλαδή η γυναίκα για δικούς της λόγους που ξέρει και όχι από μαζοχισμό παραμένει στο μυστήριο του γάμου σηκώνοντας το σταυρό της, φιλιακρότες, είναι διαφορετικό από να της λέω εγώ κάνε υπομονή, φάει ξύλο και θα γίνεις Αγία. Και καταλήγει ο καθηγητής, εκτός των συμφωνιών ανάληψης δράσης αλλά και των προτινόμενων ενεργειών, πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στο πρόσωπο του θήτη που ασθενεί στην αγάπη. Η επιμόρφωση των κληρικών σε θέματα ψυχολογικής στήριξης των βίαιων ανθρώπων, επομένως, είναι ουσιαστική και όχι προαιρετική. Στην ποιμαντική διακονία βίαιου ανθρώπου, δηλαδή ο πνευματικός, δεν πρέπει να δίνει έμφαση μόνο

και θα μπορούσε να θεωρηθεί σύμμαχος στον αγώνα κατά της ενδοοικογενειακής βίας, ώστε εάν προκύψει μια τέτοια κατάσταση να μπορεί να διαβουλευτεί μαζί του με σεβασμό στο απόρριτο του πνευματικού τέκνου. Πολλά θέματα έθεσε ο καθηγητής της Θεολογικής Σχολής Κωνσταντίνος Κορναράκης. Ο μακριστός πατέρας του ήταν επίσης πολύ σπουδαίος καθηγητής θεολογίας στην ίδια σχολή, στην Αθήνα δηλαδή, στο Πανεπιστήμιο. Είναι πολλά τα θέματα λοιπόν. Χρειάζεται η Εκκλησία, και αυτό κάνει και η Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών, έκανε το 2023 και συνεχίζει να κάνει, αρχίζει γενομένης με αυτή την ημερίδα που μίλησαν αρκετοί άνθρωποι και που τα κείμενα δημοσιεύονται στο Αναχείρας βιβλίο, στα δικά μου χέρια προς το παρόν, ελπίζω να είναι και στα δικά σας σε κάποιες μέρες, ένα βήμα πριν τη βία, έτσι από τις εκδόσεις Αρχονταρίκη.

Προχωράμε. Σε ένα κείμενο του Δημητρίου Μόσχου, επίσης καθηγητής στη Θεολογική Σχολή Αθηνών, με τίτλο «Ερώτηση πάλι, είναι ο ορίζοντας της πρόληψης της ενδοοικογενειακής βίας ένα νέο κοινωνικό συμβόλαιο?» Η ενδοοικογενειακή βία δεν είναι βέβαια φαινόμενο των ημερών μας, αφού γνωρίζουμε πολύ καλά ότι εμφανίζεται ήδη από αιώνες, όταν στραφούμε στις κατάλληλες πηγές που χρησιμοποιούν και οι ανθρωπολόγοι, αφηγήσεις, λαϊκά τραγούδια κλπ. Το σήμερα όμως θέτει νέες διαστάσεις στο ζήτημα. Αναθρεμμένη σε μια αντίληψη προόδου, μέσα από τους θεσμούς ενός δημοκρατικού αστικού κράτους, όπως προβλέπει η νεωτερική κοινωνία, θεωρούμε ότι αυτή η βία μπορεί να προληφθεί με νομικούς σοφρονιστικούς μηχανισμούς, όπως και κάθε άλλη βία. Έτσι τελικά το ζήτημα εκβάλλει στη συνολικότερη συζήτηση για τον ποινικό κώδικα και πόσο πρέπει να γίνει αυστηρότερος ή από πιο προοδευτικές πολιτικές τάσεις επεκτείνεται στην αναζήτηση κατάλληλων κοινωνικών παρεμβάσεων, αναζήτηση όμως που φαίνεται όλο και πιο αδύναμη και συχνά διακομωδείται, για παράδειγμα ακούμε συχνά στη δημόσια συζήτηση την ηρωνική παρατήρηση ότι ο ή δολοφόνος ή και σύζυγοκτόνος, αντί να σαπίζει στη φυλακή, έχει δικαίωμα να παίρνει άδειες και να σπουδάζει. Στην περιφρόνηση των κοινωνικών παρεμβάσεων συντελεί και η εύκολη κατασκευή στερεοτύπων ως ένα νέο καταφύγιο στον κατακερματισμένο κόσμο που ζούμε. Παραδείγματα υπάρχουν πολλά. Ας πούμε, λένε κάποιοι ότι εγκλήματα διαφιλικής βίας προέρχονται κυρίως από αλλοδαπούς που ζουν σε κουλτούρες βίας ξένες προς τη δική μας, που υποτιμούν τη γυναίκα. Αντίθετα, απαντούν οι άλλοι,

τέτοια εγκλήματα είναι διαπιστωμένο ότι δεν διαφοροποιούν ντόπιους από ξένους και έτσι τα στερεότυπα αυτά δεν κάνουν άλλο παρά να δημιουργούν άλοθη ρατσισμού. Ωστόσο και οι τελευταίοι δεν αποφεύγουν τον πειρασμό να μπουν πολλές φορές στο στερεότυπο του απριόρι καλού μετανάστη που είναι απλά απεγνωσμένος και κάνει ό,τι κάνει από απελπισία και φόβο. Παραθεωρείται παραδείγματος χάρη ότι υπάρχει διαφιλική βία και σε γυναίκες μετανάστηδες. Η συζήτηση λοιπόν τίνει να ανακυκλώνεται και να αυτοβραχυκυκλώνεται γιατί επενδύει πολύ στην ορθολογική κατανόηση της κοινωνίας και ειδικότερα στην ορθολογική κατανόηση της συμπεριφοράς των ατόμων που αποτελούν την κοινωνία. Όπως συμβαίνει με την οικονομία και την πολιτική, έτσι και στο έγκλημα. Ο εγκληματίας θεωρείται ένα ορθολογικό «ον» που κάνει μια επιλογή μεταξύ πολλών με κάποια κριτήρια. Η κοινωνία λοιπόν καλείται να εφαρμόσει μια παλέτα ορθολογικών μεθόδων για να αντιμετωπίσει ένα πρόβλημα δυσλειτουργίας μέσα σε ένα σύστημα. Άλλες πολιτικές επιβάλλουν αυστηρότερο σοφρονισμό ώστε ο επίδοξος εγκληματίας να σταθμίσει το κόστος όφελος από την πράξη του. Άλλες προτείνουν ψυχοθεραπευτικές ψυχιατρικές επεμβάσεις. Άλλες παρεμβάσεις στην εκπαίδευση, στη διαμόρφωση αξιών και τα λοιπά. Δεν είναι κακά όλα αυτά. Και δεν είναι κακά διότι στην κορυφή του το σύστημα φαίνεται πράγματι να διέπεται από μια επίφαση ορθολογισμού. Όμως βασίζεται σε μια κινητή διαρχή που αν δεν λειτουργεί, αν δεν συγκλονίζει, μοιάζει με ένα χαοτικό σύνολο. Ας πάρουμε ένα παράδειγμα. Βλέπουμε έναν άνθρωπο καλοντημένο που περπατά στο δρόμο. Δεν ξέρουμε αυτός ο άνθρωπος πώς αλληλεπιδρά με το περιβάλλον του. Πώς αυτή η αλληλεπίδραση γεννά αρρώστιες, σοβαρότερες ή ελαφρύτερες. Και πώς αυτές καταπολεμούνται ή δεν καταπολεμούνται από την άμυνα του οργανισμού του. Πιο μέσα δεν βλέπουμε πώς τα κύτταρά του επηρεάζονται από άπειρους παράγοντες και πώς αυτά αποτελούν βιοχημικές ενώσεις που πιο κάτω ακόμη βασίζονται σε μόρια που με τη σειρά τους, όπως όλο το σύμπαν, διακατέχεται από μια χαοτική κίνηση σωματιδίων. Πόση σημασία όμως έχουν όλα αυτά, αν ο ίδιος αυτός ο άνθρωπος δεν πηγαίνει κάπου, δεν έχει έναν προορισμό που να υπερβαίνει όλο αυτό το σύνολο, φίλοι ακροατές, και να το νοηματοδοτεί αυτό, δηλαδή, που μας κάνει ανθρώπους και όχι ζώα. Παραφράζοντας κάπως την 11η θέση για τον Φόιερμπαχ του Κάρλ Μάρξ, θα λέγαμε ότι η επιστήμη, πολιτική, οικονομία, κοινωνιολογία, ανθρωπολογία προσπάθησαν να περιγράψουν την κοινωνία. Το ζήτημα είναι να την αλλάξεις. Αν η κοινωνία δεν θέτει όλες αυτές τις ορθολογικές αποφάσεις σε ένα κοινό όραμα μετασχηματισμού, η εγκληματική συμπεριφορά, ειδικά μέσα στο τελευταίο καταφύγιο κοινής ζωής με κάποια στοιχειώδη νομιμοποίηση, δηλαδή την οικογένεια, παραμένει μια ανομαλία μόνιμη. Ειδικά αν η επιστήμη έχει σαν νομιμοποιητικό της λόγο την ίδια την ορθολογική ανάλυση των επιμέρους μόνο ατομικών υποκειμένων που διέπονται από την αρχή της επικράτησης και της κατήσχησης της εξουσίας. Ο Μαρκούζε είχε το μακρινό 1934 αναλύσει τη διασύνδεση της ιδεολογίας για την ανάκτηση μιας υποτιθέμενα αυθεντικής αρχαίγονης φυσικής τάξης ως επιλογής και προϊόν ενός μη ιστορικού υπεράνθρωπου πεπρωμένου, ριζωμένου στο αίμα και το χώμα, με τη φυσική εξισορρόπηση που προκύπτει από τον ανταγωνισμό της αγοράς. Εάν η πανδημία, παραδείγματος χάρη, κάνει έναν καινούριο εκατομμυριούχο κάθε 30 ώρες, όπως λέει μια έκθεση, τον Μάιο του 2022, και στο ίδιο ποσοστό, 1 εκατομμύριο άνθρωποι θα βρεθούν σε συνθήκες ακραίας φτώχειας μέσα στο 2022, ή το πλουσιότερο 1% κέρδισε τον διπλάσιο πλούτο από όσο το υπόλοιπο 99% μέσα σε 2 χρόνια, όπως λέει η ίδια οργάνωση, στις 16 Ιανουαρίου 2023, τότε
Τα κύτταρα και τα όργανα στο σώμα του κυρίου, στο παράδειγμα, βρίσκονται σε μια απόλυτη και γενική απορρίθμιση, ψυχική και σωματική. Πιθανότατα να οδηγηθεί στην αυτοκτονία ή την παράνοια πριν καταρρεύσει σε κάποια εντατική νοσοκομείου. Ακόμα όμως και αν μιλήσουμε για μια θετή, συμφωνημένη συμβίωση που θα φρενάριζε απλά τον αγώνα αλληλοεξόντωσης, πάλι το κοινωνικό αυτό συμβόλαιο χρειάζεται τη δύναμη της ουτοπικής σκέψης που πηγαίνει πιο πέρα από το προφανές. Και έπειτα θα σταματήσει η βία και μαζί της και η ενδοοικογενειακή σε μια αρμονική κοινωνία? Προφανώς όχι. Και αν το ουτοπικό όραμα είναι μη κοινοποιήσιμο, δηλαδή ισχύει μόνο στο εσωτερικό μιας κοινότητας, μπορεί και να παράγει ιερή βία, όπως στις διάφορες σέχτες που αποσκοπούν να εξοντώσουν τον διαφορετικό αντί να συζητήσουν μαζί του, με κίνδυνο να, εντός εισαγωγικών, μολυνθούν. Καταβγάζεται όμως και νοηματοδοτείται με ένα διαφορετικό φως. Ο κύριος του παραδείγματος παλεύει τις βαριές του αρρώστιες που εμείς δεν βλέπουμε, κάνοντας τη θεραπεία του, πηγαίνοντας στη δουλειά του, γιατί η αγάπη των δικών του τον κάνει να βλέπει την αρρώστια του με άλλα κριτήρια. Πώς μπαίνει τώρα ο χριστιανός θεολόγος σε αυτή την κουβέντα? Ο ομιλών, λέει ο κύριος Μόσχος, θεραπεύει το επιστημονικό αντικείμενο της εκκλησιαστικής ιστορίας. Τα εργαλεία μου για να βλέπω τον κόσμο είναι παρμένα απ' εκεί. Ο χριστιανισμός εμφανίστηκε σε έναν κόσμο που για να αντιμετωπίσει τις κρίσεις του, κυρίως από την επέκταση μιας πόλης σε ένα μικρό σχετικά χρονικό διάστημα σε μια ιονή παγκόσμια κυριαρχία, δηλαδή τη Ρώμη κατά τον 1ο αιώνα π.Χ., ανέπτυξε ένα σύνολο εξισορροπητικών θεσμών, όπου στα όργανα των πλουσίων και ισχυρών, σύγκλητος ή υπατή έπαρχη, αντιπαραθέτοντο όργανα των φτωχών, δήμαρχοι, κονσίλια ή των κατακτημένων, όπως οι βουλές των πόλεων και τα διάφορα εκτελεστικά τους όργανα. Αυτά κατέληξε να τα ενορχιστρώσει ο πρώτος των πολιτών, που σταδιακά εξελίχθηκε σε έναν υπέρτατο μονάρχη. Παράλληλα, στις πόλεις και στην ενδοχώρα τους αναπτύσσονταν δίκτυα υποστήριξης των απλών ανθρώπων, θίαση, γυμνάσια, κολέγια, εκδίδονταν ψηφίσματα, γίνονταν αγώνες, δωρεές, κοινά γεύματα. Και όμως μέσα σε αυτόν τον πολύπλοκο αλλά θαυμαστά λειτουργικό κόσμο ενυπήρχε η χειρότερη βία, που έπαιρνε και θεσμοποιημένες μορφές. Ο Κύριος, που είχε δικαίωμα ζωής και θανάτου στους δούλους του, γονείς, πατέρες που μπορούσαν να πουλήσουν τα παιδιά τους για δούλους αν είχαν χρέη, βασανιστικοί τρόποι θανάτου για τους φτωχότερους ή μη Ρωμαίους πολίτες, ανθρωποφαγικά θεάματα. Να θυμόμαστε και αυτά, φίλοι ακρότες, γιατί εξειδανικεύουμε το παρελθόν και λέμε πώς ζούμε σήμερα. Δεν υπάρχει χειρότερη εποχή. Μακάρι να ζούσαμε σε πιο παραδοσιακές κοινωνίες και που μπορεί να μας τρώγαν και τα λιοντάρια, ας πούμε. Πλούσιοι βοηθούσαν τους φτωχούς εντάσσοντάς τους σε πελατειακά δίκτυα. Η επιδεικτική φιλανθρωπία, η χορηγική πολιτική ήταν μέρος αυτού του κόσμου. Μέσα σε αυτόν τον κόσμο, λοιπόν, εμφανίστηκε, φίλοι ακρότες, ο χριστιανισμός. Πήρε τα στοιχεία του, τις μορφές οργάνωσής του, αλλά έντυσε με αυτά ένα άλλο όραμα. Θεός που δεν απαιτεί θυσίες, αλλά θυσιάζεται με τον πιο βάρβαρο και ατιμωτικό θάνατο για να αναστηθεί. Άρχοντες που υπηρετούν και δεν υπηρετούνται. Πτωχία που κληρονομεί τη βασιλεία των ουρανών, δηλαδή τα πάντα. Μια βασιλεία που βιάζεται και βιαστέ αρπάζουν συν αυτήν. Αλλά πώς? Με το να στρέφουν το άλλο μάγουλο στη βία. Φτωχοί ελεούν φτωχούς, με τη ρητή εντολή να μην ξέρει κανείς τίποτα, μη γνώτο η αριστερά σου τι πει η δεξιά σου. Αυτό αποτελεί το αντιπαράδειγμα των Ρωμαίων ευεργετών, οι οποίοι παντού διασάλπιζαν και απαθανάτιζαν τη φιλανθρωπική τους δραστηριότητα. Η χριστιανική κοινότητα οικοδομείται και αυξάνεται, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, καθώς σταδιακά παίρνει και ζυμώνει μαζί της την υπόλοιπη κοινωνία.
Ο χριστιανισμός δεν εγκαθιδρύει μια άλλη ηθική. Εγγενιάζει μια άλλη κοινωνία με νέα χαρακτηριστικά. Και είναι μια κίνηση ουσιαστικά και βαθιά πολιτική. Οι χριστιανοί που αντιδρούν στην ορθολογική επιλογή να πετάξει κάποιος το συγγενή και οικείο του που πάσχει από πανόλη για να μην κολλήσει και παίρνουν για να περιθάλψουν αυτούς τους συγγενείς του και εν γνώση τους να πεθάνουν από αυτό τιμόμενοι ως μάρτυρες, είναι αυτοί που δημιουργούν το νέο κοινωνικό συμβόλαιο. Είναι παραδείγματος χάρη ο Μέγας Βασίλειος που γράφει στους ανθρώπους της τάξης του ότι τα ρούχα και τα παπούτσια που σαπίζουν στην ντουλάπα τους είναι του γυμνού και του ξυπόλυτου. Ο Γρηγόριος ο Θεολόγος που περιγράφει την νηστεία ως πολιτική αρετή που ως ήθος θα οδηγούσε σε λιγότερη πλεονεξία, σε λιγότερους φόρους και τελικά σε λιγότερους πολέμους που γεννούν οι φόροι. Η χριστιανική ουτοπία είναι μια πολιτική ουτοπία. Δεν υπάρχει εκεί βία. Προφανώς υπάρχει, αλλά αντιμετωπίζεται με άλλα όπλα. Τον 5ο αιώνα στην Αιγυπτιακή έρημο, μια ομάδα από 4 αδέλφια υπό τον Αβά Πιμένα πήγαν να μείνουν σε ένα κελί της Σκήτης κοντά στο Δέλτα. Η εικόνα του μοναχισμού διαμεσολαβείται μέσα από μικρές ιστορίες ως πρότυπο χριστιανικής κοινωνίας, ως άγγελοι επί της γης σε διάφορα έργα της χριστιανικής γραμματείας του 5ου ή του 6ου αιώνα, όπως το περίφημο Γεροντικόν ή Αποφθέγματα Αγίων Γερόντων. Παρόλο που το Γεροντικόν θα έπρεπε να καλλιεργεί μια ιδυλιακή εικόνα για το μοναχισμό, διαβάζουμε εκεί μια ιστορία με τον Αβά Πιμένα και τα αδέλφια του που ξεκάθαρα αντανακλά τις περιπτώσεις ενδοοικογενειακής βίας. Ο Αβάς Παΐσιος λογομάχησε με τον αδελφό του σε τέτοιο σημείο μέχρις αίμα εκ των κεφαλών αυτών καταρρύει είναι. Και ο γέρον Πιμήν που ήταν παρόν ουδέν το σύνολον ελάλησεν αυτής. Δεν είπε τίποτα. Όταν ένας άλλος μοναχός ο Ανούβ ρώτησε «Διατί αφήκα στους αδελφούς μαχωμένους μηδέν λαλίσας αυτής» «Τι τους άφησες και πλακώνονται χωρίς να τους μιλήσεις» Ο Πιμήν του απάντησε «Αδελφοί είσαι, πάλιν ειρηνεύουσι». Είναι αδέρφια λοιπόν, κάποια στιγμή θα τα ξαναβρούν. Παρά τις διαμαρτυρίες του Ανούβ ότι αυτό δεν είναι απάντηση, ο Πιμήν επέμεινε ότι δεν επρόκειτο να επέμβει. Στην επόμενη ιστορία δηλώνει σε άλλον που τον ρωτάει αν πρέπει να επιβάλλει στη δική του κοινότητα τους κανόνες, ότι μόνο το παράδειγμα αποτελεί πραγματική και επιτρεπτή παρέμβαση στη ζωή του άλλου. Γενού τύπος και ουχή νομοθέτης. Μια κοινότητα με ένα συνεκτικό συλλογικό όραμα δεν θα εξαλείψει τη βία, αλλά μπορεί να τη διευθετήσει με διάφορους τρόπους και να την εντάξει στο νέο νόημα των σχέσεων, αρκεί να υπάρχει λόγος αυτό για να γίνει. Θα πρέπει να δούμε και πρακτικά πώς αυτός ο λόγος μπορεί να καθοδηγήσει τις σχέσεις μιας κοινωνίας όπως η σημερινή. Οι σχέσεις που υπάρχουν συνήθως μεταξύ της Εκκλησίας και της πολιτικής εξουσίας είναι η διαχείριση συμβόλων σε τελετές και ο διακανονισμός συντεχνιακών ζητημάτων, η εκκλησιαστική περιουσία κλπ. Πρόληψη της βίας ως ένα νέο κοινωνικό συμβόλαιο σημαίνει έναν διάλογο και τελικά μια συνέργεια όπου η πολιτική θα απευθυνθεί ξανά στο σύνολο της κοινωνίας και η Εκκλησία θα αξιοποιήσει την προφητεία για να δώσει μια πηξίδα σε αυτό το σύνολο, ώστε να προσανατολιστεί σε ένα συλλογικό νόημα. Και ένα τέτοιο σύνολο της κοινωνίας πρέπει να ανασυγκροτηθεί, αναγνωρίζοντας τα τραύματά του που περιέχονται και στη γενική του λειτουργία, με την κοινωνική και οικονομική ανισότητα, την κρατική βία κλπ. Όσο περιοριζόμαστε σε τεχνικές επιμέρους λύσεις, το πρόβλημα πάντα θα ξεφεύγει, γιατί μη αναπτύσσοντας έναν συνολικό λόγο για το συνολικό νόημα της κοινωνίας, αφινόμαστε στον πολυδιασπασμένο λόγο των ατομικών υποκειμένων να σβήνουν και να γράφουν τι σημαίνει αποδεκτό και μη αποδεκτό ως βία, αλλάζοντας το κάθε φορά με τις συνέπειες της κουλτούρας ακύρωσης. Αν δούμε παραδείγματος χάρη τι σημαίνει βία κάποιες δεκαετίες πριν, μέσα από τα πολιτισμικά πρότυπα, τα ΜΜΕ, τη μαζική κουλτούρα στον κινηματογράφο κλπ, αυτή κατανοείται τελείως διαφορετικά από τη σήμερα.
Όμως, όσο σημαντική και αν είναι η πρόοδος που έχει επιτευχθεί σε σχέση με το παρελθόν, πάντα η εμπειρία της βίας θα βρίσκεται πιο πίσω από αυτό που θα κατανοούσαμε ως αρμονική κοινωνία. Επομένως, μόνο κοιτώντας προς τα εμπρός και όχι προς τα πίσω, θα μπορούμε να πολεμήσουμε την αρρώστια της ενδοοικογενειακής βίας, επηρεάζοντας πολιτικές αποφάσεις που θα φέρουν ένα νέο κοινωνικό συμβόλαιο.

στη διάθεσή μας ακόμη για να ξεκινήσουμε το κείμενο του Χρήστου Τσιρώνη στο βιβλίο «Πάντα ένα βήμα πριν τη βία», εκδόσαρ Κονταρίκη. Το κείμενο του Χρήστου Τσιρώνη έχει τίτλο «Η πρόληψη της ενδοοικογενειακής βίας σε κοινοτικό επίπεδο. Οι ηθικές και κοινωνικές παράμετροι μιας οικοσυστηματικής προσέγγισης». Οι νεότερες εξελίξεις στο οικονομικό, κοινωνικό και πολιτισμικό πεδίο επηρεάζουν βαθιά τη σύσταση και τη λειτουργία της οικογένειας. Οι αλλαγές στο σύγχρονο οικονομικό πεδίο είναι διπλά μετασχηματιστικές. Ενισχύουν τη δυναμική για συνεχή αλλαγή σε όλο το φάσμα της οικονομικής δραστηριότητας, ενώ ταυτόχρονα επιδρούν αποφασιστικά στη δομική σύσταση των σύγχρονων κοινωνιών. Οικονομικές συναλλαγές και δίκτυο δραστηριοτήτων, ανάγκες, παραγωγή και κατανάλωση, εργασιακές σχέσεις, προνοιακές προτεραιότητες και άλλα. Οι τεκτονικές αλλαγές σε πολλούς θεσμούς που επηρεάζονται με τον ένα ή τον άλλο τρόπο από τον ενοιολογικό υπερθεματισμό της οικονομίας στο σύγχρονο κόσμο, σε συνδυασμό με άλλα φαινόμενα όπως είναι η κρίση του κράτους πρόνοιας, η οντολογική ανασφάλεια, ο ταυτόχρονος αποχωρισμός από παραδοσιακές αξίες και η αναζήτηση νέων, η ηθική, ιδεολογική και πολιτική σύγχυση, είναι παράγοντες που επιδρούν σε μεγάλο βαθμό στις ενδοοικογενειακές σχέσεις. Επιπρόσθετα, φαινόμενα όπως οι απροσδόκητες απολύσεις, η πίεση προς τους εργαζόμενους για αυξημένα ωράρια και ευελιξία, η μερική απασχόληση και η ανασφάλεια εισοδήματος επηρεάζουν και αυτά σημαντικά την οικογενειακή μικροβιόσφαιρα. Άλλωστε, όταν εμπεδώνεται ένα κλίμα εκτεταμένης βίας σε φυσικό και συμβολικό επίπεδο, δύσκολα περιμένει κανείς να παραμείνει ο θεσμός της οικογένειας μακριά από αυτόν τον απόϊχο. Η βία δεν προσκρούει στα τείχη της οικογενειακής εστίας και παραμένει έξω και μακριά από αυτήν, διότι στην πραγματικότητα δεν υπάρχουν τέτοια τείχη. Η οικογένεια είναι ένας δυναμικός, ευαίσθητος και κεντρικός κοινωνικός θεσμός που υποδέχεται το ρυθμό φιλιακρότες των κοινωνικών κραδασμών και αντιμεταδίδει προς την κοινωνία το δικό της καρδιακό παλμό. Δεν είναι εύκολο να επιβεβαιωθεί μια απολύτως αιτιακή σχέση μεταξύ των φαινομένων κοινωνικής αποστέρησης και των προβλημάτων της οικογενειακής ζωής. Σε κάθε περίπτωση όμως η οικογενειακή ζωή βρίσκεται στο σημείο τομής των διαφόρων ρευμάτων κοινωνικής αλλαγής, την οποία αντικατοπτρίζει και στην οποία συμβάλλει. Ας σημειωθεί επιπλέον ότι ποικίλες ανακατατάξεις σημειώνονται τόσο στο πεδίο των φορέων που εμπλέκονται στην υποστήριξη της οικογένειας, όσο και στον τρόπο εμπλοκής τους. Αν και στο παρελθόν αναδείχθηκαν θεωρήσεις που υποστήριζαν μια λίγο έως πολύ γραμμικά εξελικτική αποχώρηση των παραδοσιακών θεσμών, ιδιαιτέρως μάλιστα εκείνων που εκπροσωπούν τις θρησκευτικές κοινότητες, και την πλήρη αντικατάστασή τους από επαγγελματικοποιημένα δίκτυα παροχής υπηρεσιών στο δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα, η πραγματικότητα σήμερα είναι μάλλον πυκνή και πολυεπίπεδη. Η οικογένεια ανήκει στις βασικές κοινωνικές κατηγορίες στήριξης για το κράτος πρόνοια στην Ελλάδα. Πολιτικά μάλιστα ο θεσμός φαίνεται να τελεί υπό κοινωνική κρατική προστασία. Ο όρος χρησιμοποιείται στη συνάφεια αυτή για να δηλώσει τον παθητικό ρόλο που επιφυλάσσει στο θεσμό της οικογένειας η χάραξη πολιτικής και την έλλειψη αμοιβαιότητας σε σχέση με τις ευρύτερες πολιτικές διεργασίες. Το ελληνικό παράδειγμα συνίσταται κυρίως στο γεγονός ότι η προνοιακή φροντίδα εφαρμόζεται σε σημαντικό βαθμό ως στοιχειώδης παροχή οικονομικών ενισχύσεων, είτε με τη μορφή επιδομάτων είτε με εκείνη των φορολογικών απαλλαγών. Αντίθετα, η παροχή δημόσιων κοινωνικών υπηρεσιών διέπεται από σοβαρά λειτουργικά προβλήματα. Αυτό συμβαίνει διότι η εστίαση των προνοιακών πολιτικών φαίνεται πως αναδεικνύει ως προτεραιότητα τον περιορισμό των προβλημάτων και τη θεραπεία των κρίσεων μάλλον, παρά την ανάπτυξη των δομικών εγγυήσεων για μια οικογενειακή ζωή με όρους ευημερίας. Τα προβλήματα όμως που εκφαίνονται στην οικογένεια θα πρέπει να ενταχθούν σε ένα ευρύτερο τοπικό και κοινωνικό πλαίσιο για να γίνουν πλήρως κατανοητά. Τούτο ισχύει ιδιαίτερα για τις παθογενείς καταστάσεις και για την υποστήριξη μελών οικογενείας που βρίσκονται σε διακινδύνευση. Σε ορισμένες περιπτώσεις μοιάζει σαν τα πιο φτωχά παιδιά
να είναι παγιδευμένα σε ένα αόρατο δίχτυ που τα κρατά εγκλωβισμένα σε παθογενείς ή κακοποιητικές συνθήκες, όπου δεν έχουν τις κοινωνικές δεξιότητες για να ξεφύγουν, καθώς η χρόνια κοινωνική τους απόρριψη και η ύπαρξη χαλαρών κοινωνικών δεσμών με τους ανθρώπους στην ευρύτερη κοινωνία τους δεν επιτρέπει εύκολα μεγάλες αλλαγές. Το πρώτο βήμα για την αντιμετώπιση ενός προβλήματος είναι η ερμηνευτική κατανόηση των διαστάσεών του και των υφιστάμενων δυσλειτουργιών. Σε ό,τι αφορά την Ελλάδα, μπορούν να προσδιοριστούν βασικά δυσλειτουργικά στοιχεία των πρωτοβουλειών κοινωνικής προστασίας, όπως το γεγονός ότι συχνά αναπτύσσονται στον άξονα ενός βασικά μονοδιάστατου σχεδιασμού, παραδείγματος χάρη η επιδοματική πολιτική, άλλοτε χαρακτηρίζονται από αποσπασματικότητα και άλλοτε βασίζονται σε παροχημένες πρακτικές. Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί και στο γεγονός ότι εξαιτίας μιας πουριτανικής ερμηνείας της έννοιας της ευταξίας σε ορισμένες περιπτώσεις, οι ευάλωτοι νέοι και οι οικογένειές τους αντιμετωπίζονται στο δημόσιο διάλογο ως πηγές και φορείς κινδύνων και περιγράφονται με γλώσσα του ποινικού δικαίου, αντί να αποτελούν εστίες πολυδύναμης και πολυδιάστατης μέρημνας και συμμετέχονται σε προγράμματα πρόληψης. Άλλα προβλήματα σε αυτό το πεδίο είναι η σχετική έλλειψη προσωπικού με εξειδίκευση ή και με κατάρτιση στον τομέα της εργασίας με νέους και οι κοινωνικοί φροντιστές λειτουργοί με εμπειρία, αλλά και το χαμηλό ακόμη επίπεδο σύνδεσης των προνοιακών πρωτοβουλειών με την τοπική κοινωνία. Πολλά από τα σχετικά προγράμματα υλοποιούνται με την ευθύνη ενός οργανισμού ή και κάποιας μη κυβερνητικής οργάνωσης, χωρίς όμως απαραίτητα να είναι γνωστές αυτές οι παρεμβάσεις και ακόμη περισσότερο να υποστηρίζονται ενεργά από την τοπική κοινωνία. Έτσι, οι σχετικές δράσεις κατανοούνται από τους υποφελούμενους ως παρεμβάσεις από έξω και καθόλου σπάνια αντιμετωπίζονται με δυσπιστία. Όταν μάλιστα τελειώνει η χρηματοδότηση ενός προγράμματος, συμβαίνει κάποτε να εγκαταλείπεται η σχετική πρωτοβουλία για να αντικατασταθεί από κάποια άλλη με νέα χρηματοδότηση και νέο οργανισμό υλοποίησης, γεγονός που απομειώνει ακόμη περισσότερο την κοινωτική εκτίμηση και μεταβάλλει τη δυσπιστία σε υπόνοια εξωκοινωτικών συμφερόντων. Η έλλειψη συνεργασίας μεταξύ των οργανισμών για καλύτερα αποτελέσματα και ακόμη περισσότερο ο ανταγωνισμός μεταξύ διαφόρων υπηρεσιών και οργανισμών κάνει ακόμη χειρότερα τα πράγματα. Η γενική έλλειψη εμπιστοσύνης επιτείνεται από την ελλειμματική άσκηση προληπτικής δράσης, καθώς η δράση πολλών οργανισμών επικεντρώνεται κυρίως στην αντιμετώπιση κρίσεων στις οικογένειες, χρονικά δηλαδή πολύ πιο αργά από την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων και πολύ περισσότερο βέβαια από την εμφάνιση των αιτίων της κρίσης στις οικογένειες. Τούτο συμβαίνει είτε διότι επιτυγχάνεται ευκολότερη χρηματοδότηση για τα προγράμματα αντιμετώπισης κρίσεων, είτε γιατί η κοινωνία και η δημόσια πολιτική ευαισθητοποιείται τις περισσότερες φορές μετά από κάποιο τραγικό γεγονός και αισθάνεται την ανάγκη να αντιδράσει με κάποιον τρόπο παρέμβασης, είτε διότι τα προγράμματα αντιμετώπισης κρίσεων μπορούν να διαμορφωθούν πιο εύκολα με δείκτες υλοποίησης και να ενταχθούν σε προγράμματα χρηματοδότησης, είτε γιατί οι οικογένειες σε διακινδύνευση δεν κερδίζουν εύκολα το δημόσιο ενδιαφέρον, θεωρούνται περιθωριακές. Ενώ οι οικογένειες που βρίσκονται σε κρίση και εκδηλώνουν ανάλογες συμπεριφορές κεντρίζουν περισσότερο το ενδιαφέρον, θεωρούνται επικίνδυνες, είτε για πολλούς και διαφόρους λόγους.

0: συζητήσουμε και σήμερα. Διαβάσαμε από το βιβλίο «Ένα βήμα πριν τη βία», συλλογική έκδοση, «Η συμβολή του χριστιανισμού στην πρόληψη της ενδοοικογενειακής βίας». Έχουμε διαβάσει ήδη το κείμενο «Ομιλία», γιατί επρόκειτο περί ημερίδος υπό την αιγίδα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών, του Μητροπολίτου Αλεξανδροπόλεως Ανθίμου, του Κωνσταντίνου Κορνοράκη, του Δημητρίου Μόσχου. Ξεκινήσαμε του Χρήστου Τσιρώνη, ενώ υπάρχουν κείμενα ακόμη της Νίκης Παπαγεωργίου και του Θανάση Παπαθανασίου. Και κάποια ακόμη από τον πατέρα Αντώνιο Καλιγέρη, που είναι ο υπεύθυνος της πρωτοβουλίας. «Ένα βήμα λοιπόν πριν τη βία», εκδόσεις Αρχονταρίκη. Διαβάστε τη ίδια βιβλία, γιατί πολλές φορές απλά ευχόμαστε να πάει καλά η οικογένεια, να σταματήσουν τα προβλήματά της, η ενδοοικογενειακή βία, ή νοσταλγούμε ένα παλιότερο χρονικό πλαίσιο που όλα τα βλέπουμε καλά. Αλλά και καλά να ήταν, δεν μπορούμε να μεταβούμε στο παρελθόν. Πρέπει λοιπόν να δράσουμε, και η δράση προϋποθέτει γνώση. Ευχαριστούμε για την ακρόαση, φίλοι ακροατές. Γεια και χαρά.
1: Ομιλήματα. Επιμέλεια, παραγωγή Γιώργος Μπάρλας.

0: προσπάθεια συνεχίζεται. Οι ανάγκες των απόρων αδελφών μας δυστυχώς δεν έχουν τέλος.
1: Η Πειραϊκή Εκκλησία στηρίζει τις πολύτεκνες οικογένειες, τα ορφανά παιδιά, τα μοναχικά άτομα, τους ανήμπορους ηλικιωμένους, τους ασθενείς, τα εξαρτημένα από ουσίες παιδιά και παίρνουμε δύναμη και κουράγιο για να συνεχίσουμε από τη δική σας αγάπη και το ανίσταχτο ενδιαφέρον σας.
2: Βλέπουμε στο πρόσωπο του δυστυχισμένου αδελφού μας, τον κύριό μας, και χωρίς δεύτερη σκέψη, του σφουγγίζουμε τα δάκρυα του πόνου του με την προσφορά μας.
3: Γίνε και εσύ ένας ισχυρός κρίκος στη μεγάλη αλυσίδα αγάπης, ιεραποστολής και φιλανθρωπίας της τοπικής μας εκκλησίας.
4: Μια μερίδα από τις χιλιάδες που προσφέρονται καθημερινά σε εκείνους που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα, ας είναι από σένα.
1: Δανείζει Θεό ο ελαιών πτωχών. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-4118-646.
2: Σας περιμένουμε, σας χρειαζόμαστε. Είστε η δύναμή μας για να συνεχίσουμε. Σε αυτή την ιεραποστολική προσπάθεια δεν περισσεύει κανείς.
5: 29 Μαΐου με 1η Ιουνίου, τετραήμερη αεροπορική εκδρομή στην Κρήτη με την Πειραϊκή Εκκλησία. Στο Ηράκλειο, στο Ρέθυμνο και στο Λασίθι. Προσκύνημα στις Ιερές Μονές, Παναγίας Καλυβιανής και Κοιμήσεως Θεοτόκου Αγκαράθου στο Ηράκλειο, Παμαγίστων Ταξιαρχών Κρεμαστών και Παναγίας Φανερωμένης στο Λασίθι, Αρκαδίου και Πρέβελη στο Ρέθυμνο. Επίσκεψη στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Μινά, Πολιούχου Ηρακλείου και συμμετοχή στη Θεία Λειτουργία της Πεντηκοστής και στον Εσπερινό της Γονικλησίας στον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίου Αποστόλου Τίτου. 29 Μαΐου με 1η Ιουνίου, τετραήμερη προσκυνηματική εκδρομή στους τρεις νομούς της Κρήτης, Ηράκλειο, Ρέθυμνο και Λασίφη. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής 210-4118-602 και 210-4118-640.
0: Αφιέρωμα στον Μέγα Κωνσταντίνο. Οι κατηγορίες και η αλήθεια για τη ζωή του πρώτου χριστιανού αυτοκράτορα και ιδρυτή της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Αυτή την Παρασκευή, στις 10.30 το βράδυ, το δεύτερο και τελευταίο μέρος. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
6: Το ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Αγαπητοί ακροατές, θα ακούσουμε τον παρακλητικό κανόνα στην Παναγία την Παραμυθία. Η θαυματουργή εικόνα Παναγία Παραμυθία βρίσκεται στην Ιερά Μονίβα του πεδίου Αγίου Όρους, σε μια καταπράσινη περιοχή δίπλα στη θάλασσα, στην βορειοανατολική πλευρά της Αθωνικής Χερσονήσου. Πρόκειται για παλαιά τοιχογραφία στο δεξιό χορό του ομώνυμου παρεκκλησίου της Μονής πλάι στο Καθολικό. Σύμφωνα με το ιστορικό της, η αρχική έκφραση των προσώπων και η στάση του σώματος του Κυρίου και της Θεοτόκου άλλαξαν όταν συνέβη το εξής θαυμαστό. Όταν κάποτε αποβιβάστηκαν κρυφά πειρατές στην παραλία της Μονής και περίμεναν κρυμμένοι το πρωινό άνοιγμα της πύλης για να επιτεθούν, ο ηγούμενος που μετά το τέλος του όρθρου έμεινε μόνος για να συνεχίσει την προσευχή του, άκουσε τα εξής λόγια από την εικόνα της Παναγίας. «Μην ανοίξετε σήμερα τις πύλες της Μονής, αλλά ανεβείτε στα τείχη και διώξτε τους πειρατές». Στρέφοντας το βλέμμα του εκεί, είδε το θείο βρέφος να απλώνει το χέρι του και να σκεπάζει τα χείλη της μητέρας του λέγοντας: «Μη μητέρα μου, άφησε τους να τιμωρηθούν όπως τους αξίζει». Αλλά η Παναγία, πιάνοντας με το χέρι της το χέρι του Υιού της και στρέφοντας λίγο το κεφάλι για να ελευθερώσει τα χείλη της, επανέλαβε τα ίδια λόγια. Αυτός, ο τελευταίος σχηματισμός των προσώπων, παρέμεινε μόνιμα στην εικόνα, ενώ οι μοναχοί, αφού σώθηκαν θαυματουργικά από τους πειρατές, ευχαρίστησαν την Παναγία και ονόμασαν την εικόνα της Παραμυθία, που σημαίνει καταπράενση ή μετριασμός, έννοιες που εξίσου αποδίδουν το περιστατικό του θαύματος. Τον παρακλητικό κανόνα στην Παναγία Παραμυθία ψάλουν βατοπαιδινοί πατέρες.

Κύριε, εις άκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εις άκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά το δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιον σου παζών, ότι κατεδίωξον εχθρός την ψυχήν μου, εταπείνωσεν εις γήν τη ζωή μου, εκαθισέμεν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και η κηδείασεν επ' εμέ το πνεύμα μου, εν εμιεταράχθη η καρδία μου, εμνήσθην ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν βάση της έργης σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων, διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη ανιδρώσει, ταχύς άκουσον μου Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψεις το προσωπόν σου απ' εμού, και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί του ελαιό σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισον μη Κύριε οδόν αν υπορεύσομε, ότι προσέηρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε προσέ κατέφυγον. Δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου του αγαθών οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένε και εν το ονοματό σου Κύριε ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις, εκθλίψεως την ψυχή μου, και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου, και απολύς πάντα τους θλίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου είμαι.

Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυχτηρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλείον πλήνων με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με, ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιον μου εστί διαπαντός. Σημώνω ημαρτών και το πονηρόν ενώπιον σου επίησα, όπως αν δικαιωθήσεν τις λόγοι σου και νικήσεις εν το κρίνεσθέσε. Ιδού γαρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκίσησέ με η μήτυρ μου. Ιδού γαρ αλήθεια αν ηγάπησας, τα άδειλα και τα κρίθια της σοφίας σου εδήλωσάς μη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτιείς με αγαλίασιν και εφροσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το προσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν πτήσον εν εμί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέρεις απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμου στα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσύνη σου, ότι ή θέλησας θυσίαν εδώ καν, ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ, τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριο σου.

των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών και Χτιτόρων της Αγίας Μονής Ταύτης, Νικολάου Αθανασίου και Αντωνίου, των Οσίων και Θεοφόρων

Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ελάσθητι τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών ενε και το ονόματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τους οφειλέτες ημών. Και μη σε νέκης ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

0: Δόξα Σύ ο Θεός ημών, δόξα Σύ.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, ευλόγησον.
0: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, χάρητη και σκέπη της τιμίας και Πανακυράντου αυτής Αγίας Ζώνης, ηγεσίες του Τιμίου Ενδόξου, Προφήτου, Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών και Χτιτόρων της Αγίας Μονιστάφτης, Νικολάου, Αθανασίου και Αντωνίου, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, Ευδοκίμου, Μαξίμου και Ιωακήμ, των Νεοφανών και Θαυματουργών και πάντων των Οσίων Πατέρων ημών, των Ενασκήση και Αθλήση Διαλαμψάντων, εν τη Αγία Μονιτάφτη και εν το Αγιονίμου Ωριτούτο, του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών, Νεοφύτου του Προσμοναρίου, των Αγίων και Δικίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος.

Αγαπητοί ακροατές, ακούσαμε τον παρακλητικό κανόνα στην Παναγία την Παραμυθία. Έψαλαν οι πατέρες της Ιεράς Μονής Βατοπεδίου Αγίου Όρους.

0: Παιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-46-34-113. Για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-46-10-915.
1: Αφιέρωμα στον Μέγα Κωνσταντίνο. Οι κατηγορίες και η αλήθεια για τη ζωή του πρώτου χριστιανού αυτοκράτορα και ιδρυτή της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ, το δεύτερο και τελευταίο μέρος. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
2: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Οι πράξεις των Αποστόλων. Ερμηνευτική απόδοση Παναγιώτη Τρεμπέλα. Διαβάζει ο Βασίλης Ατζακλής.

Στίχοι 16 έως 40. Η φυλάκιση του Παύλου και του Σίλα και απελευθέρωση αυτών. Όταν δε εμείς επηγαίναμεν εις τον τόπον της προσευχής, συνέβη να μας συναντήσει μία νεαρά δούλη που είχε μαντικόν πνεύμα και παρήχε πολλά κέρδη στους κυρίους της, προλέγουσα εν πληρωμή και φανερώνουσα με τα σμαντίας της τα άγνωστα. Αυτή ακολούθησε κατά πόδας των Παύλων και των Σίλαν και φώναζε λέγουσα: «Αυτοί οι άνθρωποι είναι δούλοι του Θεού του Υψίστου, οι οποίοι μας γνωστοποιούν δρόμον και μέσον ασφαλές, δια του οποίου θα σωθείτε». Τούτο δε έκανεν επί πολλάς ημέρας, όχι βέβαια με αγαθόν σκοπόν, αλλά πέβλεπε το μαντικόν πνεύμα εις το να ελκύσει περαι αυτού την απεριόριστον εμπιστοσύνην του λαού και να εκμεταλλευτεί εν τέλει ταύτην δολίος και πανούργος. Αγανακτήσας δε ο Παύλος και στρέψας ο πίσω προς την ακολουθούσαν αυτόν δούλην, είπε προς το πνεύμα: «Σε διατάσσω επικαλούμενος το όνομα του Ιησού Χριστού να εξέλθεις από αυτήν». Και πράγματι εξήλθε το πονηρόν πνεύμα κατά την αυτήν στιγμήν. Και όταν είδαν οι κύριοι της ότι έφυγε μετά του δαίμονος και η ελπής της επικερδούς εργασίας των επιχειρήσεών των, συνέλαβαν τον Παύλον και τον Σίλαν και τους έστειραν εις την αγοράν για να τους παρουσιάσουν εις τους άρχοντας. Και αφού τους οδήγησαν εις τους στρατηγούς, είπων: «Αυτοί οι άνθρωποι που είναι ταραξίοι Ιουδαίοι προκαλούν ταραχήν εις την πόλη μας και κηρύττουν θρησκευτικά έθιμα τα οποία δεν είναι επιτετραμένων εις εμάς που είμεθα Ρωμαίοι να τα παραδεχόμεθα, πολύ δε περισσότερον ούτε να τα τηρώμεν και να τα εφαρμόζομεν». Και μαζεύθη μαζί ο όχλος εναντίον των, και οι στρατηγοί τότε εξέσχισαν τα ενδύματα των δύο Αποστόλων και διέταξαν γυμνούς πλέον καθώς ήσαν να τους ραβδίσουν εμπρός εις όλον εκείνο το πλήθος. Και αφού τους έδωκαν πολλά κτυπήματα, τους έριψαν εις την φυλακήν, παραγγείλαντες εις τον δεσμοφύλακα να τους φρουρεί ασφαλώς, ώστε να μην δραπετεύσουν.

Κατά το μεσονύκτιον δε ο Παύλος και ο Σίλας, ως σαν να μην τους είχε συμβεί τίποτε και να μην αισθάνοντο κανέναν πόνον, έψαλον ύμνους προς τον Θεόν. Τους οίκουαν δε και οι φυλακισμένοι. Και έξαφνα έγινε μεγάλος σεισμός, ώστε εσαλεύθησαν τα θεμέλια της φυλακής και ίνιξαν κατά την αυτήν στιγμήν όλε εθύρε και όλων των φυλακισμένων εαλύσεις με τα οποία είχαν δεθεί ούτι ελήθησαν. Όταν δε εντωμεταξύ εξύπνησε ο δεσμοφύλαξ και είδε ανοιχτά στα στήρας της φυλακής, ετράβηξε την μάχεράν του και το έτοιμος να αυτοκτονήσει, επειδή ενόμιζεν ότι είχαν δραπετεύσει οι φυλακισμένοι και συνεπώς θα επιβάλλετο εις αυτόν η ποινή του θανάτου. Εκ φιλοτιμίας λοιπόν εθεώρησε προτιμότερον να αυτοκτονήσει παρά να θανατωθεί με το στίγμα της καταδικής. Αλλά ο Παύλος εφώναξε με μεγάλην φωνήν και είπε: «Μην κάμεις τίποτε κακόν εις τον εαυτόν σου. Δεν πρόκειται να σου ζητηθούν ευθύνε και να τιμωρηθείς, διότι όλοι είμεθα εδώ». Κατόπιν δε τούτο ο δεσμοφύλαξ, αφού εζήτησε φώτα, επίδησε μέσα εις την φυλακή και αντιληφθείς το θαύμα, σκεφτείς δε ότι είχε κακομεταχειριστεί τους δούλους αυτούς του Θεού, κατελήφθη από τρόμον και έπεσε εις τους πόδας του Παύλου και του Σίλα. Και αφού τους έβγαλε έξω από την αυλή της φυλακής, τους είπε: «Κύριοι, τι πρέπει να κάνω για να επιτύχω και εγώ την σωτηρίαν την οποίαν κηρύτετε?» Αυτοί δε είπων: «Πίστευσε εις τον Ιησούν Χριστόν ως μόνον λυτρωτήν και ως υπέρτατον Κύριον, και θα σωθείς κι εσύ και όλη η οικογένειά σου». Και ανέπτυξαν εις αυτόν και εις όλους όσοι ήσαν εις την οικίαν του τα θεμελιώδης αληθείας της δασκαλίας του Κυρίου. Και αφού τους επήρε μαζί του κατ' εκείνην την ώραν της νυχτός, τους έλουσεν από τα αίματα που είχαν τρέξει από τα τραύματα των ραβδισμών, και αμέσως ευαπτίστηκε αυτός και όλοι οι δικοί του. Και αφού τους ανέβασεν εις το σπίτι του, ετοίμασε τράπεζαν και δοκίμασε μεγάλην χαράν μαζί με όλην την οικογένειάν του, αιτία δε της χαράς του αυτής ήτο επειδή είχε πιστεύσει εις τον Θεόν. Αφού δε εξημέρωσεν, απέστειλαν οι στρατηγοί τους υπασπιστάστον και ραβδούχους εις τον δεσμοφύλακα και είπαν: «Απέλυσε από την φυλακή τους ανθρώπους εκείνους». Ανήγγειλε δε ο δεσμοφύλαξ τους λόγους τούτους προς τον Παύλον και του είπεν: «Ότι απέστειλαν οι στρατηγοί ανθρώπους και διέταξαν να αφαιθείτε ελεύθεροι. Τώρα λοιπόν εξέλθετε από την φυλακή και πηγαίνετε. Ας είναι δε μαζί σας ειρήνη». Ο Παύλος όμως είπε δια του δεσμοφύλακος προς τους ραβδούχους: «Αφού μας έδιραν οι στρατηγοί σας δημοσία, χωρίς να μας περάσουν από δίκην, ανθρώπους οι οποίοι είμεθα Ρωμαίοι πολίτε, μας έριψαν στην φυλακή και τώρα μας βγάζουν από την φυλακή λαθρέως. Όχι βέβαια, δεν θα βγούμε διόλου από εδώ. Αλλά ας έλθουν αυτοπροσώπως οι ίδιοι και ας μας βγάλουν αυτοί». Ανήγγειλαν δε οι ραβδούχοι τους λόγους τούτους εις τους στρατηγούς. Και εφοβήθησαν οι στρατηγοί όταν ήκουσαν ότι ο Παύλος και ο Σίλας ήσαν Ρωμαίοι. Εφοβήθησαν δε, διότι επεβάλλοντο βαρύτατε ποινέης πάντα, ο οποίος θα εκακομεταχειρίζετο Ρωμαίων πολίτην. Και αφού ήλθαν εκεί οι στρατηγοί, τους παρεκάλεσαν να βγουν από την φυλακή. Και αφού τους έβγαλαν, τους παρεκάλουν να αναχωρήσουν από την πόλη. Όταν δε οι δύο Απόστολοι εξήλθαν από την φυλακή,
εμβήκαν στην οικίαν της Λυδίας και αφού είδαν τους αδελφούς, τους προέτρεψαν να μένουν σταθεροί στο Ευαγγέλιον και ανεχώρησαν.

Επράξεις των Αποστόλων, κεφάλαιον 17, στίχοι 1-15. Ο Παύλος εις Θεσσαλονίκη, Βέριαν και Αθήνας. Αφού δε πέρασαν την Αμφίπολη, η οποία έκει το προσβοράν των εκβολών του Στριμώνος, και επί της αριστεράς όχθης αυτού, καθώς και την Απολωνίαν, η οποία είχε κτιστεί πλησίον της λίμνης Βόλβης, ήλθον εις Θεσσαλονίκην, όπου ήταν συναγωγή των Ιουδαίων. Καθώς δε συνήθιζεν ο Παύλος, εισήλθε εις την συναγωγή των Ταύτην και επί τρεις εβδομάδας συνδιαλέγετο με ταυτόν, λαμβάνουν τα θέματα και επιχειρήματα των συνδιαλέξεών του από τας γραφάς, τας οποίας ηρμήνευε και παρέθετε από αυτάς χωρία προς απόδειξη ότι ο Χριστός, σύμφωνα με όσα είχαν προφητευθεί, έπρεπε να πάθει και να αναστηθεί εκ νεκρών, και ότι αυτός είναι ο Μεσσίας, ο Ιησούς, τον οποίον, καθώς έλεγεν ο Παύλος, εγώ σας κηρύττω. Και μερικοί από αυτούς επίστησαν και κατά θείαν βουλήν εδόθησαν ως κληρονομία πνευματική και ως μαθηταίς των Παύλων και το Σύλλαν. Και από τους προσιλήτους Έλληνας που εσέβοντο των αληθινών θεών, πολύ πλήθος επίστη, και από τας γυναίκας της ανωτέρας τάξεως όχι ολίγε. Άλλοι επιμένοντες εις την απιστίαν Ιουδαίοι, εζηλοτύπησαν και φανατίστησαν δια της επιτυχίας αυτάς των Αποστόλων, και αφού επήραν μαζί τους μερικούς κακούς ανθρώπους από εκείνους που γυρίζουν άνεργοι στην αγοράν και εμάζευσαν όχλων, εδημιούργουν θόρυβον και ταραχήν εις την πόλην. Και αφού εστάθησαν εμπρός στο σπίτι του Ιάσονος, που εφιλοξένει τον Παύλον και τον Σύλλαν, εζήτουν αυτούς για να τους φέρουν εις την συνέλευση των πολιτών της Θεσσαλονίκης. Επειδή όμως δεν τους ήβραν εκεί, ετραβούσαν βιαίως τον Ιάσονα και μερικούς χριστιανούς αδελφούς για να τους φέρουν στους άρχοντας της πόλεως, και συγχρόνως εφώναζαν ότι εκείνοι που ανεστάτωσαν την οικουμένη, αυτοί ήλθαν και εδώ για να αναστατώσουν και την πόλη μας. Τους ανθρώπους δε αυτούς έχει υποδεχθεί και τους φιλοξενεί στο σπίτι του ο Ιάσον, και όλοι αυτοί ενεργούν εναντίον των νόμων και των θεσπισμάτων που ανακηρύττουν απαραβίαστον το πρόσωπον του Κέσαρος, και λέγουν ότι υπάρχει άλλος βασιλεύς, κάποιος Ιησούς. Προεκάλεσαν δε οι Ιουδαίοι με τας φωνάς και των θόρυβων αυτών ταραχήν εις των λαών και εις τους πολιτάρχας, οι οποίοι ήκουαν αυτά. Κατόπιν τούτων και οι πολιτάρχε, αφού έλαβαν από τον Ιάσονα και τους άλλους αρκετήν εγγύηση περί του ότι θα ενάγκαζον τον Παύλον και το Σύλλαν να εγκαταλείπουν την Θεσσαλονίκη, τους απέλυσαν. Οι αδελφοί δε αμέσως, κατά την διάρκεια της νυχτός, απέστειλαν και τον Παύλον και τον Σύλλαν από την Θεσσαλονίκη εις την Βέριαν. Αυτοί δε όταν ήλθαν εκεί, μετέβησαν εις την συναγωγή των Ιουδαίων. Ήσαν δε οι Ιουδαίοι αυτοί της Βερίας περισσότερον καλοδιάθετοι από τους εν Θεσσαλονίκη, και δέχθησαν τον Λόγον του Θεού με πάσαν προθυμίαν, εξετάζονται στας γραφάς καθημέραν, για να μάθουν εάν αυτά που συνεζήτουν ήχον όπως τα έλεγε ο Παύλος. Κατόπιν λοιπόν των συζητήσεων και της εξετάσεως αυτής των γραφών, πολλοί από αυτούς επίστευσαν, καθώς και από τα Ελληνίδας γυναίκας της ανωτέρας τάξεως και από τους άνδρας όχι ολίγοι. Αλλά όταν οι Ιουδαίοι της Θεσσαλονίκης έμαθαν ότι και εις την Βέριαν εκηρύχθη υπό του Παύλου ο Λόγος του Θεού,
ήλθον και εκεί και ετάρατον τα πλήθη του λαού, επιδιώκοντες να εξεγείρουν αυτά κατά του Παύλου. Αμέσως δε τότε εξαπέστειλαν τον Παύλον οι αδελφοί με φαινομενικήν κατεύθυνση του ταξιδίου του σαν εις παραθαλάσσιον πόλην, για να αποκρύψουν των πραγματικών δρόμων που θα ακολούθει και προλάβουν ούτω πάσαν κατά αυτού ενέδραν. Παρέμειναν όμως εις την Βέριαν και ο Σίλας και ο Τιμόθεος. Αυτοί δε που οδήγουν εν ασφαλεία των Παύλων, τον έφεραν διαξηράς μέχρι των Αθηνών και αφού έλαβαν παρά αυτού εντολήν προς τον Σίλαν και τον Τιμόθεον ή να έλθουν το ταχύτερον προς συνάντησήν του, ανεχώρησαν.

0: Ακούσατε την εκπομπή «Οι πράξεις των Αποστόλων». Ερμηνευτική απόδοση Παναγιώτη Τρεμπέλα. Διάβασε ο Βασίλης Ατζακλής.
1: Μαΐου με 1η Ιουνίου, τετραήμερη αεροπορική εκδρομή στην Κρήτη με την Πειραϊκή Εκκλησία. Στο Ηράκλειο, στο Ρέθυμνο και στο Λασίθι. Προσκύνημα στις Ιερές Μονές, Παναγίας Καλυβιανής και Κοιμήσεως Θεοτόκου Αγκαράθου στο Ηράκλειο, Παμαγίστων Ταξιαρχών Κρεμαστών και Παναγίας Φανερωμένης στο Λασίθι, Αρκαδίου και Πρέβελη στο Ρέθυμνο. Επίσκεψη στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Μινά, Πολιούχου Ηρακλείου και συμμετοχή στη Θεία Λειτουργία της Πεντηκοστής και στον Εσπερινό της Γονικλησίας, στον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίου Αποστόλου Τίτου. 29 Μαΐου με 1η Ιουνίου, τετραήμερη προσκυνηματική εκδρομή στους τρεις νομούς της Κρήτης, Ηράκλειο, Ρέθυμνο και Λασίθι. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής 210-41-18-602 και 210-41-18-640.
2: Αφιέρωμα στον Μέγα Κωνσταντίνο. Οι κατηγορίες και η αλήθεια για τη ζωή του πρώτου χριστιανού αυτοκράτορα και ιδρυτή της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Αυτή την Παρασκευή, στις 10.30 το βράδυ, το δεύτερο και τελευταίο μέρος. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Το καιρό εκείνο συγκαλεσάμενος ο Ιησούς τους 12 μαθητάς αυτού έδωκεν αυτής δύναμην και εξουσίαν επί πάντα τα δαιμόνια και νόσους θεραπεύει. Και απέστειλεν αυτούς κηρύσιν την Βασιλείαν του Θεού και οι άστε τους ασθενούντας και είπε προς αυτούς

έξονται ημάς, εξερχόμενοι από τις πόλεως εκείνης και των κονιορτών από των ποδών ημών από την άξατε, εις μαρτύριον επ' αυτούς. Εξερχόμενοι δε, διήρχοντο κατά τας κόμμας,

0: Ανάστη του Χριστού Θεό, άμενη προσκυνήσουμε ένα Άγιον Κύριον Ιησούν, τον μόνον αναμάτητον, τον Σταυρόν σου Χριστέ προσκυνούμεν και την Αγία σου Ανάστηση νυμνούμεν και δοξάζομεν. Σιγάρι Θεός μόνο εκτός σου άλλων κοίταμεν το όνομά σου ονομάζομεν. Έφτε πάντε σε πιστή προσκυνήσουμε την του Χριστού Αγία Ανάσταση. Η δούγαρη ήρθε δια του Σταυρού, χαρά εν όλο τον κόσμο. Διαπαντό ευλογούντε τον Κύριον, υμνούμεν την Ανάσταση αυτού. Σταυρών γαρυπομείνα δημά, θανάτω θάνατον, όλε εν.
1: Ελέησον ο Θεό κατά το μεγαλέω και κατοπλίστων των κρυμών σου εξάλλουσαν το όνομά μου. Επιπλέον πλήνων με από τι ανομίε μου και από τι αμαρτίε μου καθάρισόν με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία με ενώπιόν με στη διαπαντό. Συ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου ποιήσα, όπως αν δικαιώθησε τους λόγιους και νικήσε το κρινέ θέσε. Η δούγαρα εν ανομία συνελήφθη και εν αμαρτία εγγυησέ με η μήτρη μου. Η δούγαρα αλήθεια εν αγάπη σα, τα άδειλα και τα κρύφε τη σοφία σου έδειλωσά μου. Ραντίσμε ισόκο και καθαριστήσουμε, πλυνίσμε και υπερχιών αλευκανθήσουμε. Ακουτίσμε αγαλία και εφροσύνουν αγαλιάσονται ω τέρ τα πεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό του από αμαρτιών και πάσα ανομία μου εξάλληψον. Καρδία καθαρά κτίσεων είναι μία ο Θεό και πνεύμα ευθέ εγγέννησον τη εγκάτσου. Μία απορρίψιμα από προσώπου και το πνεύμα στο Άγιο, μία αντανέλησα θεμού. Απόδοσμη την αγαλία στου σωτηρίου και πνεύματι για μονικό στήριξόν με. Διδάξον όμω τα σωτού σου και ασεβεί επί σε επιστρέψου. Ρίσε με εξεμάτων ο Θεό σωτηρία μου, αγαλιά στη γλώσσα μου δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου άναγε την ένεσή σου. Ό,τι ή θέλησα στη σία με δω καν ολοκαυτώματα ουκευδοκίσει. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και ταπεινωμένων ο Θεός σου και ουσδενώσει. Αγάθινον Κύριε και ως εις θυσιών και οικοδομηθεί τα τη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσία δικαιοσύνης αναφορά και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουν επί των συναστηριών σου μόσχους.

και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλειψον το ανώμημα των σπόρων.

Σώσον ο Θεός των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομίαν σου. Επίσκεψε τον κόσμον σου εν ελέη και η κτιρμή ύψωσον κέρας χριστιανών ορθοδόξων και κατάπεμψον εθιμάστα ελέη σου τα πλούσια πρεσβείες της Παναχράντου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και Παρθένου Μαρίας Θεία δυνάμη του Τιμίου και Ζώτιου Σταυρού προστασίες των Τιμίων Επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων οικεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφητού Προδρόμου και Βαπτίστου Ιωάννου των Αγίων Ενδόξων και Πανεθνών Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του Εναγίης Πατρόσιμων, Νεκταρίου Επισκοπέντα Πόλεως, του Εναγίου Θαυματουργού, των Αγίων και Δικαίων, Θεοπατώρων Ιωάκιμ και Άνης, των Αγίων Ενδόξων, εις Αποστόλων Κυρίλου και Μεθοδίου των Αυταδέλφων και Φωτιστών των Σλάβων, όν την μνήμην επιτελούμεν και πάντων σου των Αγίων νικετεύομεν σε. Μόνε πολυέλεε Κύριε,

Ερυθραίων πελάγος αβρόχη σύγνεση, ο παλαιός πεζεύσας Ισραήλ, σταυροτύπης Μωσέως Γεσί, του αμαλήκτην δύναμη εν τη έρημο έτροπος ατό. Όξας η ο Θεός ημών, όξας η μεγάλε, της υπέρουν σου δέσποτα θείας αρκός έως.

η μονόξαση. Επέστης μαρμαρίγας θεότητος εξ Αποστέλων Χριστέ, της εορτής εν μέσω προφάνος, εορτήγα χαρμόσυνος, των σωζωμένων πέφυκας και σωτηρίας ημιν πρόξεν.

0: ερήμων, ρημάτων του Πνεύματος, φυγείτε και διδάσκαλοι, Μεθόδιε Οσίε και Πάτερ Κύριλε, ανεδείχθητε και σλάβοντας χωρίας, σαφώς εμείσατε γνώσιν την εν Θεό.
1: Υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς, ισχύς αυτός μάχητος και προστασία σωτήριος, η σκέπη σου άρχοντε περί της δούλη σου, αποτρέπουσα έχοντας εμπειρίας, Υιό τα θαυμάσια τα σακηρύττωνε.
0: Άγιοι του Θεού πρεσβεύσατε υπέρ ημών, θρόνο το Θείο παρεστώτες Άγιοι του Φωτοδότου Χριστού και του Υπερλόγων φωτισμού πληρουμένη, Κύριλε και Μεθόδιε σκοτασμού παθημάτων, τες φωτοφόρης λυτές ημών, τους ημάς τιμώντας λυτρώσαστε.

0: βάση πίστης δεδόρητε την Αθανασία ως εύσπλαχνο.
1: Άγιοι του Θεού πρεσβεύσατε υπερ ημών.

0: υπόστατον σωματικός απεχήσας.
1: Άγιοι του Θεού πρεσβεύσατε υπέρ ημών, Αγίας μόνος αληθώς, το πόλος τον ημιν γλύζει, Πάτερ Κύριλε τους σκύλους σου τμήμα, ο περδέδοκας ημίνος δώρον ιερότατον, διότι πρόσημά σου

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Πίνος 96 FM στέρεο. Χριστός Ανέστη. Θα συνδεθούμε φίλοι ακροατές με το μοναστήρι της Παναγίας της Ντουραχάνης, από όπου θα παρακολουθήσετε τον Όρθρο και τη Θεία Λειτουργία.
1: Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός.

της άνωθεν ειρηνής και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ της ειρηνής του σήματος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων των Θεού Εκκλησιών,

αγίας και φόβου Θεού, ισιών τον εναυτό του Κυρίου δεηθώμε. Υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Μαξίμου του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας, πάντως του κλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθώμε. Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνος πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό και του καταξηράν θάλασσαν και αέρα φιλοκρίστου ημών στρατού του Κυρίου δεηθώμε. Υπέρ της Αγίας μονής ταύτης πάσης μονής πόλεως

0: ευχών του Κυρίου δεηθόμεν.
1: Κύριε λέσον.
0: Περπλεόντων, οδηπόλων, των οσούντων, καμνών, των εκμαλώτων και της σωτηρίας

του Πατρός ο καιδούς Αποστόλης Ρήμα Θεού κηρύξε της πέραση της εν τη γη αυτού έλευση υποπλάνων Εβραίων μανία υβρίζε το δαιμονιόν και πλάνος φρικτός λιδωρούμενος ον ανέξει κακός προς αυτούς ανεβώα μικρύνεται άκρη των κατεμού κρίσιν άνομοι προς αυτόν ουν βοήσομεν φιλάνθρωπε Χριστέ ο Θεός των τεσμάτων άφεσιν κατάπεμψον της ανινούσι εν πίστη την ανή

Ανάσταση Χριστού Θεός άμενη προσκυνήσουμε ένα Άγιον Κύριο Ιησού των μόνων ονομάτων των Σταυρών Σου Χριστέ προσκυνούμε και την Αγία Σου Ανάσταση νυμνούμε και δοξάζουμε. Σίγαρη Θεός ημών εκτός όλων πήραμε το όνομά Σου ονομάζουμε. Δεύτε πάντες Χριστή προσκυνήσουμε την του Χριστού Αγία Ανάσταση. Ιδού γαρίθε δια του Σταυρού χαρά εν όλο τον κόσμο. Δια παντός ευλογούντες τον Κύριον υμνούμεν την Ανάσταση αυτού. Σταυρών γάρι που μήνας διημάς θανάτων θάνατων όλεσαι. Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των εκθυρμών σου εξάλληψον το νόμιμά μου. Επιπλέον πλήνων με από της ανομίας μου και από της αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενωπιών με έστει δια παντός. Σήμωνο ήμαρτον για το πονηρόν ενωπιών σου επίησα, που σαν δικαιωθήσαν τις λόγεις σου και νικήσεις εν το κρινεστέσαι. Ιδού γαρεν ανομίες συνελήφθην και αναμαρτίες εχίσεις έμε η μύτη μου. Ιδού γαρ αλήθεια νικάπησα στα άβυλα και τα κρίθια της σοφίας σου εδήλωσάς μου. Ραντίζ με ισόπο και καθαριστήσω με, πλημίζ με και επέρχειών αλευκανθήσω με. Ακουτείς μια αγαλία συγκεφροσύνη να αγαλιάσονται ως θέα τα ταπεινωμένα. Απόστρεψαν το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσας της ανομίας μου εξάλληψον. Καρδία καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθέας εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από το πρόσωπό σου και το πνεύμα στο Άγιον μη αντανέλης απ' εμού. Απόδοσ' μη την αγαλία συν του σωτηρίου σου και πνεύμα δικαιμονικό στηριξών με. Διδάξον όμως το σοβό σου και σε δίσε επίσε επιστρέψουσι. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσε τη γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου να αγγελεί την αιρεσή σου. Ό,τι θέλησα στη σίαν εδώ κάνω ολοκαυτώματα ούτε ευδοκίσεις. Στη σία το Θεό πνεύμα συντετριμένων καρδίας τετριμένη και τεταπεινωμένη ο Θεός που εξουδενώσει. Αγάπηνο Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τατήχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις εσύ αν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε αν ίσου είναι επί το θυσίας θηριών σου μόσπους. Θαλάσσις το ερυθρέον πέλαγος αυρόχη σύγνεση ο παλαιός πεζεύσας Ισραήλ σταυρωτήτης Μωσέως Χερσή του αμαλήκτην δύναμη εν τη ερήμου τροπόσατον. Δόξα σοι ο Θεός ημών δόξα σοι. Μεγάλε εις υπερνού σου δέσποτα Θεία Σαρκώσεως. Ευεργεσία λάμπου συνημή, δωρέτε και χάρητες και θεέ και λαμπρότητες αγαθοδότος αναβρίουσε. Δόξα τη Αγία, δόξα σε ο Θεός ημών δόξα σοι. Επέστης μαρμαρηγάς θεότητος εξ αποστήλων Χριστέ της εορτής εν μέσω προφανώς. Εορτή γαρ χαρμόσυνον των σωζωμένων πέφυκας και σωτηρίας ημίν πρόξενος. Δόξα σοι ο Θεός ημών δόξα σοι. Σε οποία δικαιοσύνη η Κύρια και απολύτρωσης παραθεούσι γεγονάς ημίν. Από γης προς ουράνιον διαβιβάζον ύψωμα και πνεύμα θείων χαϊσόμενος. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημός εις άρξου. Διαφθοράν εν μνήματι ούτε είδε δέσποτα, αλλά ως συνέστη άνευθεν σποράς της φθοράς, τι θωράν ουκ εδέξατο, ακολουθεί αφήσεως, υπερουσίως μη δουλεύσασαν. Δόξα σοι ο Θεός ημών δόξα σοι, να μάτων ζωπιών τη εκκλησία τα σπηγάς ίνιξας, ή της δίψα πρόθυμος, ή το και πεινέ το πόν αγαθέ. Δόξα σοι ο Θεός ημών δόξα σοι, εκ γης μεν προς ουρανούν ανυψωθήνε, προφανώς έλεγες, εξ ουρανού πνεύμα δε πέμπει, επιγγείλω το Άγιον. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς, ο φύσης ο οποίος και εκ παρθένου γεννηθείς Κύριος πάση πιστής δεδόρητε την Αθανασίαν ως έσπλαγνος. Άγιε του Θεού πρέσβευε περ ημών. Την πόλη σου, δέσποτα, επίχρος σας φύλατε και ταύτην περίεπε, εξαλοφύλων εχθρών εφυλίοντε πολέμων και μαχαίρας, σεισμού το ακράδαντον λοιμού, πυρός και λοιμού. Άγιε του Θεού πρέσβευε περ ημών, προς πλάτος μακάριε των σών επένων κυβέρνησον μου ως μου την κάπνωση και φως και κατάπεμψον την καρδία μου. Υμνούνται στην φωσφόρων και ένδοξον μνήμη σου μάρτης πανέφημε. Άγιε του Θεού πρέσβευε περ ημών, σιδήρο ξεόμενος και το πυρίλε λιπαινόμενος χρυσού, ο βριζότερος μου και γέγονας,
και εξφράγισμα Χριστού των παθημάτων και πίστεως πρόμορφος θεομακάριστε, υπεραγία Θεοτόκια σώσον ημάς, χαράστη μην πρόξενος, ως δεξαμένη το πλήρωμα, εις όλης θεότητος όχθης πανάμουμε, όθεν πάντες το χέρι του Αγγέλου συμφώνος κραυγάζουμε θεοκαρίτωτε. Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι ο των πόλεων βασιλεύουσα πόλη σου δέσποτα και χαρκωμένη εν σύ την αυτής προανέθετο ημέρα σωτήριαν το βασιλεί και Θεό. Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι ανεδιάστος προς αγώνα προς πάλα. Μιλά σε χώρισα στη δυνάμη του σταυρού το ασθενές σου ρονίμενος, όθεν το μεγάλο χωνόπιν κατέβαλες. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, δια θανάτου του προσκέρου αθάνατον εύκλιαν, δια πόνου της αρκώς την δια όνος απόλαυσιν έφερες, ως επόθησα σμάρτης αίτητε. Και νυν καιρ και στους αιώνας των αιώνων αμήν, σε η σοφία του Θεού καθαρότατον σκήνομα ευραμένη εκ των σώων αγνών αιμάτων σε σάρκωτε,

μόνο αθλητά και πάσανε φώτισα στην οικουμένη να βγες των δύο αγώνων σου. Φθάσασνε βασιλίδα πόλην πάκαρ δεσμότης, λέλησε δια ξύφους και προς πόλη την άνω ανέδραμε συνήνε Χριστό.

Δόξα σε ο Θεός μου, δόξα σε. Μεσή της Πεντηκοστής επέστηκε σήμερον έλθεν του Θείου μεν Πάσχα, Θεωτά το φέγγι κατά πλεστήσα, κήθεν δε του παρακλήτου λάμπου σακάριτη. Δόξα σε ο Θεός μου, δόξα σε. Ελάλησε τον Ναό Χριστέ παριστάμενος των Ιουδαίων της Δήμης, την οικία δόξαν αποκαλύπτων και προφαίνων της υφίαν προς τον γεννήτορα. Υπεραγία Θεοτόκια σώσον ημάς, γεννούμε προστασία και τείχος ακράτανταν των κοσμικών με σκανδάλων λυτρουμένη μόνη Θεογεννήτων και τεστίες φωτοχυσίες κατελαμπρίνουσαν. Άγια του Θεού πρέσβε δε υπέρ ημών, η πώληση βασιλής των πόλεων σήμερον πάυσαν την σύσταση τάφης, το σωτήρισή προς ανέθετο, ύπε σώζης εκ παντίων κακόξεων άτρωτων. Άγια του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών, αγάπη και ελπίδη και πίστη καθόπλησεν, αγωνοθέτην ο μέγας των στερών οπλήτην της ευσεβίας, δια τούτο το της πλάνης καθήλαν οχύρωμα. Άγια του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών, φιλίας της προσάρκα των νου σου εγώρισας και του νηφίου σου κάλλιαν εδώ τον εύση, εν ατενίζοντας βασάνους, ίσου δεν ελογήσω πανέφημε. Και μην καίει και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Άβυσον εις πλακμίας Χριστόν οικείς ας αμαρτιών εκδηθούμε, συμπαθείς ως μόνοι

0: μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Σιγάρι ο βασιλεύς της ειρήνης και σωτήρ των ψυχών ημών, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνες των αιώνων.
1: Αμήν. Της εορτής της νομικής μεσαζούσης ο των απάντων ποιητής και δεσπότης προς τους παρόντας έλεγες, Χριστέ ο Θεός, δεύθε και αρίσταστε είδωρα Αθανασία σου, θενσί προσπίπτωμεν και πιστός εκβόμεν, τους εκτήρουμε

0: πνευματικός επιτελούμενου γενεθλίου ήτη των εγγενείων ταύτης της Θεοφυλάκτου και Βασιλίδος των πόλεων, της κατεξαίρετων ανακοιμένης στη Δεσπίνη ημών και Αγία Θεοτόκο και υπ' αυτής διαπαντός οζωμένης. Η αυτή ημέρα μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Μακίου. Η αυτή ημέρα μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Διοσκορίδου ή Διοσκόρου. Ο Άγιος Νεομάρτης Αργυρός ο Θεσσαλονικεύς ξύφη τελειούτε, μνήμη των εναγίης πατέρων ημών Κυρίλου και Μεθοδίου, των εκ Θεσσαλονίκης εις Αποστόλων Φωτιστών των Σλάβων.
1: Τες αυτών Αγίες Πρεσβείες Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς αμήν. Ενούμεν ευλογούμεν και προσκυνούμε τον Κύριον. Πέδασε φαγήσε τη καμίνο ο τόκος της Θεοτόκου διεσώσατο. Τότε μεν τυπούμενος συνδενεργούμενος την οικουμένην άπασαν αγύρι ψάλους

0: Είναι αδιαφθόρος Θεόν όγον τεκούσαν, κοινόντος Θεοτόκον σε μεγαλήνω.
1: Ότι επί είσαι μεγαλία, ο δυνατός και Άγιο, το όνομα αυτού και το έλεος αυτού εις γενεάς και γενεάς.

Συ δόξα πρέπει, Κύριο Θεός ημών, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα Συ το δείξαντι το φως, δόξα εν υψίστης Θεό και πηγής ειρήνην ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν Συ δια την μεγάλην Σου δόξα. Κύριε Βασιλέφε, πουράνιε Θεέ, Πάτε Παντοκράτο, Κύριε Ιε μονογενές Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριε Θεός ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός ο αίρον την αμαρτία του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίρον της αμαρτίας του κόσμου, πρόσδεξε την δέησιν ημών, ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς, ότι Συ ημώνος Άγιος, Συ ημώνος Κύριος Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός, αμήν. Καθεκάστην ημέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά Σου στον αιώνα και στον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγή, εγεννήθης ημίν εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε ελέησον με, ίασε την ψυχή μου, ότι ημαρτώνσι. Κύριε προσέ κατέφυγον, δίδαξον με του ποιήν το θέλημά Σου, ότι Συ ο Θεός μου. Ότι παρασύ πηγή ζωής εν το φωτί Σου ψώμεθα φως, παράτινον το έλεό Σου της γινώσκους είσαι, καταξίωσον Κύριε τη ημέρα ταύτη, αναμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών, και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά Σου στους αιώνας, αμήν. Γέννητο Κύριε το ελαιό Σου εθιμάς, καθά περιλπίσαμεν επί Σε. Ευλογητός η Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνετισόν με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισόν με τις δικαιώμασή Σου. Κύριε το ελαιό Σου στον αιώνα, τα έργα των χειρών Σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένωση, πρέπει ύμνωση, δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.

0: Θεόν το εξομολογέστε το Κυρίο και ψάλλει το όνομα της ύψιστε το αναγέννη το πρωί το ελαιό σου και την αλήθειά σου κατά νύχτα.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε λάς αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησοντας ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίαστας ασθενίας ημών. Εν εκεν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως κι εμείς αφήμε τις οφειλέτες ημών. Και μη είσαι εν έγκυση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός.

Ευαγγελίου το φως. Διευγάσατε λαμπρός δύο κηρύγματι, Θεσσαλονίκη συμβλαστή και Αστέρες Φαΐνη, Μεθόδιε συν Κυρίλλο, αυτά αδελφοί Θεά οι γόροι,

Χριστού του Θεού, μαρτύρων πρωτόαθλε Στέφανε, σίγαρ την Ιουδαίων απελέξας μανίαν, είδε σου τον σωτήρα του πατρός δεξιώθεν, αυτόν

0: πρέπει με τα ψυχά σημών.
1: Της εορτής της νομικής μέσα ζούσης ο των απάντων ποιητής και δεσπότης προς τους παρόντας έλεγες Χριστέ ο Θεός δεύτε και αρίσαστε είδωρα Αθανασίας όθεν συ προσπίπτωμεν και πιστός εκβοώμεν τους οι

Πατρός Ιωάννου, του επικαλουμένου μάρχου, που ήσαν ικανοί, συνηθισμένοι και προσευχόμενοι, κρούσαντος δε αυτού την θύραν του φιλόνος, προσήλθε παιδίστη, υπακούσε ονόματι Ρόδη και επινούσα την φωνή του Πέτρου από της χαράς που κλίξε τον φιλόνα, εις δραμούσα δε απήντυλεν αισθάνε τον Πέτρον πρώτου φιλόνος, ιδέ προς αυτήν είπων

Αμήν, ηγαπάτε ανεμέ, εγώ γάρε εκ του Θεού εξήλθον και οίκο, που δε γάρα πεμ αυτού ελήλυθα, αλλά εκείνος με απέστειλε, δια τη την λαλιά την εμήν που γινώσκεται, ότι ουδήναστε ακούειν των λόγων των εμών, ημείς εκ του Πατρός του διαβόλου εστε, και τας επιθυμίες του Πατρός ημών θέλετε πειν, εκείνος ανθρωποκτόνος συναπαρχής και εν τη αληθεία ουχέστηκεν, ότι ουκέστην αλήθεια εν αυτό,

Πιστεύετε εμεί, εις εξ ημών ελέγχημε περί αμαρτίας, η δε αλήθεια λέγω, δια τιμή σου πιστεύετε εμεί. Ον εκ του Θεού, τα ρήματα του Θεού ακούει,

Και είπον αυτό, που καλώς λέγομεν ημίν, ότι Σαμαρίτης εσύ και δαιμόνιον έχεις, απεκριθήσους, εγώ δαιμόνιον ουκ έχω, αλλά τιμώ τον πατέρα μου, και εμείς αντιμάζεται με. Εγώ δε που ζητώ την δόξα μου, έστεινο ζητών και κρίνων. Αμήν, αμήν, λέγω ημίν, εάν της των λόγων των αιμών τηρήσει, θάνατον που μη θεωρεί.

Thank you.

των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα ούκ ηθέντα ούσεων τον Πατρί Ιούδα πάντα γέννητο, των διημάς τους ανθρώπους και διε την μετέρα σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί ποντίου Πιλάτου και παθούντα και ταφέντα και αναστάντα την τρίτη μέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλι ερχόμενον με τα δόξης κρίνεζόντας και νεκρούς που της βασιλείας σου και σε τέλους και εις το πνεύμα του Άγιου το Κύριο των ζωοποιών το εκ του Πατρός εκπορευόμενον το σύμπατι και Υιός προσκυνουμένον και συνδοξαζόμενον το λαλίσαν διά των προφητών εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών

0: ευχαρίστη το σώμα, το υπερημών κλωόμενον εις άφεσιν αμαρτιών, ομοίωσε.
1: Αμήν.
0: Διέτε εξ αυτού πάντα.

Αποστόλων Κυρίκων, Ευαγγελιστών Μαρτύρων, Ευαγγελιστών και Παλαιός Πνεύματος και Χριστού, της Παναγίας Αγρών, υπερευλογημένης, εμός ο Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και αϊπαρδρέμου Μαρίας,

προσδεξάμενος αυτά, εις το Άγιον και υπερουράνιον και νεών αυτοθυσιαστήριον, ίσως μην ευωδίας πνευματικής, αντικαταπέμψει μην τη Θεία χάριν,

ενταξίωσον μας με τα λαβήν βίων τα ψερά τα παίζει μετά στον νότος εις άπησαν μαρτιών συγχώρησιν πλήμη λιμάντος πνεύμα της Αγιπνονίας Βασιλείας ούραν κρομίας Περσίαν προς εμείς κρυμαΐς και καταξίωσον μας δέσποτα με τα παρησίασα κατακρίτως τολμάνε

0: προσθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης, των άρτων ημών των ερμιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμε τις οφειλέτες ημών, και μη ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Τι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος.

0: στην πόλη, όλους αγγέλους αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα. Αλληλούια!
1: Αλλά εσύ, Χριστέ, ο Θεός, ο τελών, ενδικαιώσας και κανανέαν ελεήσας και το ληστή παραδείσου πύλας ανοίξας, άνοιξον μητας πλάκνας την αντροπία σου και δέξε με προσερχόμενο και αυτόμενο σώσ' την πόρνη και την εμόδη. Ημέν γάρ του κρασπέδους αυσαμένη ευκαιρός την νέα συνέλαβε. Ιδέ του σούς αχράνους πόρας κρατήσασαν τη λύση των αμαρτημάτων εκομίσατων. Εγώ δε ο ελεηνός όλων των σώματων μου δέξαστε μη καταπλεκτή, αλλά δέξε με ως περεκείνας και φωτισόν μου τα της ψυχής αισθητήρια, καταπλέκουν μου τα της αμαρτίας εγκλήματα, δεσβείες της ασπόρος εγκούσισε και των εκουρανίων δυνάμεων, ότι ευλογητός εις στους αιώνας των αιώνων αμήν. Πιστεύω, Κύριε, και ομολογώ ότι εσύ, Ιησούς ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος, ο ελθόν εις τον κόσμο να αμαρτωλούς όσεων πρώτος ημί εγώ. Έτσι πιστεύω ότι τούτο από το αίσθητο άχρανο σώμα σου και τούτο από το αίσθητο τίμιο νέμα σου. Θεέ με όσο ελέξον με και συγχώρησόν με τα παραπτώματά μου, τα εκούσια και τα ακούσια, τα εν λόγω, τα εν έργο, τα εν γνώση και ασμία. Και αξιώσον με κατακρίτω και τα ισχύει των αχράνων σου μυστηρίων, εις άφησιν αμαρτιών και εις ζωήν αιώνιων. Ιδού βαδίσω πως θεία κοινωνία του ευθουργέ μη φλέξεις με την ενδοσία. Σύρια ρητάρχης τους αναξίους φλέγων, αλλών κάθαρον εκπάσεις με τη λίγο. Του δείπνου σου του μυστικού σήμερα νέα Θεού κοινωνών με παράλαβε. Ου μη γάρτης εχθρή σου το μυστήριο νύπο. Ου φίλου μας ειδός ο καθάπερο Ιούδας αλλός ο μυστής ομολογώσει. Μυστητή μου Κύριε τη βασιλεία σου. Θεουργών αίμα φρίξον άνθρωπε βλέπων, άνθραξ καρεστή τους αναξίους πλέγων. Θεού το σώμα και θεή με και τρέφει, θεή το πνεύμα, τον δε νουν τρέφει ξένος. Έθερξας πόθο με Χριστέ και ηλίωσας το θείο σου έρωτη, αλλά κατάφλεξον Κυρία ήλωτας αμαρτίας μου και εμπληστήνε της ενσυνθήκης καταξίωσον να τας δύο σκυρτών μεγαλύνω αγαθέ παρουσία σου. Εν τες λαμπρότηση των Αγίων σου, πώς εισελέψομαι ανάξιος, εάν γάρ τολμήσω συνεισελθύνης των υφών αρχητών με ελέγχει ότι ουκ έστη του γάμου και δέσμιος εκβαλούμε υπό τον Αγγέλου. Καθάρισον Κύριε τον ρήπον της ψυχής μου και σώσον με ως φιλάνθρωπος. Δέσποτα φιλάνθρωπε Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, μη εισκρίμαμε γέννητος Άγια ταύτα δια το ανάξιον είναι με, αλλά εις κάθαρση και αγιασμόν ψυχήστε και σώματος και εις αραβούνα της μελούψης ζωής και βασιλείας. Εμεί δε το προσκολάστε το Θεό, αγαθόν εστί, τίθεστε το Κυρίο την ελπίδα της σωτηρίας μου. Του δείπνου σου του μυστικού σήμερον η έθεου κοινωνών με παράλαβε, ου μη γάρτης εχθρή σου το μυστήριο νύπο, ου φίλοι μας ειδός ο καθάφερο Ιούδας, αλλός ο ληστής ομολογώσει, μνήστητή μου Κύριε εν τη βασιλεία σου.

ευχαριστούμε εσύ Δέσποτα τον άνθρωπον ευεργέτα τον ψύχο πόλου σήμερα. Κατηξίωσα σημάς τον επορανία σου και θανάτων, μυστήριο αυτό το μίσον ημών την ουδόν. Στηρίξον ημάς το πως τους πάντας, φορούσον ημών τη ζωή μας, φάλισε ημών τα διαβήματα την ευχές. Και έι και εσύ εσέ δόξη τον τόπο, και έι υπερθέν μερίες και πάντα τον ανοίωσον.

0: Κύριε Λέησον.
1: Ο ευλογώντος ευλογούντασαι, Κύριε, και αγιάζοντος επισύχθητος. Σώσον το λόγο σου και ευλόγησον την κληρονομία στο πλήρωμα στην εκκλησία σου φιλόξα. Αγίασον σε αγαπώντας, την ευπρέπεια του ήχου σου σε αυτός. Αντιδόξασον τη θεϊκή σου δυνάμη και μη εγκαταλείπηση μας ελπίζοντας εξέ. Ειρήν το κόσμο σου δώρησε τις εκκλησίες σου, τη σειρεύση, τη άρξη, μόνο στρατό και παντή το λαό σου λιπάσαντος, αγαθή και παντόρινε τέλειον. Άνωθεν εστί, καταβέραν εξού του Πατρός των Φώτων. Και εσύ την δόξα και ευχαριστία και προσκύνηση να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα τιμήν και αΐ και εις τους αιώνας.

0: ευλογία Κυρίου και Ελέους αυτού, έλθε φημάστη αυτού, χάρητη και φιλανθρωπία, πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξα σε ο Θεός, ελπίσιμον, Κύριε δόξα.
1: Ξαπατή και ιό και ιό πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
0: Ο Αναστάς εκ νεκρών Χριστός, ο Θεός, ο Σημών της Πρεσβείας, και επαναμό μου Αγίες αυτού Μητρός. Δυνάμη του Τιμίου και Ζωπίου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Εκουρανίων Δυνάμενων Σωμάτων, και Σίες του Τιμίου Εδόξου, Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου των Αγίων Εδόξων, και Πανεφήμων Αποστόλων των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών. Το Αγίο Ενδόξον ο Μάρτυρος Γεωργίου του Ενιανίνης Αθλήσαντος Προστάτου και Πολύγου της Πόλεως ημών, τον Αγίης Πατρός ημών Αθανασίου του Μεγάλου Πατριάρχου Αλεξανδρίας, των Αγίων Ενδόξων Μυροφόρων Γυναικών, το Αγίο Ενδόξον Πρωτομάρτυρος και Ιερτικό

0: Κυρίας διαφυλάτη πάντα σημάς, καλή σας ημέρα.
1: Ευχαριστώ σε ό,τι με τον ανάπησο με τα λαβή των αχράνων σου και που ουρανίων δωρεών και δεξίων σας.

0: σωμάτων μου. Δώσ' γενέστε τα αυτά καμής ίας εις ψυχήστε και σώματος εις αποτροπήν παντός εναντίον εις φωτισμών των οφθαλμών της καρδίας μου, εις ειρήνη των ψυχικών μου δυνάμεων, εις πίστην ακατέσχυντων, εις αγάπην ανυπόκριτων, εις πλεισμονήν σοφίας, εις περιποίησεν των εντολών σου, εις προσθήκην της Θείας σου Κάλητος, εις της Βασιλείας σου Θείωσιν. Είναι εν το αγιασμό σου δι' αυτών πιλατώμενος της εις χάριτος μνημονεύω δια παντός και μικέντια με αυτό ζω. Αλλά εσύ το ημετέρω δεσπότη και ευεργέθη και ούτε τούτη, και ούτε τούτη δε βίω απάρασε πελπίδη ζωής αιωνίου εις την αίδιον καταντήσεων άπαυση. Έθα όταν ορταζόν τον ύφος ακατάπαυστος και απέραντος ηγονή των καθορώντων του σου προσώπου το καλωστάρητον. Συγκαλυτώντος εφετών και ανέκπραστος σε προσύνη των αγαπώντων σε Χριστέ ο Θεός ημών. Και σε ειρήνη πάσα εκτίσεις εις τους αιώνας αμήν. Δέσποτα Χριστέ ο Θεός, βασιλεύ των αιώνων και δημιουργία των απάντων. Ευχαριστώ σε επί πάσης παρέσκου μη αγαθής και την καλύψη των ακράντων και ζωπιών σου μυστηρίων. Δέομαι ούς ο αγαθέ και φιλάνθρωπε, φυλαξών επί τη σκέπτη σου και την των τελείγων σου σκιά και δόρισέ με μέσα στις χάτες μου, αναπνοείς επαξίως μετέχει των αγιασμάτων σου εις άφεσιν αμαρτιών και η ζωή αιώνιων. Σίγαρη όρτος της ζωής, η πηγή του αγιασμού, δοτήρ των αγαθών. Και εσύ την δόξα να αναπέμπω μέσα του Πατρί και του Αγίου Πνεύμα, την νύν και έρχε στου αιώνα των αιώνων αμήν. Οδού στροφήν μη σάρκα συνεκουσίω, ο πυρ υπάρχον και βλέγον αναξίω, μη δι καταπλέξει με μη πλαστουριέ μου. Μάλλον διέλθε προ μελών μου στην θέση τη πάντα αρμού, τη νεφρού, τη καρδία. Πλέξω διακάνθα των όλων μου τεσμάτων, ψυχήν κάθαρα, αγίασοντα φρένα, τα συγνία στήριξον ω άμα. Εστίσεων φώτισον απλήν πεντάδα όλων με το σώσιν καθήλωσον φόβου. Αίσχε επεφρού βρείτε και φύλατε με παντός έργου και λόγου ψυχοφθόρου. Άγνιζε και κάθαρε και ρίχνιζε με κάλυνε συνέπιζε και φώτιζε με. Δείξω μέσα ως σκήνομα πνεύματος μόνο και μικέ τη σκήνομα της αμαρτίας. Ινωσον οίκον εισόδο κοινωνίας ως πυρ με φεύγει πάσχα κούργος παμπάθος. Πρέσβης φέρος υπάνας, υγειασμένους ασταξιαρχίαστε των ασωμάτων των πρόδρομών σου, τους σοφούς αποστόλους. Προς της δε συνάχρανον αγνήν μητέρα, όντα σλιτάς έσπλαγ με δέξε Χριστέ μου και ποτός πέδατος ο νεύρια συλλάτριν. Συγκαρυπάρχης αγιασμός και μόνος ημών αγαθέτων ψυχών και λαμπρότης. Και εσύ πρεπόντος ως Θεό και δεσπότη δόξα να πάντες πέμπω με καθημέρα. Το σώμα σου το Άγιο Κύριε σου Χριστέ ο Θεός ημών γέννητον δι' ζωήν αιώνιον και το αίμα σου το τίμιον εις άφεσιν αμαρτιών. Γέννητο δε μη ευχαριστία αυτή εις χαράν οικίαν και ευθοσύνη και εν τη φοβερά και δευτέρα λέξεις ο αξίος όνομα των αμαρτωλών. Στην εκ δεξιών της της δόξης πρεσβείας της Παναχράντου σου Μητρός και πάνω σου των Αγίων αμήν. Παναγία Δέσποινα Θεοτό και το φως της ασκοτισμένης μου ψυχής, η ελπίσης και η καταφυγή, η παραμυθία, το αγαλίαμά μου. Ευχαριστώ όσοι ότι εξίωσας με τον ανάξιον κοινωνών γενέστε του αχράντου σώματος και του τιμίου αίματος του Υιού σου. Αληθεκούσα το αληθινόν φως φωτισών μου τους νοητούς οφθαλμούς της καρδίας και την πηγή της Αθανασίας πίσα σας ζωπίσων με τον ταθανατωμένο τη αμαρτία. Η του ελέημον ως Θεού φιλές πλαμνος μύτη, δελέησον με και δώσ' κατάνοιξη και συντριβήνε την καρδία μου και ταφήνωση είναι της διανοήμασή μου και ανάκληση είναι της αιγμαλωσίας των λογισμών μου. Και αξίωσον με μέχρι τελευταίας μου αναπνοής, ακατακρίτως υποδέχεστε των ακράντων μυστηρίων των αγιασμών, ησίας και ψυχής και σώματος και παράσχουμη δάκρυα μετανοίας και εξομολογήσεως εις το ημνή και δοξάζει σε πόσες τα σημέρα της ζωής μου. Ότι ευλογημένη και δεδοξασμένη υπάρχει εσύ στους αιώνας. Αμήν.
1: Ότι ευλογημένη και δεδοξασμένη υπάρχει εσύ στους αιώνας. Αμήν.
0: Ότι ευλογημένη και δεδοξασμένη υπάρχει εσύ στους αιώνας. Αμήν.
1: Την απολύει εις το δίνω στο δέσποτα, στο ειρήνη, την αναφορμή μου, το σωτηριό σου, το έτοιμασε τα πρόσωπο πάνω από τον άνθρωπο σε καταπιστευτών και δόξα να δώσω Ισραήλ.
0: Αμήν, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και έχει στους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, κυριλάστε τις αμαρτίες ημών, δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίεσε τας ασθενείας ημών, ένε και εν του ονοματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και έχει στους αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτει ο βασιλείας σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρθον ημών των επιούσιων δώσει μη σήμερον και άφησε μη τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήνουμε τις οφειλέτες ημών. Και μη σε ενέγγιση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πόνηρου. Αμήν. Υπό του στόματός σου καθάπερτε, σώσε κλάμψα σαν χάρη στην οικουμένη εφώτισε να φιλαργυρία στο κόσμο της αυρούς εν απέθετο. Το ύψος ημίν της ταπεινοφροσύνης υπέδειξεν. Αλλά εσείς λόγοι σπεδεύον, Πάτερ Ιωάννη, τη σώστα με πρέσβευε το λόγο Χριστό το Θεό, σωθήνε τας ψυχάσιμον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιό Πνεύματι, των ουρανών εδώ έξω την Θείαν Χάριν και δια των σών χιλέων πάντας διδάσκης το σχημινέντριάρι. Τον ένα Θεόν Ιωάννη Χρυσόστο με προμακάρις Θεώσι, επαξίως εφημούμε σε υπάρχης γαρ καθηγητής ως τα Θεία Σαφών και νύν και έργος τους αιώνας των αιώνων αμήν. Την πρεσβεία Κύριε πάντων των Αγίων και της Θεοτόκου της είναι ειρήνη δώσει ημίν και λέησον ημάς ως μόνος εκτήρμων. Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νύν και έρχε στους αιώνας των αιώνων αμήν. Την τιμιωτέραν του Χερουβήν και δοξωτέραν συντρίτας των Σεραφείμ, την αδιαφθόρο στο λόγο τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομαι. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον.
2: Δόξα σε ο Θεός ελπίσιμα, δόξα εσύ ο Αναστάσεις μικρό Χριστός. Τις πρεσβείες που αναχράντου και επαναγόμα Αγίας Αρχιμητρός και Αγιοδόξων και παλαιτήμων Αποστόλων και Αγίας Αρχιμητρός και Αγιοδόξων και Επισκόπου Κώνσταντιν Πόλεως Χρυσοστόμ τη Θεία Λειτουργία ανεπιτελέσαν και πάντως τον Αγίον ελέησε και σώσε ημάς ο ερεθός και φιλάνθρωπος και ερχό Χριστός ο Νέας Αρχιμητρό να το παραπαπαπή σας και έτσι σε τη ζωή χαρισάμε.
3: Ανοιχτό σα.

Του Ιωάννου, τον έγινε δόξον και πανεθήμων Αποστόλων, τον έγινε δόξον και καλλινίκων μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων πατρονιμών, των Αγίων Θαυματουργών και Αματικών Αναρχείρων, του Εναγής Πατρός Μονεκταρίου Επισκόπου Πενταπόλεως Θαυματουργού, του Εναγής Πατρός Μόν Ιωάννου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως, που την Θείαν Μυσταγωγίαν επιτελέσαμε, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άννης και των Αγίων Ενδόξων εις Αποστόλου και αυταδέλφων Κυρίλου και Μεθοδίου, φωτιστών των Σλάβων, και του Αγίου Ενδόξου Ρωμάρτυρος Μοκίου, ον την

0: και το περιεχόμενο, κύριε φίλε, σχολάει. Χριστός ανέστη εκ νεκρών, θανάτου θάνατον πατή σα και τη εν τη μνήμα η ζωή χαρισάμενο.
1: Χριστός ανέστη, ο κύριε
0: φίλε, φιλάτη πάντα σε εμά, βοήθειά μα οι Άγιοι. Ευχαριστούμε πολύ.
2: Σήμερα το απόγευμα, αδελφοί, στις 6 θα ψάλουμε τον Μεθεόρτιο Εσπερινό και τον παρακλητικό κανόνα των Αγίων μας.
3: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με το πανηγυρίζον παρεκκλήσιο των Αγίων Κυρίλου και Μεθοδίου του Καθεδρικού Ιερού Ναού Αγίας Τριάδος Πυραιός, από όπου ακούσαμε την ακολουθία του όρθρου και την Θεία Λειτουργία με την ευκαιρία της εορτής των Αγίων Κυρίλου και Μεθοδίου των Εισαποστολών.
4: Ώρα Ελλάδος 10.
5: Είσαι δικαιούχος του προγράμματος Εξοικονομώ? Έχεις βάουτσερ για το πρόγραμμα Αλλάζω Θέρμανση? Η Gas Pipe συμμετέχει σε όλα τα προγράμματα και αναλαμβάνει όλη τη διαδικασία για εσάς. Μελέτη, προμήθεια, εγκατάσταση. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-2470-870 για να σας ενημερώσουμε δωρεάν για την προσφορά μας. Gas Pipe. Εγκαταστάσεις αντλιών θερμότητας και φυσικού αερίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-2470-870.
6: Το συναξάρι του όρθου. Οι Άγιοι της Εκκλησίας μας τώρα

0: αγαπητοί ακροατές, καλή σας ημέρα. 11 Μαΐου. Μνήμη των Αγίων Πατέρων ημών Κυρίλου Κωνσταντίνου και Μεθοδίου, των εις Αποστόλων και Φωτιστών των Σλάβων. Οι δύο νέοι αυτοί Απόστολοι ήσαν κατά σάρκα αδελφοί και κατάγονταν από ευγενή οικογένεια της Θεσσαλονίκης, πόλης που βρίσκεται σε σταυροδρόμι λαών, η οποία την εποχή εκείνη, τον 9ο αιώνα, είχε στενές σχέσεις με τα γειτνιάζοντα σλαβικά φύλλα. Από μικρή ηλικία, τα δύο αδέλφια έρχονταν σε επαφή με σλαβικούς πληθυσμούς που ήσαν εγκατεστημένοι στην εγγύη σενοδοχώρα, μαθαίνοντας τη διαλεκτό τους και γνωρίζοντας τα ήθη τους. Ο Μεθόδιος, ο πρωτότοκος, γεννημένος το 815, είχε χαρακτήρα ήρεμο και πράο. Απέκτησε στέρεες νομικές γνώσεις και γρήγορα επέδειξε εξαιρετικές διοικητικές ικανότητες, με αποτέλεσμα να του ανατεθεί η διοίκηση μιας περιοχής στην οποία κατοικούσαν Σλάβοι. Μετά από κάποια χρόνια, ωστόσο, κατανόησε ότι δεν ωφελούσε να χάνει το χρόνο του με πράγματα που δεν έχουν ζωή αιώνιο και παραιτήθηκε του αξιώματος. Φεύγοντας από τον κόσμο, όπως το στρουθείο διαφεύγει το δίχτυ και τις ξόβεργες του κυνηγού, μετέβη στο περίφημο μοναστικό κέντρο στον Όλυμπο της Βυθινίας, όπου κατέστη υποδειγματικός μοναχός, τόσο με την υπακοή και την αγάπη του για την προσευχή, όσο και με τη φιλοπονία του στη μελέτη των ιερών γραμμάτων. Ο Κωνσταντίνος γεννήθηκε το 827 και ήταν πρικισμένος από το Θεό με εξαιρετική ευφυΐα και μνήμη. Νεότατος ακόμη, ονειρευόταν να νυμφευθεί όχι κάποιαν όμορφη πριγκυποπούλα, αλλά τη σοφία του Θεού ως νέος Σολομών. Σε ηλικία 14 ετών είχε αποστηθήσει τα ποιήματα του Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου και με δάκρυα στα μάτια οικέτευε τους δασκάλους να του διδάξουν τη γραμματική της ομηρικής γλώσσας για να εμβαθύνει στο νόημα των στίχων. Η φήμη των χαρισμάτων του νέου έφτασε μέχρι τον πανίσχυρο λογοθέτη Θεόκτιστο, ο οποίος τον κάλεσε στην Κωνσταντινούπολη και τον πήρε υπό την προστασία του. Ο Κωνσταντίνος ολοκλήρωσε σύντομα τη γενική μόρφωσή του και μοιήθηκε στις ανώτερες επιστήμες από τους καλύτερους διδασκάλους του καιρού εκείνου, τον Λέοντα τον Μαθηματικό και τον Άγιο Φώτιο, του οποίου έγινε ο αγαπημένος μαθητής. Κοντά στον Φώτιο απέκτησε την αληθινή σοφία, δηλαδή τη γνώση των θείων και ανθρώπινων πραγμάτων, που διδάσκει στον άνθρωπο να συμπεριφέρεται σε όλα κατ' εικόνα και καθομοίωση του δημιουργού του. Έλαβε την προσωνυμία φιλόσοφος και γνωρίστηκε με υψηλούς κύκλους της αυλής. Ο Θεόκτιστος σχεδίαζε γι' αυτόν λαμπρή πολιτική σταδιοδρομία, την οποία επιθυμούσε να εγκαινιάσει, δίνοντάς του για σύζυγο μία από τις ανιψιές του. Ο φιλόσοφος τον ευχαρίστησε για την πρότασή του, απάντησε όμως ότι γι' αυτόν το μόνο που είχε αξία ήταν η απόκτηση της σοφίας και η ανάκτηση της δόξης που απολέστηκε από τον προπάτορά μας. Αναγκάστηκε ωστόσο να δεχθεί να χειροτονηθεί διάκονος και διορίστηκε χαρτοφύλαξ από τον Πατριάρχη Ιγνάτιο. Σύντομα όμως εγκατέλειψε το αξίωμα για να αποσυρθεί σε μονή του Βοσπόρου, το Κλειδίον, όπου συνάντησε τον έκπλωτο οικονομάχο Πατριάρχη Ιωάννη 7ο Γραμματικό και άρχισε μαζί του ζωηρή συζήτηση υπερασπιζόμενος την Ορθοδοξία. 6 μήνες αργότερα ανακλήθηκε στη βασιλεύουσα και υπό την πίεση του Θεοκτίστου αναγκάστηκε να δεχτεί τη θέση του καθηγητή φιλοσοφίας. Το 851, σε ηλικία 24 ετών, στάλθηκε από τον αυτοκράτορα Μιχαήλ III σε διπλωματική αποστολή στον χαλίφη Μουτααάκιλ. Οι συζητήσεις με τους Άραβες στράφηκαν γρήγορα από την πολιτική στη θεολογία και με την παρησία των αρχαίων μαρτύρων, ο Κωνσταντίνος προέβη σε απολογία υπέρ της Αγίας Τριάδος ενώπιον όλων των σοφών τους και τους κατέδειξε την ανωτερότητα των χριστιανικών ηθών. Λίγο έλειψε να πέσει θύμα απόπειρας να τον δηλητηριάσουν, κατάφερε όμως να επιστρέψει σώος και αυλαβεί στην Κωνσταντινούπολη. Όταν ο Κέσαρας Βάρδας έβαλε να δολοφονήσουν τον προστάτη του Θεόκτιστο για να πάρει την εξουσία, ο Κωνσταντίνος, εγκαταλείποντας ξανά τις κοσμικές μέρημνες για να αναζητήσει τη σοφία στην ησυχία και την προσευχή, πήγε να συναντήσει τον αδελφό του Μεθόδιο στον Όλυμπο της Βυθινίας, όπου επιδόθηκαν από κοινού στη μελέτη. Το 860 ο αυτοκράτορας, αφού συμβουλεύτηκε τον Πατριάρχη Φώτιο, κάλεσε τον Κωνσταντίνο και του ζήτησε να αναλάβει μια αποστολή στην αυλή του Χάνου των Χαζάρων, ο οποίος είχε ζητήσει να του στείλουν έναν λόγιο με σκοπό να συζητήσει θέματα θρησκείας με τους Εβραίους και τους Άραβες, οι οποίοι επιχειρούσαν να προσελητήσουν το λαό του. Συνοδευόμενος από τον αδελφό του και μια επιβλητική ακολουθία, ο φιλόσοφος έμαθε καθοδόν την εβραϊκή γλώσσα και με θαυματουργικό τρόπο απέκτησε τη γνώση της αμαρτικής διαλέκτου. Στην αυλή των Χαζάρων είχαν μακρές θεολογικές συζητήσεις με τους Εβραίους και ο Κωνσταντίνος αποστόμησε τους νομοδιδασκάλους, καταδεικνύοντας την ανωτερότητα του Ευαγγελίου και επιτυγχάνοντας έτσι τη μεταστροφή πολλών αξιωματούχων, καθώς και την απελευθέρωση χριστιανών εχμαλώτων. Αφού υπέγραψαν συνθήκη συμμαχίας με τον Χάνο, οι δύο αδελφοί πήραν το δρόμο της επιστροφής, μεταστρέφοντας καθοδόν άγρια ιδωλολατρικά φύλλα της Σταυρικής Χερσονήσου, έφεραν δι' πίσω μαζί τους τα λείψανα του Αγίου Κλίμεντος Ρώμης, που ανακάλυψαν μετά από θαύμα στη Χερσόνα. Μόλις υπέβαλε την αναφορά του στον Αυτοκράτορα, ο Κωνσταντίνος αποσύρθηκε στην ησυχία και την προσευχή κοντά στο ναό των Αγίων Αποστόλων. Ο Μεθόδιος από τη μεριά του, αφού αρνήθηκε την πρόταση να χειροτονηθεί επίσκοπος, δέχθηκε ωστόσο να αναλάβει την ηγουμενία της Μονής Πολυχρονίου, όπου εγκαταβίωναν τότε 70 μοναχοί. Η επιστροφή αυτή στην προσφυλή του ησυχία δεν κράτησε πολύ, γιατί το 863 έφτασε στην Κωνσταντινούπολη πρεσβεία από τον ηγεμόνα της Μοραβίας Ραστισλάβο, με σκοπό να ζητήσει από τον Αυτοκράτορα έναν επίσκοπο και έναν άνθρωπο των γραμμάτων ικανό να τους διδάξει στη γλώσσα τους τη χριστιανική πίστη, που είχαν εν μέρη δεχθεί από Φράγκους Ιεραπόστολους προερχόμενους από τη Βαβαρία. Αυτοί όμως κήρυταν στη λατινική γλώσσα και τελούσαν μια ακατανόητη λειτουργία, με αποτέλεσμα οι μεταστροφές να είναι λιγοστές και επιπλέον ο λαός να διατηρεί τα ιδωλολατρικά ήθη του. Ο Μιχαήλ III τους απάντησε: «Δεν μου αρμόζει να κατευθύνω την πίστη σας», και αρνήθηκε να τους δώσει επίσκοπο, γιατί δεν ήταν στις προθέσεις του να σφετεριστεί την περιοχή εκείνη που ανήκε στη δικαιοδοσία του Πάπα Ρώμης. Υποσχέθηκε όμως να τους στείλει ανθρώπους ικανούς να τους διδάξουν το δόγμα της σωτηρίας στη γλώσσα τους, δίχως να επιδιώκουν να τους επιβάλλουν την ελληνική γλώσσα. Ο Κωνσταντίνος ο φιλόσοφος ήταν ο μόνος άνθρωπος που διέθετε τα απαραίτητα προσόντα για την αποστολή αυτή, όχι μόνο εξαιτίας της σοφίας του, αλλά και επειδή γνώριζε τη βουλγαρική γλώσσα και τις βασικές γλώσσες της εποχής. Ο φιλόσοφος δέχθηκε την αποστολή αυτή ως θεόσταλτη εντολή. Ζήτησε όμως χρόνο να προετοιμαστεί και, προσφεύγοντας όπως το συνήθιζε στην προσευχή, ζήτησε από τον Θεό να του αποκαλύψει μια γραφή κατάλληλη να αποδώσει προσφυώς τους ήχους της λαβικής γλώσσας. Όπως ο αρχαίος νόμος αποκαλύφθηκε στο Μωυσή στο όρο Σινά, μετά από θεοφάνεια και χαράχθηκε με το χέρι του Θεού σε πέτρινες πλάκες, έτσι και ο Κωνσταντίνος, ο νέος αυτός Μωυσής, έλαβε την αποκάλυψη μιας νέας αλφαβήτου, με την οποία μπόρεσε σύντομα να μεταφράσει στα σλαβικά τα πρώτα εδάφια του κατά Ιωάννην Ευαγγελίου. Η γραφή αυτή, μετά από μελέτη και διορθώσεις, έγινε το όργανο με το οποίο οι σλαβικοί λαοί, βάρβαροι και αγρίκοι μέχρι τότε, μπόρεσε να εισέλθουν χάρη στους Αγίους Ιεραποστόλους στη χωρία των πολιτισμένων λαών που δοξολογούν το Θεό στη γλώσσα τους. Με τη βοήθεια του Μεθοδίου και άλλων μαθητών σλαβικής καταγωγής, ο Άγιος Κωνσταντίνος μετέφρασε τότε με σπουδή τις περικοπές του Ευαγγελίου για όλο το χρόνο, τη Θεία Λειτουργία, το Ορολόγιον και το Ψαλτήριον, και εφοδιασμένοι έτσι με τα βασικά όργανα του αποστολικού τους έργου, οι Ιεραπόστολοι ξεκίνησαν για τη Μοραβία. Έγιναν δεκτοί με μεγάλες τιμές στην αυλή του Ραστισλάβου, ο οποίος τους εμπιστεύθηκε μια ομάδα μαθητών για να τους διδάξουν τη νέα γραφή. Η χρήση της λαβωνικής στην τέλεση της Θείας Λατρείας και στο κήρυγμα, η πιστότητα της διδασκαλίας του στην αποστολική παράδοση και η ακτινοβολία της αγιότητος των δύο αδελφών εξασφάλισαν τη γρήγορη επιτυχία της αποστολής τους, και σε λιγότερο από 3 χρόνια είχαν συγκεντρώσει γύρω τους περισσότερους από 100 μαθητές, οι οποίοι με τη σειρά τους διέδωσαν το Ευαγγέλιο σε όλο το βασίλειο. Η επιτυχία αυτή όμως γέννησε το φθόνο και τις αντιδράσεις των Φράγκων Ιεραποστόλων, που βλέποντας την επιρροή τους να επισκιάζεται γρήγορα από εκείνη των Βυζαντινών, τους κατηγόρησαν ότι τελούσαν τη Θεία Λειτουργία στα σλαβικά, ενώ καθώς έλεγαν αυτό επιτρεπόταν να γίνεται μόνο στα ελληνικά, τα λατινικά ή τα εβραϊκά. Τεστονσόν Αγίων Πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.
1: Το συναξάρι του όρθου. Οι Άγιοι της Εκκλησίας μας τώρα

0: Λιθαρίδου. Εκκλησιαστικά είδη και δώρα. Από το 1967 κοντά σας, με ξεχωριστές αγιογραφίες, αγνό μελισσοκέρι, αγιορείτικα μοσχολίβανα και καρβουνάκια κλιματόδεργας. Εκλεκτά δώρα, διακοσμητικά κεριά, λουλούδια και εποχικά είδη στις καλύτερες τιμές. Εκκλησιαστικά είδη και δώρα, Κρυθαρίδου. Ιθώμης 5 στην αγορά του Βύρωνα. 210-7664-601. Τώρα και ηλεκτρονικές παραγγελίες στο κρυθαρίδου.gr.
1: Θέλετε να μεταφέρετε άμεσα και με ασφάλεια το δέμα σας σε Ελλάδα και εξωτερικό? Εταιρεία Ταχυμεταφορών Άγιο Ζήνων Courier. Παραλαμβάνουμε από το χώρο σας. Συσκευάζουμε δωρεάν και παραδίδουμε σε όλο τον κόσμο από 2 έως 8 ημέρες. Αναλαμβάνουμε επίσης εισαγωγές από το εξωτερικό και παράδοση στο χώρο του παραλήπτη με ασφάλεια και ταχύτητα. Εταιρεία Ταχυμεταφορών Άγιο Ζήνων Courier. 210-7704-704 και 694-4416-076.
2: Γεωφως.
3: Εταιρεία εξειδικευμένη στην κοπή και το κλάδεμα ψηλών και επικίνδυνων δέντρων. Τη συλλογή, την επεξεργασία και την κομποστοποίηση φυτικών υπολοιμάτων.
2: Γεωφως.
3: Η εταιρεία μας απασχολεί πιστοποιημένο προσωπικό και χρησιμοποιεί τα πλέον κατάλληλα μηχανήματα.
2: Γεωφως. Θέση Ξηροπηγάδη Μανδρατικής.
3: Τηλέφωνο 210-5560-398.
2: Στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση θα βρείτε πληροφορίες για το ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων μας. www.geofos.gr. Email info@geofos.gr.
3: Δυνατότητα πληρωμής και σε 12 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα.
4: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς στις μονώσεις. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμμα, 210-5140-031.
5: Από το 1965, το κατάστημα ηλεκτρικών οικιακών συσκευών και Χαγιάς στην Οίκαια προσφέρει γνήσια προϊόντα, συμβουλεύοντας και βοηθώντας τους καταναλωτές στις επιλογές τους. Κλιματιστικά, ψυγεία, πλυντήρια, κουζίνες, τηλεοράσεις, ηλιακά, μικροσυσκευές και άλλα, σε ανταγωνιστικές τιμές. Βρείτε μας Παναγή Τσαρδάρη 220, τηλέφωνο 210-49-065-58 και στο www.kehagiaspavlasop.gr.
1: Μπαρέτι Ιταλή. Μην ψάχνετε άλλο. Επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα baretti.gr για να βρείτε τα πάντα για την ανδρική ένδυση με ιταλική υπογραφή. Οι τελευταίες τάσεις της μόδας στην καλύτερη ποιότητα και ασυναγώνιστες τιμές. Κάντε τις αγορές σας και στο φυσικό μας κατάστημα 28 Οκτωβρίου 3 στο Μαρούσι, δίπλα στο σταθμό ΙΣΑΠ. Μπαρέτι 210-8069-008 και 694-078-9316.
6: Η ακτοπλοϊκή εταιρεία Aegina Ferries με το πλοίο της Ελένη και πάνω από 50 χρόνια εμπειρία στην ακτοπλοεία ενώνει καθημερινά τον Πειραιά με την όμορφη Αίγινα. Προσκύνημα πίστης και ελπίδας στον τόπο που έζησε, δίδαξε και θαυματούργησε ο Άγιος Νεκτάριος. Προσφορές για ομαδικές εκδρομές στο τηλέφωνο 210-8104-435. Πληροφορίες και ατομικές κρατήσεις σε προσιτές τιμές στο www.aeginaferries.gr.
7: Η Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Χριστός Ανέστη.

0: ανάγνωση της Καινής Διαθήκης με τα συντόμου ερμηνείας υπό του Παναγιώτου Τρεμπέλα. Διαβάζει ο πατήρ Φανούριος Κατσαρός.
1: Το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο, κεφάλαιον 7ο συνέχεια. Ο Κύριος διδάσκει με θεία εξουσία. Αλλά όταν πλέον η εορτή ή το εις το μέσον κι είχον περάσει ετέσσερες πρώτε ημέρε, ο Ιησούς ανέβη στο ιερόν περίβολον του ναού και δίδασκεν εκεί δημοσία. Και εξέφραζαν την απορία και έκπληξη των Ιουδαίοι και έλεγαν, πώς αυτός γνωρίζει γράμματα χωρίς να έχει φοιτήσει ως μαθητής εις ραβινική σχολή. Εις αυτούς λοιπόν οι οποίοι απορούσαν πού έμαθε τα γράμματα, απεκρίθη ο Ιησούς και είπε, η διδασκαλία την οποία διδάσκω δεν είναι επινόησης η δική μου, αλλά είναι διδασκαλία του Θεού που με έστειλε εις τον κόσμο δια να την καταστήσω γνωστή στους ανθρώπους. Ο οποίος έχει πόθο και ειλικρινή διάθεση να πράττει το θέλημα του Θεού, θα γνωρίσει αυτός εκ πείρας περί της διδασκαλίας μου ποιον εκ των δύο είναι αληθές. Προέρχεται δηλαδή αυτή εκ του Θεού ή εγώ από τον εαυτό μου και κατά επινόηση ειδικά μου διδάσκω. Εκείνος που διδάσκει από τον εαυτό του, διδασκαλία δηλαδή που επενόησε μόνος του, επιδιώκει να επιβάλλει τον εαυτόν του εις τους άλλους ως διδάσκαλο και ζητεί την δόξα την ειδική του. Ο οποίος όμως ζητεί την δόξα εκείνου, ο οποίος τον απέστειλε, όπως είμαι εγώ, αυτός ομιλεί με ανιδιοτελή ελαττήρια την αλήθεια και δεν υπάρχει σε αυτόν καμία παράβαση του νόμου και αμαρτία. Σεις όμως με θεωρείτε παραβάτη του νόμου και δεν δέχεστε την διδασκαλία μου. Αλλά πώς είναι δυνατόν να δεχθείτε αυτή, αφού απορρίπτετε και την διδασκαλία του Μωυσέως, τον οποίον τόσο πολύ τιμάτε? Δεν σας έχει δώσει τον νόμο Μωυσής? Κι όμως κανείς από σας δεν φυλάτε τον νόμο. Πράγματι, εάν φυλάτετε τα εντολάς του νόμου, τότε γιατί αντίθετα προς την έκτη εντολή ζητείτε να με φωνεύσετε? Απεκρίθη ο πολλής λαός και είπε, είσαι δαιμονισμένος και το δαιμόνιόν σου διετάραξε τα σφρένας και σου δημιουργεί μελαγχολία και μανία καταδιώξεως, ώστε να νομίζεις ότι ζητούν να σε φωνεύσουν. Ποιος ζητεί να σε φωνεύσει? Απεκρίθη ο Ιησούς και τους είπε, ένα μόνο έργο έκαμα, εθεράπευσα τον παράλυτο. Και όλοι εκυριεύθητε από ταραχή και απορία, επειδή νομίζετε ότι με αυτό κατελήθη η εντολή του Σαββάτου. Αλλά διότι τι αυτή είναι η αιτία της ταραχής σας, σας λέγω τα εξής. Σας έδωκε ο Μωυσής την περιτομή, αφού γίνεται λόγος περί αυτής στο Μωσαϊκό νόμο. Λέγω δε ότι σας έδωκε ο Μωυσής την περιτομή, όχι διότι η περιτομή ορίστη από τον Μωυσή και έλαβε αρχή από την νομοθεσία του, αλλά είναι αυτή παράδοσης εκ των παλιών πρόγονων μας. Και εάν τύχει να είναι Σάββατο, η 8η μέρα του βρέφους, κατά την οποία γίνεται η περιτομή του, δεν αναβάλλεται αυτήν για την επόμενη ημέρα, αλλά περιτέμνεται κατά το Σάββατο τον άνθρωπο. Εάν λοιπόν θεωρείται επιβεβλημένον να λαμβάνει περιτομή ο άνθρωπος κατά το Σάββατο, για να μην αθετηθεί ο νόμος του Μωυσέως, ο οποίος ορίζει να γίνεται περιτομή κατά την 8η από τις γεννήσεως ημέρα, πώς πως θυμώνεται εναντίον μου, διότι ουχή μέλος τη του σώματος επεμελήθη, όπως γίνεται εν την περιτομή, αλλά άνθρωπο ολόκληρο ιάτρευσα κατά την ημέρα του Σαββάτου, αποδώσας την υγεία εις το παραλυμένο σώμα του και οδηγήσας την ψυχή του δια της πίστεως εις τον δρόμο της σωτηρίας. Μη δικάζετε και μη σχηματίζετε κρίσεις με επιπολαιότητα σύμφωνα με την εξωτερική όψη και τα εξωτερικά φαινόμενα, αλλά κρίνατε δίκαια, κρίνατε την κρίση που βγαίνει από αυτά τα πράγματα. Φαινομενικώς, η θεραπεία του παραλύτου εν ημέρα Σαββάτου παρουσιάζεται ως παράβαση του νόμου. Πραγματικώς όμως, είναι συμμόρφωσης προς το πνεύμα του νόμου, ο οποίος μας επιβάλλει να μην χάνουμε καμία ευκαιρία προς αγαθοεργία. Ύστερα λοιπόν από αυτά που είπε ο Ιησούς, έλεγουν μερικοί από τους Ιεροσολυμίτας, «Δεν είναι αυτός τον οποίον οι άρχοντες ζητούν να φωνεύσουν? Κι όμως ιδού ότι ομιλεί ελεύθερα και φανερά και δεν το διακόπτει κανείς, ούτε του λέγουν τίποτε. Μήπως εις τα σωστά ανεγνώρισαν οι άρχοντες ότι αυτός είναι πράγματι ο Χριστός? Αλλά αυτός εδώ γνωρίζουμε από πού είναι και από ποιους κατάγεται. Ο Χριστός όμως, όταν θα έρθει, κανείς δεν ξέρει ούτε τον χρόνο της εμφανίσεώς του, αλλά ούτε και τον τρόπο με τον οποίο θα έρθει. Κατόπι λοιπόν της απιστίας και της θεληματικής τυφλώσεως που εδείκνυον οι Ιουδαίοι, ύψωσε ο Ιησούς την φωνή του μέσα εις το ιερόν περίβολον του ναού, διδάσκων και λέγων, «Και με γνωρίζετε και ξέβρετε από που είμαι, αλλά η γνώση σας αυτή περί εμού δεν είναι πλήρης. Σεις γνωρίζετε μόνο ότι είμαι από την Ναζαρέτ, κι όμως δεν έχω έλθει από τον εαυτό μου όπως υποθέτετε εσείς, αλλά η αποστολή μου είναι γνησία και αληθινή, διότι πραγματικός και αληθινός είναι ο Θεός ο οποίος με έστειλε, τον οποίον εσείς δεν ξέρετε. Εγώ όμως τον γνωρίζω, διότι έχω γεννηθεί από Αυτόν και έχω ως Θεός την αυτή φύση και ουσία μετά Αυτόν. Αλλά επιπλέον Αυτός με απέστε εις τον κόσμο και δι' αυτό με βλέπετε μεταξύ σας ως όμοιό σας άνθρωπο.

ακριβώς της τέταρτης οδής των κανόνων των Χριστουγέννων. Η προφητεία αυτή ενέπνευσε την εικονογραφική τέχνη, την παράσταση που σας προανέφερα. Ο δίκαιος αυτός άνθρωπος, ο Ιεσέ, παρίσταται ξαπλωμένος και ανακοιμάται και εκ της οσφίως του βλαστάνει όλο αυτό το γενεαλογικό δέντρο, στα κλαδιά του οποίου υπάρχουν οι προπάτρες του Χριστού. Στην κορυφή είναι η Παναγία, είναι ο βλαστός και είναι και ο καρπός που είναι ο Χριστός. Και άλλες προφητείες έχουμε για τον καιρό, για το σημείο που θα γεννηθεί ο Χριστός από την Παναγία. Ο Μιχαίας 8 αιώνες πριν την έλευση του Χριστού προφητεύει ότι ο Μεσσίας θα γεννηθεί στην Βηθλεέμ. Και άλλες προφητείες λοιπόν που μιλούν για την Παναγία, και αυτή η κεκλεισμένη πύλη που αναφέρεται στον προφήτη Εζεκιήλ, και το αλατόμητο όρος, και το βλέπουμε αυτό στον προφήτη Δανιήλ, στο προφητικό όραμα του προφήτη Δανιήλ, τι λέει: ετμήθη λίθος εξόρους άνευ χειρών, αποκολλήθηκε από το βουνό ένα λιθάρι, χωρίς παρέμβαση είναι ο Χριστός, και το αλατόμητο όρος είναι η Θεοτόκος. Η προφητεία υπενήσεται την κατασάρκα γέννηση του Σωτήρα από την Παρθένο χωρίς τον τρόπο που ενώνονται οι άνθρωποι και γίνεται η τεκνοποίηση. Ετμήθη λίθος άνευ χειρών, χωρίς ανθρώπινη βοήθεια, με θεϊκό τρόπο έγινε η γέννηση του Χριστού, χωρίς τη μεσολάβηση του ανδρός, αλλά με την θεϊκή επισκίαση. Ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός το ερμηνεύει λέγοντας: το όρος του Δανιήλ, από που λατομήθηκε ο ακρογωνιαίος λίθος, ο Χριστός, χωρίς την αξίνα του λατόμου, είναι η Θεοτόκος, που γέννησε χωρίς άνδρα και έμεινε πάλι παρθένος. Το ότι θα γίνει ο τόκος, δηλαδή το ότι θα γεννήσει η Παναγία χωρίς οδύνες, και αυτό είχε προφητευθεί. Ο προφήτης Ισαΐας και πάλι είχε προφητεύσει σχετικά στα τελευταία κεφάλαια του βιβλίου του, στο τελευταίο, στο 66ο, πριν ή την οδύνουσαν τεκίν, πριν ελθύν των πόνων των οδύνων, εξέφυγε και έτεκεν άρσεν. Επειδή ανωδύνος συνέλαβε εκ πνεύματος Αγίου η Παναγία, κατά συνέπεια και ανωδύνος έτεκε τον Εμμανουήλ. Οι πατέρες πάνω σε αυτό πραγματικά χειρουργούν, μιλούν με τόση σαφήνεια, με τόση πίστη, με τόση σαφήνεια περί του θέματος, αλλά είναι και τόσο προσεκτικοί, γιατί το πρόσωπο της Παναγίας έγινε και μήλον της έριδος μεταξύ ομολογιών. Γράφει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός: την γέννηση από την οποία δεν προηγήθηκε η Δονή, ούτε πόνοι την ακολούθησαν, σύμφωνα με τον προφήτη. Εδώ πέρα βλέπουμε τους πατέρες να ερμηνεύουν τους προφήτες, άρα ξέρουν και μας το ομολογούν ότι οι προφήτες και γενικά η Παλαιά Διαθήκη είναι θεόπνευστο κείμενο. Ασχολήθηκαν πάρα πολύ με το κείμενο αυτό οι πατέρες της Εκκλησίας, γιατί έβλεπαν τη θεόπνευστία του. Τέλος, κατά τον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά, το χωρίο του Ισαΐα αναφέρεται και αυτό στην απαθή και άνευ οδύνων γέννηση της Θεοτόκου. Αυτό περιγράφεται στην εικονογράφηση όταν η Παναγία φαίνεται

έχει γεννήσει το Χριστός, την εικόνα της γεννήσεως, όπου δεν είναι ξαπλωμένη αλλά είναι ανακλινόμενη. Η γυναίκα έχει πόνους και ταλαιπωρία μετά τη γέννηση, όταν έχει γεννήσει, οπότε αυτό δηλώνεται και με έναν τρόπο ακόμα παραστατικό, ότι γέννησε χωρίς πόνους. Γεννήθηκε απαθώς, όπως συνελήφθηκε απαθώς, διότι η τεκούσα, όπως φάνηκε ανωτέρω, όπως φάνηκε ανωτέρα εμπαθού συντονής κατά τη σύλληψη, έτσι φάνηκε ανωτέρα και οδυνών κατά τη γέννηση. Διότι, όπως είπε ο Ισαΐας, πριν να έρθει σε αυτήν ο πόνος των οδύνων, τον διέφυγε. Και γέννησε έτσι τον προαιώνιο λόγο. Πάρα πολύ ωραίες προφητείες και προεικονίσεις, αναφορές σχετικά με την Παναγία. Και ας κλείσω αυτό το, την αναφορά σήμερα σχετικά με την Παναγία, για να δούμε και άλλες αναφορές περί του προσώπου της στη συνέχεια. Για τη συνάντηση θέλω να σας πω Παναγίας και Ελισάβετ, της ξαδέρφης Ελισάβετ. Λέει ο Δαβίδ, Ψαλμός 18, «Η μέρα τη ημέρα ερεύγεται μη ρήμα, και ενίξ νυχτή αναγγέλει γνώσιν». Εδώ, κατά τον Άγιο Νικόδημο τον Αγιορείτη, έχουμε μια αλληγορία για την Παναγία και την Ελισάβετ, και αντίστοιχα για τον Χριστό και τον Πρόδρομο. Η πρώτη φορά που συναντιέται ο Χριστός και ο Πρόδρομος είναι στις κοιλίες των μητέρων τους, και γι' αυτό έχουμε και ένα σκύρτημα, όπως λέει το Ιερό Κείμενο. Επληρώθη, πραγματοποιήθηκε η Δαβιδική προφητεία όταν η Θεοτόκος επισκέφτηκε την Ελισάβετ. Η μέρα τη ημέρα ρεύγεται ρήμα, δηλαδή η Θεοτόκος την Ελισάβετ απέδωσε τον συνήθεια σπασμό, τη χαιρέτησε, και αντιστρόφως η Ελισάβετ χαιρέτησε την Θεοτόκο. Διότι η μέρα ήταν η κάθε μία, δηλαδή φανερά φαινομένη στους ανθρώπους, καθώς είναι φανερή και η μέρα. Νίξ νυχτή αναγγέλει γνώση, δηλαδή ο Χριστός που ήταν στην κοιλιά της Παρθένου, σαν σε σκοτεινή νύχτα κρυμμένος, έδωκε γνώση στον Πρόδρομο, που και αυτός ήταν στην κοιλιά της Ελισάβετ, σαν να βρίσκεται και αυτός σε νύχτα, γιατί μέσα στην κοιλιά έτσι είναι. Ότι αυτός, τι βγάζουμε από εδώ, είναι αυτός ο Γιος του Θεού. Όθεν και ο Πρόδρομος έσωθεν στην κοιλιά γνωρίσε στην παρουσία του Χριστού, από τη χαρά του σκύρτησε, και τρόπον τεινά με πόδια και με χέρια έδειξε το Χριστό και είπε αυτός είναι, είδε ο αμνός του Θεού φέρον την αμαρτία του κόσμου. Πάρα πολύ ωραία και αυτή η αναφορά σε σχέση με τον ασπασμό, τον χαιρετισμό που έκαναν η Μαρία και η Ελισάβετ.

0: είπαμε μερικά πράγματα, προφητείες, προεικονίσεις για τη Μαδαγία στην Παλαιά Διαθήκη, και φαίνεται από αυτό, και υπάρχουν και πολλές άλλες βεβαίως, φαίνεται από αυτό ότι ο Θεός στην πρόνοιά του έχει αυτό ακριβώς, δηλαδή μετά την πτώση, στην δική του άπειρη σκέψη και πριν από την πτώση, γιατί ο Θεός γνώριζε, προγνωρίζει τα πάντα, η μέρημνά του ήταν πως θα ξαναφτιαχτεί αυτή η σχέση του ανθρώπου με τον Θεό, του ανθρώπου με τον συνάνθρωπό του και με τον ίδιο του τον εαυτό. Γι' αυτό και έψαχνε, ας το πω έτσι, ας μου επιτραπεί ανθρωπίνος, έψαχνε ένα πρόσωπο μέσα από το οποίο θα ερχόταν, θα γινόταν η σάρκωσή του και θα ερχόταν στον κόσμο, και αυτό το πρόσωπο ήταν το πρόσωπο της Παναγίας. Πραγματικά όταν το λένε οι Άγιοι, όταν είδε το πρόσωπο της Παναγίας και είδε την αγιότητά της και την καθαρότητά της Θεοτόκου, τότε ο Θεός λέει ότι τώρα είναι που θα γίνει εν χρόνο η σάρκωσή του. Θα πρέπει να δούμε και λίγο το περιβάλλον της Παναγίας, ας πούμε τους προγόνους της, γιατί θα δούμε ότι αυτή η Παναγία μας είχε και Αγίους προγόνους. Δεν αναφέρονται πολλά για την Παναγία. Ας πούμε δεν ξέρουμε και πολλά για την παραμονή της στα Άγια των Αγίων, δεν ξέρουμε πολλά για τη μετάστασή της, και ίσως δεν ξέρουμε πολλά επειδή δεν χρειάζεται να ξέρουμε και λεπτομέρειες. Μέσα στην Αγία Γραφή αναφέρονται όσα χρειαζόμαστε, όσα χρειάζεται να ξέρουμε για την πίστη μας, και όχι λεπτομέρειες. Και είδατε ότι έτσι έγινε και η συλλογή αυτή, η σύνθεση του κανόνα και της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης. Υπήρχαν άπειρα βιβλία τα οποία γράφαν διάφοροι, καλοπροαίρετα, κακοπροαίρετα, και από αυτά η Εκκλησία διάλεξε θεόπνευστα μερικά και αποτελούν το κανόνα της. Πάντως ο δεύτερος πυλώνας, γιατί εμείς οι Ορθόδοξοι έχουμε τον ένα πυλώνα που λέγεται Αγία Γραφή, έχουμε και δεύτερο πυλώνα που λέγεται Πατέρες της Εκκλησίας, και τα δύο αυτά συνδέονται γιατί οι πατέρες ερμηνεύουν σωστά την Αγία Γραφή. Από τους Αγίους Πατέρες επαινούνται οι γονείς της Παναγίας, ο Ιωακείμ και η Άννα. Ο Ιωακείμ ήταν ένας άνθρωπος πράος, ευλαβής, τηρούσε τον νόμο του Θεού, γι' αυτό θα τον ονομάσουμε και δίκαιο. Ζούσε με σοφροσύνη, προσέφερε στο ναό, ασκούσε ελεημοσύνη στους ανθρώπους και ήταν ιδιαίτερα δεόμενος, προσευχόμενος. Αντίστοιχα, η Άννα ήταν φιλόθεη και ενδιαφερόταν πάρα πολύ για το πώς θα τηρήσει όσα ο Θεός είχε ορίσει. Είχε σοφία, αλλά ήταν στήρα, άτεκνος. Για την εποχή εκείνη η ατεκνία θεωρείται μεγάλο όνειδος. Περιθωριοποιήσουν τη γυναίκα όταν δεν μπορούσε να κάνει παιδιά. Της ασκούσαν έτσι πολύ μεγάλη ψυχική πίεση. Γιατί θεωρείται μεγάλη ευλογία στο να μπορεί η γυναίκα να γεννήσει. Καταρχήν, γιατί ο άνθρωπος όταν η γυναίκα όταν γεννάει γίνεται συνδημιουργός του Θεού. Είναι πολύ μεγάλο γεγονός ότι ο Θεός έδωσε τη δυνατότητα στον άνθρωπο να κάνει άνθρωπο. Για την εποχή όμως εκείνη θα πούμε κάτι άλλο. Για την εποχή πριν από τον Χριστό είναι μεγάλο όνειδος η ατεκνία, διότι από σένα δεν είναι σίγουρο ότι δεν θα προέλθει ο Χριστός, ο Μεσσίας. Έκαναν και πολλά παιδιά, μήπως από το δικό μας γένος, από το δικό μας σόι, να το πω έτσι απλά, προέλθει ο Μεσσίας. Γι' αυτό θεωρείται πολύ μεγάλη ευλογία η τεκνοποίηση και όνειδος η ατεκνία. Μήπως από τη δική μας οικογένεια, μήπως από τη δική μας φυλή προέλθει ο Γιος του Θεού, τον οποίο ξέραμε ότι θα γεννηθεί και ξέραμε ότι θα γίνει από Παρθένο. Το είχε πει, είχαμε πει ο Ισαΐας αυτό, αλλά μήπως εμείς είμαστε στη σειρά εκείνη που ανθρωπίνος προκύψει και είναι η Παναγία από τη δική μας φύτρα. Είχε περάσει η ηλικία αυτών των δύο, του Ιωακείμ και της Άννας, και δεν είχαν αποκτήσει παιδί. Ο Ιωακείμ ήταν περίπου 50 ετών, η Άννα 35. Θεωρείται πολύ μεγάλη ηλικία για να γεννήσει, γιατί στην εποχή εκείνη το φυσιολογικό και το σύνηθες ήταν μετά τα 15 να γεννούν. Αυτή ήταν μια τέτοια παραγωγική, ας την πω, περίοδος ηλικία της γυναίκας. 35 ετών θεωρείται πολύ μεγάλη ηλικία. Θεωρείται πλέον γιαγιά η γυναίκα. Και εδώ έχουμε το μεγάλο θαύμα, γιατί ο Θεός όταν θέλει κάνει και αυτά που θεωρούν οι άνθρωποι παράδοξα. Οι δύο αυτοί γονείς θεωρείται ένα άγιο ζεύγος, και οι δύο είχαν μια ζωή υπακοή στο θέλημα του Θεού, τηρούσαν τον νόμο. Πώς θα μας το αναφέρει ο Άγιος Νικόλαος ο Καβάσιλας? Ήταν πνευματικοί χωρίς καθόλου σαρκικό φρόνημα, ήταν το απαθέστερο ανδρόγυνο που υπήρξε ποτέ. Εδώ το αλφα στερητικό από το πάθος. Λέει ο Άγιος Νικόλαος ο Καβάσιλας για την Παναγία και συγκεκριμένα για τις αρετές των γονιών. Πώς δεν είναι λαμπρή απόδειξη απόδειξη του ότι τηρήσατε εξ ολοκλήρου τον νόμο και ότι σεβαστήκατε περισσότερο από κάθε άλλον τη σκηνή του μαρτυρίου, το γεγονός ότι εσείς μόνοι αξιωθήκατε να φέρετε στον κόσμο την αληθινή σκηνή του Θεού, μπροστά στην οποία η σκηνή του μαρτυρίου των Ισραηλιτών είναι τόσο μικρή, ώστε να μην αποτελεί παρά μόνο μία εικόνα και μία σκιά. Γιατί βέβαια δεν θα μπορούσατε να γίνετε άξιοι των μεγαλυτέρων αν δεν αποδίδατε την αξία που έπρεπε στα μικρότερα. Και ούτε θα ήταν δυνατό να λάβετε την αλήθεια αν αδιαφορούσατε για την προτύπωσή της. Εδώ βλέπουμε λοιπόν να εγκομιάζονται και οι γονείς της Παναγίας. Άτεκνοι, Ιωακείμ και Άννα δεν έχουν ελπίδα να γίνουν γονείς, γι' αυτό και προσεύχονται. Να λοιπόν τι κάνουν αυτοί που δεν μπορούν να κάνουν παιδιά. Προσεύχονται μέρα και νύχτα με νηστείες και αγαθοεργίες, αφοσιώνονται σε προσευχές στο Θεό, ο οποίος δεν μπορεί να μην εισακούσει μια τέτοια προσευχή όταν τον εμπιστεύεσαι. Και προσθέτουν στην προσευχή τους πως αν αποκτήσουμε παιδί θα το προσφέρουμε στο Θεό, γιατί θα είναι δικό του δώρο. Και όντως εισακούστηκε η προσευχή τους. Και δεν τους κάνει μόνο γονείς, αλλά τους ξεχωρίζει και από όλους τους γονείς. Γιατί όσο υπερέχει χωρίς καμία σύγκριση Θεοτόκας από τα άλλα παιδιά, τόσο υπερέχουν και οι γονείς της από τους άλλους γονείς. Έπρεπε, λέει ο Άγιος Πέτρος Αργών, οι γεννήτορες της Θεοτόκου να είναι ανώτεροι από τους άλλους γονείς, αφού αυτοί πρόκειται να γίνουν προπάτορες του Θεανθρώπου Χριστού που θα γεννούσε η κόρη τους. Είναι σημαντικό ότι οι γονείς ζήτησαν από το Θεό το παιδί και έτσι πήρε από, βγήκε από πάνω τους και αυτό το όνειδος της ατεκνίας. Ο Θεός τους χαρίζει την μητέρα του, αυτή που ιατρεύει τη θλίψη όχι μόνο γονέων αλλά και όλων των ανθρώπων. Θεραπεύει μέσα από το, αυτό που έκανε τη φύση των ανθρώπων. Τι τους χαρίζει ο Θεός? Θυγάτριον αξιόθεον. Η κόρη τους θα γίνει η μητέρα του Θεού. Η γέννηση της Θεοτόκου έγινε με θεϊκή παρέμβαση, αλλά έγινε με φυσικό τρόπο, όπως γίνονταν και γίνονται τα παιδιά σήμερα. Συνελήφθη μεν με φυσικό τρόπο, αλλά τελείως απαθώς, όπως ήθελε ο Θεός να γεννιούνται οι άνθρωποι. Πρώτα προσευχήθηκαν με δάκρυα, ο καθένας χωριστά, να τους χαρίσει ο Θεός παιδί, και μετά συνήρθαν από υπακοή στο Θεό και όχι από σαρκική επιθυμία. Ούτε Θεός είναι η Μαρία, ούτε είχε το σώμα της από τον ουρανό, αλλά από φυσιολογική σύλληψη και συνάφεια άνδρα και γυναίκας. Θα μας πει ο Άγιος Επιφάνιος Κύπρου. Μόνο ο Χριστός γεννήθηκε από Αγία Παρθένο, χωρίς συνάφεια, ασπόρος, αφράστος, ανερμηνεύτος. Είναι μεγάλη και ασύγκριτη τιμή και η δόξα των προπατώρων, διότι γέννησαν αυτήν που θα την προσκυνήσουν βασιλίσσα από όλα τα έθνη. Είναι η Μαρία, η πιο ευλογημένη ανάμεσα στις γυναίκες, και είναι και ευλογημένος ο καρπός της κοιλιάς της, της κοιλίας της. Είναι η κόρη του Δαβίδ και μητέρα του Παμβασιλέως Θεού. Είναι η μόνη που μπορούν να ονομαστούν θεοπάτορες και ήταν θεοπάτορες. Αυτοί προτιμήθηκαν από τον Δημιουργό, διότι αυτοί πρώτοι προτίμησαν τον Δημιουργό να τον αγαπούν τόσο πολύ. Προκρίθηκαν ανάμεσα σε άλλους επειδή έδωσαν προτεραιότητα στο Δεσπότη Χριστό πιο πολύ και από την ίδια τους τη ζωή, και έτσι είχαν προεκλεχθεί να γίνουν οι γονείς της Θεοτόκου. Όμως αγαπητοί μου, θα συνεχίσουμε και πάλι να μιλάμε για την Παναγία. Είναι λίγα όσα αναφέρει η Παναγία η ίδια μέσα στην Αγία Γραφή και στην Παλαιά και στην Καινή. Στην Παλαιά αναφέρονται πράγματα για αυτήν, στην Καινή είναι ελάχιστες οι φράσεις που λέγονται ότι είπε η Παναγία. Είναι όμως πάρα πολλές οι ομιλίες των Αγίων που αναφέρονται για την Παναγία. Θα δοθεί ευκαιρία να μιλήσουμε και πάλι για αυτό το θέμα. Ανανεώνουμε τη συνάντησή μας την επόμενη εβδομάδα, την ίδια ημέρα και την ίδια ώρα.
1: Η Παλαιά Διαθήκη πάντοτε νέα και πάντοτε επίκαιρη. με τον αρχιμανδρίτη Ιάκωβο Κανάκη, κληρικό της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών.

0: Επί τη ιερά πανηγύρι του Ιερού Μητροπολιτικού Ναού Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Πειραιός, η πόλη του Πειραιά υποδέχεται τη τιμία χείρα του Αγίου Δημητρίου Ιερέως του Γκαγκαστάθη εκ της πόλεως των Τρικάλων. Το ιερολείψανο θα αφηχθεί την 3η 12 Μαΐου στις 11 το πρωί έμπροσθεν του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιός και θα παραμείνει στο Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Πειραιός έως στις 23 Μαΐου. Καθημερινώς θα τελούνται ιερές ακολουθίες, ιερά παράκληση και ιερά αγρυπνία. Στο ναό πραγματοποιούνται εορταστικές εκδηλώσεις με την επωνυμία Κωνσταντίνια 2026 έως τις 14 Ιουνίου.
1: Μπαρέτι Ιταλή. Μην ψάχνετε άλλο. Επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα bareti.gr για να βρείτε τα πάντα για την ανδρική ένδυση με ιταλική υπογραφή. Οι τελευταίες τάσεις της μόδας στην καλύτερη ποιότητα και ασυναγώνιστες τιμές. Κάντε τις αγορές σας και στο φυσικό μας κατάστημα 28 Οκτωβρίου 3 στο Μαρούσι, δίπλα στο σταθμό ΙΣΑΠ. Μπαρέτι 210-8069-008 και 694-078-9316.
2: Οσίου Εφραίμ του Κατουνακιώτου, Ευωδία Χριστού, συλλογή αποφθεγμάτων και αυτοσχέδιων προσευχών. Από την Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου Μέσα Ποταμού και τις εκδόσεις Άθος κυκλοφορεί ένα βιβλίο ξεχωριστό. Ο Οσίος Εφραίμ ο Κατουνακιώτης, ένας άνθρωπος της προσευχής, έρχεται κοντά μας σαν αληθινός πατέρας να μας δείξει πως η κάθε μικρή καθημερινή στιγμή μας μπορεί να γίνει η οδός προς το φως. Οσίου Εφραίμ του Κατουνακιώτου, Ευωδία Χριστού, συλλογή αποφθεγμάτων και αυτοσχέδιων προσευχών. Εκδόσεις Άθος. Κεντρική διάθεση. Εκδόσεις Σταμούλη. 210-5238-305 www.stamoulis.gr.
3: Το Κεδιβίν του ΕΚΠΑ ανακοινώνει το επιμορφωτικό πρόγραμμα Βυζαντινή Μουσική. Από τη φιλοσοφία στην πράξη. Ένα εξ αποστάσεως ακαδημαϊκό πρόγραμμα που μελετά τη βυζαντινή μουσική ως θεωρία, τέχνη και ζωντανή παράδοση, αναδεικνύοντας τη σημασία της ψαλτικής πράξης. Ακαδημαϊκός υπεύθυνος Αχιλλέας Χαλδεάκης. Πληροφορίες εγγραφές στο 210-7275-735 και στο learnin.gr. Learnin ΕΚΠΑ. Η τέχνη στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση.
1: Θέλετε να μεταφέρετε άμεσα και με ασφάλεια το δέμα σας σε Ελλάδα και εξωτερικό? Εταιρεία Ταχυμεταφορών Άγιος Ζήνων Courier. Παραλαμβάνουμε από το χώρο σας. Συσκευάζουμε δωρεάν και παραδίδουμε σε όλο τον κόσμο από 2 έως 8 ημέρες. Αναλαμβάνουμε επίσης εισαγωγές από το εξωτερικό και παράδοση στο χώρο του παραλήπτη με ασφάλεια και ταχύτητα. Εταιρεία Ταχυμεταφορών Άγιος Ζήνων Courier. 210-7704-704 και 694-4416-076.
4: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς στις μονώσεις. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμμα, 210-5140-031.
5: Αγρόκτημα Μουστάκα. Κατευθείαν από τα Μέγαρα στο κατάστημά μας στον Πειραιά. Σε μας θα βρείτε αυγά ημέρα, ελαιόλαδο, κρασί και κελιφωτό φιστίκι. Νικήτα 10 Πειραιάς. 210-4177-204. Βρείτε μας και στο www.moustakas.farm.
1: Είσαι δικαιούχος του προγράμματος Εξοικονομώ? Έχεις βάουτσερ για το πρόγραμμα Αλλάζω Θέρμανση? Η Gas Pipe συμμετέχει σε όλα τα προγράμματα και αναλαμβάνει όλη τη διαδικασία για εσάς. Μελέτη, προμήθεια, εγκατάσταση. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-2470-870 για να σας ενημερώσουμε δωρεάν για την προσφορά μας. Gas Pipe. Εγκαταστάσεις αντλιών θερμότητας και φυσικού αερίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-2470-870.
6: Μαζωμός. Ναξιώτικο παραδοσιακό εστιατόριο με ζεδοπολείο. Ανεμένο μέσα στο μαζωμό μας να δοκιμάξετε γνήσιες παραδοσιακές γεύσεις με αξιώτικα προϊόντα όπως τα κρέατα, τα τυριά και τις πατάτες. Η εξυπηρέτηση και οι φιλικές τιμές μας θα σας εκπλήξουν ευχάριστα.
4: Ελάτε να μας έβρετε στην Αγίου Γεωργίου 59 στο Χαλάνδρι.
6: Τηλέφωνο 210-8035-800.
7: 29 Μαΐου με 1η Ιουνίου, τετραήμερη αεροπορική εκδρομή στην Κρήτη με την Πειραϊκή Εκκλησία. Στο Ηράκλειο, στο Ρέθυμνο και στο Λασίθι. Προσκύνημα στις Ιερές Μονές, Παναγίας Καλυβιανής και Κοιμήσεως Θεοτόκου Αγκαράθου στο Ηράκλειο, Παμαγίστων Ταξιαρχών Κρεμαστών και Παναγίας Φανερωμένης στο Λασίθι, Αρκαδίου και Πρέβελη στο Ρέθυμνο. Επίσκεψη στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Μινά, Πολιούχου Ηρακλείου και συμμετοχή στη Θεία Λειτουργία της Πεντηκοστής και στον Εσπερινό της Γονικλησίας στον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίου Αποστόλου Τίτου. 29 Μαΐου με 1η Ιουνίου, τετραήμερη προσκυνηματική εκδρομή στους τρεις νομούς της Κρήτης, Ηράκλειο, Ρέθυμνο και Λασίθι. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής 210-41-18-602 και 210-41-18-640. Ώρα Ελλάδος, 12.
8: Είσαι δικαιούχος του προγράμματος Εξοικονομώ. Έχεις βάουτσερ για το πρόγραμμα Αλλάζω Θέρμανση. Η Gas Pipe συμμετέχει σε όλα τα προγράμματα και αναλαμβάνει όλη τη διαδικασία για εσάς. Μελέτη, προμήθεια, εγκατάσταση. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-2470-870 για να σας ενημερώσουμε δωρεάν για την προσφορά μας. Gas Pipe. Εγκαταστάσεις αντλιών θερμότητας και φυσικού αερίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-2470-870.
5: Αγρόκτημα Μουστάκα. Κατευθείαν από τα Μέγαρα στο κατάστημά μας στον Πειραιά. Σε μας θα βρείτε αυγά ημέρα, σε ελαιόλαδο, κρασί και κελιφωτό φιστίκι. Νικήτα 10 Πειραιάς, 210-41-77-204. Βρείτε μας και στο www.mustakas.farm.

Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις. Χριστός Ανέστη, κυρίες και κύριοι, Δευτέρα σήμερα 11 Μαΐου του 2026, συντονισμένοι στο ραδιόφωνο της Πυραϊκής Εκκλησίας, είναι ώρα για την εκκλησιαστική σας ενημέρωση. Εορταστικές εκδηλώσεις με την επωνυμία Κωνσταντίνια 2026 πραγματοποιούνται στο Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Πύρεως έως στις 14 Ιουνίου. Στο ναό θα τέθουν σε προσκύνηση τη μία χείρα του Αγίου Δημητρίου Γκαγκαστάθη από την Ιερά Μητρόπολη Τρίκης, Γαρδικίου και Πύλης από αύριο Τρίτη έως στις 23 Μαΐου και η τιμία κάρα του Αγίου Γερβασίου από την Ιερά Μητρόπολη Πατρών από τις 23 έως τις 29 Μαΐου. Καθημερινά στο ναό τελούνται ιερές ακολουθίες και πραγματοποιούνται ομιλίες πνευματικής οικοδομής. Κάθε πρωί τελείται η Θεία Λειτουργία, ο ναός παραμένει ανοιχτός από τις 7 το πρωί έως τις 10.30 το βράδυ. Σήμερα στις 6 το απόγευμα θα τελεστούν ο Εσπερινός και η παράκληση της Θεοτόκου και θα ακολουθήσει ομιλία από τον ιατρό νευρολόγο Τριαντάφυλλο Ντόσκα με θέμα ποιμαντική και ιατρική διακονία του Αγίου Ανθίμου της Χίου. Σε προσκύνηση ιεραλείψανα των Αγίων Ανθίμου της Χίου και Νικηφόρου του Λεπρού. Αύριο Τρίτη στις 11 το πρωί θα πραγματοποιηθεί η πανηγυρική υποδοχή της τιμίας χειρός του Αγίου Δημητρίου Γκαγκαστάθη από τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Πυραιός κ. Σεραφείμ στα πρόπυλα του Δημοτικού Θεάτρου Πυραιός. Την τιμία χείρα θα ακουμίσει ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Τρίκης. Κ. Χρυσόστομος στις 11.30 το πρωί θα ψαλεί δοξολογία χωροστατούντος ο Σεβασμιότατου Μητροπολίτου Τρίκης κ. Χρυσοστόμου και συγχωροστατούντο του Σεβασμιότατου Μητροπολίτου Πυραιός κ. Σεραφείμ και του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Αχελλώου κυρίου Νύφωνος. Στις 6 το απόγευμα θα ψαλούν ο Εσπερινός και η Παράκληση. Στις 7 θα μιλήσει ο πατήρ Σπυρίδων Βασιλάκος για τον Άγιο Δημήτριο. Στις 9 το βράδυ θα τελεστεί η Ιερά Αγρυπνία. Την Τετάρτη στις 11 το πρωί θα ψαλεί Παράκληση των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένη. Στις 6 το απόγευμα θα τελεστούν ο Εσπερινός και η Παράκληση του Αγίου Δημητρίου Γκαγκαστάδη και θα ακολουθήσει ομιλία για τον Άγιο Βυσαρίωνα τον Αγαθονίτη από τον πατέρα Βασίλειο Πόπη και τον πατέρα Νικόλαο Ζαχαρόπουλο. Με την ευκαιρία της εορτής των Αγίων Κυρίλλου και Μεθοδίου των Ισαποστόλων πανηγυρίζει σήμερα το φερόνιμο παρεκκλήσιο του Καθεδρικού Ιερού Ναού Γιαστριάδος Πυραιός και στις 6 το απόγευμα θα ψαλούν μεθέορτος Εσπερινός και η παράκληση των Αγίων Κυρίλλου και Μεθοδίου. Η Ιερά Αγρυπνία επί τη μνήμη του Αγίου Επιφανίου Επισκόπου Κύπρου θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Αγίων Εναργύρων Νέας Ιωνίας απόψε στις 8 και θα τεθούν σε προσκύνηση ιεραλείψανα του Αγίου Επιφανίου και απότμημα Τιμίου Ξύλου. Σήμερα Δευτέρα θα γίνουν οι ακόλουθες ομιλίες. Στον Ιερό Ναό Παναγίας Μυρτιδιωτήσης Πυραιός πραγματοποιείται σειρά ομιλιών ερμηνείας της Αγίας Γραφής με θέμα «Το ποτάμι των προφητιών», σπουδής στους προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης από τον Γενικό Διευθυντή του ραδιοφωνικού μας σταθμού Αρχιμανδρίτη Αυγουστίνο Θεοδωρόπουλο κάθε Δευτέρα στις 6.30 το απόγευμα. Οι ομιλίες πραγματοποιούνται στο παρεκκλήσιο της Αγίας Άνης κάτω του ναού. Σήμερα θα παρουσιαστεί το θέμα «Μελετώντας αγιοπνευματικά την Αγία Γραφή». Στον Καθεδρικό Ιερό Ναό Γιαστριάδος Πυραιός πραγματοποιείται κύκλος ομιλιών με θέμα «Προβληματισμοί και σκέψεις στις παραβολές του Κυρίου» με υπεύθυνο τον Αρχιμανδρίτη Δανίλη Ψωίνο κάθε Δευτέρα στις 6 το απόγευμα. Ομιλίες με θέμα «Τη Θεία Ευχαριστία» πραγματοποιούνται στον Ιερό Ναό Ζώδοχου Πηγής Χατζηκυριακίου κάθε Δευτέρα στις 6.30 το απόγευμα. Συνάξεις νέων με επίκαιρα θέματα πραγματοποιούνται στο Πνευματικό Κέντρο του Ιερού Ναού Παναγίας Ρόδων του Αμάραντον Χατζηκυριακίου κάθε Δευτέρα στις 8.30 το βράδυ. Στην αίθουσα της Πανελληνίου Ορθοδόξου Ενώσεως Κάνικος 10 στην Αθήνα θα μιλήσει στις 7 το απόγευμα ο νομικός Δημήτριος Σέργιος για την Ένωση Αθέων. Ο Αρχιμανδρίτης Δανίλη Αεράκης θα παρουσιάσει το θέμα «Χριστιανή κάθε ημέρα» στις 6 το απόγευμα στην αίθουσα επί της Οδού Ελευθερίας 1 στο Πέραμα. Το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Κορίνθου σήμερα στις 7 το απόγευμα. Στον Ιερό Ναό Αγίου Ελευθερίου Καμηνίων σήμερα στις 6 θα ψαλεί παράκληση του Αρχαγγέλου Μιχαήλ. Στον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννου Ρέντη σήμερα στις 6 θα ψαλεί παράκληση στον Τίμιο Πρόδρομο. Η ιερολείψανο του Αγίου Νικολάου από την Ιερά Μονή Προυσού Ευρυτανίας θα τεθεί σε προσκύνηση στον Ιερό Ναό Αγίου Χαραλάμπους Πολυγόνου εντός πεδίου Άρεως έως στις 15 Μαΐου και καθημερινώς τελούνται ιερές ακολουθίες. Σήμερα στις 6 θα τελεστεί το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου. Η Ιερά Αγρυπνία θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Αγίου Νείλου Πυραιός αύριο Τρίτη στις 9 το βράδυ. Το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Αγίου Ελευθερίου Οδού Αχαρνών αύριο Τρίτη στις 6 το απόγευμα χωροστατούντος αρχιερέως. Στην αίθουσα του Πυραϊκού Φάρου Πραξιτέλους 173 στον Πειραιά αύριο στις 7.30 το απόγευμα θα μιλήσει ο πατήρ Σπυρίδων Βασιλάκος για την πνευματική πορεία του ανθρώπου μέσα από την Ιλιάδα του Ομήρου. Στον Ιερό Ναό Αγίου Χαραλάμπους Καστέλα, στην Τετάρτη στις 7 το απόγευμα, θα τελεστεί βραδινή Θεία Λειτουργία επί τη μνήμη του Αγίου Παυσικάκου του Αναργύρου. Εορτάζει την Τετάρτη επί τη μνήμη της Αγίας Γλυκερίας ο φερόνιμος ιερός.

0: 4 Μαΐου, Ιερός Ναός Αγίου Θεραπώντος Ζωγράφου. Την Τετάρτη στις 7 το απόγευμα θα ψαλεί Μέγας Αρχιερατικός Εσπερινός και στις 10 το βράδυ θα τελεστεί Ιερά Γρυπνία. Την Πέμπτη το πρωί θα τελεστεί Πανηγυρική Αρχιερατική Θεία Λειτουργία. Οι ιερές ακολουθίες θα μεταδοθούν απευθείας από το ραδιόφωνο της Πυριακής Εκκλησίας. Στον Ιερό Ναό Αγίας Εφημίας Νέας Χαλκιδόνας, την Τετάρτη στις 6.30 το απόγευμα θα ψαλεί παράκληση στον Άγιο Νεκτάριο και στη συνέχεια θα τελεστεί Εσπερινή Θεία Λειτουργία. Τετραήμερη προσκυνηματική αεροπορική εκδρομή στην Κρήτη διοργανώνει ο ραδιοφωνικός σταθμός Πυριακή Εκκλησία από 29 Μαΐου έως 1η Ιουνίου Αγίου Πνεύματος. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να επισκεφθούν τους νομούς Ηρακλείου, Ρεθύμνου και Λασιθίου και να προσκυνήσουν στους ιερούς ναούς Αγίου Μήνα και Αγίου Αποστόλου Τίτου Ηρακλείου, στις ιερές μονές Παναγίας Καλυβιανής, Κρεμαστών Νεαπόλεως, Παναγίας Φανερωμένης, Ιερά Πέτρας, Αγκαράθου, Πρέβελης, Αρκαδίου, Ρεθύμνου. Θα επισκεφθούν επίσης το ανάκτορο της Κνωσού. Περισσότερες πληροφορίες στο 210-41-18-602. Τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς διοργανώνουν και αυτό το καλοκαίρι θερινό πρόγραμμα Summer Camp με αθλητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Τα Summer Camp απευθύνονται σε παιδιά ηλικίας 4 έως 14 ετών ανεξαρτήτως του σχολείου που φοιτούν. Συνολικά θα πραγματοποιηθούν 5 περίοδοι από τις 16 Ιουνίου έως 17 Ιουλίου. Για όλους τους συμμετέχοντες το πρόγραμμα αρχίζει στις 8 και ολοκληρώνεται στις 4. Οι δραστηριότητες περιλαμβάνουν παιχνίδι, κολυμπητήριο 2 ημέρες την εβδομάδα, παιχνίδια δεξιοτήτων, διαγωνιστικά και επιτραπέζια, καθώς και ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, παιχνίδια Λούνα Πάρκ και παραστάσεις, μουσικοκινητική, θεατρικό παιχνίδια, γεωγραφία, ψηφιδωτό, κουκλοθέατρο και πολλά ακόμη. Η συμμετοχή στο θερινό πρόγραμμα του νηπιαγωγείου αφορά παιδιά που έχουν γεννηθεί τα έτη 2020-2021-2022, ενώ του Δημοτικού και του Γυμνασίου αφορά παιδιά ηλικίας 6 έως 14 ετών. Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές μπορείτε να καλείτε στο 210-46-34-113 για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και στο 210-46-19-15 για τους μαθητές Δημοτικού και Γυμνασίου. Μπορείτε επίσης να συμπληρώνετε ηλεκτρονικά την αίτησή σας στο site των εκπαιδευτηρίων. Εδώ ολοκληρώνεται η σύντομη ενημέρωσή σας από το ραδιόφωνο της Πυριακής Εκκλησίας. Να είστε πάντα καλά. Χριστός Ανέστη.
1: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις.
2: Κυκλοφορεί το τρίτο βιβλίο της σειράς «Ο Παράδεισος αρχίζει εδώ» της αγαπημένης συγγραφέως Στέλλας Πλαταρά από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
3: Μέσα στις σελίδες του θα γνωρίσετε γέροντες που έμαθαν να αγαπούν, να συγχωρούν και να βλέπουν τον Θεό σε κάθε μικρή στιγμή της ζωής τους.
2: Συναρπαστικές ιστορίες από το γεροντικό για μικρούς και μεγάλους με εικονογράφηση από τη Στεφανία Ψαρά.
3: «Ο Παράδεισος αρχίζει εδώ» 3. Της Στέλλας Πλαταρά.
2: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑΡ. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
3: Για παραγγελίες καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα airbooks.com.
4: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσογωγείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
5: Βρείτε μας και στο goldenpub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
6: Νικολάου Σταματάκη, φως στα εσόψυχα. Επιτέλους ένα χαρμόσυνο μήνυμα μέσα σε μια εποχή όπου η χαρά έχει εξοριστεί. Όλο το έργο του Νικόλαου Σταματάκη διαπνέεται από την ουσία της χαράς και του μοιράσματος, με την διαφορά βέβαια ότι μας μιλάει για μια χαρά γνήσια, μόνιμη, ουσιαστική, αληθινή και όχι κύβδηλη, άγωνη, ληστική. Μια χαρά συνδεδεμένη με το πνευματικό πρόταγμα της ζωής μέσα στην ατελεύτητη αγάπη του Θεού. Φως στα εσόψυχα. Από τις εκδόσεις Σταμούλη. 210-52-38-305-www.stamoulis.gr.
7: Μπαρέτι Ιταλή. Μην ψάχνετε άλλο. Επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα bareti.gr για να βρείτε τα πάντα για την ανδρική ένδυση με ιταλική υπογραφή. Οι τελευταίες τάσεις της μόδας στην καλύτερη ποιότητα και ασυναγώνιστες τιμές. Κάντε τις αγορές σας και στο φυσικό μας κατάστημα 28 Οκτωβρίου 3 στο Μαρούσι, δίπλα στο σταθμό ISAP. Μπαρέτι 210-8069-008 και 694-078-9316.
8: Τόπι, τόπι, μίμι, τόπι.

0: τόπι, Έλλη.
1: Πέτα, Άννα, το τόπι. Άννα, πέτα το τόπι.
2: Τώρα όλα τα θρηλυκά αλφαβητάρια από τις εκδόσεις Καλοκάθη. Αλφαβητάρι, τα καλά παιδιά. Αναγνωστικό Β, Γ, Δ, Ε, Σ, Τ. Ακόμη και τα ανθολόγια. Πρώτο μέρος, δεύτερο μέρος, τρίτο μέρος. 10 βιβλία από 70 ευρώ, μόνο 30 ευρώ. Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται και τα έξοδα αποστολής. Εκδόσεις Καλοκάθη. 210-3306-397. Για να θυμίζουν στους παλιούς τα πρώτα σχολικά χρόνια και να τα διηγούνται στους νέους. Εκδόσεις Καλοκάθη. 210-3306-397.
3: Τα εκκλησιαστικά είδη γέννησης θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε με ποιότητα και σεβασμό στην παράδοση. Κεριά από αγνό μελισσοκέρι, αγιορείτη κολυβάνι, εικόνες από ξύλο και ασήμι, αγιογραφίες και βιβλία. Διαθέτουμε επίσης είδη μνημοσύνου, κημητηρίου, καθώς και αναλώσιμα καθημερινής χρήσης. Πώληση χονδρική λιανική. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Αρτέμιδος 80, στην Αρτέμιδα Αττικής. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22 940 85 85 2.
4: Είσαι δικαιούχος του προγράμματος Εξοικονομώ. Έχεις βάουτσερ για το πρόγραμμα Αλλάζω Θέρμανση. Η Gas Pipe συμμετέχει σε όλα τα προγράμματα και αναλαμβάνει όλη τη διαδικασία για εσάς. Μελέτη, προμήθεια, εγκατάσταση. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-2470-870 για να σας ενημερώσουμε δωρεάν για την προσφορά μας. Gas Pipe. Εγκαταστάσεις αντλιών θερμότητας και φυσικού αερίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-2470-870.
5: Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών όλων των γνωστών εταιριών. Λεωφόρος Αμφιθέας 8890, Παλαιό Φάληρο. Ελαστικά, ζάντες, ευθυγραμμίσεις και ζυγοσταθμίσεις. Για άμεση εξυπηρέτηση από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Με άτοκες δόσεις και ευκολίες πληρωμής. Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών. 210-9818-854 και 210-9821-946.
3: Γεωφως.
6: Εταιρεία εξειδικευμένη στην κοπή και το κλάδεμα ψηλών και επικίνδυνων δέντρων. Τη συλλογή, την επεξεργασία και την κομποστοποίηση φυτικών υπολοιμάτων.
3: Γεωφως.
6: Η εταιρεία μας απασχολεί πιστοποιημένο

0: έκταση θα βρείτε πληροφορίες για το ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων μας. www.geofos.gr. Email info@geofos.gr.
1: Δυνατότητα πληρωμής και σε 12 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα.
2: Μαζωμός. Ένα αξιότικο παραδοσιακό εστιατόριο με ζεδοπολείο. Ανεμένο μέσα στο Μαζωμό μας να δοκιμάξετε γνήσιες παραδοσιακές γεύσεις με αξιότικα προϊόντα όπως τα κρέατα, τα τυριά και τις πατάτες. Η εξυπηρέτηση και οι φιλικές τιμές μας θα σας εκπλήξουν ευχάριστα.
3: Ελάτε να μας έβρετε στην Αγίου Γεωργίου 59 στο Χαλάνδρι.
2: Τηλέφωνο 210-8035-800.
4: Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Από το 1985 παρασκευάζουμε με γνώση και τέχνη χειροποίητα προϊόντα με αγνές πρώτες ύλες. Μεγάλη ποικιλία σε λουκούμια, παραδοσιακά ζυμαρικά, χυλοπίτες, τραχανάδες, παραδοσιακούς κουραμπιέδες Λαμίας. Πώληση χονδρική λιανική. Με σεβασμό στην παράδοση, καλύπτουμε τις ανάγκες και απαιτήσεις του κοινού. Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Σιδηροδρομικός σταθμός Λιανοκλαδίου Λαμίας. Τηλέφωνο 22310-61333.
5: Το Κεδιβίν του ΕΚΠΑ ανακοινώνει το επιμορφωτικό πρόγραμμα «Βυζαντινή Μουσική. Από τη Φιλοσοφία στην Πράξη». Ένα εξαποστάσεως ακαδημαϊκό πρόγραμμα που μελετά τη βυζαντινή μουσική ως θεωρία, τέχνη και ζωντανή παράδοση, αναδεικνύοντας τη σημασία της ψαλτικής πράξης. Ακαδημαϊκός υπεύθυνος Αχιλλέας Χαλδεάκης. Πληροφορίες εγγραφές στο 210-7275-735 και στο learnin.gr. Learnin ΕΚΠΑ. Η τέχνη στην εξαποστάσεως εκπαίδευση.
6: Παραμυθία. Επιμέλεια παραγωγή Σοφία Χατζή.

0: Φίλοι μας, καλό μεσημέρι, ελπίζουμε να είστε όλοι καλά. Ραδίο Παραμυθία, Πειραιακή Εκκλησία. Καμιά φορά, φίλοι μας, μια παιδική φωνή, ένα απλό κείμενο, μια αφήγηση χωρίς περιττά στολίδια, μπορεί να μας ανοίξει ένα δρόμο που είχαμε ξεχάσει. Το δρόμο της απλότητας, της εμπιστοσύνης και της σχέσης. Σήμερα η εκπομπή μας είναι αφιερωμένη σε μια σειρά βιβλίων που επιχειρεί κάτι πολύ λεπτό και πολύ ουσιαστικό. Να φέρει τα παιδιά κοντά στους Αγίους, όχι ως μακρινές μορφές, αλλά ως φίλους. Ως πρόσωπα οικεία, ζωντανά, που μπορούν να συνομιλήσουν με την παιδική καρδιά. Πριν περάσουμε στα υπόλοιπα της εκπομπής, να ευχαριστήσω θερμά τον ηχολήπτη μας τον Άγγελο Παπά για την τεχνική του αρτιότητα κάθε φορά στις εκπομπές μας και τη φροντίδα με την οποία στηρίζει την εκπομπή, δίνοντας το λόγο καθαρότητα και παρουσία. Ευχαριστούμε και τη Φίβη Κωνσταντέλου που είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Να πούμε και τα τηλέφωνα του σταθμού μας 210-4118-602 και 640. Να προτείνουμε στην αρχή της εκπομπής μας ένα πολύ καλό βιβλίο για ενήλικες, ο Άγιος Αμφιλόχιος της Πάτμου, τίτλος του 1889-1970 εκοιμήθη. Μόλις κυκλοφόρησε το νέο πλούσιο βιβλίο του μακαριστού αρχιμανδρίτου Παύλου Νικηταρά με την επιμέλεια του πατρός Αντίπα Νικηταρά. Ένα συναξάρι με γεγονότα, λόγια και επιστολές του Αγίου Αμφιλοχίου που αφιέρωσε τη ζωή του στον Θεό και τον συνάνθρωπο και ευεργέτησε πολλούς με το έργο του. Το βιβλίο περιλαμβάνει την ακολουθία του και την παράκληση στη χάρη του, αλλά και πλούσιο έγχρωμο παράρτημα με σπάνιες φωτογραφίες του. Άγιος Αμφιλόχιος της Πάτμου 1889-1970. Βρείτε το στα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Άθος στο 210-52-38-305 και στο stamoulis.gr.
1: Ο Άγιος Πορφύριος. Πριν από περίπου 100 χρόνια γεννήθηκε στην Εύβοια ο μικρός Ευάγγελος. Οι γονείς του ήταν άνθρωποι πιστοί στο Θεό. Επειδή ήταν πολύ φτωχοί, πήγε στο σχολείο μόνο μέχρι τη Δευτέρα Δημοτικού και μετά εργαζόταν για να βοηθήσει την οικογένειά του. Βόσκοντας τα πρόβατα στο βουνό, διάβαζε τη ζωή του Αγίου Ιωάννη του Καλυβίτη, τον οποίο αγαπούσε πολύ. Αργότερα πήγε να δουλέψει στον Πειραιά. Ακούγοντας συζητήσεις από ανθρώπους που είχαν επισκεφθεί το Άγιον Όρος, αποφάσισε ότι ήθελε να πάει και αυτός. Στο πλοίο για το Άγιον Όρος γνώρισε ένα γέροντα μοναχό που του πρότεινε να πάει μαζί του στα Καυσοκαλύβια. Ο μικρός Ευάγγελος έμεινε εκεί μαζί με δύο γέροντες. Ζούσε πολύ ασκητικά και αισθανόταν ότι ζούσε στον παράδεισο. Χαιρόταν με όποια δουλειά του ανέθεταν και ήταν πολύ υπάκουος. Αγαπούσε πολύ την Παναγία και χαιρόταν που ζούσε στο περιβόλι της. Λίγο καιρό μετά έγινε μοναχός και πήρε το όνομα Νικήτας. Μετά από κάθε θεία λειτουργία ήταν τόσο χαρούμενος σαν να ζούσε στον ουρανό. Ο 17χρονος Νικήτας γινόταν ένας χαριτωμένος άνθρωπος. Ο Θεός του έδωσε πολλά χαρίσματα, μπορούσε να καταλαβαίνει τους ανθρώπους και να τους βοηθάει. Όμως αρρώστησε σοβαρά και οι γέροντές του τον έστειλαν πίσω στο χωριό του, στην Εύβοια, για να γίνει καλά. Εκεί έμεινε λίγο στο μοναστήρι του Αγίου Χαραλάμπους, όπου τον γνώρισε ο αρχιεπίσκοπος Σινά Πορφύριος και εκτιμώντας τα χαρίσματα που του είχε δώσει ο Θεός, τον χειροτώνησε ιερέα, δίνοντάς του το όνομα Πορφύριος. Όταν έλαβε τη χάρη να εξομολογεί, δεχόταν για εξομολόγηση χιλιάδες ανθρώπους από την Εύβοια. Με την αγάπη του Θεού τους ανέπαυε όλους και έρχονταν όλο και περισσότεροι. Έμεινε λίγα χρόνια στην Εύβοια, αλλά είχε έναν πόθο μέσα του να προσφέρει σε πονεμένους και αρρώστους. Ο Θεός ευλόγησε την επιθυμία του και οδήγησε τα βήματά του στην Αθήνα, σε ένα νοσοκομείο στην περιοχή της Ομόνιας, στην Πολυκλινική. Στο κέντρο της Αθήνας η ζωή ήταν δύσκολη. Προσευχόταν, λειτουργούσε, υπηρετούσε τους ασθενείς, εξομολογούσε, δεχόταν όλους όσοι είχαν ανάγκη και έδινε κουράγιο σε νέους και μεγαλύτερους. Μετά από 33 χρόνια συνταξιοδοτήθηκε. Αναζητώντας έναν ήσυχο τόπο για να αφιερωθεί στο Θεό, κατέληξε στο Μίλεση της Αττικής. Είχε όνειρο να χτιστεί εκεί ένας ναός της μεταμόρφωσης. Τα τελευταία χρόνια ο Άγιος Πορφύριος έγινε γνωστός σε πολύ περισσότερο κόσμο. Καθημερινά κατέθαναν εκατοντάδες άνθρωποι για να τον συμβουλευτούν. Πολλοί που τον γνώρισαν μιλούν για τη χαρά που ακτινοβολούσε και την αγάπη του που ξεκούραζε όλους όσοι κατέφευγαν κοντά του. Λίγο πριν την κοίμησή του, επέστρεψε στο Άγιον Όρος, στα αγαπημένα του καυσοκαλύβια και αναχώρησε από εκεί για τον ουρανό στις 2 Δεκεμβρίου 1991. Η Εκκλησία μας την ημέρα αυτή τον εορτάζει ως Άγιο.
0: Φίλες και φίλοι, οι λέξεις που μόλις ακούσαμε από τη φωνή της κυρίας Μαρίνας Χαράς Χρυσοστόμου μας μετέφεραν για λίγο νοερά στη συντροφιά του Αγίου Πορφυρίου, του προστάτη του σταθμού μας. Πρόκειται λοιπόν για ένα απόσπασμα από τη σειρά «Η φίλη μας η Άγιοι» των εκδόσεων Νέαρ, που καταφέρνει κάτι μοναδικό, να φέρει τα παιδιά μας κοντά στην αγιότητα, αλλά με τρόπο απλό και ουσιαστικό. Έχουμε κοντά μας την κυρία Νίκη Κατσιάπη, μέλος της συγγραφικής ομάδας αυτής της σειράς, για να μας την παρουσιάσει. Καλωσορίσατε, κυρία Κατσιάπη, στην εκπομπή μας και σήμερα.
2: Καλώς σας βρήκα. Την καλημέρα στους αγαπητούς ακροατές της Πειραιακής Εκκλησίας και σε όλους τους συνεργάτες. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Χαιρόμαστε ιδιαίτερα που σας έχουμε κοντά μας, κυρία Κατσιάπη, και πάλι. Και έχω μπροστά μου τώρα τα 16 μικρά καλέσθητα βιβλιαράκια από τη σειρά «Η φίλη μας η Άγιοι». Πώς προέκυψε, θα ήθελα να μας πείτε, και σε μένα και στους ακροατές, η ιδέα αυτής της πολύ όμορφης σειράς?
2: Πριν από 2 χρόνια έπεσε η ιδέα να κυκλοφορήσει μια σειρά από μικρά σε μέγεθος βιβλιαράκια, με σκοπό να γνωρίσουν μικρά παιδιά από 4 ετών και πάνω τους Αγίους μας. Έχουμε ακούσει και το ξέρουμε ότι ισχύει μικρός αναγνώστης για πάντα αναγνώστης. Το να επιχειρήσουμε να δώσουμε έναν δύο Αγίου σε ένα μεγαλύτερο παιδί που δεν έχει έρθει επαφή προηγουμένως με ανάλογα αναγνώσματα, μάλλον δεν θα επιφέρει τα επιθυμητά αποτελέσματα. Οπότε σκεφτήκαμε να δώσουμε όσο γίνεται σε πιο περιφερή ηλικία το βίο ενός Αγίου, που όμως να μην φαντάζει στα μάτια του παιδιού σαν μια απόμακρη μορφή, σαν κάτι το ακατόρθωτο, σαν κάτι που δεν είναι οικείο, αλλά ως ένας πραγματικός φίλος. Γι' αυτό το λόγο δώσαμε και τίτλο στη σειρά «Η φίλη μας η Άγιοι». Όταν ένα παιδί 4 ετών μάθει να συνομιλεί με τον Άγιό του, να τον συντροφεύει ο Άγιος στα δύσκολα αλλά και στα εύκολα, τότε προϊόντος του χρόνου χτίζεται μια πνευματική βάση η οποία θα τον συντροφεύει σε όλη του τη ζωή. Αργότερα σκεφτήκαμε ότι μεγαλώνοντας θα έρθει σε επαφή με παιδικά βιβλία, με Αγίους για μεγαλύτερες ηλικίες, και δόξα τω Θεώ κυκλοφορούν πολλά στο εμπόριο από πολλούς εκδοτικούς οίκους.
0: Έχετε δίκιο σε αυτό και το δείχνει και η εμπειρία, όπως το λέτε. Κυρία Κατσιάπη, πόσο εύκολο είναι να γράψει κάποιος για έναν Άγιο του οποίου ο βίος περιλαμβάνει μαρτυρικό θάνατο, ενίοτε με τρομακτικά βασανιστήρια? Αυτό είναι κάπως περίεργο για το παιδί και ίσως δεν νιώσει και όμορφα με αυτά τα βασανιστήρια.
2: Καθόλου εύκολο. Και αυτό ήταν το μεγάλο στίχημα όταν ξεκινήσαμε αυτή τη σειρά. Έπρεπε να γραφτούν κείμενα που δεν πρέπει να τρομάξουν ένα παιδί, παραδείγματος χάρη 4 ετών. Από την άλλη όμως έπρεπε να αποδώσουν με κάποιο τρόπο το μαρτυρικό φρόνημα του Αγίου. Με αυτή την κατεύθυνση κινήθηκαν οι συγγραφείς, και έτσι όταν υπήρχαν βασανιστήρια και μαρτύρια φρικτά, τα υπενήχθηκαν, ούτως ώστε να μην προκαλέσουν δύσκολες καταστάσεις στα μικρά παιδιά. Και εννοείται, αφού πρόκειται για εικονογραφημένα βιβλία, κανένα μαρτύριο δεν εικονογραφήθηκε. Παράλληλα όμως δόθηκε μία έμφαση στο κείμενο να αποδοθεί το μαρτυρικό φρόνημα του Αγίου ή της Αγίας.
0: Μάλιστα. Τώρα βλέποντας αυτά τα όμορφα βιβλία της σειράς από τις εκδόσεις ΕΑΡ, διαπιστώνει κανείς ότι δεν έχουν μόνο εικονογραφημένο κείμενο.
2: Ναι. Αυτά τα βιβλία δεν έχουν πολλά πράγματα. Ξεκινάμε λοιπόν πρώτα από το κείμενο, το οποίο είναι πολύ όμορφο, έχει λίγα λόγια και μεγάλες και πολλές ζωγραφιές, ούτως ώστε το παιδί να νιώθει πολύ οικία και πολύ άνετα με το βιβλίο. Και μετά οι συγγραφείς προσπάθησαν να εμπλέξουν το παιδί σε μια διαδικασία μεταανάγνωσης. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Εξηγώ. Αφού λοιπόν το παιδί διαβάσει την ιστορία του Αγίου με την εικονογράφηση και το κείμενο, στο σημείο αυτό θέλω να τονίσω την τεράστια συμβολή της εικονογράφου μας, της κυρίας Κωνσταντίνας Ζαφύρη, η οποία απέδωσε πολύ όμορφα τις σκηνές από τη ζωή κάθε Αγίου, χωρίς να απομακρυνθεί από τις βασικές αρχές της ορθόδοξης εικονογραφίας, αλλά ταυτόχρονα κάθε εικόνα του βιβλίου να είναι ρουκιστική για ένα παιδί 4, 5, 6 ετών και παραπάνω. Οπότε λοιπόν, αφού το παιδί διαβάσει την ιστορία ή τη διαβάσει κάποιος από τους γονείς, εξαιρετικά σημαντικό αυτό όταν μας ζητάνε τα παιδιά μας πριν από τον ύπνο να τους διαβάσουμε κάτι. Τότε λοιπόν, στο δεύτερο μέρος του βιβλίου ακολουθούν χρωμοσελίδες. Το τμήμα

0: αφήσουμε.
1: Πράγματι, ας θυμηθούμε τις στιγμές που πρέπει να βγούμε με ένα φιλικό μας ζευγάρι για φαγητό. Έχουμε τα παιδιά δίπλα μας και τα παιδιά μετά από 10-20 λεπτά βαριούνται. Δεν έχουν τι να κάνουν, οπότε όταν ένα παιδί βαριέται, κάνει σκανταλιές. Οπότε αντί λοιπόν να μαζεύουμε τα μαχαιροπύρουνα, τα αλάτια τα χυμένα πάνω στο τραπέζι, ένα παράδειγμα, μπορούμε να έχουμε μαζί μας αυτό το πολύ μικρό βιβλιαράκι με λίγες μπλίες και να του πούμε κάτσε ζωγράφισε τον Αγίο σου, κάτσε ασχολήσουμε τις χρωμοσελίδες. Αλλά δεν είναι μόνο οι χρωμοσελίδες. Υπάρχει ένα τρίτο μέρος του βιβλίου, ακόμα πιο ενδιαφέρον. Είναι το ένθετο, το οποίο υπάρχει στο πίσω μέρος του βιβλίου και το οποίο μπορεί να αποσπαστεί από το κυρίως βιβλίο και να λειτουργήσει αυτόνομα. Σε αυτό το κομμάτι εργάστηκαν παιδαγωγοί με αυξημένα τυπικά προσόντα και ανέλαβαν να σχεδιάσουν παιδαγωγικές δραστηριότητες που βασίζονται στο όνομα, στη ζωή και άλλα στοιχεία που αναφέρονται στο βίο του Αγίου με γνωστικούς, ψυχοκινητικούς και συναισθηματικούς στόχους. Έτσι το παιδί θα απασχοληθεί δημιουργικά όχι μονάχα μετά την ανάγνωση του βιβλίου, γιατί το να κάνει όλες αυτές τις δραστηριότητες είναι από χρόνο. Έτσι λοιπόν το βιβλίο δεν είναι μονάχα μία φορά, είναι και άλλες φορές και άλλες ώρες. Μπορεί να το πάρει, όπως είπαμε, αυτόνομα μαζί του σε μια έξοδο, σε μια επίσκεψη, κάπου αλλού που θέλουμε να το απασχολήσουμε και δεν μπορούμε διαφορετικά, και να κάτσει με ένα μολυβάκι, να λύσει κάποιους γρίφους, να συνδυάσει κάτι, να ψάξει, να βρει, να σκεφτεί, που απαιτεί κάποιο χρόνο. Και έτσι θα απασχοληθεί δημιουργικά.
0: Ακριβώς. Να πούμε στους ακροατές μας αυτή τη στιγμή ότι ακούμε την Πειραϊκή Εκκλησία, την εκπομπή Ραδιοπαραμυθία. Συνομιλούμε με τη συγγραφέα, την κυρία Νίκη Κατσιάπη, η οποία μας μιλά για παιδικά βιβλία τα οποία μιλούν για Αγίους. Είναι βιβλία από τις εκδόσεις ΕΑΡ. Αυτό είναι πολύ πρωτότυπο λοιπόν που είπατε προηγουμένως, κυρία Κατσιάπη, γιατί λύνει τα χέρια στους γονείς, οι οποίοι μπορούν να δώσουν στα παιδιά να απασχοληθούν με κάτι δημιουργικό και μετά την ανάγνωση του βιβλίου και μακριά από οθόνες του σημαντικότερο.
2: Αυτό που είπατε το τελευταίο, πολύ σημαντικό, μακριά από τις οθόνες. Πόσοι από εμάς δεν το έχουμε πει με απόγνωση, βλέποντας μικρά παιδιά να ξημεροβραδιάζονται μπροστά σε μια οθόνη. Γνωρίζοντας βέβαια ότι η απόλυτη απαγόρευση της οθόνης όχι μονάχα δεν είναι εφικτή, αλλά μπορεί να φέρει και εντελώς αντίθετα αποτελέσματα. Λοιπόν, και σε αυτό το θέμα η σειρά των βιβλίων αυτών δίνει στους γονείς μια πρόταση. Να δουν μαζί με τα παιδιά τους σε οθόνη το βίο του κάθε Αγίου σε απλή γλώσσα. Πώς έγινε αυτό? Το κείμενο κάθε βιβλίου ηχογραφήθηκε, ντύθηκε με εικόνες και μουσική, πρωτότυπη μουσική ειδικά γραμμένη για αυτά τα βίντεο, και ανέβηκε στο κανάλι των εκδόσεων ΕΡ στο YouTube. Οι αγαπητοί μας ακροατές δεν χρειάζεται να ψάξουν πολύ. Εκτός από το λογαριασμό των εκδόσεων ΕΡ στο YouTube, όταν έχουν στα χέρια τους ένα οποιοδήποτε βιβλίο από αυτή τη σειρά, στην πρώτη σελίδα θα δούνε δύο QR code. Ο γονέας μπορεί να σκανάρει με το κινητό του, δηλαδή να πλησιάσει αρκετά την κάμερα του κινητού του στο QR code και αυτόματα θα ανοίξει το αντίστοιχο βίντεο στο YouTube, το οποίο μπορεί να το παρακολουθήσει φυσικά με τα παιδιά του. Υπάρχει όμως και ένα δεύτερο QR code και αυτό είναι εξίσου σημαντικό. Οδηγεί στο ίδιο βίντεο αλλά σε απόδοση στη νοηματική γλώσσα. Αυτό με πολύ χαρά το λέμε ότι γίνεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα, δηλαδή για πρώτη φορά κυκλοφορούν στη χώρα μας βίντεο με βίους Αγίων στη νοηματική γλώσσα.
0: Αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο, ιδιαίτερα ότι η νοηματική θα μπορεί να απευθυνθεί στους ανθρώπους που δεν μπορούν να ακούσουν ή να μιλήσουν, πολύ σημαντικό. Και συγχαρητήρια στις εκδόσεις που έκαναν κάτι τέτοιο. Είναι συγκινητικό αυτό που αναφέρατε. Η Εκκλησία τελικά είναι μια ανοιχτή αγκαλιά, κυρία Κατσιάπη, για όλους. Και η τεχνολογία

0: τελικά μέσω των QR code γίνεται εδώ ένα εργαλείο αγάπης και συμπερίληψης.
1: Ακριβώς. Βλέπουμε πια ότι σε κεντρικούς ναούς, όπως στη Μητρόπολη Αθηνών, σχετικά πρόσφατα, φαντάζομαι ότι όλοι ξέρουμε ότι οι ακολουθίες της Μεγάλης Εβδομάδας μεταδόθηκαν από τον Καθεδρικό Ναό Αθηνών και στην νοηματική γλώσσα. Η Μητρόπολη Δημητριάδος επίσης κάνει εξαιρετική προσπάθεια να μεταδίδει κάθε 15 μέρες, αργότερα φαντάζομαι θα γίνει και πιο συχνά, τη Θεία Λειτουργία και τις ακολουθίες στη νοηματική. Εμείς λοιπόν ως εκδόσεις θελήσαμε αυτή η προσβασιμότητα να ξεκινήσει από το παιδικό δωμάτιο. Να πούμε στο σημείο αυτό ότι η προσπάθεια έγινε με προτροπή και ευλογία της Ιεράς Μονής Καρακάλου από το Άγιο Όρος, τους οποίους θερμά ευχαριστούμε. Αλλά για να πραγματοποιηθεί χρειάστηκε η ανιδιοτελής και ολοπρόθυμη προσφορά του κυρίου Γρηγόρη Πετρόπουλου, ο οποίος ανέλαβε εντελώς δωρεάν την απόδοση των κειμένων στη νοηματική. Και μια και αναφέραμε τον κύριο Πετρόπουλο, θα ήθελα να πούμε επί τροχάδιν όλους τους ανθρώπους που προσέφεραν την αγάπη τους εθελοντικά, γιατί όπως ξέρουμε πολύ καλά η συλλογική δουλειά είναι αυτή που δίνει αξία. Έτσι λοιπόν να πούμε ότι τα κείμενα έγραψαν η Δέσποινα Ανταράκη, η Νίκη Κατσιάπη, η Μαρία Πανουριά, η Μαρία Νουβάκη και η Ευαγγελία Σαντορινέου. Τις παιδαγωγικές δραστηριότητες σχεδίασαν οι παιδαγωγοί Ουρανία Βασιλείου, Μαρία Γκοτσοπούλου, Σταυρούλα Θεοδωράτου, Πελαγία Κωνσταντοπούλου, Ελπίδα Πολυδωροπούλου, Παρασκευή Σακελαρίου, Κωνσταντίνα Κωνσοτηροπούλου, Ευαγγελία Τζιάσιου και Ιωάννα Χαλκιοπούλου. Την ηχογράφηση των κειμένων για τα βίντεο έκαναν η Γεωργία Βαρδακώστα, η Άννα Κατσουλάκη, η Ειρήνη Μιχοπούλου, η Αλεξάνδρα Μπεϊνά, η Ασημίνα Σταθούλια, η Ρουμπίνη Τσακανίκα, η Άννα Χρυσικού και η Μαρίνα Χαρά Χρυσοστόμου, που είχαμε τη χαρά να την ακούσουμε στην αρχή της εκπομπής με το υπέροχο κείμενο του Αγίου Πορφυρίου. Την ηχοληψία συνέχεια έκαναν ο Μάριος Κασιανίδης από Κύπρο, ο Γιώργος Μπεϊνάς, ο Δημήτρης Χρήστου. Ο κύριος Νίκος Παπαχρήστου έγραψε την πρωτότυπη μουσική και έκανε και την ενορχήστρωση. Τη δημιουργία των βίντεο έκανε στη συνέχεια ο Γιάννης Γουναρίδης, ο Γιώργος Κίτσος, ο Χρήστος Μαρινόπουλος και ο Ραφαήλ Χρυσανθόπουλος. Και τέλος στην παραγωγή του βίντεο είχαν ο Θανάσης Χατζής και ο Παναγιώτης Μερκούρης. Αυτοί είναι οι συνεργάτες, κυρία Χατζή, μέχρι στιγμής. Η αλυσίδα είναι ανοιχτή και συνεχώς προστίθενται και καινούργιοι κρίκοι.
0: Έτσι, κρίκοι στην αλυσίδα. Πόσοι είναι, κυρία Κατσιάπη, όλοι οι συνεργάτες συνολικά?
1: Είναι 33.
0: Αρκετοί.
1: Σήμα 200
0: αριθμούς. 33 άνθρωποι, λοιπόν, ένωσαν τις δυνάμεις τους εθελοντικά, με μεράκι, με αφοσίωση, για να προσφέρουν τα βιβλία αυτά στους μικρούς αναγνώστες. Αφήσαμε όμως κάτι πολύ ενδιαφέρον που περιμένουν να ακούσουν οι ακροατές. Για ποιους Αγίους μιλάμε, ποιους Αγίους περιλαμβάνει η σειρά αυτή?
1: Ναι. Η σειρά αυτή περιλαμβάνει πρώτα την Παναγία μας, τη Μεγάλη Μάνα όλων μας. Μετά προσθέσαμε Αγίους των οποίων τα ονόματα γυναικεία ή ανδρικά είναι συνηθισμένα. Ας πούμε, Άγιος Ιάννης Πρόδρομος. Έχουμε πολλούς Γιάννηδες.
0: Οπωσδήποτε.
1: Άγιος Γεώργιος. Μέγας Βασίλειος. Μέγας Κωνσταντίνος, ο οποίος στο βιβλίο αυτό υπάρχει και ο βίος της Αγίας Ελένης, μια και τους γιορτάζουμε μαζί η Εκκλησία μας. Ο Άγιος Δημήτριος, Απόστολος Ανδρέας, η Αγία Εκατερίνη, η Αγία Άννα. Και να πούμε εδώ ότι όταν κυκλοφόρησαν οι πρώτοι Άγιοι, ζητήσαμε από τους αναγνώστες να μας προτείνουν εκείνοι Αγίους ή Αγίες που θέλουν να ενταχθούν σε αυτή τη σειρά. Πήραμε πολλά μηνύματα και mail και τηλεφωνήματα και έτσι στη συνέχεια προσθέσαμε την Αγία Παρασκευή, την Αγία Φιλοθέη, την Αγία Μαρίνα, τον Άγιο Αθανάσιο, τον Άγιο Κοσμά τον Ετωλό και, αυτό είναι το συγκινητικό, μια μερίδα αναγνωστών δεν ζήτησε τον όνομα που έχει ο ίδιος ή του παιδιού του ή της μαμάς του ή κάποιου αγαπημένου του προσώπου, Αλλά ήταν αρκετοί, κυρία Χατζή, που ζήτησαν κάποιον από τους σύγχρονους Αγίους. 70 άτομα μας ζήτησαν Άγιο Παΐσιο.
0: Πολύ ωραία.
1: Κάπου τόσοι ζήτησαν Άγιο Πορφύριο, άλλοι ζήτησαν Άγιο Ιάκωβο και πολλούς άλλους σύγχρονους Αγίους. Απαντώντας λοιπόν στο αίτημα αυτών των αναγνωστών, εκδόθηκε ο Άγιος Πορφύριος, ενώ δρομολογείται στην επόμενη, στην κυκλοφορία της επόμενης τετράδας, ο Άγιος Παΐσιος και ακολουθούν άλλοι σύγχρονοι Άγιοι. Επίσης να πούμε εδώ κάτι, διότι υπήρξαν αναγνώστες, υπήρξε αυτό μια αναγνώστρια που μας λέει «Θέλω την Αγία Εμέλεια, θέλω την Αγία Μακρίνα». Άλλος μας ζήτησε την Αγία Αλεξάνδρα. Για κάποιους από αυτούς τους Αγίους δεν υπάρχουν, ή την Αγία Νίκη ή άλλους Αγίους, δεν υπάρχουν πολλές πληροφορίες στο συναξαριστή τους. Κάναμε λοιπόν το εξής. Συμπεριλάβαμε κάποιους Αγίους που συνδέονται με άλλους μεγάλους Αγίους στο ίδιο βιβλιαράκι. Η Αγία Εμέλεια και η Αγία Μακρίνα αναφέρονται στο βιβλιαράκι του Μεγάλου Βασιλείου και εικονογραφούνται. Θα δει ένα παιδάκι που το λένε Μέλια. Υπάρχει μια μικρή μας αναγνώστρια που τη λένε Μέλια και μας το ζήτησε, που τη βάλαμε στο βιβλίο του Μεγάλου Βασιλείου. Η Αγία Αλεξάνδρα, τη συγκινητικός ο βίος της. Το ξέρουν φυσικά οι ακροατές μας ότι ήταν η σύζυγος του Διοκλητιανού, του μεγάλου αυτού διώκτη των χριστιανών. Βλέποντας λοιπόν η Αγία Αλεξάνδρα το μαρτύριο του Αγίου Γεωργίου, ο οποίος μαρτύρησε με πάρα πολλά φρικτά μαρτύρια και για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, ομολόγησε ότι είναι χριστιανή, την έπιασαν, τη φυλάκισαν με σκοπό να τη θανατώσουν. Και εκεί είναι το συγκινητικό. Η αυτοκράτηρα λοιπόν παρακαλάει το Θεό και του λέει ότι ο σύζυγός μου, ο Διοκλητιανός, έχει τόσα αμαρτήματα στην πλάτη του, ας μην προσθεθεί και το αμάρτημα της σύζυγοκτονίας. Τον παρακάλεσε λοιπόν με κάποιο τρόπο να επέμβει, δεν τον παρακάλεσε να σώσει τη ζωή της, τον παρακάλεσε με κάποιο τρόπο να επέμβει, αλλά να μην τη σκοτώσει. Και ο Θεός της το έκανε το χατήρι και την πήρε το βράδυ ενώ ήταν φυλακισμένη. Δεν πρόλαβα να τη σκοτώσουν και έτσι ο Διοκλητιανός δεν είχε επιπλέον και αυτό το αμάρτημα της συζυγοκτονίας. Όμοια η Αγία Νίκη που ήταν ειδωλολάτρησα και βλέποντας το μαρτύριο του Αγίου Γεωργίου ομολόγησε, πίστεψε στο Χριστό και ομολόγησε και αμέσως τη σκότωσαν, και υπάρχουν ακόμα Γιώργηδες και Γεωργίες, θα το ξέρουν πολύ καλά, πάνω από 1000 Άγιοι, τους οποίους τους γιορτάζουμε στον εορτολογικό κύκλο του Αγίου Γεωργίου, δηλαδή από 21 Απριλίου μέχρι 25 Απριλίου, οι οποίοι μαρτύρησαν εξαιτίας του μαρτυρίου του Αγίου Γεωργίου, βλέποντας τον Άγιο Γεώργιο. Μόνο οι στρατιώτες που μαρτύρησαν ήταν 1000. Είναι πολύ συγκινητικό όλο αυτό.
0: Πολύ ωραία. Κυρία Κασιάπη, μπορούν δηλαδή, γιατί μας τηλεφωνούν τώρα που σας ακούν οι ακροατές μας και ρωτούν αν μπορούν να δηλώσουν επιθυμίες και τώρα.
1: Φυσικά, φυσικά μπορούν να μπουν στην ιστοσελίδα των εκδόσεων ΕΑΡ και από εκεί να στείλουν mail ή να τηλεφωνήσουν στις εκδόσεις και να πούνε ποιος Άγιος ή ποια Αγία θέλουν να συμπεριληφθεί στη σειρά. Έχουμε ικανοποιήσει πολλά αιτήματα αναγνωστών της σειράς αυτής. Θα ήθελα να πω τέλος κάτι εξαιρετικά σημαντικό, μια και είμαστε στο τέλος μιας κατηχητικής και μιας ποιμαντικής χρονιάς. Αυτό που θα πω αφορά ιδιαίτερα τους ιερείς μας, τους κατηχητές, τους ομαδάρχες, τους υπεύθυνους κατασκηνώσεων, τους συλλόγους. Μπορούν να προμηθευτούν όποιους Αγίους θέλουν από τα 16, οι 12 έχουν ήδη κυκλοφορήσει και οι 4 κυκλοφορούν τώρα, σας τους στείλαμε πριν κυκλοφορήσουν, για τους συνεργάτες τους, για τα παιδιά των κατηχητικών, για τα στελέχη των κατασκηνώσεων, για αναμνηστικά δώρα. Μια κατηχήτρια μου είπε ότι έδωσε σε όλα τα παιδιά στη Βασιλόπιτα. Το λέω αυτό γιατί για όλους αυτούς θα έχουν έκπτωση 40% στις ομαδικές δηλαδή παραγγελίες και θα κοστίζει μόνο 1,5 ευρώ.
0: Το κάθε βιβλίο, έτσι.
1: Το κάθε βιβλίο με τις χρωμοσελίδες.
0: Πολύ ωραία. Από τις εκδόσεις AR αυτό, φίλοι μας, έτσι. Στις εκδόσεις AR θα απευθυνθείτε και για την παραγγελία και μπορούμε να δώσουμε και ένα τηλέφωνο, κυρία Κατσιάπη, τώρα που μας ακούνε οι ακροατές μας, εάν θέλουν να κάνουν παραγγελία. Δηλαδή, εκδόσεις AR θα πάρετε τηλέφωνο και θα ζητήσετε και αυτή την προσφορά όσοι θέλετε, γιατί όπως είδατε είναι πολύ οικονομική η τιμή των 1,5 ευρώ το κάθε βιβλίο για τους Αγίους. Πείτε μας, κυρία Κατσιάπη, το τηλέφωνο.
1: Ναι, το τηλέφωνο των εκδόσεων είναι 210 36 43 083. Επαναλαμβάνω, 210 36 43 083.
0: Έτσι. Και μπορείτε εκεί να πάρετε και λεπτομέρειες και για τα βιβλία αυτά και για άλλα. Έτσι λοιπόν, ήταν μια πάρα πολύ διαφωτιστική συζήτηση σήμερα για αυτά τα βιβλία και όσα είπαμε βέβαια για τα παιδιά που έρχονται σε επαφή με τους Αγίους από μικρή ηλικία, από ποια ηλικία και έπειτα μπορούν τα παιδιά να καταλάβουν, κυρία Κατσιάπη, λόγο για τους Αγίους, για τη ζωή των Αγίων.
1: Από feedback που είχαμε από μανούλες και από νηπιαγωγούς, να πω εδώ ότι πάρα πολλοί νηπιαγωγοί μας εξέφρασαν πολύ θετικά λόγια για την ενασχόληση των παιδιών με τους Αγίους. Μάλιστα, ένας σύλλογος γονέων από ένα κρητικό νησί μας έστειλε mail και μας ζήτησε να κάνουν δώρο σε όλα τα παιδιά του νηπιαγωγείου το όνομα του Αγίου του, και αν δεν υπάρχει το όνομα του Αγίου του, να διαλέξει το παιδί από τα υπάρχοντα ονόματα ποιον Άγιο θα ήθελε να του κάνουν δώρο. Είναι και αυτό έτσι μια όμορφη ιδέα, οι σύλλογοι γονέων και κηδεμόνων με 1,5 ευρώ να χαρίσουν σε κάθε παιδί νηπιαγωγείου τον Άγιο ή την Αγία που επιθυμούν. Από 4 ετών λοιπόν μας είπαν πολλές μανούλες και πολλοί νηπιαγωγοί ότι τα παιδιά μπορεί να μην έχουν κατακτήσει ακόμα τη δεξιότητα της ανάγνωσης, αλλά όταν τους διαβάζει ένας μεγαλύτερος και κάθονται από πάνω ή δίπλα του και χαζεύουν τις εικόνες, αυτό βαθιά αποτυπώνεται μέσα τους και τα συνδέει με τον Άγιο ή την Αγία. Είπαμε και προηγουμένως ότι δεν υπάρχει απεικόνηση μαρτύριων ούτε αναφορά σε σκληρά μαρτύρια. Δίνεται με έναν πολύ παιδαγωγικό τρόπο και το παιδί, το οποίο ξέρουμε όλοι οι παιδαγωγοί και οι μανούλες, ότι σε αυτή την ηλικία το μαθαίνει απ' έξω το κείμενο. Επομένως, όταν του δείξουμε τις εικόνες, αρχίζει μόνο του και διηγείται τον Άγιο. Ένα παιδάκι πήγε στην εικόνα του Αγίου Γεωργίου και έδειχνε γύρω-γύρω, όπως ξέρουμε, πολλές βυζαντινές εικόνες έχουν σκηνές από το βίο του Αγίου, και έδειχνε την κάθε σκηνή και έλεγε το ίδιο, περιέγραφε τι έδειχνε η σκηνή. Μπορούμε λοιπόν από πολύ μικρή ηλικία τότε να πάρουμε τις βάσεις για την επικοινωνία με τους φίλους μας τους Αγίους, να μάθουν τα παιδιά ότι είναι φίλοι μας οι Άγιοι. Να πούμε στο σημείο αυτό ότι και άλλοι εκπαιδευτικοί αξιοποίησαν τα βιβλία αυτά με έναν διαφορετικό τρόπο και πάντα με την αγκαλιά και τη βοήθεια της Εκκλησίας. Αναφέρομαι συγκεκριμένα στη Μητρόπολη Πατρών και στον Μητροπολίτη Πατρών, τον κύριο Χρυσόστομο, που με πολύ αγάπη αγκάλιασε την προσπάθεια αυτή, με τις ευλογίες λοιπόν του Σεβασμιωτάτου και με τη βοήθεια του Διευθυντή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας, πραγματοποιήθηκε στην Πάτρα μια πολύ μεγάλη εκδήλωση τον περασμένο Νοέμβριο με θέμα «Γνωρίζω στα παιδιά τον πολιούχο της πόλης και τον ναό του», διότι ως γνωστόν η πόλη της Πάτρας έχει ως πολιούχο τον Απόστολο Ανδρέα, είναι μια αποστολική εκκλησία, και η εκκλησία, ο ναός του Αγίου Ανδρέα, πρόκειται για ένα πολύ μεγάλο και όμορφο μνημείο που κοσμεί την πόλη. Με αφορμή λοιπόν το συγκεκριμένο βιβλίο του Αποστόλου Ανδρέα, έγινε μια πολύ μεγάλη εκδήλωση στην οποία παρουσιάστηκε ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Μας βοήθησε πάρα πολύ ο συνεργάτης των εκδόσεων ΕΡΑ, ο κύριος Γιώργος Μαρκάκης, διευθυντής του 19ου Δημοτικού Σχολείου Πατρών, και καθώς και η πρώην σύμβουλος νηπιαγωγών, η κυρία Βοηνέσκου. Έγινε λοιπόν ψηφιακή ξενάγηση στον ναό του Αγίου Ανδρέα, εξηγώ πώς έγινε, φτιάχτηκαν QR code, τοποθετήθηκαν σε συγκεκριμένα σημεία του ναού και ο δάσκαλος, ο εκπαιδευτικός, ο νηπιαγωγός φέρνει εκεί τα παιδιά, μπορεί να φέρει εκεί τα παιδιά, πλησιάζει το κινητό του στο QR code, αμέσως γίνεται ξενάγηση στο συγκεκριμένο σημείο του ναού, όσον αφορά στη διακόσμηση του ναού, στη ζωή του Αγίου Ανδρέα, στις εικόνες που φαίνονται εκεί, στα ψηφιδωτά, στα άλλα διακοσμητικά, στην κάρα του Αγίου, στο σταυρό του Αγίου και σε άλλα σημαντικά πράγματα του ναού του Αγίου Ανδρέα. Και στη συνέχεια έχουμε εκπαιδευτικές δραστηριότητες χωρισμένα σε ομάδες, τα παιδιά σκορπίζονται μέσα στο ναό του Αγίου Ανδρέα και μετά από 15 λεπτά συναντιούνται όλα και πρέπει να έχουν απαντήσεις στις ερωτήσεις που τους έχει το φυλάδιο και τις οποίες συντονίζει ο αρχηγός της κάθε ομάδας μαζί με τους δύο εκπαιδευτικούς οι οποίοι συνοδεύουν τα παιδιά. Από τις μέχρι τώρα ανταποκρίσεις που είχαμε με τους εκπαιδευτικούς της Πάτρας, μας είπαν όλοι όσοι επικοινώνησαν μαζί μας ότι έμειναν ενθουσιασμένοι τόσο οι εκπαιδευτικοί όσο και τα παιδιά. Με την ευκαιρία αυτή καλούμε τους εκπαιδευτικούς που μας ακούνε, αν θέλουν να συνεργαστούν μαζί μας και να γίνουν ανάλογα εκπαιδευτικά προγράμματα σε μνημεία Αγίων που υπάρχουν σε όλη την Ελλάδα και στην Κύπρο μας. Είμαστε ανοιχτοί σε κάθε είδους συνεργασία και επίσης να πούμε ότι το εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Αγίου Ανδρέα, καθώς και όλες οι δραστηριότητες και η ψηφιακή ξενάγηση, υπάρχει στην ιστοσελίδα των εκδόσεων ΕΡ, στη καρτέλα που υπάρχει το βιβλίο του Αγίου Ανδρέα.
0: Πάρα πολύ ωραία. Νομίζω ότι θα είναι μια καλή ευκαιρία να ακούσουμε και εμείς ένα ηχητικό, αν γίνεται, αν το επιτρέπουν οι εκδόσεις και η κυρία Κατσιάπη. Τι λέτε?
1: Με πολύ χαρά να κάνουμε δώρο στους ακροατές μας και στους αγαπημένους εκπαιδευτικούς και ακροατές που μας ακούν από τη Μητρόπολη Πατρών το ηχητικό από το βίο του Αγίου Ανδρέα που έγραψε η κυρία Μαρία Πανουριά, εκπαιδευτικός από την πόλη των Πατρών.
0: Ωραία. Ο Άγγελος Παπάς έχει το λόγο τώρα και θα μας μεταδώσει το πολύ καλό ηχητικό για τον Άγιο Ανδρέα. Το ακούμε, φίλοι μας.
2: Ο Απόστολος Ανδρέας. Ο Απόστολος Ανδρέας γεννήθηκε την εποχή του Χριστού στη Βηθσαϊδά, στα παράλια της Γαλιλαίας. Μαζί με τον πατέρα του Ιωνά και τον αδελφό του Πέτρο, που ήταν ψαράδες, λαχταρούσαν τον ερχομό του Μεσσία. Όταν τα δύο αδέλφια γνώρισαν τον Άγιο Ιωάννη τον Πρόδρομο στις όχθες του Ιορδάνη ποταμού, έγιναν μαθητές του. Κάποια μέρα που περνούσε από εκεί ο Χριστός, τον είδε ο Ανδρέας και κατάλαβε ότι εκείνος ήταν ο Μεσσίας που περίμεναν. Ενθουσιασμένος είπε τα νέα στον αδελφό του τον Πέτρο και κατόπι στον φίλο του τον Ναθαναήλ. Μία από τις επόμενες μέρες ο Χριστός περπατούσε στην όχθη της Γαλιλαίας και είδε πάλι τα δύο αδέλφια, τον Ανδρέα και τον Πέτρο, να ψαρεύουν. Τότε τους είπε: «Ακολουθήστε με και θα σας κάνω ψαράδες ανθρώπων». Εκείνοι τότε παράτησαν τα δίχτυα και τον ακολούθησαν. Ο Ανδρέας ήταν ο πρώτος από τους 12 μαθητές που κάλεσε ο Χριστός, γι' αυτό ονομάστηκε Πρωτόκλητος. Έζησε κοντά στον Χριστό μαζί με τους υπόλοιπους μαθητές. Άκουσε τη διδασκαλία του, είδε τα θαύματά του, έζησε τη Σταύρωση, την Ανάσταση και την ανάληψή του στους ουρανούς. Μετά την Πεντηκοστή, την ημέρα δηλαδή που το Άγιο Πνεύμα φώτισε τους μαθητές, ο Απόστολος Ανδρέας κήρυξε τον Χριστό με δυσκολίες και κινδύνους σε πολλά μέρη του κόσμου και έκανε θαύματα. Ένα από αυτά, σύμφωνα με την παράδοση, έγινε στην Κύπρο, στην περιοχή της Καρπασίας. Εκεί έμεινε για 3 μέρες το καράβι με το οποίο ταξίδευε ο Απόστολος Ανδρέας, πηγαίνοντας για την Αντιόχεια. Νερό όμως δεν υπήρχε στην περιοχή. Τότε ο Άγιος γονάτισε, προσευχήθηκε και σταύρωσε έναν βράχο. Αμέσως άρχισε να τρέχει νερό. Με αυτό το νερό έκανε καλά το άρρωστο παιδί του καπετάνιου και άλλους ανθρώπους. Στο σημείο αυτό χτίστηκε αργότερα το μοναστήρι του Αποστόλου Ανδρέα και ολόκληρη περιοχή ονομάστηκε Ακροτήριο του Αποστόλου Ανδρέα. Η τελευταία περιοχή που επισκέφθηκε ο Απόστολος ήταν η Πάτρα. Εκεί πίστευσαν στον Χριστό πολλοί άνθρωποι. Ο ειδωλολάτρης άρχοντας Αιγιάτης διέταξε να τον φυλακίσουν και ύστερα να τον καρφώσουν σε ένα σταυρό που είχε σχήμα Χ. Ο Απόστολος Ανδρέας πέθανε πάνω στο σταυρό στις 30 Νοεμβρίου του 66 μετά Χριστόν. Η Μαξιμίλα, η γυναίκα του Αιγιάτη, που ο Απόστολος Ανδρέας την έκανε καλά από αγιάτρευτη αρρώστια και είχε βαπτιστεί χριστιανή, και ο Στρατοκλής, ο αδελφός του Αιγιάτη, φρόντισαν να τον κυδεύσουν. Ο Απόστολος Ανδρέας είναι ο προστάτης της Πάτρας. Εκεί, στον μεγάλο ναό του Αγίου Ανδρέα, υπάρχει ένα τμήμα από τον Σταυρό του, καθώς και η Αγία Κεφαλή του.
0: Ακούσαμε λοιπόν το ηχητικό από τις εκδόσεις ΕΡΑ για τον Άγιο Ανδρέα και σε αυτό το σημείο να ευχαριστήσω από καρδιάς την κυρία Κατσιάπη για αυτή την συζήτηση εδώ μαζί μας. Να είστε πάντα καλά και τέτοιες εμπνεύσεις να έχουν όλοι οι συνεργάτες σας στις εκδόσεις.
1: Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη σημερινή εκπομπή. Όλοι οι Άγιοι, όλοι οι Άγιοι και οι νεότεροι Άγιοι, οι σύγχρονοι Άγιοι, να μας προστατεύουν, να μας καθοδηγούν, και ο Άγιος Πορφύριος, προστάτης και βοηθός στο ραδιοφωνικό σταθμό της Πειραϊκής Εκκλησίας, που μας κάνει συντροφιά στα Ευγιανά.
0: Ευχαριστούμε και πάλι. Φίλες και φίλοι, μέσα από αυτή τη συζήτηση ίσως κρατάμε κάτι πολύ απλό αλλά και πολύ βαθύ. Ότι η σχέση των παιδιών με τους Αγίους δεν είναι υπόθεση, γνώσεις, αλλά εμπειρίες. Δεν είναι κάτι που επιβάλλεται, είναι κάτι που καλλιεργείται σχεδόν αθόρυβα μέσα από μικρές καθημερινές επαφές. Σε ένα κόσμο γεμάτο εικόνες και οθόνες, τέτοιες πρωτοβουλίες ανοίγουν ένα διαφορετικό χώρο. Χώρο δημιουργίας, συμμετοχής, αλλά και εσωτερικής καλλιέργειας. Ίσως τελικά αυτό που έχει σημασία δεν είναι μόνο να γνωρίσουν τα παιδιά τους Αγίους, αλλά να μάθουν να σχετίζονται, να εμπιστεύονται, να αγαπούν και να αναζητούν. Κλείνοντας σε αυτό το σημείο, να πω ένα θερμό ευχαριστώ στον ηχολήπτη μας, τον Άγγελο Παπά, για την ακριβή και ποιοτική τεχνική υποστήριξη που χαρίζει σε κάθε εκπομπή ρυθμό και διάβγεια. Κλείνοντας, να προτείνουμε τον Άγιο Ευμένιο, τον Άγιο με το μεγάλο χαμόγελο, η αφηγηματική βιογραφία του μικρού Κωνσταντίνου, μετέπειτα μοναχού Σοφρονίου και Αγίου Γέρου του Ευμενίου Σαριδάκη, ζωντανεύει φίλη μας μέσα από τις σελίδες του βιβλίου αυτού, φέρνοντας μικρούς και μεγάλους εγκύτερα στον Άγιο των ημερών μας. Ένα βιβλίο για παιδιά δημοτικού, αλλά και για κάθε αναγνώστη με παιδική καρδιά, γεμάτο με τους ανεκτήμητους θησαυρούς που όλοι οι βίοι των Αγίων μας κρύβουν. Η Μαρίνα Χαραχρυσοστόμου, με σεβασμό και τρυφερότητα, αποδίδει τον βίο για τα παιδιά, ενώ η Αγγελική Δελεχά ζωντανεύει με μοναδική εικονογράφηση το κείμενο. Άγιος Ευμένιος, ο Άγιος με το μεγάλο χαμόγελο. Βρείτε το στα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Άθος στο 210-52-38-305 και στο www.stamoulis.gr. Εδώ σας αποχαιρετούμε, να είστε πάντα καλά. Γεια σας.
3: Ραδιοπαραμυθία. Επιμέλεια, παραγωγή Σοφία Χατζή.

0: 29 Μαΐου με 1η Ιουνίου, τετραήμερη αεροπορική εκδρομή στην Κρήτη με την Πειραϊκή Εκκλησία. Στο Ηράκλειο, στο Ρέθυμνο και στο Λασίθι. Προσκύνημα στις Ιερές Μονές, Παναγίας Καλυβιανής και Κοιμήσεως Θεοτόκου Αγκαράθου στο Ηράκλειο, Παμαγίστων Ταξιαρχών Κρεμαστών και Παναγίας Φανερωμένης στο Λασίθι, Αρκαδίου και Πρέβελη στο Ρέθυμνο. Επίσκεψη στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Μινά, Πολιούχου Ηρακλείου και συμμετοχή στη Θεία Λειτουργία της Πεντηκοστής και στον Εσπερινό της Γονικλησίας στον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίου Αποστόλου Τίτου. 29 Μαΐου με 1η Ιουνίου, τετραήμερη προσκυνηματική εκδρομή στους τρεις νομούς της Κρήτης, Ηράκλειο, Ρέθυμνο και Λασίθι. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής 210-41-18-602 και 210-41-18-640.
1: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς στις μονώσεις. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμμα, 210-5140-031.
2: Θέλετε να μεταφέρετε άμεσα και με ασφάλεια το δέμα σας σε Ελλάδα και εξωτερικό? Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιος Ζήνων Courier. Παραλαμβάνουμε από το χώρο σας. Συσκευάζουμε δωρεάν και παραδίδουμε σε όλο τον κόσμο από 2 έως 8 ημέρες. Αναλαμβάνουμε επίσης εισαγωγές από το εξωτερικό και παράδοση στο χώρο του παραλήπτη με ασφάλεια και ταχύτητα. Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιος Ζήνων Courier. 210-7704-704 και 694-4416-076.
3: Κυκλοφορεί το τρίτο βιβλίο της σειράς «Ο Παράδεισος αρχίζει εδώ» της αγαπημένης συγγραφέως Στέλλας Πλαταρά από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
4: Μέσα στις σελίδες του θα γνωρίσετε γέροντες που έμαθαν να αγαπούν, να συγχωρούν και να βλέπουν τον Θεό σε κάθε μικρή στιγμή της ζωής τους.
3: Συναρπαστικές ιστορίες από το γεροντικό για μικρούς και μεγάλους με εικονογράφηση από τη Στεφανία Ψαρά.
4: «Ο Παράδεισος αρχίζει εδώ» 3. Της Στέλλας Πλαταρά.
3: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑΡ. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
4: Για παραγγελίες καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα airbooks.com.
5: Ώρα Ελλάδος, 1.
6: Είσαι δικαιούχος του προγράμματος Εξοικονομώ? Έχεις βάουτσερ για το πρόγραμμα Αλλάζω Θέρμανση? Η Gas Pipes συμμετέχει σε όλα τα προγράμματα και αναλαμβάνει όλη τη διαδικασία για εσάς. Μελέτη, προμήθεια, εγκατάσταση. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-2470-870 για να σας ενημερώσουμε δωρεάν για την προσφορά μας. Gas Pipe. Εγκαταστάσεις αντλιών θερμότητας και φυσικού αερίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-2470-870.
7: Blue Brown. Εταιρεία συμβουλευτικής διαμεσολάβησης με εμπειρία, γνώση, μεθοδολογία. Με σημείο εκκίνησης στην Αθηναϊκή Ριβιέρα μέχρι το κέντρο της Αθήνας και τα νησιά μας, αναλαμβάνουμε τη μίσθωση, πώληση, αξιοποίηση και επένδυση ακινήτων, προσφέροντας επενδυτικές επιλογές με προοπτικές. Αναλαμβάνουμε την προώθηση και διαχείριση της περιουσίας κατοίκων του εξωτερικού και της ελληνικής διασποράς. Blue Brown. Η ανθρώπινη προσέγγιση στο real estate. Τηλέφωνο 210-8948-048 και bluebrown.gr.
6: Είσαι δικαιούχος του προγράμματος Εξοικονομώ? Έχεις βάουτσερ για το πρόγραμμα Αλλάζω Θέρμανση? Η Gas Pipes συμμετέχει σε όλα τα προγράμματα και αναλαμβάνει όλη τη διαδικασία για εσάς. Μελέτη, προμήθεια, εγκατάσταση. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-2470-870 για να σας ενημερώσουμε δωρεάν για την προσφορά μας. Gas Pipe. Εγκαταστάσεις αντλιών θερμότητας και φυσικού αερίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-2470-870.
8: Εμείς ως Εκκλησία, ανεξάρτητα και αδιάκριτα από τη θρησκεία, την καταγωγή, την εθνοτική, την ταυτότητα των ανθρώπων που έρχονται κοντά μας, προσφέρομαι ό,τι μπορούμε ως άνθρωποι για να αντιμετωπίσουμε το φάσμα της πείνας, της ανέχειας, της δυστυχίας. Καθημερινά μοιράζουμε φαγητό σε οποιονδήποτε άνθρωπο έχει ανάγκη. Επαναλαμβάνω, χωρίς διάκριση θρησκείας, γλώσσης, εθνικής καταγωγής, εμείς δεν κάνουμε πολιτική, εμείς κάνουμε αγάπη. Ανοίγουμε την αγκαλιά μας σε κάθε άνθρωπο, γιατί ο κάθε άνθρωπος είναι η εικόνα του Θεού. Αυτή λοιπόν είναι, αυτό είναι το μότο μας και αυτή είναι η μενταλιτέ μας, η ύπαρξή μας. Και γι' αυτό το λόγο λοιπόν χρειαζόμεθα τη βοήθεια όλων σε αυτόν τον πνευματικό συναγερμό για την αντιμετώπιση αυτής της κρίσεως, που είναι μια κρίση κατά βάση πνευματική, οπότε αντιλαμβάνεστε. Κάνουμε λοιπόν μια προσπάθεια σε καθημερινή βάση για όλο τον χρόνο, και η αγάπη και η αγκαλιά αυτή ανοιχτή πλημμυρίζει με σοφία και δύναμη και χάρη από την κοινωνία μας με τον Θεό. Χωρίς αυτή τη σχέση, την υπαρξιακή, τη βιωματική, την ταυτοτική σχέση με την πίστη της Εκκλησίας, όλη αυτή η προσπάθεια θα ήταν μια απλή κοινωνική εκδήλωση. Δεν είναι όμως έτσι. Είναι μια βαθιά πνευματική προσφορά κοινωνίας και αγάπης.

εμείς το πρόσωπο του κάθε ανθρώπου, όποιος και αν είναι, από όπου και αν έρχεται, βλέπουμε τον ίδιο τον Θεό. Τον Θεό ένσαρκον. Και γι' αυτό το λόγο ακριβώς αντιλαμβάνεστε ότι προσπαθούμε ό,τι περισσότερο μπορούμε και ό,τι καλύτερο μπορούμε. Και ακόμη και τον εαυτό μας να προσφέρουμε για αυτή την μεγάλη κοινωνική δράση και προσφορά. Είναι μια πνευματική προσφορά κοινωνίας προσώπων, αλληλοπεριχώρησης, που είναι και αν θέλετε και της Εκκλησίας μας κήρυγμα. Αυτό είναι. Ξέρετε, η Εκκλησία δεν είναι ένας χώρος ελίτ ή θρησκευομένων φιλοσοφούντων, αλλά είναι μια κοινωνία μεταποιημένων ανθρώπων, μεταποιημένων αμαρτωλών. Και γι' αυτό το λόγο λοιπόν όλοι μας που μετέχουμε σε αυτό το γεγονός, νομίζω ότι μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε όταν μιμηθούμε τον Χριστό, που ήρθε όχι να διακονηθεί, αλλά να διακονήσει και να δώσει τη ζωή του λύτρου αντί πολλών, όπως λέει ο Λόγος του Θεού.

Πρέπει να πω ότι αυτό το οποίο κάνει η Μητρόπολη Σπυρός το κάνουν όλες οι Μητροπόλεις και η Αρχιεπισκοπή Αθηνών και όλη η Εκκλησία γενικότερα. Γιατί όπως είπαμε, είναι σύμφυτο με την ύπαρξή μας. Δεν μπορείς να ισχυρίσεις ότι αγαπάς τον Θεό που δεν τον βλέπεις άμεσα με τα σαρκικά σου μάτια, αλλά μόνο με την πνευματική σου όραση, όταν είναι καθαρή βέβαια η πνευματική αυτή όραση, και να μην αγαπάς τον άνθρωπο που τον βλέπεις και τον αισθάνεσαι και τον ακουμπάς δίπλα σου, τον πονεμένο άνθρωπο που, όπως είπαμε, ο ίδιος ο Χριστός είπε ότι στο πρόσωπό του βλέπετε εμένα τον ίδιο σωματικά. Βλέπετε λοιπόν ότι χρειάζεται όλοι να συνυπάρξουμε, να συγχωρήσει ο ένας τον άλλον, να χωρέσει ο ένας τον άλλον δηλαδή, για να μπορέσουμε να κάνουμε ένα τέτοιο κοινωνικό έργο, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό και για την ύπαρξή μας. Δηλαδή δεν μπορώ εγώ να κοιμάμαι ήσυχος, να απολαμβάνω το βίο μου ή την οποιαδήποτε ανθρώπινη κατασκευή, όταν ο διπλανός μου υποφέρει, πονάει, πλήττεται, σφαδάζει από τον πόνο και τη δυστυχία. Δεν μπορώ να ζήσω ευτυχισμένος αν δεν είναι όλοι χαρούμενοι και όλοι ευτυχισμένοι. Αυτό λοιπόν είναι το πρόταγμά μας. Νομίζω ότι το μήνυμα της αγάπης μπορεί να αντιμετωπίσει τα πράγματα. Δεν υπάρχει άλλη δύναμη παρά μονάχα αυτή η αγάπη. Νομίζω ότι αυτό το οποίο εμείς ως λαός και ως θρησκευτική πίστη και ως πολιτισμός και ως κουλτούρα διαχρονικά υψώνουμε είναι αυτό το γεγονός. Η αγάπη χωρίς όρια. Και μέσα από αυτή την αγάπη, αυτή τη στιγμή καλούμε όλους να έλθουν αρρωγοί σε αυτή την προσπάθεια που κάνει η τοπική εκκλησία και δι' αυτής βέβαια και η Οικουμενική Εκκλησία, γιατί η Εκκλησία είναι μία, αδιαίρετη. Ευχαριστούμε όλους τους συνεργάτες, τους αφανείς και εμφανείς, τους δωρητάς, τους ευεργέτας, όλους εκείνους οι οποίοι συνδράμουν στο έργο της Μητροπόλεως και της Εκκλησίας μας γενικότερα. Και βέβαια εσάς που είστε εδώ η ψυχή όλου αυτού του έργου. Τους ανθρώπους της Κυριακής Εκκλησίας, του σταθμού, του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας και στην καρδιά μας.

0: Δικαστήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς διοργανώνουν και αυτό το καλοκαίρι θερινό πρόγραμμα Summer Cup με αθλητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες για παιδιά ηλικίες από 4 έως 14 ετών ανεξαρτήτως του σχολείου που φοιτούν.
1: Συνολικά θα πραγματοποιηθούν 5 περίοδοι.
0: Από τις 16 Ιουνίου έως τις 17 Ιουλίου.
1: Το πρόγραμμα αρχίζει στις 8 το πρωί και ολοκληρώνεται στις 4 το απόγευμα.
0: Οι δραστηριότητες περιλαμβάνουν παιχνίδι, κολυμβητήριο 2 ημέρες την εβδομάδα, παιχνίδια δεξιοτήτων, διαγωνιστικά και επιτραπέζια, καθώς και ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, παιχνίδια Λούνα Πάρκ, τραμπολίνο, καλλιτεχνική απασχόληση και παραστάσεις, μουσικοκινητική, θεατρικό παιχνίδι, αγιογραφία, ψηφιδωτό, κουκλοθέατρο και πολλά ακόμη.
1: Σχετικά με τη διατροφή, προσφέρονται σε όλα τα παιδιά από την κουζίνα των εκπαιδευτηρίων μας φτιαγμένα με αγνά υλικά, πρωινό, δεκατιανό, μεσημεριανό, γλυκίσματα και παγωτά.
0: Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές, καλέστε στο 210-4634-113 για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και στο 210-4610-915 για τους μαθητές δημοτικού και γυμνασίου.
1: Μπορείτε επίσης να συμπληρώσετε ηλεκτρονικά την αίτησή σας στο site των εκπαιδευτηρίων.
2: Η προσπάθεια συνεχίζεται. Οι ανάγκες των απόρων αδελφών μας δυστυχώς δεν έχουν τέλος.
3: Η Πειραϊκή Εκκλησία στηρίζει τις πολύτεκνες οικογένειες, τα ορφανά παιδιά, τα μοναχικά άτομα, τους ανήμπορους ηλικιωμένους, τους ασθενείς, τα εξαρτημένα από ουσίες παιδιά και παίρνουμε δύναμη και κουράγιο για να συνεχίσουμε από τη δική σας αγάπη και το ανίσταχτο ενδιαφέρον σας.
4: Βλέπουμε στο πρόσωπο του δυστυχισμένου αδελφού μας, τον κύριό μας, και χωρίς δεύτερη σκέψη, του σφουγγίζουμε τα δάκρυα του πόνου του με την προσφορά μας.
5: Γίνε και εσύ ένας ισχυρός κρίκος στη μεγάλη αλυσίδα αγάπης, ιεραποστολής και φιλανθρωπίας της τοπικής μας εκκλησίας.
6: Μια μερίδα από τις χιλιάδες που προσφέρονται καθημερινά σε εκείνους που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα, ας είναι από σένα.
3: Δανείζει Θεό ο ελαιών πτωχών. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-4118-646.
4: Σας περιμένουμε, σας χρειαζόμαστε. Είστε η δύναμή μας για να συνεχίσουμε. Σε αυτή την ιεραποστολική προσπάθεια δεν περισσεύει κανείς.
2: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά ξεκίνησαν με τη δημιουργία νέων τμήματων. Επιπλέον ώρες διδασκαλίας. Ενσωματωμένο φροντιστηριακό μάθημα σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Εκμάθηση τριών ξένων γλωσσών με φροντιστηριακή μορφή. Πιστοποίηση πληροφορικής. Διαδραστικοί πίνακες. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ανθρωπιστική παιδεία και αγωγή. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4634-113. Για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4610-915. 29 Μαΐου με 1η Ιουνίου, τετραήμερη αεροπορική εκδρομή στην Κρήτη με την Πειραϊκή Εκκλησία. Στο Ηράκλειο, στο Ρέθυμνο και στο Λασίθι. Προσκύνημα στις Ιερές Μονές, Παναγίας Καλυβιανής και Κοιμήσεως Θεοτόκου Αγκαράθου στο Ηράκλειο, Παμαγίστων Ταξιαρχών Κρεμαστών και Παναγίας Φανερωμένης στο Λασίθι, Αρκαδίου και Πρέβελη στο Ρέθυμνο. Επίσκεψη στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Μινά, Πολιούχου Ηρακλείου και συμμετοχή στη Θεία Λειτουργία της Πεντηκοστής και στον Εσπερινό της Γονικλησίας στον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίου Αποστόλου Τίτου. 29 Μαΐου με 1η Ιουνίου, τετραήμερη προσκυνηματική εκδρομή στους τρεις νομούς της Κρήτης, Ηράκλειο, Ρέθυμνο και Λασίθι. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής 210-4118-602 και 210-4118-640.
7: Αφιέρωμα στον Μέγα Κωνσταντίνο. Οι κατηγορίες και η αλήθεια για τη ζωή του πρώτου χριστιανού αυτοκράτορα και ιδρυτή της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Αυτή την Παρασκευή, στις 10.30 το βράδυ, το δεύτερο και τελευταίο μέρος. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
8: Η Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Χριστός Ανέστη. Ο πατήρ Φανούριος Κατσαρός και ο πατήρ Νικόλαος Βουρλάκος στην εκπομπή «Εφόλης της Ύλης» με το Δημήτρη Αλφιέρη, εκπρόσωπο τύπου της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Μαζί τους η Μαρία Χαρατζοπούλου και ο Κώστας Δαντήλης.

0: Χριστός Ανέστη, καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι ακροατές της Πυριακής Εκκλησίας. Είστε συντονισμένοι στο ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Είναι η εκπομπή Εφόλης της Ύλης του Δημήτρη Αλφιέρη. 2-10-41-18-602 και 2-10-41-18-640 η τηλεφωνική μας αριθμή. Πληκτρολογείτε τον αριθμό 1, συνδέεστε απευθείας με το τηλεφωνικό μας κέντρο. Εκεί βρίσκεται η Φίβη Κωνσταντέλου. Απαντά στα δικά σας, στις δικές σας κλήσεις, καταγράφει τα δικά σας μηνύματα και φυσικά σας ενημερώνει για όλους τους τρόπους με τους οποίους μπορείτε και εσείς, όσοι θέλετε, να ενισχύσετε μια πολύπλευρη, μια μεγάλη φιλανθρωπική, ιεραποστολική και εκπαιδευτική προσπάθεια και δράση της τοπικής μας εκκλησίας. info@pyradio.com το email της Πυραϊκής Εκκλησίας, ενώ μπορείτε να στέλνετε γραπτά μηνύματα μέσω Viber στο 6981-912-912. Παναγιώτης Γιάννης στη ρύθμιση του ήχου. Χριστός Ανέστη, καλό μεσημέρι κυρία Χαρατζοπούλου.
1: Αληθώς Ανέστη, καλησπέρα μου σε όλους.
0: Τι κάνετε?
1: Δόξα τω Θεώ, καλά.
0: Πώς πάτε με την Κρήτη σας?
1: Προχωρούμε, πρώτα Θεός.
0: Προχωρούμε, ξεκινήσουμε με αυτό.
1: Βεβαίως. Αγαπημένοι μας ακροατές, έχουμε αναγγείλει εδώ και αρκετές μέρες ένα πολύ σημαντικό προσκύνημα στην όμορφη Κρήτη, στους τρεις νομούς, στο Ηράκλειο, το Ρέθυμνο και το Λασίθι. Είναι πολύ σημαντικά τα προσκυνήματα, θα σας πούμε δύο λόγια περισσότερα για το πρόγραμμα αυτής της εκδρομής. Όσοι ενδιαφέρεστε μπορείτε να μπείτε και στη σελίδα της Πυριακής Εκκλησίας, το pyradio.com, να δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα ή να μας πάρετε τηλέφωνο να σας πούμε εμείς περισσότερες λεπτομέρειες. Λοιπόν, είναι ένα τετραήμερο πανέμορφο, είναι 29 Μαΐου με 1η Ιουνίου, το τετραήμερο του Αγίου Πνεύματος. Είναι αεροπορική εκδρομή, έχουμε αναχώρηση πρώτο Θεός Παρασκευή, λοιπόν 29 Μαΐου το πρωί, αρκετά νωρίς για να κερδίσουμε την ημέρα, και θα υπάρχει πούλμαν και στο Σύνταγμα και στον Πειραιά όπως πάντα, για να μπορέσετε να πάτε στο αεροδρόμιο πρώτο Θεός. Η πτήση θα είναι στις 7:10, οπότε σε μία ώρα θα είσαστε το πολύ, θα είσαστε στο Ηράκλειο. Πηγαίνοντας λοιπόν στο Ηράκλειο, πρώτα ο Θεός, θα επιβιβαστείτε στο πούλμαν και θα αναχωρήσετε για το πρώτο σημαντικό προσκύνημα για τον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό του Αγίου Μινά στο κέντρο της πόλης. Ο ναός είναι έδρα του Αρχιεπισκόπου Κρήτης και είναι ίσως ο μεγαλύτερος, είναι ο μεγαλύτερος ναός της Κρήτης σίγουρα και ένας από τους μεγαλύτερους της Ελλάδος. Υπάρχει λοιπόν δυνατότητα να βρεθείτε εκεί σε αυτόν τον πολύ σημαντικό ναό στο Ηράκλειο της Κρήτης, στον Άγιο Μινά. Και είναι ένας ναός ο οποίος έχει πολύ μεγάλη ιστορία. Ο Άγιος Μινάς είναι πάρα πολύ αγαπητός έτσι και αλλιώς στην Κρήτη και κάνει καθημερινά πάρα πολλά θαύματα. Μάλιστα φέτος γιορτάστηκε με λαμπρότητα και ο εορτασμός του θαύματος του Αγίου Μινά με τη συμπλήρωση 200 ετών από την 18η Απριλίου του 1820. Με πολύ έτσι λαμπρότητα γιορτάστηκε αυτή η ανάμνηση του θαύματος. Σύμφωνα με την εκκλησιαστική τοπική ιστορία, κατά την ημέρα του Πάσχα του 1826 οι Οθωμανοί κατακτητές σχεδίαζαν την ευνηδιαστική σφαγή των χριστιανών του Ηρακλείου εντός του ναού κατά τη διάρκεια της Αναστάσιμης Θείας Λειτουργίας. Ωστόσο, κατά την ώρα της αναγνώσεως του Ευαγγελίου εμφανίστηκε θαυματουργικά έφυπος ασπρομάλης άνδρας, ο οποίος περνοδιάβαινε με το άλογό του και είχε και το ξύφος του και καταδίωξε τους επίδοξους σφαγής, προκαλώντας πανικό και αναγκάζοντάς τους σε φυγή, σώζοντας έτσι τον χριστιανικό πληθυσμό της πόλεως. Την ανάμνηση λοιπόν αυτού του θαύματος την γιόρτασαν με πολύ μεγάλη λαμπρότητα και φέτος στο Ηράκλειο. Βέβαια ο Άγιος Μινάς κάνει καθημερινά πάρα πολλά θαύματα. Είναι πάρα πολύ θαυματουργός και θα είναι το πρώτο προσκύνημα σε αυτή την όμορφη εκδρομή που προγραμματίζουμε πρώτα ο Θεός για το τετραήμερο του Αγίου Πνεύματος. Μετά από το προσκύνημα σε αυτό τον πολύ σημαντικό ναό του Αγίου Μινά που είναι στο κέντρο του Ηρακλείου, θα πάμε προς το κέντρο της πόλεως, εκεί που είναι η πλατεία πολύ γνωστή, η πλατεία Λιονταριών, είναι σήμα κατά τεθέν της πόλεως, και εκεί θα υπάρχει χρόνος για πρωινό και για καφέ. Έπειτα εκ νέου επιβίβαση στο Πούλμαν και αναχώρηση για ένα πάρα πολύ σημαντικό μοναστήρι, την Ιερά Μονή Παναγίας Καλυβιανής, η οποία βρίσκεται στο 60 χιλιόμετρο της οδικής αρτηρίας Ηρακλείου Τιμακίου. Το μοναστήρι είναι κτισμένο σε υψόμετρο 80 μέτρων και αναγνωρίστηκε με νόμο το 1968. Τις τελευταίες δεκαετίες μάλιστα το μοναστήρι αναπτύχθηκε σε μεγάλο οικοδομικό συγκρότημα και στεγάζει πολλά φιλανθρωπικά ιδρύματα. Η Ιερά Μονή της Παναγίας της Καλυβιανής είναι έχει μια πολύ μεγάλη ιστορία. Από τα βυζαντινά χρόνια υπήρχε ανδρικό μοναστήρι από μινάρι, του οποίου είναι το εκκλησάκι της ζωοδόχου πηγής του 14ου αιώνα, στο οποίο κατά την παράδοση βρέθηκε η θαυματουργή εικόνα του Ευαγγελισμού, μικρή σε μέγεθος και λαϊκής τέχνης. Το μοναστήρι αυτό καταστράφηκε από τους Τούρκους και οι μοναχοί έγιναν ομολογητές και μάρτυρες της πίστεως. Ακολούθησε μια περίοδος που οι μοναχοί, σκορπισμένοι από το φόβο των Τούρκων, ζούσαν σαν καλυβίτες. Τα βιβλία της Μονής χρονολογούνται από το έτος 1873. Αυτά δείχνουν πως επιτελείται από τότε φιλανθρωπικό έργο προς τους φυλακισμένους, τους άπουρους, τα νόθα και ορφανά παιδιά κλπ. Στις αρχές του 20ου αιώνα, με εντολή του τότε επισκόπου Αρκαδίας, κυρίου Βασιλείου, κτίστηκε το έτος 1927 ο ναός της Κοιμήσεως της Θεοτόκου. Τώρα λειτουργεί ως καθολικό της Μονής. Η Μονή μετατρέπεται σε γυναικεία με την χειροθεσία των πρώτων αδελφών, με σκοπό τη λατρεία του Θεού και τη φιλανθρωπία. Το έργο της Μονής είναι πάρα πολύ μεγάλο. Είναι, το μοναστήρι είναι ένα συγκρότημα ιδρυμάτων που αναπτύσσεται γύρω από τη Μονή. Έχει ορφανοτροφείο, γυροκομείο, κέντρο εφηβικής προστασίας, παιδική προστασία, σχολή ραπτικής κλπ. Λοιπόν, εκεί φιλοξενούνται στο μοναστήρι, εκεί στο ίδρυμα αυτό που είναι για τους γέροντες, φιλοξενούνται άνθρωποι που έχουν ανάγκη στοργής και ζεστασιάς και βέβαια τη βρίσκουν απλόχερα από τις μοναχές. Η ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην σωστή ψυχοσωματική ανάπτυξη των παιδιών και στην ομαλή ένταξή τους στο κοινωνικό σύνολο. Η παρηγοριά και ανακούφιση κάθε ηλικιωμένου που φιλοξενείται στο γυροκομείο της Μονής. Παράλληλα λειτουργούν εργαστήρια ιεροραπτικής, αγιογραφίας, υφαντικής, μουσείο εκκλησιαστικού και λογραφικού τύπου, δημοτικό σχολείο, δημόσιο και νηπιαγωγείο για τα παιδιά των ιδρυμάτων και της γύρω περιοχής, καθώς επίσης και κατασκήνωση για τις διακοπές των παιδιών των ιδρυμάτων και βέβαια όλων των και για όλα τα παιδιά που βρίσκονται εκεί κοντά στο μοναστήρι. Σε αυτή τη μονή βρίσκεται και ο τάφος της γερόντισσας Γαλακτίας, που είναι πολύ γνωστή τα τελευταία χρόνια. Θεωρείται μια χαρισματική και αγιασμένη μορφή της σύγχρονης Κρήτης. Και έχει ταφεί λοιπόν εδώ σε αυτό το μοναστήρι, δεν έχει ακόμη γίνει η αγιοκατάταξή της από το Πατριαρχείο, αλλά συνέχεια επιτελεί θαύματα. Λοιπόν, και είναι πραγματικά ο τάφος της πάρα πολύ έτσι θεωρείται χώρος πνευματικής ανάπαυσης και θαυμάτων. Είναι πάρα πολλοί αυτοί οι οποίοι τον επισκέπτονται καθημερινά και θα έχουμε και εμείς αυτή την ιδιαίτερη ευλογία να βρεθούμε και εμείς στο σημείο ακριβώς που σε αυτό το μοναστήρι καταρχάς, το πάρα πολύ σημαντικό, αλλά και στον τάφο της γερόντισσας Γαλακτίας. Την δεύτερη μέρα της εκδρομής, πρώτο Θεός, μετά από το πρωινό σε μπουφέ, θα αναχωρήσουμε για την εκδρομή μας με κατεύθυνση τον ομό Λασιθίου, διασχίζοντας μια όμορφη διαδρομή μέσα από πανέμορφα κρητικά τοπία. Φτάνουμε στην πρώτη μας επίσκεψη. Πρώτος σταθμός λοιπόν, η ιστορική Μονή Κρεμαστών. Είναι ιερά μονή, κοινοβιακή μονή Παμεγίστων Ταξιαρχών Κρεμαστών. Η ιερά μονή αυτή είναι ένα από τα ιστορικότερα μοναστήρια της Κρήτης. Υψώνεται στην βόρεια ανατολική πλαγιά του βουνού Καβαλαρά, κοντά στο νομό, στο χωριό Βρύσες, και είναι χτισμένο πάνω σε το μοναστήρι, πάνω σε βράχια μετέωρο, σαν να κρέμεται. Από εκεί πήρε και προφανώς και το όνομα αυτό, αυτό το ευλογημένο από το Θεό μοναστήρι, επειδή φαίνεται από μακριά σαν να κρέμεται. Από εκεί λοιπόν πήρε το τοπονύμιο Κρεμαστά. Φαίνεται λοιπόν από μακριά σαν να κρέμεται στην πλαγιά. Το καθολικό της Μονής είναι αφιερωμένο στους Άγιους Ταξιάρχες και ορτάζει στις 8 Νοεμβρίου. Είναι λοιπόν ο αναφερόμενος κτήτρο της Μονής αναφέρεται στο μοναστήρι. Δεν ξέρουμε βέβαια ακριβώς πότε έγινε η ίδρυσή του. Στο καθολικό της Μονής ιδιαίτερο ενδιαφέρον προκαλεί ο στολισμός της πέτρινης πλάκας της Αγίας Τραπέζης με ανάγλυφα φύλλα μπέλου με πρωτομή του Χριστού και την επιγραφή που υπάρχει 1622 Απρίλιο από τον Νικηφόρο, τον ιερομόναχο Ανιφαντή, ο οποίος το οικοδόμησε. Είναι ένα μοναστήρι πανέμορφο, ένα μοναστήρι με πάρα πολλούς θησαυρούς και πάρα πολλές ευλογίες. Μετά από το μοναστήρι λοιπόν αυτό θα συνεχίσουμε για την Ιερά Μονή Παναγίας Φανερωμένης, ένα από τα σημαντικότερα προσκυνήματα της περιοχής, κτισμένο σε ήσυχο και επιβλητικό τοπίο. Η Μονή αποτελεί σημείο αναφοράς, πίστης και παράδοσης, προσφέροντας μια έντονα αλλά ιδιαίτερα ουσιαστική στάση πνευματικής ανάτασης. Είναι λοιπόν άλλο ένα μοναστήρι το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό, είναι αντρικό μοναστήρι και αποτελεί το μεγαλύτερο προσκύνημα της Ανατολικής Κρήτης. Το ανακαινισμένο καθολικό είναι ναός με διπλή αφιέρωση στην Υπεραγία Θεοτόκου, κοίμηση και ζωοδόχος πηγή. Η Παναγία η Φανερωμένη είναι θαυματουργός, γι' αυτό και είναι πασίγνωστη σε ολόκληρη την Κρήτη και ιδιαίτερα στο νομό Λασιθίου. Είναι πολλά τα ζευγάρια τα οποία πηγαίνουν σε αυτήν για να προσευχηθούν στην εικόνα της Παναγιάς της Φανερωμένης για να τα βοηθήσει να αποκτήσουν ένα παιδί, και πολλοί γονείς επιστρέφουν στη Μονή για να ευχαριστήσουν για το παιδί που τους αξίωσε να γεννήσουν.

Φύς προς το Ηράκλειο, γεμάτη από εικόνες από μια αυθεντική πλευρά της Κρήτης. Θα έχουμε ξεκούραση στο ξενοδοχείο και το βράδυ ελεύθερο δείπνο στο ξενοδοχείο και διανυκτέρευση. Την τρίτη μέρα της εκδρομής, την Κυριακή 31 Μαΐου, πρώτο Θεός, θα αναχωρήσουμε νωρίς το πρωί με το Πούλμαν, με προορισμό τον Καθεδρικό Ιερό Ναό του Αγίου Απόστολου Τίτου, ο οποίος είναι ήταν και ο πρώτος επίσκοπος Κρήτης, ο Απόστολος Τίτος. Εκεί θα συμμετάσχουμε στη Θεία Λειτουργία της Πεντηκοστής και στον Εσπερινό της Γονικλησίας. Είναι ο ναός του Αγίου Αποστόλου Τίτου, ένα πάρα πολύ σημαντικό προσκύνημα, και είναι και μια από τις πιο εντυπωσιακές εκκλησίες του Ηρακλείου. Είναι ο πιο μεγάλος στην πόλη και αφιερωμένος λοιπόν στον Απόστολο Τίτο, ο ναός αυτός. Μεταξύ άλλων κοιμηλίων, σε αυτόν συγκεντρώθηκαν η τιμία κάρα του Αποστόλου Τίτου και η θαυματουργή εικόνα της Μεσοπαντήτισσας. Το 1925 το μοναστήρι αυτό αποδόθηκε στη χριστιανική λατρεία και ανακατασκευάστηκε, γιατί στα μέσα του στα μέσα του 15ου αιώνα ο ναός ανακαινίστηκε από τον Λατίνο Αρχιεπίσκοπο, και επειδή προκλήθηκαν πάρα πολλές καταστροφές από σεισμούς και πυρκαγιές κλπ, ο ναός ξαναχτίστηκε εξ αρχής κατά την παράδοση εκεί του Χάνδακα στους Οθωμανούς το 1669. Όλα τα κοιμήλια του ναού μεταφέρθηκαν στη Βενετία καταρχάς. Το 1920, τότε ο μεγάλος σεισμός του 1856 τον κατέστρεψε και ο ναός ξαναχτίστηκε στην αρχή σαν τζαμί. Το 1925 αποδόθηκε στη χριστιανική λατρεία και ανακατασκευάστηκε. Στο ναό λοιπόν αυτό του Αγίου Αποστόλου Τίτου φυλάσσεται τώρα η κάρα του Αγίου Τίτου, η οποία επέστρεψε από τη Βενετία, φεύγοντας η Ενετία από την Κρήτη μετά την άλωση της νήσου από τους Τούρκους το 1669, μετέφεραν μαζί τους και την σωζόμενη τιμία κάρα του Αποστόλου Τίτου, η οποία κατατέθηκε στη λειψανοθήκη του Αγίου Μάρκου της Βενετίας. Αποδόθηκε όμως στην Εκκλησία της Κρήτης το 1966, και έτσι από τότε η κάρα βρίσκεται στο ναό του Αγίου Αποστόλου Τίτου, και εμείς θα έχουμε αυτή την ιδιαίτερη ευλογία και χαρά να πάμε να την προσκυνήσουμε, πηγαίνοντας λοιπόν την Κυριακή της Πεντηκοστής να λειτουργηθούμε σε αυτόν τον πανέμορφο ναό. Είναι λοιπόν άλλο ένα πολύ σημαντικό προσκύνημα που θα έχουμε σε αυτό το όμορφο ταξίδι μας, το τετραήμερο ταξίδι μας στην Κρήτη. Μετά από τον εκκλησιασμό μας λοιπόν θα έχουμε την ιδιαίτερη ευλογία να πάμε να προσκυνήσουμε σε άλλο ένα σημαντικό προσκύνημα της Κρήτης, την Ιερά Μονή Αγκαράθου. Είναι ένα από τα ιστορικότερα μοναστήρια της Κρήτης, με σημαντική συμβολή στην πνευματική και εθνική ιστορία του νησιού. Είναι χτισμένη σε ήσυχο και επιβλητικό περιβάλλον και ξεχωρίζει για την αρχιτεκτονική της και για την πλούσια παράδοσή της. Αποτελεί σημείο αναφοράς για προσκυνητές αλλά και επισκέπτες που θέλουν να γνωρίσουν την αυθεντική μοναστική ζωή της Κρήτης. Θα προσκυνήσουμε λοιπόν και σε αυτό το σημαντικό μοναστήρι που λέγεται Ιερά Μονή Παναγίας Αγκαράθου. Το όνομα Αγκάραθος οφείλεται στο φυτό αγκαραθιά, το οποίο λέγεται ότι στο οποίο βρέθηκε η θαυματουργική εικόνα της Παναγίας. Στο σημείο αυτό κτίστηκε αργότερα και το καθολικό της Μονής. Μπροστά στο ιερό του ναού υπάρχει σήμερα μια ροδιά κατά από την οποία οι μοναχοί κρατούν αναμένο στον κορμό της ένα καντήλι.
Η Ιερή Ροδιά λέγεται ότι είναι η αρχική αγκαραφιά την οποία μπόλιασαν οι μοναχοί.

0: της εποχής, με αποτέλεσμα να μετατραπεί θαυματουργικά σε δέντρο. Το ανδρικό μοναστήρι είναι από τα αρχαιότερα στην Κρήτη, χωρίς βέβαια να είναι γνωστή η ακριβής ημερομηνία της ίδρυσής του. Η παράδοση θέλει να έχει κτίσει από τον Νικηφόρο Φωκά τον 10ο αιώνα. Μετά λοιπόν θα βρεθούμε λοιπόν και σε αυτό το σημαντικό μοναστήρι, την Ιερά Μονή Αγκαράθου, μετά από την Θεία Λειτουργία που σας είπα την Κυριακή της Πεντηκοστής. Αφού προσκυνήσουμε λοιπόν και στην Ιερά Μονή Αγκαράθου, θα πάμε να επισκεφθούμε το ανάκτορο της Κνωσού, το οποίο αποτελεί το σημαντικότερο αρχαιολογικό μνημείο της Μινωικής Κρήτης και έναν από τους πιο εμβληματικούς αρχαιολογικούς χώρους της Ελλάδας. Θα έχουμε εκεί τη δυνατότητα να ξεναγηθούμε και μετά επιστροφή στο κέντρο της πόλης. Θα έχουμε χρόνο για φαγητό και μετά θα πάμε στο ξενοδοχείο μας για ξεκούραση και το βράδυ δείπνο εντός του ξενοδοχείου και διανυκτέρευση. Την τέταρτη ημέρα της εκδρομής, τη Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος, αφού πάρουμε πρωινό σε μπουφέ, θα αναχωρήσουμε για ένα επίσης πάρα πολύ σημαντικό μοναστήρι, την Ιερά Μονή Αρκαδίου, η οποία είναι κοντά στο χωριό Αμνάτος Ρεθύμνου. Θα πάμε δηλαδή τώρα στο Ρέθυμνο. Το μοναστήρι λοιπόν είναι πολύ γνωστό βεβαίως. Το μοναστήρι αυτό, το Μονή Αρκαδίου, είναι κτισμένο σε υψόμετρο 500 μέτρων πάνω σε μια, σε ένα πολύ έφορο ψήπεδο με λεώνες, αμπελώνες, πεύκα και κυπαρίσια. Ιδρύθηκε από τον αυτοκράτορα Αρκάδιο τον 12ο αιώνα. Το μοναστήρι περιβάλλεται με ισχυρό τείχος που το έκανε απόρθητο από τους εχθρούς και η πλούσια οχύρωσή του προσήλκησε τους επαναστατημένους κρητικούς. Το Αρκάδι αποτελεί σίγουρα το ιστορικότερο ίσως μοναστήρι της Κρήτης, το οποίο έμελε να γίνει το ισχυρότερο σύμβολο των αγώνων των κρητικών για την ελευθερία, καθώς εκεί έγινε και το τραγικό ολοκαύτωμα του 1866 που άνοιξε τον δρόμο για την απελευθέρωση του νησιού, που πραγματοποιήθηκε το 1898. Μετά το προσκύνημά μας θα επισκεφτούμε επίσης τον νομό Ρεθύμνου, το διάσημο μοναστήρι της Πρέβελης, ένα επίσης πολύ σημαντικό μοναστήρι με καταπληκτική θέα στο Λιβικό Πέλαγος, αλλά και ένα και πολύ κοντά στο εξωτικό Φοινικό δάσος, που επίσης είναι πασίγνωστο. Εδώ θα έχουμε την ευκαιρία να απολαύσουμε την απίστευτη ομορφιά του τοπίου, αλλά και να θαυμάσουμε τα δείγματα της εκκλησιαστικής τέχνης που υπάρχουν στο ναό. Θα έχουμε χρόνο για μεσημεριανό φαγητό στη γραφική πόλη του Ρεθύμνου και μετά επιστροφή στο Ηράκλειο. Θα έχουμε ελεύθερο χρόνο για την τελευταία μας βόλτα και αγορά τοπικών προϊόντων και το βράδυ μεταφορά στο αεροδρόμιο για την πτήση της επιστροφής μας. Γύρω στις 10:15 το βράδυ θα είναι η επιστροφή μας με το αεροπλάνο. Είναι ένα γεμάτο τετραήμερο πραγματικά, 29 Μαΐου με 1η Ιουνίου, από πάρα πολύ σημαντικά προσκυνήματα, από πάρα πολύ σημαντικά μοναστήρια, αγαπημένοι μας ακροατές, και αν ενδιαφέρεστε να συμμετάσχετε σε αυτά τα υπέροχα μοναστήρια της Κρήτης, δεν έχουμε ξανακάνει προσκύνημα σαν Πειραϊκή Εκκλησία και είναι μια μοναδική ευκαιρία πραγματικά. Αν θέλετε να συμμετάσχετε, να επικοινωνήσετε ή δυνατόν και τώρα με το τηλεφωνικό μας κέντρο, με το 210-41-18-602 ή 210-41-18-640, να αφήσετε το τηλέφωνο σας ώστε να επικοινωνήσω εγώ αμέσως μετά την εκπομπή μας για να σας πω περισσότερες λεπτομέρειες και να κλείσετε θέση. Επειδή είναι αεροπορική εκδρομή, το έχουμε πει και άλλες φορές, δεν έχουμε πολλά χρονικά περιθώρια για να μην χαθούν οι θέσεις που έχουν κλειστεί από το πρακτορείο. Έτσι λοιπόν αν θέλετε το συντομότερο επικοινωνήστε μαζί μας για να κλείσετε κι εσείς θέση. Το αναλυτικό πρόγραμμα υπάρχει στην ιστοσελίδα μας, στην Πειραϊκή Εκκλησία, στο piradio.com. Οπότε αν θέλετε μπορείτε να μπείτε, να δείτε το πρόγραμμα, να δείτε το κόστος, τα πάντα, και να δηλώσετε συμμετοχή το συντομότερο δυνατόν. Μαΐου με 1η Ιουνίου, τετραήμερη αεροπορική εκδρομή στην Κρήτη με την Πειραϊκή Εκκλησία. Στο Ηράκλειο, στο Ρέθυμνο και στο Λασίθι. Προσκύνημα στις Ιερές Μονές, Παναγίας Καλυβιανής και Κοιμήσεως Θεοτόκου Αγκαράθου στο Ηράκλειο, Παμαγής των Ταξιαρχών Κρεμαστών και Παναγίας Φανερωμένης στο Λασίθι, Αρκαδίου και Πρέβελη στο Ρέθυμνο. Επίσκεψη στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Μινά, Πολιούχου Ηρακλείου και συμμετοχή στη Θεία Λειτουργία της Πεντηκοστής και στον Εσπερινό της Γονικλησίας, στον Εθευρικό Ιερό Ναό Αγίου Αποστόλου Τίτου. 29 Μαΐου με 1η Ιουνίου, τετραήμερη προσκυνηματική εκδρομή στους τρεις νομούς της Κρήτης, Ηράκλειο, Ρέθυμνο και Λασίθι. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής 210-41-18-602 και 210-41-18-640.
1: Η προσπάθεια συνεχίζεται. Οι ανάγκες των απόρων αδελφών μας δυστυχώς δεν έχουν τέλος.
2: Η Πειραϊκή Εκκλησία στηρίζει τις πολύτεκνες οικογένειες, τα ορφανά παιδιά, τα μοναχικά άτομα, τους ανήμπορους ηλικιωμένους, τους ασθενείς, τα εξαρτημένα από ουσίες παιδιά και παίρνουμε δύναμη και κουράγιο για να συνεχίσουμε από τη δική σας αγάπη και το ανίσταχτο ενδιαφέρον σας.
3: Βλέπουμε στο πρόσωπο του δυστυχισμένου αδελφού μας τον κύριό μας και χωρίς δεύτερη σκέψη του σφουγγίζουμε τα δάκρυα του πόνου του με την προσφορά μας.
4: Γίνε και εσύ ένας ισχυρός κρίκος στη μεγάλη αλυσίδα αγάπης, ιεραποστολής και φιλανθρωπίας της τοπικής μας εκκλησίας.
5: Μια μερίδα από τις χιλιάδες που προσφέρονται καθημερινά σε εκείνους που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα, ας είναι από σένα.
2: Δανείζει Θεό ο ελαιών πτωχών. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-4118-646.
3: Σας περιμένουμε, σας χρειαζόμαστε. Είστε η δύναμή μας για να συνεχίσουμε. Σε αυτή την ιεραποστολική προσπάθεια δεν περισσεύει κανείς.
6: Μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα. Πτυχίο ηλεκτρονικού υπολογιστή σε 3 ημέρες. 4 μόρια για το ΑΣΕΠ. Πληροφορική και για μαθητές γυμνασίου. Πτυχίο αγγλικών σε 30 ώρες. Έκδοση πιστοποίηση αγγλικών σε 10 ημέρες. Πληρώνουμε τα εξέταστρα αφού πετύχουμε. 7 μόρια για ΑΣΕΠ. Πτυχίο ισπανικών και ιταλικών σε 120 ώρες. Απόκτησε πλεονέκτημα στην εργασία σου με 7 επιπλέον μόρια από τη γνώση της ιταλικής γλώσσας. Σας. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα και για τη μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Περιστέρι Εγάλεο Χαϊδάρι. Τηλέφωνο 210-5909-095 και παπαδέα.gr.
7: Με γνώση για τη ζωή της μέλισσας και μελισσοκομική εμπειρία 4 γενεών, παράγουμε και διαθέτουμε ανεπεξέργαστο, αγνό και υψηλής ποιότητας μέλι. Διαθέτουμε ποικιλίες μελιού από θυμάρι, έλατο, κουμαριά, καστανιά, βανίλια, ανθέων και 4 εποχών. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Για παραγγελίες και αποστολές σε όλη την Ελλάδα, καλέστε στο 27570-23715. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Τα προϊόντα μας παραδίδονται κατοίκων χωρίς οικονομική επιβάρυνση εντός νομού Αττικής κατόπιν τηλεφωνικής συνεννοήσεως.
8: Αναζητάτε καινούριο ή ελαφρώς μεταχειρισμένο σχολικό λεωφορείο με εγγύηση? Ψάχνετε μικρά τουριστικά λεωφορεία για μεταφορές? Απόστολος Κούτσιος και μόνο Mercedes-Benz. Είμαστε οι πρώτοι στην Ελλάδα που επί 37 χρόνια φροντίζουμε να μεταφέρονται τα παιδιά μας με απόλυτη ασφάλεια χάρη στα σχολικά μας λεωφορεία. Απόστολος Κούτσιος. Εντιμότητα, αξιοπιστία, εγγύηση. Χαλάνδρη και Παιανία. Τηλέφωνο 210-6826-300.
0: 29 Μαΐου με 1η Ιουνίου, τετραήμερη αεροπορική εκδρομή στην Κρήτη με την Πειραϊκή Εκκλησία. Στο Ηράκλειο, στο Ρέθυμνο και στο Λασίθι. Προσκύνημα στις Ιερές Μονές, Παναγίας Καλυβιανής και Κοιμήσεως Θεοτόκου Αγκαράθου στο Ηράκλειο, Παμαγής των Ταξιαρχών Κρεμαστών και Παναγίας Φανερωμένης στο Λασίθι, Αρκαδίου και Πρέβελη στο Ρέθυμνο. Επίσκεψη στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Μινά, Πολιούχου Ηρακλείου και συμμετοχή στη Θεία Λειτουργία της Πεντηκοστής και στον Εσπερινό της Γονικλησίας, στον Εφεδρικό Ιερό Ναό Αγίου Αποστόλου Τίτου. 29 Μαΐου με 1η Ιουνίου, τετραήμερη προσκυνηματική εκδρομή στους τρεις νομούς της Κρήτης, Ηράκλειο, Ρέθυμνο και Λασίφη. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής 210-41-18-602 και 210-41-18-640.
8: Επιστρέψαμε συντονισμένοι στην Πειραϊκή Εκκλησία. Ακούτε το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Είναι η εκπομπή Εφόλης της Ύλης του Δημήτρη Αλφιέρη. 210-41-18-602 και 210-41-18-640. Τηλεφωνική μας αριθμή. Πληκτρολογείτε τον αριθμό 1 και συνδέεστε απευθείας με το τηλεφωνικό μας κέντρο. Καλωσορίζουμε τον πατέρα Νικόλαο Βουρλάκο. Όχι εδώ στο ραδιοθάλαμο, αλλά τηλεφωνικά. Χριστός Ανέστη, την ευχή σας.
9: Χριστός Ανέστη, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
8: Να πούμε ότι σας ψάχνουμε από το πρωί έστω και τηλεφωνικά να μιλήσουμε και εγώ μια φορά σας βρήκα, ας πούμε.
9: Θέλετε και παραπάνω, φτάνει μια φορά.
8: Ναι, όχι, εντάξει.
9: Αναλαμβάνω. Το πολύ το ΑΕΚ.
8: Σωστό, σωστό. Αντιλαμβάνομαι ότι.
9: Ξέρετε ότι τώρα βρισκόμαστε σε πυρετόδες εργασίες για τις εκδηλώσεις του σχολείου μας.
8: Είστε στα εκπαιδευτήρια, έτσι, γι' αυτό δεν είστε εδώ.
9: Είμαστε εκπαιδευτήρια, να σωστά.
8: Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε. Πώς κύλησε η μέρα, τι καλά ετοιμάζουμε, σε ποιο στάδιο βρισκόμαστε, πόσο αισιόδοξοι είμαστε.
9: Θα πω ότι πριν λίγο είδαμε με τα παιδιά της πρώτης λυκείου ένα βίντεο, μια ταινία μικρού λίθους η οποία δημιουργήθηκε από το κομμάτι πολιτισμού του Δήμου Πειραιά και είχε θέμα το εξαίρετο μυθιστόρημα του Αλεξάνδρου Παπαδιαμάντη, η Φόνησα, μια ταινία που γυρίστηκε από παιδιά των διαφόρων εκπαιδευτηρίων της περιοχής του Πειραιά και τα παιδιά μας πήραν μέρος εκεί σε αυτή την ταινία και μας έφεραν το αποτέλεσμα της ταινίας. Είδαμε μαζί με τα παιδιά ένα καταπληκτικό αποτέλεσμα, μια πολύ ωραία όμορφη ταινία μικρού μήκους. Όταν θα ξέρω περισσότερες πληροφορίες για το πώς μπορείτε να τη δείτε και εσείς, θα σας την πω. Πάντως τα παιδιά μας ήταν εξαίρετοι ηθοποιοί, όχι μόνο τα δικά μας, γενικά τα παιδιά μας εδώ του Πειραιά εννοώ, ήταν εξαίρετοι ηθοποιοί και είχαν ένα πολύ ωραίο αποτέλεσμα.
8: Μπράβο, καλά δεν αμφιβάλλουμε γι' αυτό.
9: Ναι, τώρα ξεκίνησε η εβδομάδα μας. Ξεκίνησε με ενθουσιασμό. Βεβαίως και ενθουσιασμό πολύ γιατί περιμένουμε όλοι αυτές τις εκδηλώσεις της λήξης της σχολικής χρονιάς και τα παιδιά του Δημοτικού, του Γυμνασίου και του Λυκείου αλλά και τα παιδιά του Παιδικού Σταθμού και του Νηπιαγωγείου μας. Να υπενθυμίσω σε όλους σας ότι είστε όλοι καλεσμένοι σε εκδηλώσεις του σχολείου μας, όσοι δεν είναι εκδηλώσεις που αφορούν αποκλειστικά τους γονείς, τους συγγενείς των παιδιών που φοιτούν στα εκπαιδευτήρια, είναι μια εκδήλωση που γίνεται από τα παιδιά των εκπαιδευτήριων για όλους. 25 Μαΐου στο Βεάκιο Θέατρο θα γίνει η εκδήλωση λήξης για το Δημοτικό Σχολείο και Γυμνάσιο και το Λύκειο των εκπαιδευτήριων μας, όπου θα είναι ένα ταξίδι στην ουσιαστική Ελλάδα, ένα ταξίδι στην παράδοση την ουσιαστική της χώρας μας. Θα έχει πολλή μουσική, θα έχει πολύ χορό, θα έχει ζωντανή συναυλία με νησιώτικα τραγούδια γνωστά βεβαίως και θα έχει και πολύ όμορφες παρουσιάσεις των νησιών μας από τα παιδιά μέσα από δρόμενα, θα δούμε νησί, παραδόσεις, αίσθημα των νησιών μας και θα γνωρίσουμε τα νησιά μας λίγο καλύτερα από την οπτική των παιδιών θα λέγαμε. Νομίζω ότι τα παιδιά δίνουν το καλύτερο τους αυτό έτσι αλλιώς, νομίζω ότι θα προσπαθήσουμε τη Μαρία και βιώνουμε τη ζέστη του καλοκαιριού μάλλον σιγά σιγά από ό,τι καταλαβαίνω κοντεύουμε κοντά στους 30 βαθμούς να έχουμε και είμαστε ακόμα στα μέσα του Μαΐου, ίσως να προβλέπετε ένα ζεστό καλοκαίρι. Εμείς θέλουμε 25 Μαΐου να σας δροσίσουμε με το μελτεμάκι που έχει τα νησιά μας, να σας δροσίσουμε με τα παιδιά μας λοιπόν στο Βεάκιο Θέατρο, γι' αυτό σας θέλουμε προσκεκλημένο. Αυτό για το Βεάκιο Θέατρο, γιατί τα παιδιά του νηπιαγωγείου και του παιδικού μας σταθμού στις 15 Ιουνίου...
8: Έχουμε μία διακοπή προφανώς λόγω σήματος, να παρακαλέσω θερμά τη Φίβη να καλέσει πάλι τον πατέρα Νικόλαο. Ήταν η στιγμή κατά την οποία ακριβώς μας έλεγε για την 15η Ιουνίου, η μέρα κατά την οποία θα πραγματοποιηθεί στο Ανοιχτό Θέατρο Μίκης Θεοδωράκης η εκδήλωση του Βρεφονηπιακού Σταθμού, του Παιδικού Σταθμού και του Νηπιαγωγείου της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Αλλά νομίζω θα μας τα πει καλύτερα και αναλυτικότερα σε λίγο που θα τον έχουμε και πάλι.

0: Χριστός Ανέστη, καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα.
1: Αληθώς Ανέστη ο Κύριος.
0: Έχουμε και τον πατέρα Νικόλα.
1: Ευλογείτε, πατέρα Νικόλα.
2: Ο Κύριος μας ευλογεί, καλημέρα Δημήτρη.
1: Κάποτε τον έλεγα περισσότερο εγώ από εσάς, τώρα τον βλέπετε εσείς περισσότερο.
0: Ούτε καν τον ευλέγω, εδώ η καρέκλα άδεια είναι. Έχουμε αφήσει ένα λουλούδι απάνω.
1: Μπα, όχι, ποτέ.
2: Ευχαριστώ Κώστα.
1: Πατέρα Νικόλα.
2: Ευτυχώς που δεν αγάπησε η Καντιλάκη.
0: Όχι, εντάξει.
1: Άμα το αναβήσετε λίγο.
0: Αυτό όταν ήρθε η ώρα, εκτός αν προλάβετε να μου τα ανάψετε εσείς.
1: Εμείς όταν ερχόμαστε εδώ πέρα, κοιτάζουμε να δούμε αν έχουν πριονίσει από κάτω τα ποδαράκια της καρέκλας που καθόμαστε. Πατέρα Νικολάη μας.
0: Καλά του τα λέγατε.
1: Έτσι. Όταν θα πάμε, βέβαια.
0: Εκεί που πρέπει.
1: Αγιώρος, θα τον πάρουμε τηλέφωνο, να του πούμε ότι φτάσαμε.
0: Ναι. Άμα περάσετε τα διόδια χωρίς εμένα, να μου το πείτε.
1: Λοιπόν, στο προάβλιο να πω του σχολείου μας είναι μια πανδεσία από χρώματα, χαμόγελα, τραγούδια, παιχνίδι. Οι πρόβες για τη γιορτή είναι στο αποκορύφωμα. Να πούμε ότι χαίρονται όλοι, οι μικροί, οι μεγάλοι, από τους εκπαιδευτικούς, από τα παιδιά. Όλοι, μέχρι και το βοηθητικό προσωπικό χαμογελάει βλέποντας έτσι τις πρόβες αυτές τις όμορφες που θα βγάλουν ένα μήνυμα αισιοδοξίας. Θα μυρίζει για ακόμα μια φορά πολύ Ελλάδα αυτή η γιορτή και θα χαρούν και θα διασκεδάσουν και θα χαμογελάσουν όλοι όσοι βρεθούν στο Βεάκιο. Πότε, 25 Μαΐου.
0: Δευτέρα, 25 Μαΐου.
1: Πατέρα Νικόλα, για να χαρούν με τη χαρά σας. Μόνο να χαρούμε με τη χαρά σας.
2: Να χαρούν με τη χαρά των παιδιών σίγουρα και να δροσιστούν με τα νιάτα τους με αυτή την ελπίδα που έτσι τα παιδιά μας προσφέρουν γενναιόδωρα. Και νομίζω, όπως είπατε προηγουμένως, ότι καθώς βλέπουμε την θερμοκρασία να ανεβαίνει, θα είναι μια ευκαιρία να δροσιστούμε πραγματικά. Και αυτό θα μας το χαρίσει το Βεάκιο Θέατρο, που είναι ανοιχτό, ένα πανέμορφος χώρος στο λόγο της Καστέλας, αλλά σίγουρα και τα παιδιά που θα μας ταξιδέψουν στην όμορφη νησιωτική Ελλάδα μας.
0: Είχαμε μείνει, μάλλον διεκόπη η σύνδεσή μας, όταν μας λέγατε για την δεύτερη εκδήλωση του Βρεφονηπιακού Σταθμού, του Παιδικού Σταθμού και του Νηπιαγωγείου.
2: Είπαμε λοιπόν ότι οι μικροί μας φίλοι, τα αγαπημένα μας μικρά παιδάκια, θα ενσαρκώσουν μια πολύ γνωστή σε όλους μας ελληνική ταινία. Την έχουμε αγαπήσει σίγουρα όλοι μας. Είναι κλασική ταινία, η Νεράιδα και το Παλικάρι, Φουτουνάκηδες, Ευροντάκηδες. Και πραγματικά θα περάσουν πολύ όμορφα βλέποντας τους μικρούς ηθοποιούς να ενσαρκώνουν αυτούς τους γνωστούς ηθοποιούς που έχουμε συνδυάσει την ταινία αυτή. Και εκεί θα σας περιμένουν πολλές εκπλήξεις από τα παιδιά και όχι μόνο. Και εκεί θα υπάρχει ζωντανή μουσική και εκεί θα υπάρξουν πολλές έτσι όμορφες και συγκινητικές στιγμές που θα μας χαρίσουν τα παιδιά μας πάλι σε ένα ανοιχτό θέατρο, στο Δημοτικό Θέατρο Νίκης Θοδωράκης, 15 Ιουνίου, όπως είπες Κώστα, μία μέρα εγώ θα προσθέσω πριν τελειώσει η σχολική χρονιά επίσημα και μία μέρα πριν ξεκινήσουν και τα summer camp των εκπαιδευτηρίων μας.
0: Μάλιστα. Και βέβαια μέσα σε όλα αυτή την περίοδο ετοιμάζεται και για εξετάσεις, ετοιμάζεται και για πιστοποιήσεις, για βραβεύσεις των παιδιών, για ξενόγλωσσα, όλα αυτά έτσι δεν σταματούν.
1: Να πούμε ότι οι εγγραφές συνεχίζονται.
0: Ακριβώς.
1: Και για τα παιδιά της 6ης Δημοτικού, όπου πατέρα Φανούρη, είχατε σταματήσει τις εγγραφές. Με την ευλογία του Σεβασμιωτάτου, λοιπόν, ανοίγει και άλλο τμήμα. Που σημαίνει ότι μπορούν να γραφτούν και παιδιά που θα φοιτήσουν του χρόνου στην 6η Δημοτικού σε νέες όμορφες ολοκένουργες εγκαταστάσεις.
2: Όχι ακριβώς θα λειτουργήσει λοιπόν και δεύτερο τμήμα για την 6η Δημοτικού και πλέον το σχολείο μας θα είναι δωδεκατάξιο. Οπότε υπάρχουν κάποιες θέσεις ακόμα για την 6η Δημοτικού, αλλά περισσότερες πληροφορίες και καλό είναι να κλείσετε ένα ραντεβού, να δείτε και να μιλήσετε και με τον διευθυντή του σχολείου μας και να γνωρίσετε και το σχολείο μας και να δείτε τους καλύτερους εντός εισαγωγικών διαφημιστές αυτής της προσπάθειας που είναι τα ίδια τα παιδιά. Γι' αυτό καλό είναι να πάρετε τηλέφωνο στο 210-46-19-15 και να κλείσετε ένα ραντεβού και να γνωριστούμε για το κοντά και να μιλήσουμε.
0: 2-10-46-19-15 λοιπόν, ο τηλεφωνικός αριθμός για Δημοτικό Γυμνάσιο και Λύκειο είναι το τηλέφωνο της Γραμματείας, ενώ για Βρεφονηπιακό Σταθμό, Παιδικό Σταθμό και Νηπιαγωγείο
3: 2-10-46-34-113.
1: Και βέβαια να πούμε ότι έχουν ξεκινήσει εγγραφές για το Summer Camp. Έχουμε να ακούσουμε το σχετικό.
0: Βεβαίως.
1: Να ακούσουμε λοιπόν, να πάρουμε μια ιδέα για να μας δώσει λεπτομέρειες ο πατέρας Νικόλαος.
4: Τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς διοργανώνουν και αυτό το καλοκαίρι θερινό πρόγραμμα Summer Cup με αθλητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες για παιδιά ηλικίες από 4 έως 14 ετών ανεξαρτήτως του σχολείου που φοιτούν.
5: Συνολικά θα πραγματοποιηθούν 5 περίοδοι.
4: Από τις 16 Ιουνίου έως τις 17 Ιουλίου.
5: Το πρόγραμμα αρχίζει στις 8 το πρωί και ολοκληρώνεται στις 4 το απόγευμα.
4: Οι δραστηριότητες περιλαμβάνουν παιχνίδι, κολυμβητήριο 2 ημέρες την εβδομάδα, παιχνίδια δεξιότητα, διαγωνιστικά και επιτραπέζια, καθώς και ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, παιχνίδια Λούνα Πάρκ, τραμπολίνο, καλλιτεχνική απασχόληση και παραστάσεις, μουσικοκινητική, θεατρικό παιχνίδι, αγιογραφία, ψηφιδωτό, κουκλοθέατρο και πολλά ακόμη.
5: Σχετικά με τη διατροφή, προσφέρονται σε όλα τα παιδιά από την κουζίνα των εκπαιδευτηρίων μας φτιαγμένα με αγνά υλικά, πρωινό, δεκατιανό, μεσημεριανό, γλυκίσματα και παγωτά.
4: Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές, καλέστε στο 210-46-34-113 για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και στο 210-46-10-9-15 για τους μαθητές δημοτικού και γυμνασίου.
5: Μπορείτε επίσης να συμπληρώσετε ηλεκτρονικά την αίτησή σας στο site των εκπαιδευτηρίων.

0: Λοιπόν, ακούσαμε και για το Summer Camp. Τώρα να τολμήσω να ρωτήσω να μας πείτε κάτι παραπάνω, πατέρα Νικόλα, ή όχι?
1: Ναι, ό,τι θέλετε. Τώρα μπορώ να σας πω ό,τι θέλετε.
0: Α, ωραία, πείτε μας για το Summer Camp.
1: Να σας πω πρώτα απ' όλα ότι παραπάνω από δύο φορές θα πηγαίνουμε κολυμπητήριο.
0: Α, να το διορθώσουμε.
1: Είναι τρεις φορές την εβδομάδα το κολυμπητήριο για τα παιδιά του Δημοτικού και της πρώτης τάξης του Γυμνασίου και είναι δύο φορές για τα μικρότερα μας παιδιά. Αυξήσαμε τις ημέρες του κολυμπητήριου διότι έχουμε βάλει προγράμματα πλέον κολύμβησης στην πισίνα από επαγγελματίες κολυμπητές και αθλητές κολύμβησης και όπου θα διδάξουν τον ασφαλή τρόπο κολύμβηση στα παιδιά και θα έχουν πολύ όμορφες και γυμναστικές ασκήσεις μέσα στην πισίνα και παιχνίδια μέσα στην πισίνα.
0: Είναι κάτι που είχε ξεκινήσει από πέρυσι, αν θυμάμαι καλά, σιγά σιγά έτσι.
1: Έτσι ξεκίνησε ακριβώς. Ακριβώς πέρυσι ξεκίνησε για πρώτη χρονιά. Και φέτος για αυτό το λόγο είπαμε να δώσουμε λίγο περισσότερο χρόνο στα παιδιά να βρίσκονται στην πισίνα.
0: Ναι, ήταν ωραίο
1: με
0: πρόγραμμα.
1: Ασφάλεια να επαναλάβω, με απόλυτη ασφάλεια. Με παιδιά οι οποίοι είναι επαγγελματίες ναυαγοσώστες, είναι αθλητές κολύμβησης και μάλιστα κάποια από αυτές είναι και διακεκριμένοι αθλητές κολύμβησης. Και θα δώσουν τη δυνατότητα στα παιδιά να μάθουν πρώτα απ' όλα να κολυμπούν με ασφάλεια και να αθλούνται μέσα στο νερό και να παίζουν όμορφα παιχνίδια μέσα στο νερό.
0: Να θυμίσουμε ότι μπορούν να εγγραφούν στα Summer Camp και παιδιά που δεν φοιτούν στα εκπαιδευτήρια, σωστά?
1: Εννοείται, τα Summer Camp απευθύνονται σε όλα τα παιδιά από, είπαμε, μέχρι και 14 ετών μπορεί να εγγραφεί κάποιο παιδί. Υπάρχουν 5 περίοδοι και περιμένουμε, εννοείται, και να πούμε ότι είναι διαφοροποιημένο το πρόγραμμα για το Summer Camp του νηπιαγωγείου και το Summer Camp βεβαίως των μεγαλύτερων παιδιών, έτσι, δηλαδή διαφορετικές δραστηριότητες εννοείται και διαφορετικοί χώροι που θα βρίσκονται τα παιδιά. Να πούμε ότι το ξέρετε Μαρία και Κώστα, ο Δημήτρης και το συζητώ το γνωρίζει που είναι συνέχεια κοντά μας, ότι μεταμορφώνεται το σχολείο μας από σχολείο σε ένα τεράστιο παιδότοπο σε αυτές τις 5 εβδομάδες, έτσι, σε ένα χώρο που τα παιδιά πραγματικά θα έχουν ευκαιρία να περνούν τις καλοκαιρινές τις διακοπές πολύ ευχάριστα, με παρέα και πολύ δημιουργικά και όχι μπροστά από οθόνες, όπου γνωρίζουμε όλοι ότι δεν βοηθούν πλέον τα παιδιά μας. Είναι η πρόταση που κάνουν τα εκπαιδευτήρια μας σε όλα τα παιδιά, όχι μόνο στα παιδιά που φοιτούν σε εμάς, σε όλα τα παιδιά είναι η πρόταση να έρθουν να περάσουμε μαζί ένα όμορφο καλοκαίρι, μια όμορφη περίοδος 5 εβδομάδων, με δημιουργικό τρόπο, με πολύ παιχνίδι, με σόου, με πολύ νερό, παιχνίδι στο νερό και με πολύ καλές παρέες, έτσι. Όλα αυτά. Κάποια από τα παιχνίδια που θα παίξουμε, να σας πω, είναι αυτά τα παιχνίδια δεξιοτήτων. Εσένα δεν σε αρέσει να τα ακούσει αυτά τα τύπου Survivor, Κώστα? Για να σε αρέσει να τα ακούσει αυτή τη λέξη, ίσως.
0: Όχι, όχι, έτσι λέγονται, εντάξει. Θα προχωρήσω τη ζωή μου κι εγώ.
1: Πρωταθλήματα μπάσκετ, ποδόσφαιρο, βόλεϊ, διάφορα διαγωνιστικά παιχνίδια. Έχουμε καλλιτεχνικές παραστάσεις, έχουμε μουσικοκινητική, Zumba Kids από επαγγελματίες χορευτές, εικαστικά, χειροτεχνία, αντιογραφία, ψωδιδωτό, θεατρικό παιχνίδι, κουκλοθέατρο για τον νηπιαγωγείο. Τα φουσκωτά βεβαίως πολυτεχνίδια που υπάρχουν και ομορφαίνουν εδώ το σχολείο μας.
0: Γεμάτο
1: και άλλα
0: πρόγραμμα, πάρα γεμάτες μέρες, γεμάτες ώρες απασχόλησης αλλά και δημιουργίας.
1: Το περιμένουμε να πάρει μέρος εκεί στο Bubble Show.
0: Εγώ θα έρθω καταρχάς να κάνω, εγώ και οι συνεργάτες μου, θα έρθουμε να κάνουμε, να δώσουμε άιζο στο τραμπολίνο.
1: Έχετε δώσει.
0: Δώσαμε πέρυσι.
1: Τώρα πέρασε,
0: πέρασε μια ολόκληρη χρονιά.
1: Αυξήθηκαν τα τραμπολίνο στο σχολείο μας. Τώρα θα δώσει, πρέπει να δώσει και στο δεύτερο άιζο.
0: Ωραία. Ωραία.
2: Οι συνεργάτες ποιοι άνθρωποι είναι?
0: Θα τους ανακοινώσω όταν έρθει η ώρα. Η περσινή.
3: Αφού υπάρχει και φέτος το τραμπολίνο, πάλι καλά.
0: Σούπα, πέρασε άιζο, δεν το είπα. Όξα, το έχετε βάλει και δεύτερο τραμπολίνο.
2: Πατέρα Νικόλα, πρέπει να πω το εξής. Για τη Μαρία Χατζοπούλου. Έχει φέρει κάτι κουλουράκια τα οποία είναι. Δεν έχω δοκιμάσει πιο ωραία κουλουράκια στη ζωή μου. Και τα έχει βάλει και μπροστά στη θέση σας.
3: Πάτερ μου, εσείς χάσατε σήμερα.
0: Πού τα βρήκατε? Δεν και το χέρι μου.
2: Δεν υπάρχει πιο ωραίο, πιο τραγανό κουλουράκι. Δηλαδή είναι τόσο νόστιμο.
3: Έτσι για να νιώθετε όμορφα την ώρα της εκπομπής.
2: Δεν ξέρω πού τα βρίσκει η Μαρία, αλλά είναι. Δεν υπάρχουν αυτά τα κουλουράκια. Παρότι τα κουλουράκια μένα δεν μου αρέσουν κιόλας. Αλλά έχει βάλει και ένα τσάι μπροστά και πήγα να βουτήξω ένα κουλουράκι. Ήταν τόσο νόστιμο. Έχω αδειάσει το μισό.
3: Για να φαγωθούν είναι εκεί.
0: Κρίμα που δεν είστε εδώ, πατέρα Νικόλα.
2: Γεια στα χέρια.
1: Καλά,
0: εγώ στεναχωριέμαι όταν με ρωτάτε, αλλά κρίμα.
2: Στη θέση σου θα έλεγα, Κωστάκη, θα σα βάλω, θα σα φυλάξω μερικά να τα έχετε, να σα τα φέρω.
0: Πατέρα, θα σα φυλάξω μερικά και θα σα τα φέρω. Αν θα έρθουν, δεν ξέρω. Εγώ θα σα τα φέρω.
2: Κάθε πρωί είναι εδώ ο πατέρα Νικόλα. Κάνουν χουραφεί, δεν κάνουν.
0: Σήμερα δεν ήρθε, όχι.
1: Αύριο το πρωί θα είμαστε εκεί με τα μικρά.
3: Α, εντάξει. Τότε θα έχει κουλουράκια.
0: Ό,τι προλάβουμε να φάμε μέχρι το πρωί.
1: Να με συγχωρέσετε να προσθέσω λιγάκι κάτι για τα χάμερκα που είναι πολύ σημαντικό. Φέτος για πρώτη χρονιά θα έχουμε χρήση σχολικού για όποιον ενδιαφέρεται. Θα έχουμε σχολικά που μπορούν να μεταφέρονται τα παιδιά στο σχολείο μας προς και από το σχολείο μας. Ότι είναι κάτι νομίζω και αυτό σημαντικό.
0: Βέβαια.
1: Για τις μετακινήσεις των παιδιών, για όποιον επιθυμεί βεβαίως.
0: Κατόπιν συνεννόησης πάντα, έτσι, ενώ την ακτίνα περιοχής που εκτείνονται τα σχολικά.
3: Ωραία.
0: Άρα είναι ο μήνας Μάιος, να θυμίσουμε λίγο τις ημερομηνίες του Summer Camp, πατέρα Νικόλα.
1: Ξεκινάμε 16
2: Ιουνίου. Όχι, εγώ θα τρώω τα κουλουράκια μου.
1: 16 με 19 Ιουνίου είναι η πρώτη περίοδος, είναι Τρίτη. Με Παρασκευή, γιατί είπαμε Δευτέρα τελειώνει επίσημα η σχολική χρονιά, 15 Ιουνίου. Αμέσως μετά ξεκινάμε. Η δεύτερη περίοδος είναι 22 με 26 Ιουνίου. Η τρίτη 29 Ιουνίου με 3 Ιουλίου. Η τέταρτη 6 με 10 Ιουλίου. Και η πέμπτη περίοδος είναι 13 με 17 Ιουλίου. Δηλαδή από τις 16 Ιουνίου μέχρι τις 17 Ιουλίου. Για 5 εβδομάδες θα λειτουργούν τα Summer Camp.
0: 5 περίοδοι. Και όπως μας είπατε, για τα μεγαλύτερα παιδιά 3 φορές πλέον την εβδομάδα το κολυμβητήριο.
1: 3 φορές.
0: 2 για τα μικρά παιδιά και με όλες τις δράσεις, με όλα αυτά που μας προαναφέρατε, μέσα σε ένα ασφαλές περιβάλλον, σε σύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολλή δημιουργικότητα.
1: Μεταμορφωμένες σύγχρονες εγκαταστάσεις. Να το δώσω.
0: Ακριβώς.
1: Είπαμε ότι μεταμορφώνεται το σχολείο μας σε ένα πανέμορφο παιδότοπο την περίοδο αυτή.
2: Ήρθε και άλλο
1: είναι σημαντικό για να μην θυμίζει αυτό τον σχολικό χώρο τα παιδιά έχουν τη χρονιά για να φοιτήσουν.
0: Το δεύτερο τραμπολίνο το βάλατε, λέει ο Δημήτρης, στο παιδικό διπλά. Ρωτάω εγώ μάλλον επειδή το είπε. Πάτε Νικόλα.
3: Είναι για τα μικρά. Ωραία, ωραία.
1: Προσπαθούμε να έχουν και τα μικρά.
2: Αλλά είπαμε να μην στο πούμε.
0: Γιατί? Και
3: να μην το δοκιμάσει.
0: Άμα τη επισκέψει.
3: Αχ, θα μου.
0: Άμα τη επισκέψει. Μην με φωνάξετε στα εκπαιδευτήρια.
2: Μια χαρά, μια χαρά. Χαιρόμαστε κάθε φορά που ακούμε ωραία πράγματα. Και να πούμε ότι κάθε μέρα έχουμε και νέες εγγραφές από παιδιά που έρχονται σχεδόν από ολόκληρο το λεκανοπαίδιο. Και αυτό κάτι λέει.
0: Εντάξει, πλέον η φήμη των εκπαιδευτηρίων μας έχει περάσει.
2: Υπάρχει και μια στεναχωρία για το κομμάτι της αναμονής.
0: Ξαναπόφευκτο. Δηλαδή, είναι μια, καλό το ότι ανοίξατε τάξεις.
2: Έχει μια λίστα αναμονής και το λέω γιατί μας παίρνουν και εμάς στα γραφεία της Μητροπόλεως που ζητάνε κάποια απεγνωσμένα να βρουν μια, να εξασφαλίσουν μια θέση για το παιδί τους. Και αντιλαμβάνεσαι, αυτή είναι και η πιο όμορφη επένδυση που μπορεί κάποιος να κάνει. Είναι για το παιδί του να μπορέσει να πάρει αυτά τα στοιχεία τα οποία θα τον ωφελήσουν και κατά την διάρκεια που θα αποφοιτήσει. Γιατί αντιλαμβάνεστε ότι ένα παιδί δεν λαμβάνει μόνο τα στοιχεία της γνώσης, δεν μεταλαμπαδεύεται μόνο η γνώση, αλλά εστερνίζεται και αξίες της ζωής που είναι ίσως οι πιο πολύτιμες για να μπορέσει αύριο να είναι ένας άξιος πολίτης με ικανότητες, αλλά και την διέστηση εκείνη που θα του επιτρέψει να αντιλαμβάνεται τους κινδύνους της ζωής. Και τα σχολεία μας, με τη χάρη του Θεού, νομίζω ότι και σε αυτό το επίπεδο πρωτεύουν. Αριστεύουν μάλλον και αποτελεί προτεραιότητά τους. Λοιπόν, πατέρα Νικόλαε,
1: Ορίστε.
2: Τι άλλο έχετε, θέλω να μας πείτε λίγο από τη χθεσινή και προχθεσινή παρουσία σας σε ένα συνέδριο το οποίο πραγματικά μαγνήτησε προσωπικότητες ορδοξίας από ολόκληρη την οικουμένη.
1: Ναι,
2: στο γέροντα Εμιλιανό, το Σιμωνοπετρίτη αφιερωμένο.
1: Ακριβώς,
2: αυτό το συνέδριο.
1: Συνδιοργάνωση. Μονή Βατοπεδίου σε συνεργασία με την Ιερά Μονή Σίμωνος Πέτρας Αγίου Όρου διοργάνωσαν ένα θεολογικό συμπόσιο το οποίο ήταν αφιερωμένο σε μια αγιασμένη μορφή του Αγίου Όρους, ένα πραγματικά σύγχρονο Άγιο της Εκκλησίας μας, όπου δεν έχει Άγιο καταταχθεί, θα πω, ακόμα, αλλά στη συνείδηση της Εκκλησίας, και αυτό είναι το σημαντικότερο, και έτσι γίνονται Άγιο κατατάξεις, είναι Άγιος, και όπως είπε Δημήτρης, είναι ο γέροντας Εμιλιανός, ο μακαριστός γέροντας Εμιλιανός, ο Σιμωνοπετρίτης, ο ηγούμενος επί πολλά έτη της Σίμωνος Πέτρας. Μια φήμη που ξεπερνά το Άγιο Όρος, που ξεπερνά και τον ελλαδικό χώρο. Γνωρίζουμε όλοι το αποστολικό του έργο του μακαριστού Εμιλιανού Σιμωνοπετρίτη και βεβαίως και τη μορφή του που σημάδεψε τις ψυχές όσων τον γνώρισαν και συναναστράφηκαν μαζί του. Μην ξεχνάμε ότι η Σίμωνος Πέτρα έχει 8 μετόχια. Ένα από αυτά, το γνωρίζουμε όλοι, είναι το μοναστήρι της Ορμίλιας στην Χαλκιδική, εκεί όπου περίπου 120 αδελφές αποτελούν αυτή την γυναικεία μοναστική αδελφότητα, την οποία ίδρυσε, δημιούργησε, πείτε ο ράφτης είναι, ο μακαριστός γέροντας Εμιλιανός. Είχαμε λοιπόν την ευκαιρία αυτό το τριήμερο, Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, να εντρυφήσουμε πάνω στη ζωή το πνευματικό έργο, το ιεραποστολικό έργο του μακαριστού γέροντα Εμιλιανού του Σιμωνοπετρίτου, να εντρυφήσουμε μέσα από λόγους και μέσα από ομιλίες μεγάλων προσωπικότητων που ήρθαν και πήραν μέρος και μας ενημέρωσαν για όλα αυτά που προαναφέραμε σχετικά με τον μακαριστό γέροντα Εμιλιανό.
0: Και είχε και πάρα πολύ κόσμο, έτσι.
1: Είχε πάρα πολύ κόσμο, είχε πάρα πολύ κόσμο βεβαίως. Ήταν πολύ συγκινητικό που χαιρέτησαν το θεολογικό συμπόσιο αυτό τόσο ο εκπρόσωπος του Πατριάρχη Κωνσταντινοπόλεως, των μεγάλων πατριαρχείων μας Αντιοχίας και Αλεξανδρίας, αλλά ακόμα και του Πατριαρχείου της Σερβίας, μου κάνει μεγάλη εντύπωση που ήρθαν και χαιρέτησαν το συνέδριο εκπρόσωπος του Πατριάρχου της Σερβίας και πολύ βεβαίως σεβασμιότατοι μητροπολίτες της ελλαδικής μας εκκλησίας.
2: Ηγούμενοι από το μοναστήριο.
1: Χαιρέτησαν και μίλησαν πολύ όμορφα.
2: Έτσι. Νομίζω ότι όμως, πατέρα Νικόλαε, σήμερα είναι και μια έτσι ξεχωριστή ημέρα. Διότι οι αρχιερείς της Εκκλησίας της Γεωργίας είναι συγκεντρωμένοι στον μεγαλοπρεπή καθεδρικό Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδος, οι οποίοι σύμφωνα με τη δήλωση του Ποτηρητή του Πατριαρχικού Θρόνου, Μητροπολίτη Σενάκ κύριο Σίο, εκλέγουν νέο αρχιεπιμένα της Γεωργιανής Ορθόδοξης Αποστολικής Αυτοκέφαλης Εκκλησίας. Είναι μαζί μας ο καλός φίλος, δημοσιογράφος, διευθυντής και ιδρυτής της εκκλησιαστικής ηλεκτρονικής εφημερίδας Ρομφαία, Εμίλιος Πολυγέννης, να μας δώσει το ρεπορτάζ. Εμίλια. Χριστός Ανέστη.
4: Αν και δεν σας ακούω λίγο καλά, παρ' όλα αυτά τα άκουσα τι είπες. Αυτή τη στιγμή οι αρχιερείς της Εκκλησίας της Γεωργίας είναι και κλεισμένων των θυρών μέσα στον καθεντρικό ναό της Αγίας Τριάδος στην Τυφλίδα και ψηφίζουν μαζί με 1.200 συνεδρούς για τον αυριανό Πατριάρχη Γεωργίας. Δεν έχουν περάσει ούτε 40 μέρες ακόμα από την κίνηση του μακαριστού Πατριάρχη Γεωργίας Ηλία και η Εκκλησία της Γεωργίας πηγαίνει να περάσει σε μια άλλη σελίδα, παρόλα αυτά με το μυαλό πάντα στο έργο του μακαριστού Πατριάρχη Ηλία.
2: Εκεί το σύστημα της εκλογής είναι διαφορετικό, Εμίλη, έτσι δεν είναι?
4: Ναι, έχω πληροφορήσει ότι παρόλο που ψηφίζουν οι σύνεδροι, δεν ψηφίζουν, ψηφίζουν οι 39 αρχιερείς.
2: Μάλιστα.
4: Και... να πούμε όμως κάποιες δηλώσεις που έκανε ο υποτηρητής του θρόνου, ο Μητροπολίτης Ιού, ο οποίος είναι και το φαβορί για Πατριάρχης. Μεταξύ άλλων τόνισε ότι σήμερα βρισκόμαστε ενώπιον ενός ιστορικού γεγονότος, συγκεντρωμένοι σε αυτό το μεγαλοπρεπή ναό, και είμαστε πλήρως εμπιστευόμενοι στην πρόνοια του Θεού, ώστε να με ενότητα και σύνεση να εκλέξουμε το νέο αρχιπημένα της Γεωργιανής Ορθόδοξης Εκκλησίας. Σε άλλο σημείο αναφέρθηκε στη σύγχρονη ζωή και στα... και στις... πώς να το πούμε, ανέφερε ότι είναι μια... εποχή που οι νέοι θέλουν προσοχή και υπάρχουν πάρα πολλοί πειρασμοί που εμείς πρέπει να κοιτάμε ώστε σαν εκκλησία να αγκαλιάσουμε τον λαό και να μην χαθεί από τις αξίες του. Ταυτόχρονα ανέφερε ότι το καθήκον της εκκλησίας είναι να δίνει δύναμη στο λαό και ότι η εκκλησία της Γεωργίας υπήρξε πάντοτε ενωτική με το έθνος και υπερασπιστής της παράδοσης και της ιστορικής μνήμης της χώρας.
2: Μάλιστα. Είχαμε και ένα συλλήτουργο σήμερα για τον Πολιούχο των Τρικάλων, τον Άγιο Βυσαρίωνα. Θα διαβάσουμε όλα αυτά, να πούμε, στην ηλεκτρονική σελίδα Ρομφαία. Ναι, το διαβάζουμε σήμερα, εχθές Κυριακή, σωστά. Και ήταν έτσι συγκινητικές οι στιγμές που βιώσατε όσοι βρεθήκατε στα Τρικάλα.
4: Ναι, επειδή παρέστη στο συλλήτρουγο, ήταν πραγματικά η παρουσία του Μητροπολίτη Λεμεσού στα Τρίκαλα. Ήταν μεγάλης αποδοχής από τον κόσμο. Χθες ο Μητροπολιτικός Ναός του Αγίου Νικολάου, Δημήτρη, ήταν ασφυκτικά γεμάτος για την ομιλία του Μητροπολίτη Λεμεσού στον μεθέωρτο Εσπερινό. Ενώ το πρωί που τελέστηκε το συλλήτρουργο ήταν συλλήτρουγούντος και του Μητροπολίτη Αργυροκάστρου κ. Ναθαναήλ, ο οποίος είναι η καταγωγή του από τα Τρίκαλα, από ένα χωριό των Τρικάλων, τους Ταξιάρχες, οι τοπικές αρχές, ο κόσμος. Πραγματικά ήταν πάρα πολύ κόσμος στο ναό και ο Μητροπολίτης Λεμεσού το τόνισε πάρα πολλές φορές ότι νιώθω πάρα πολύ έτσι ευλογημένος που υπάρχει τόσος κόσμος στον Μητροπολιτικό Ναό των Τρικάλων.
2: Ενώ ο κ. Αθανάσιος την Παρασκευή είχε παρευρεθεί στην έναρξη του συνεδρίου, για το οποίο μιλήσαμε λίγο νωρίτερα, αφιερωμένου στη μνήμη του γέροντα Εμιλιανού, του Σιμωνοπετρίτη, που επίσης είχαμε την ευκαιρία να δούμε πολλές παρουσίες σημαντικές της Ορθόδοξης Εκκλησίας μας. Και καλύψατε και εσείς από την Ρομφαία.
4: Το συνέδριο ήταν live, έδειξε πολλές παρουσίες. Έδειξε τα πάντα και στα αγγλικά. Ο Νίβα του πεδίου μερίμνησε ώστε να πάει στα πέρατα της Οικουμένης μέσω της Πεμπτουσίας TV. Και οι ομιλίες πιστεύω ήταν μία και μία.
2: Έτσι.
4: Για τον γέροντα Εμιλιανό, ο οποίος εγώ, επειδή η καταγωγή μου είναι από τα Τρίκαλα, το μοναστήρι της Ορμήλιας έχει πάρα πολλές μοναχές τρικαλινές, οι οποίες και οι γέροντες είναι τρικαλινοί, και πέρασε ο γέροντας Εμιλιανός και από τα Μετέωρα. Είναι μία μορφή που εγώ θα έλεγα ότι ένα παρόμοιο συνέδριο πρέπει να γίνει και στην πόλη του Τρικάλου.
2: Ναι. Για περισσότερη και μεγαλύτερη και πληρέστερη ενημέρωση δεν έχετε παρά να επισκεφτείτε την ηλεκτρονική σελίδα romfea.gr, την εκκλησιαστική ηλεκτρονική εφημερίδα, για να έχετε άμεση ενημέρωση. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, Εμίλιε.
4: Ευχαριστώ.
2: Εμίλιος Πολυγέννης, λοιπόν, από την παρουσία μας στο συνέδριο κράτησα την μέρος από την ομιλία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Κορωνίας, κ. Παντελήμων, ο οποίος συγκινήθηκε πάρα πολύ. Δεν ξέρω αν έχετε διάθεση να ακούσετε έτσι κάποια μικρά αποσπάσματα.
5: Όταν η ήταν Αλέξανδρος Βαφίδης, ο αγαπητός σε όλους μας Αλέκος. Δεν ήμασταν στην ίδια τάξη, ήταν προηγείτο μερικές τάξεις, αλλά ήρθαμε μαζί στη θεολογική, τελειώνοντας τη θεολογική σχολή. Εγώ ήμουν ακόμα 22 χρονών και πήγα να καταταγώ στο στρατό, κατά Τάλιν, και ο Εμιλενός δεν ξέρω πώς ήρθε σε επαφή με τον αείμνηστο Τρίκης και Σταγόν Διονύσιο, ο οποίος τον χειροτώνησε και τον έστειλε στη Βονή Βαρλάμα. Έρα Εμιλιανό, όταν... Αφήστε το, λέω, δεν αντέχει να το ξυπνήσω. Δεν ξέρω αν θα με γνώριζε ή όχι, πάντως τώρα πιστεύω ότι από εκεί που βρίσκεται με φτουρίζει και πρεσβεύει για μένα όπως και για όλα τα πνευματικά του τέχνη. Πριν τελειώσω, ήθελα να πω κάτι άσχετο. Σήμερα είχα την ευκαιρία για πρώτη φορά να συναντήσω έναν άνθρωπο ο οποίος έχει πάρει πολύ στα σοβαρά την προτροπή του Παύλου προς τον Τιμόθεο, «Μανθανέτωσαν οι ημέτεροι καλών έργων προείστασθε εις τας αναγκαίας χρίας». Και αυτός ο άνθρωπος είναι ο ηγούμενος της Μονής Βατοπεδίου, ο οποίος δεν προείσταται, αλλά με τριοφρόνος βρίσκεται πίσω από πολλά καλά έργα και πίσω από την οργάνωση αυτού του συνεδρίου, και γι' αυτό τον ευχαριστούμε. Γι' αυτό το χειροκρότημα τώρα.
2: Λοιπόν, πήραμε μια μικρή γεύση, ναι, από το συνέδριο αυτό, το οποίο έριξε αυλαία χθες το βράδυ.

0: γέροντα Εμιλιανού του Σιμώνου Πετρίτη. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά και το συνέδριό μας. Έχουμε πολλά μηνύματα. Έχουμε τον πατέρα Νικόλαο. Πατέρα Νικόλαε.
1: Ναι, ναι, σας ακούω.
0: Δεν ξέρω αν θέλετε να συμπληρώσετε κάτι από αυτά που ακούσατε.
1: Όχι, δεν νομίζω. Ήταν πραγματικά πολύ συγκινητικός ο λόγος του Αγίου Περωνία. Νομίζω ότι όλους μας άγγιξε αυτή η αμεσότητα του λόγου του. Το γνωρίζουμε ότι είναι δεινός δηλήτωρας έτσι ή αλλιώς, αλλά αυτή η αμεσότητα του λόγου του, το είδαμε και το ακούσαμε για τη συγκίνησή του. Ήταν ένας καρδιακός λόγος που νομίζω είχε να πει πάρα πολλά. Γενικά ήταν ένα συνέδριο που όλους μας, όσους βρεθήκαμε εκεί, μας ωφέλησε πάρα πολύ. Την ευχή του να έχουμε, αυτό είναι πολύ σημαντικό, την ευχή του μακαριστού να έχουμε.
0: Μάλιστα. Να ζητήσουμε να επιστρέψουμε πάλι κοντά σας λίγα λεπτά πριν κλείσουμε την εκπομπή, για να κλείσετε εσείς παραδοσιακά με τον δικό σας τρόπο, πατέρα Νικόλαε. Έτσι, ναι. Και να συνεχίσετε εκεί τις εργασίες σας στα εκπαιδευτήριά μας.
1: Ευχαριστώ πολύ.
2: Καλή δύναμη.
0: Καλή δύναμη. Λοιπόν, έχουμε αρκετά μηνύματα σχετικά με την εκδρομή μας στην Κρήτη. Μια όμορφη εκδρομή.
3: Βεβαίως.
0: 29 Μαΐου,
3: με 30
0: Μαΐου, 31
3: και πρώτη.
0: Τέσσερις ημέρες, αεροπορική.
3: Ξεκούραστη εκδρομή.
0: Ξεκούραστη
3: πολύ.
0: Και βέβαια με
3: πολύ γεμάτα,
0: γεμάτη τροφή,
3: ναι.
0: Πλούσια.
3: Ναι, βεβαίως. Όπως είπαμε, ναι, περιλαμβάνει τα πιο σημαντικά μοναστήρια της Κρήτης και θα
0: πανέμορφη
3: πάμε...
0: Κρήτη.
3: Ναι, ναι, βέβαια.
0: Και πάμε και σε μια εποχή που δεν θα έχει ούτε πολύ ζέστη, ούτε κρύο.
3: Ναι, ναι, καταπληκτική εποχή.
0: Είναι
3: πραγματικά
0: τέλος Μαΐου, με την πρώτη μέρα του Ιουνίου να επιστρέφουμε. Είναι γεμάτες, να πούμε, οι μέρες, γιατί φεύγουμε νωρίς το πρωί στις 29 Μαΐου και επιστρέφουμε αργά το βράδυ.
3: Αργά το βράδυ την πρώτη του μήνα, ναι. Πρώτο Θεός. Και θα επισκεφτούμε τους τρεις νομούς, το Ηράκλειο, το Ρέθυμνο και το Λασίθι. Mm-hmm. Δεν έχουμε ξανακάνει εκδρομή προς τα εκεί, την άλλη φορά είχαμε κάνει την άλλη πλευρά της Κρήτης. Πραγματικά είναι ένα πολύ σημαντικό προσκύνημα. Έχει πάρα πολύ έτσι, όμορφα μέρη, περιλαμβάνει βέβαια και καταπληκτικά μοναστήρια, ιστορικά, με πολύ μεγάλη ιστορία και βέβαια κυρίως έτσι, πολύ πνευματικότητα. Και πάρα πολλά λείψανα και νομίζω ότι θα είναι μια πολύ ευλογημένη εκδρομή, ένα τετραήμερο γεμάτο ευλογίες. Όσοι ενδιαφέρεστε, είναι κρίμα να το χάσετε, θα πρέπει το συντομότερο δυνατόν να επικοινωνήσετε μαζί μας ώστε να σας κρατήσουμε τις θέσεις, διότι το έχουμε ξαναπεί, είναι αεροπορική εκδρομή και δεν έχουμε τη δυνατότητα να τις κρατήσουμε για πολύ μεγάλο διάστημα. Επίσης δεν έχουμε το δικαίωμα να κρατήσουμε πάρα πολλές θέσεις, παρά μόνο όσες έχει τη δυνατότητα το πρακτορείο.
0: Και όπως λέει ο φίλος μας ο Κώστας,
2: θα πάνε όσοι προλάβουν, έτσι. Εννοείται.
0: Λοιπόν, να πούμε λίγο τις τιμές, γιατί παίρνουν πάρα πολύ καιρό για αυτή την εκδρομή. Για να αποσυμφορήσουμε λίγο και το τηλεφωνικό μας κέντρο. Να πούμε λοιπόν πόσο στοιχίζει σε ένα δίκλινο δωμάτιο η συμμετοχή. Πληρωμένα τα πάντα μαζί με τη...
3: σε ένα πολύ καλό ξενοδοχείο, 4 αστέρων στο κέντρο.
0: Με αεροπορικά εισιτήρια, εξαιρετικό ξενοδοχείο,
3: ναι,
0: καταπληκτικό
3: είναι
0: φαγητό.
3: Στο κέντρο του Ηρακλείου.
0: Μεταφορικά, πούλμαν, αεροπορικά εισιτήρια.
3: Ναι, αεροπορικά, φόρη αεροδρομίου, διαμονή στο δίκλινο δωμάτιο στο ξενοδοχείο, το ξενοδοχείο 4 αστέρων, με πρωινό και βραδινό φαγητό σε μπουφέ.
0: Το οποίο να πούμε σε ποιο ξενοδοχείο, να πούμε και το όνομα,
3: ναι,
0: του ξενοδοχείου.
3: Το ξενοδοχείο λέγεται Μαριλένα και είναι 4 αστέρων και είναι στο κέντρο του Ηρακλείου. Λοιπόν, το κόστος για αυτό το τετραήμερο, για όλα τα έξοδα αυτών των 4 ημερών, είναι 565 ευρώ. Δηλαδή η τιμή περιλαμβάνει αεροπορικά, φόρους αεροδρομίου, διαμονή σε δίκλινο δωμάτιο στο ξενοδοχείο, πρωινό και βραδινό φαγητό σε μπουφέ μέσα στο ξενοδοχείο και όλες οι μετακινήσεις με το πούλμαν. Είναι λοιπόν όλα τα έξοδα 565 ευρώ για 4 ημέρες και με αεροπλάνο. Έτσι, είναι μια καταπληκτική εκδοχή.

0: Και πολύ καταπληκτική τιμή.
1: Μάλιστα. Εσείς λοιπόν που έχετε τη διάθεση, είναι ένα τριήμερο, είναι μια αργία, τα παιδιά δεν έχουν σχολείο.
0: Ναι.
1: Έτσι είναι μια πολύ ωραία αφορμή και ευκαιρία να αποδράσετε, να γεμίσετε και λίγο τις μπαταρίες σας. Όλοι έχουμε ανάγκη, νομίζω, από τέτοιου είδους μικρές αποδράσεις, που σίγουρα θα έχουν και το όφελος το πνευματικό, αφού θα επισκεφτούμε και πολλά μοναστήρια. Θα έχουμε την ευκαιρία να πάρουμε την ευχή του Αρχιεπισκόπου Κρήτης.
0: Ναι, βέβαια, έχει κανονιστεί ήδη αυτό.
1: Και θα συνοδεύσει ο Γενικός Διευθυντής του Ραδιοφωνικού Σταθμού της Περιεκής Εκκλησίας, Πάνος Συλλογιώτος Αρχιμανδρίτης, πατέρας Αυγουστίνος Θεοδωρόπουλος. Λοιπόν, αυτά για την εκδρομή μας. Δεν λέω πολλά γιατί οι θέσεις είναι περιορισμένες. Όσοι λοιπόν επιθυμείτε
2: άμεσα να πάρετε μέρος,
1: άμεσα η Φίβη Κωνσταντέλου καταγράφει τα δικά σας μηνύματα και η Μαρία Χατζοπούλου θα επικοινωνήσει αμέσως μετά. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνείτε στο 210-41-18-602
2: και 210-41-18-640. Πληκτρολογείτε τον αριθμό 1 και συνδέεστε απευθείας με το τηλεφωνικό μας κέντρο.
1: Πάμε να μιλήσουμε τώρα για ένα άλλο πολύ σημαντικό θέμα, το οποίο όταν ακούμε συνανθρώπους μας οι οποίοι έχουν υποφέρει από αυτή τη νόσο, πραγματικά νομίζω, Μαρία, λυγίζουν και οι πέτρες από το

0: πεθερά μου, η οποία υπέφερε πάρα πολύ από τη στιγμή που νόσησε, διότι δεν το πήρε είδηση και εγκαίρως, και νομίζω έχουμε τη δυνατότητα να μιλήσουμε με το γιατρό μας, ο οποίος είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, να μας πει περισσότερες λεπτομέρειες για αυτή την ασθενή.
1: Βεβαίως.
2: Ιατρικές συμβουλές με τον Μανώλη Νικητιάδη, ειδικός παθολόγος, διευθυντής παθολογικής κλινικής Μετροπόλιταν, διευθυντής του ιατρικού τμήματος του Γυροκομείου Πειραιός, αντιπρόεδρος Ιατρικού Συλλόγου Πειραιός.
3: Λοιπόν, γιατρέ, Μανώλη, αγαπητέ.
4: Χαιρετώ την ωραία παρέα. Έχετε πολύ ωραία παρέα.
3: Δόξα τω Θεώ, δόξα τω Θεώ. Καλό είναι όμως.
4: Και τα ταξιδάκια σας είναι πολύ ωραία.
3: Η αλήθεια είναι η Κρήτη, γιατρέ. Είσαστε και κοντοχωριανοί απέναντι. Η Κάρπαθος με την Κρήτη.
0: Βέβαια.
4: Όπως έχω πει πολλές φορές, όταν θα ελευθερωθεί, θα πάμε με την Κρήτη εμείς.
0: Μάλιστα.
3: Λοιπόν, γιατρέ, πάμε τώρα σε μία ασθένεια, παύλα πάθηση, παύλα ιός, που προκαλεί πάρα πολλά προβλήματα.
0: Πάρα πολύ πόνο,
3: ναι,
0: γιατρέ μου.
3: Να πω ότι επηρεάζει και την ψυχολογία ακόμα του ατόμου.

0: θα έλεγα. Λοιπόν, καταρχάς να το βάλουμε, ο έρπιτας ζωστήρας είναι μία επιπλοκή της ανεμοβλογιάς. Mm-hmm. Για να το θέσουμε τι είναι ακριβώς.
1: Mm-hmm.
0: Η ανεμοβλογιά είναι μια ίωση την οποία όσοι έχουν γεννηθεί πριν το 70 την έχουν περάσει σχεδόν όλοι, γιατί ήταν πολύ μεταδοτική.
1: Ναι, ναι,
0: τώρα
1: σαν
0: τα
1: μικρά
0: καινούργια τα παιδιά.
2: Εγώ το 73 επίσης την έχω περάσει. Mm-hmm. Παρότι είχα κάνει
0: όλοι. Και ακόμα και αυτοί που δεν έχουν πάρει χαμπάρι την έχουν περάσει. Αν κάνουν αντισώματα, σίγουρα έχουν περάσει. Από ιατρική άποψη δηλαδή, θεωρείται ότι όλη η γενιά αυτή του πριν το 70 έχει περάσει ανεμοβλογιά.
1: Mm-hmm.
0: Αν δεν έχεις περάσει ανεμοβλογιά, για να σου το πω αλλιώς, δεν θα πάθεις ποτέ έρχεται αρρωστία. Άρα, λοιπόν,
1: όσοι έχουμε περάσει δηλαδή είμαστε
0: ναι,
1: υποψήφοι.
0: Όλοι λοιπόν εμείς έχουμε πιθανότητες, και μάλιστα πάρα πολλές πιθανότητες, να περάσουμε μια φορά στη ζωή μας έρχεται αρρωστία. Τι είναι τώρα αυτός? Είναι αυτός ο ιός της ανεμοβλογιάς πάει και εγκαθίσεται, δεν φεύγει ποτέ από το σώμα μας, πάνω σε ένα νεύρο. Εκεί λοιπόν κάθεται και ελαφροβεί όλη μας τη ζωή. Άρα λοιπόν, για να απαντήσω στον Δημήτρη που λέει μέχρι πόσο θα το πάρουμε κτλ, υπάρχει εκεί για πάντα. Τώρα πώς εμφανίζεται, θα πρέπει κάποιο στοιχείο της άμυνάς μας να μειωθεί. Είτε λόγω, η άμυνα δηλαδή μειώνεται, και έτσι βρίσκει αφορμή ο ιός και ξαναπαρουσιάζεται. Άρα λοιπόν, απαραίτητη προϋπόθεση για να εμφανιστεί είναι η ανοσοκαταστολή, να πέσει η άμυνά μας, είτε λόγω κούρασης, είτε λόγω στεναχώριας, είτε λόγω γύρατος. Η ανοσογύρανση, δηλαδή η μείωση της ικανότητας του ανοσοποιητικού συστήματος στις αυξημένες ηλικίες, στους υπέργυρους, είναι στάνταρ, πρέπει να το θεωρούμε φυσιολογικό, αναμενόμενο μάλλον. Άρα λοιπόν, σε αυτά τα σημεία, σε αυτές τις στιγμές αρχίζει και αναπτύσσεται πάλι αυτός ο ιός, αλλά με άλλη μορφή, όχι σαν ανεμοβλογιά απλά.
1: Μάλιστα.
0: Βγάζει κάποιες φυσαλίδες, αλλά χαρακτηριστικά σε ένα δρόμο επάνω, όχι παντού στο σώμα.
1: Ναι.
0: Σε ένα δρόμο.
1: Συνήθως είναι μονόπαντα στο σώμα, έτσι.
0: Μπράβο.
1: Από τη μία
0: σε
1: πλευρά.
0: Ένα νεύρο μόνο.
1: Mm.
0: Λοιπόν, σε ένα δρόμο πάνω. Και αυτό μετά συνοδεύεται από πόνο, αυτό που λέμε εμείς νευθερπητική, μετά τον έρπιτα δηλαδή, ζωστήρα, νευραλγία. Ο Δημήτρης έχει πάρα πολύ δίκιο σε αυτό που λέει, γιατί είναι πολύ δύσκολο να καταλάβει, ειδικά αν είναι ηλικιωμένος ή οποιοδήποτε άλλος άνθρωπος, ότι αυτό είναι πόνος. Διότι είναι σαν να σε περνάει ηλεκτρικό ρεύμα, είναι δηλαδή αναστιγμές πόνος, αλλά μπορεί να είναι από ανεπαίσθητο μέχρι, ναι, κάποιος λέει, ξέρω, πέρασε ένα έντομο και κάτσε πάνω και τελείωσε, μέχρι να είναι τέτοιος πόνος που να οδηγεί σε αυτοκτονία. Αρκετούς ανθρώπους έχει οδηγεί σε αυτοκτονία. Είναι χαρακτηριστικό αυτό, διότι είναι αφόρητος πραγματικά. Και ειδικά στους ηλικιωμένους αυτό μπορεί να είναι αιτία για να οδηγήσει σε κατάθλιψη, να οδηγήσει σε μαρασμό, ασιτία κλπ. Είναι ένα πράγμα το οποίο πραγματικά δεν θεραπεύεται. Θεραπεύεται μόνο ο πόνος. Και θα προτιμούσε ο καθένας να το προλάβει ώστε να μην του τύχει. Άρα λοιπόν, είναι ένας πόνος μετά από μια ίωση από ανεμοβλογιά, το οποίο οδηγεί σε φοβερή κατανία του οργανισμού και μέχρι και θάνατο. Άρα λοιπόν, καλό θα ήταν άμα μπορούμε να το προβλέψουμε. Να το προβλέψουμε. Τα παιδιά τα καινούρια ούτως ή άλλως έχουν κάνει από μωρά τα εμβόλια τους. Όσοι δεν έχουν περάσει έρχοντας ζωστήρα, άμεσα μπορούν να κάνουν το εμβόλιο που έχει πλέον. Άρα λοιπόν, καλό θα ήταν και να το προλάβουμε και να πάρουμε νωρίς χαμπάρι ότι αυτό πρόκειται περί έρχοντας ζωστήρας, και να προσπαθήσει ο γιατρός με αναλγητικά και αντικαταθλιπτικά που παίζουν εδώ το ρόλο της αναλγησίας, να βοηθήσει ώστε να μην υποφέρει ο ασθενής.
1: Ναι. Επομένως, τα συμπτώματα είναι καλά ο πόνος και μικρά σπυράκια, έτσι, φυσαλίδες.
0: Ναι, τα οποία τα σπυράκια καμιά φορά, ας πούμε, Μαρία, επειδή είναι στην πλάτη, μπορεί ο ίδιος ο ασθενής να μην τα πάρει χαμπάρι.
1: Ναι, ακριβώς, ναι.
0: Και μετά μένει μόνο ο πόνος. Δεν ξεχάσω, πριν από μερικές μέρες που μου ήρθε μια στείλανε μια

0: γιαγιά από τη Λέρο.
1: Ναι.
0: Γιατί πόναγε στη πλάτη και νομίζαν ότι έπρεπε να κοιτάξουν τα όργανά τη και κάτι θα έχει πάθει κτλ. Και ήταν τόσο απλό. Δηλαδή με το που ήρθε και μου είπε τι πώς είναι, είναι με θερπιτική νευραγία, θα σου δώσω αυτά τα φάρμακα, θα πας στο νησί σου κτλ. Και με κοίταγε σαν χαζί, σου λέει καλά, τόσοι γιατροί και δεν είναι. Αλλά απλά πρέπει και να το πάρει χαμπάρι ο ηλικιωμένος, να το πει σωστά και ο γιατρός να έχει μια αυξημένη ευαισθησία στο ότι το περιμένει.
1: Αν δεν το πάρει έγκαιρα έτσι, χαμπάρι ότι είναι αυτή η ασθένεια, ποια είναι η αντιμετώπιση? Δηλαδή υπάρχει περίπτωση, γιατί θυμάμαι
0: μετά
1: εγώ...
0: Μετά αντιμετωπίζεις μόνο τον πόνο.
1: Μόνο τον πόνο.
0: Ναι, δεν μπορεί να αντιμετωπίσει τίποτε άλλο. Απλά γλιτώνεις έναν άνθρωπο, έναν ασθενή από την ταλαιπωρία του να ψάξει τι είναι. Είναι πολύ σημαντικό, ναι, που σας λέω. Δηλαδή και κάποιος... πιστεύω ότι στο νησί θα υπήρχαν οι γιατροί άπειροι, νεαροί, ας πούμε, τα λοιπά. Αν σου πει, αν ρωτήσει ένα παππού, είτε περάσει η ανεμιολογία, σου πει δεν έχω περάσει. Καλή ώρα τώρα ο Δημήτρης που του λέει, δεν το έχω περάσει. Αλλά αν ξέρεις το δεδομένο ότι σχεδόν όλοι το έχουν περάσει υποκλινικά, τότε θα πρέπει να τον αντιμετωπίσεις έτσι. Ως με θερπιτική νευραγία σου έρχεται τα ζωστήρα. Άρα λοιπόν έχει σημασία και τα δεδομένα να τα ξέρεις και την ευαισθησία να έχεις και ένα καλό ιστορικό να πάρεις και όλα αυτά βοηθάνε πάρα πολύ.
1: Ναι, για στην αντιμετώπιση. Η πρόληψη λοιπόν είναι...
0: Η πρόληψη είναι το εμβόλιο.
1: Το εμβόλιο ειδικά για τον έρπιτα ζωστήρα, έτσι.
0: Για τους μικρούς είναι το εμβόλιο για την ανεμευλογιά.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ώστε να μην πάθουν ανεμευλογιά.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και για τους ηλικιωμένους είναι το εμβόλιο.
1: Από ποια ηλικία και έπειτα δηλαδή μπορεί κάποιος να το κάνει αυτό το εμβόλιο?
0: Μπορεί να το κάνει οποιαδήποτε ηλικία. Καλύπτεται το ταμείο, καλύπτεται, το πληρώνει το δημόσιο όταν είσαι πάνω από 65. Αν έχεις άλλες ανοσοκαταστολές, αν δηλαδή παίρνεις κορτιζόνη, έχεις κάποιο ρευματικό νόσημα,
1: ναι, ναι,
0: τότε το καλύπτει αμέσως. Όταν δηλαδή έχεις αυξημένες πιθανότητες να πέσει η άμυνά σου.
1: Ναι, ρωτήσω κάτι.
0: Μία συζήτηση με τον γιατρό νομίζω ότι θα έκανε καλό. Και επειδή το παλιό το εμβόλιο υπάρχει τώρα καινούριο, γι' αυτό και έχει ανασχετήσει πάλι το ενδιαφέρον, διότι το παλιό είχε ο ένας στους δύο που έπαιρνε το εμβόλιο τον έπιανε και ήταν εκεί, είχε αντισώματα. Ενώ τώρα με αυτό το καινούριο είναι σχεδόν 90%. Δηλαδή όσοι το κάνουν θα έχουν και άμυνα.
1: Πολύ σημαντικό.
0: Αλλά ξαναλέω, το ξαναλέω πάλι, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα έρθει. Μπορεί να έρθει ο έρπιτας ζωστήρας, αλλά θα το περάσουμε λίγο πιο ανώδυνα.
1: Έτσι. Άρα,
0: δηλαδή, σε επίπεδα τα οποία μπορεί να θέσουν τη ζωή του ανθρώπου σε κίνδυνο ή την ποιότητα ζωής του, γιατί αυτό στην ουσία είναι. Όταν κάποιος πονάει, ειδικά το βράδυ, όταν πάει να κοιμηθεί και έρχεται σε επαφή με τα σεντόνια κτλ, τότε είναι εξαθλίωση και μείωση του επίπεδου ζωής του ανθρώπου.
1: Είναι, μου φέρει πολύ. Μεταδίδεται ο έρπιτας νοστήρας.
0: Μεταδίδεται η ανεμευλογιά και μεταδίδεται,
1: ναι,
0: ο ιός μόνο την περίοδο που έχει φυσαλίδες και έχει πίον μέσα.
1: Μάλιστα.
0: Οπότε μπορεί να πιάσεις με τα χέρια σου το πίον, ας πούμε, που είναι ιός και να το μεταδώσεις. Αλλά πάλι σας ξαναλέω ότι τα παιδιά τα οποία έχουν πλέον έχουν
1: εμβολιαστεί,
0: δεν υπάρχει πρόβλημα.
1: Μάλιστα. Καλώς, γιατρέ μου, τι να πω. Το θέμα είναι να προλάβουμε και εμείς οι μεγαλύτεροι να καταλάβουμε. Να καταλάβουμε, ναι, ναι, ναι. Και έγκαιρα.
2: Να μην το περνάμε έτσι.
1: Ακριβώς. Ακριβώς.
2: Γιατρέ, να σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά, καλή συνέχεια και καλή εβδομάδα.
2: Ο άνθρωπός μας.
3: Οι ιατρικές συμβουλές με τον Μανώλη Νικητιάδη, ειδικός παθολόγος, διευθυντής παθολογικής κλινικής Μετροπόλιταν, διευθυντής του ιατρικού τμήματος του γυροκομείου Πειραιός, αντιπρόεδρος ιατρικού συλλόγου Πειραιός.

0: Συντονισμένοι πάντα εδώ στην Πειραϊκή Εκκλησία, ακούτε το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Είναι η εκπομπή Εφόλης της Ύλης του Δημήτρη Αλφιέρη. 2-10-41-18-602 και 2-10-41-18-640 είναι η τηλεφωνική μας αριθμή. Πληκτρολογείτε τον αριθμό 1 και συνδέεστε απευθείας με το τηλεφωνικό μας κέντρο. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον πατέρα Φανούριο Κατσαρό, εφημέριος του Μητροπολιτικού Ιερού Ναού Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Πυραιός. Χριστός Ανέστη, την ευχή σας.
1: Καλό
0: μεσημέρι.
1: Όλα καλά.
0: Δόξα τω Θεώ, εσείς πώς είστε και πού σας βρίσκουμε, πού σας πετυχαίνουμε.
1: Τώρα είμαστε, τώρα βλέπουμε από τον Άγιο, είμαστε σε αναμονή. Αύριο έχουμε τη μεγάλη υποδοχή στον Άγιο του Άγιο Δημήτρου, τον Καγκαστάθη. Και είμαστε στις προετοιμασίες. Θα συνδυάσουμε λίγο και με τα δρομολόγια, λίγο με αυτές τις περιπτώσεις. Δόξα τω Θεώ.
0: Τι ώρα είναι η υποδοχή αύριο, Πάτερ Φανούριο?
1: Αύριο, εδώ στο Δημοτικό Θέατρο.
0: Τι ώρα είπατε, συγγνώμη, δεν ακούσαμε.
1: 11 ώρα θα είμαστε εκεί και θα περιμένουμε να έρθει ο Δημήτριος μπροστά, έμπροστα του Δημοτικού Θέατρου.
0: 11 ώρα το πρωί, έτσι.
2: Μάλιστα,
1: 11 ώρα το πρωί.
0: Με το καλό, μεγάλη ευλογία. Μεγάλη ευλογία, βέβαια. Κατά τα λοιπά, πού κινείστε, τι ανάγκες έχουμε να ξεκινήσουμε με αυτά?
1: Βεβαίως, πολύ ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τους ακροατές μας για την βοήθειά τους όλο αυτό το διάστημα, κάθε εκπομπή που κάνουμε έκκληση για τους ανθρώπους που έχουν ανάγκη. Έχουμε επικεντρωθεί στον Παναγιώτη, έχουμε πει αυτό το παλικάρι με αυτά τα πολύ σοβαρά προβλήματα υγείας που έχει. Οικονομική στήριξη χρειάζεται για τα έξοδα του, για τα ενίκια του. Τώρα μειώνονται και αυτά τα επιθέματα που χρειάζεται. Εκεί έχουμε επικεντρωθεί. Μαζί με τον Παναγιώτη είναι εκεί η Μαρίνα και εκείνο το κορίτσι με τα προβλήματα υγείας. Εκείνη καρκινοπαθής. Τα ενίκια της, συγγνώμη, το ρεύμα της και εκείνο που ακόμα δεν έχει πληρωθεί. Η κυρία Λέλη που είχαμε αναφέρει και την προηγούμενη φορά. Έτσι κάποιες από τις περιπτώσεις. Χρειαζόμαστε ένα φουρνάκι από τις ηλεκτρικές συσκευές που είχαμε αναφέρει. Αυτό ακόμα
2: μάλιστα,
1: δεν έχει βρεθεί.
2: Μάλιστα. Ωραία.
1: Άμα μπορεί ένα μικρό φουρνάκι, με αυτά τα μαθαίκια το θετικό, για μια οικογένεια. Έτσι, για ένα ηλικιωμένο άνθρωπο εδώ στον Πειραιά. Οι άλλες συσκευές έχουν κάποια ακροατές έτσι καλέσει. Αναμένεται να πάμε να δούμε και από κοντά.
2: Για μια κουζίνα και ένα ψυγείο που είχατε πει, έτσι.
1: Μια κουζίνα και ένα ψυγείο, ναι. Να δούμε και από κοντά έτσι αν είναι όπως πρέπει για να πάνε στα σπίτια τους. Έτσι συνεχίζουμε με το ξενοδοχείο, αυτή τη μεγάλη προσπάθεια. Όποιος μπορεί και αυτό και ενδιαφέρεται, τουλάχιστον να κρατήσουμε αυτά τα δωμάτια όσο είναι, γιατί αν τα χάσουμε μετά λόγω έτσι και του καλοκαιριού, του τουρισμού, κάτω στο λιμάνι, τότε ξενοδοχείο δηλαδή που συνεργαζόμαστε, θα τα χάσουμε μια και καλή με τα δωμάτια. Πολύ δύσκολα μετά να τα χάσουμε για τους ανθρώπους. Για τους ασπέγους μας συνεχίζουμε με τα νερά, ό,τι μπορούν οι ακροατές μας, έτσι ένα μπουκαλάκι και έναν άστεγο είναι πολύ μεγάλη βοήθεια. Τα νερά, οι κονσέρβες και αυτές που χρειάζονται πάρα πολλές, τα μωρομάντιλα, ακόμα δεν έχουμε βρει ακόμα αυτό που είχαμε αναφέρει για τα νοσοκομεία.
2: Ναι, πατέρα μου.
1: Έτσι άμα μπορούμε, φανελάκια, σόρουχα και τις φόρμες αυτές τις.
2: Μάλιστα.
1: Πιτζάμες, φόρμες, ό,τι μπορούμε για τους ανθρώπους.
2: Ναι, και τους ασθενείς.
1: Είναι τελείως άποροι.
2: Ναι.
1: Μας βοήθησαν πάρα πολύ με πάνες για μεγάλους και μικρούς. Οι ακροατές μας, τώρα είμαστε καλά στο κομμάτι. Οι λογαριασμοί και εκείνοι είναι. Ακόμα δεν έχουμε τακτοποιήσει αυτές τις οικογένειες που είναι με το νερό. Που είναι τα μεγάλα ποσά. Αν μπορούμε να βοηθήσουμε.

0: Μάλιστα. Οπότε όσοι ενδιαφέρονται προς αυτή την κατεύθυνση, και γι' αυτό τα λέμε και από νωρίς, εμείς τα προτιμούσαμε να τα είχαμε πει νωρίτερα, βέβαια, δεν σας κρύβω, να δώσουμε την ευκαιρία και τη δυνατότητα σε συνανθρώπους μας. Εντάξει, τώρα έχετε και την υποδοχή του Λιψάνου, νομίζω ότι είναι κατανοητό από όλους, όπως το είπατε νωρίτερα.
1: Αύριο 11 η ώρα.
0: 11 η ώρα το πρωί.
1: Στο Δημοτικό Θέατρο.
0: Καλά, τι κάνει.
1: Μάλιστα, κάνει και ωραία ζέστη αύριο με τον ήλιο, μια χαρά.
0: Οπότε προς αυτή την κατεύθυνση, αυτές είναι οι βασικές ανάγκες. Τώρα, μιας που είπε ο Δημήτρης για τον ήλιο, φαντάζομαι προετοιμάζεστε σιγά σιγά και για το καλοκαίρι υπό την έννοια των αναγκών των αστέγων.
2: Βέβαια, αλλάζει τώρα το σκηνικό.
0: Αλλάζει ακριβώς, οπότε μήπως να μας δώσετε έτσι μια εικόνα, να μας θυμίσετε ποιες είναι οι προτεραιότητες σε αυτή την περίοδο.
2: Να σας στείλω δύο φωτογραφίες από το, έξω από το λιμάνι και από το τραμ, που εκεί τώρα συγκινούνται οι άστεγοι μεταξύ τραμ, όλο αυτό το κομμάτι από τον ηλεκτρικό που να πούμε μέχρι πέρα Άγιο Νικόλαο, όσο μπορούν να βρουν κάτι.
1: Είναι τώρα μέσα από τα τείχη, μέσα από το λιμάνι ή έξω από το λιμάνι, γιατί βλέπω πολλούς και έξω από το λιμάνι.
2: Έξω από το λιμάνι,
3: έξω. Δεν τους αφήνουν μέσα.
0: Στα καθίσματα,
2: στις ώρες μέσα, αλλά μέσα απαγορεύεται ο ύπνος, απαγορεύεται τα πράγματά τους. Ναι, δηλαδή κάπου στις τουαλέτες, αν μπορούν να χρησιμοποιήσουν την ώρα, δηλαδή που έχει την κίνηση.
1: Αισθάνομαι ότι δεν ξέρω αν έχουν φύγει αρκετοί που ήταν μέσα στο λιμάνι και έχουν βγει έξω. Ότι αισθάνομαι ότι έχουν αυξηθεί πάρα πολύ. Δηλαδή βλέπω πολλούς άστεγους. Και όχι πλέον σε προστατευμένους χώρους, ακριβώς μέσα στη μέση του δρόμου.
3: Ναι, αφού δεν τους επιτρέπουν να μπαίνουν μέσα.
2: Ακριβώς. Έτσι και είσαι σημεία που μπορεί να έχει κόσμο. Δηλαδή να είναι κοντά μια στάση, ένα υπόστεγο να είναι κάτι κοντά. Να είναι 24 ώρες φούρνος. Να έχουν έτσι μια ασφάλεια κάπως. Έτσι τώρα παλάζει το σκηνικό. Πιστέψτε, θα χρειαστούμε καπέλα. Ομπρέλες. Δυστυχώς δηλαδή κάπως χάνουν έτσι και αυτό.
1: Ναι, παραμένει φαντάζομαι η ανάγκη για τα εμφιαλωμένα νερά.
3: Ναι, κυρίως βέβαια.
1: Γιατί έχουν κλείσει τις βάνες από το λιμάνι και δεν μπορούν οι άνθρωποι ούτε καν να πληθούν.
2: Ναι. Μπράβο, ναι, να σας πλάτε μια φωτογραφία να δείτε από μια βρύση που υπάρχει. Έτσι σε ένα παρκάκι εδώ κοντά που από εκεί μπορούν και γεμίζουν μπουκάλια.
1: Στείλτε μας και τις προηγούμενες που μας είπατε, πατέρα.
2: Ναι, ναι.
1: Φανούρη, και να πούμε ότι έτσι είχε συγκλονιστεί το ακροατήριο της Πυραϊκής Εκκλησίας από την περιγραφή της Τετάρτης σχετικά με τον Παναγιώτη, με τις κατακλήσεις και με τις φωτογραφίες που ανέβασε ο Κώστας Δαντήλης στην ηλεκτρονική μας σελίδα της Μητροπόλεως Πυραιός, που νομίζω ότι κάθε φωτογραφία είναι χίλιες, στην κυριολεξία χίλιες λέξεις. Δεν θα μπορούσε κανείς να περιγράψει αυτό που μπορούμε να δούμε όλοι στο σώμα του Παναγιώτη, ο οποίος έχει την ευλογία του Θεού να έχει κοντά του εσάς, την κυρία Μαρία και τους ακροατές της Πυραϊκής Εκκλησίας, που έχουν συντρέξει ο καθένας από το δικό του μετερίζει σε έναν αγώνα αγάπης προκειμένου να συμπαρασταθούν σε αυτό το παιδί που δεν έχει γονείς, δεν έχει αδέρφια, δεν έχει κανένα στον κόσμο. Είναι υποχρεωμένο να πληρώνει ένα ενίκιο το οποίο έχει αυξηθεί, που το έχουν αυξήσει. Είναι υποχρεωμένο να πληρώνει τη συμμετοχή στα φάρμακα, και κάποια από αυτά δεν υπάρχουν συμμετοχές, όπως είναι οι γάζες, όπως είναι τα επιθέματα
3: βέβαια.
0: Είναι μια δύσκολη κατάσταση, όπως και να έχει, η οποία πραγματικά μας συγκλώνησε όλους και εμάς που το
1: είπαμε. Λοιπόν, άκουσε πατέρα Φανούρη τώρα. Προχθές στο TikTok ο Κώστας, ενώ έκανε την περιήγησή του, μου στέλνει ένα απόσπασμα. Ένα απόσπασμα από ακροάτρια της Πυραϊκής Εκκλησίας, που είχε ανεβάσει στο TikTok τη συζήτηση που είχαμε εδώ στο ραδιόφωνο της Πυραϊκής Εκκλησίας, 91,2 μεγακύκλου στον FM. Αυτή η γυναίκα λοιπόν όχι μόνο άκουσε, αλλά θέλησε να δώσει και τη δική της εξήγηση και να στείλει το δικό της μήνυμα στους ακολούθους που έχει η ίδια στο TikTok, στα social media δηλαδή.
0: Και αυτό θα ακούσουμε.
1: Και αυτό θα ακούσουμε ευθύς αμέσως. Μείνετε πατέρα Φανέρα, να το ακούσουμε μαζί.
4: Σήμερα άκουγα Πυραϊκή Εκκλησία πάλι και μιλούσε ο πάτερ Φανούρης, που πραγματικά θέλω πάρα πολύ να τον γνωρίσω, πάρα πολύ θέλω να τον γνωρίσω, και θα κάνω μια προσπάθεια να πάω στον Άγιο Κωνσταντίνο εδώ στον Πειραιά να τον γνωρίσω. Πραγματικά το θέλω τόσο πολύ, να του χιλιοφιλήσω τα χέρια του, να του χιλιοφιλήσω τα χεράκια του αυτά, τα ευλογημένα που έχει ανοίξει τις κεραίες του μαζί με την πρεσβυτέρα του και ακούν και αφουγκράζονται.

0: πόνο και την ανάγκη του κόσμου εκεί έξω. Τον πόνο και την ανάγκη του. Μιλάει λοιπόν σήμερα η εκπομπή της Πειραϊκής Εκκλησίας για ένα παλικάρι, τον Παναγιώτη, που είναι 40 χρονών σαν και εμένα, που γεννήθηκε φυσιολογικά σαν και εμένα, χωρίς κάποιο πρόβλημα, που όμως μια ασθένεια τον έκανε να είναι παράλυτος και ανάπηρος. Χρειάστηκε λοιπόν αυτός ο άνθρωπος μετά από μια ασθένεια, αφού τον καθήλωσε και τον έκανε ανάπηρο, γιατί δεν γεννήθηκε, έγινε ανάπηρος αυτός ο άνθρωπος, έγινε άνθρωπος με αναπηρία από μια ασθένεια, γιατί υπάρχουν και αυτές οι περιπτώσεις των ανθρώπων που δεν γεννιέσαι αλλά που γίνεσαι στην πορεία. Αυτός λοιπόν ο άνθρωπος έκανε μια επέμβαση μετά από όλα αυτά που του ήρθαν στη ζωή του, έκανε μια επέμβαση η οποία του δημιούργησε μια λίμωξη, αυτό το μικρόβιο που παίρνουμε τέλος πάντων στα χειρουργεία, και έμεινε 2,5 μήνες από ό,τι άκουσα στο νοσοκομείο, με αποτέλεσμα να αρχίσει να ανοίγει το σώμα του και να έχει κατακλύσεις. Ο Πάτερ Φανούριος λοιπόν εδώ κάνει έκκληση τον κόσμο, όσοι μπορούν να βοηθήσουν, γιατί τα ποσά για τις αλυφές, οι γάζες, όλα αυτά που χρειάζονται για να καθαριστούν σωστά οι πληγές αυτού του ανθρώπου, χρειάζονται χρήματα. Αν εσύ έχεις έναν άνθρωπο που θέλει, έχεις χάσει μάλλον έναν άνθρωπο που θέλεις να κάνεις κάποιο μνημόσυνο, κάποιο συγχώριο για την ψυχούλα του, από το να κάνεις κάτι σαν τραπέζι, σαν καφέ, σαν τέλος πάντων μνημόσυνο, με την οποιαδήποτε έννοια την ορίζετε εσείς στο μυαλό σας, είναι προτιμότερο να κάνεις μία δωρεά σε έναν άνθρωπο που το έχει πραγματικά ανάγκη. Αυτό το παιδί δεν έχει κανέναν στη ζωή, είναι ορφανός, είναι μόνος του, είναι εντελώς μόνος του, είναι 40 χρονών, γεννήθηκε όπως εγώ και εσύ, μια χαρά, στην πορεία η ασθένεια τον έκανε ανάπηρο και αυτή τη στιγμή παλεύει για τη ζωή του καθημερινά, γιατί μία μόλυνση μπορεί να αποβεί μοιραία για τη ζωή του. Σας παρακαλώ, όσες ακούτε εκεί, θα προσπαθήσω να βρω τα τηλέφωνα της Πειραϊκής Εκκλησίας και θα σας τα βάλω σε σχόλιο για να προλάβει να ανέβει αυτό το βίντεο, έτσι ώστε να ακούσει ο κόσμος την ανάγκη που έχει αυτός ο Παναγιώτης, αυτό το παλικάρι, το 40χρονο παλικάρι. Αν λοιπόν εσύ ακούς και θες να κάνεις κάτι για την ψυχή του πατέρα σου, του πάπου σου, γιαγιά σου, του άντρα σου, του παιδιού σου, κάνε αυτό, βοήθησε έναν άνθρωπο που το έχει πραγματικά ανάγκη. Δεν έχει βοήθεια από κανέναν και ξέρετε ποια κυρία τον βοηθάει? Η μαμά ενός άλλου τετραπληγικού παιδιού, του Στέλιου. Η μαμά που γνωρίζει τον πόνο του παιδιού της, το παιδί της γεννήθηκε, το Στελάκι της γεννήθηκε με αναπηρία. Αυτή η γυναίκα πάει και βοηθάει τον Παναγιώτη. Σας παρακαλώ, σας εκλιπαρώ, όσες έχετε την οικονομική δυνατότητα, επικοινωνήστε με την Πειραϊκή Εκκλησία ή με τον Πάτερ Φανούριο στον Άγιο Κωνσταντίνο εδώ στον Πειραιά μας, να τον βοηθήσετε. Είναι μια παράκληση μέσα από την ψυχή μου.
1: Πάντοτε ο ιερέας εκεί που τους θυμάται όλους, να μην ξεχάσει κανένα, λέει: Κύριε, και των εμνημένων των φαινίτων, αυτούς που θυμούνται τους φτωχούς, Κύριε. Μπαίνει αμέσως με το που ήρθε ο Χριστός επάνω στην Αγία Τράπεζα. Σπονεμένοι, όλοι αυτοί που έχουν ανάγκη, που τους θυμούνται. Τους θυμούνται στην προσευχή, τους θυμούνται στην πράξη, τους θυμούνται με οτιδήποτε. Όλα ταιριάζουν, όλα χωράνε, όλα είναι μέσα στο Χριστό. Απλά περιμένει και από εμάς έτσι αυτή την προσπάθεια.
2: Βοήθησε και εσύ.
3: Δανείζει Θεό ο ελαιών πτωχών. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-4118-646.
4: Λοιπόν, πατέρα Φανούριε, ακούσατε τους ακροατές Πειραϊκής Εκκλησίας. Η γυναίκα αυτή άκουγε μέσα από το αυτοκίνητό της και ανέβασε ένα TikTok για να στείλει ένα μήνυμα και σε άλλους φίλους, ακολούθους, που ακολουθούν τα social media, για να στείλει ένα μήνυμα. Ένα μήνυμα το οποίο γεννήθηκε εδώ, μέσα από το ραδιοθάλαμο της Πυριακής Εκκλησίας και μέσα από τη δική σας ανησυχία και αγάπη για τον συνάνθρωπο.
1: Τι να πω. Ούτε να την είχαμε πληρώσει, καλέ. Θα είναι καλά.
4: Για τελικά δεν χρειάζεται να πληρώνεις κάποιον για να μπορέσει να αναδημοσιεύσει την αγάπη. Δημοσίευσα και εγώ το δικό της TikTok στη δική μου σελίδα στο alfieris.dimitris, γιατί θεώρησα ότι είναι αυτό που λέμε, ότι εκείνη με το δικό της τρόπο προσπάθησε να στείλει το μήνυμα της αλληλεγγύης και της ελπίδας. Και αυτό το μήνυμα της ελπίδας ίσως να είναι και το πιο ουσιαστικό και το πιο ηχηρό, γιατί με τέτοιες κινήσεις αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι ο Θεός προνοεί και μας αγκαλιάζει όλους και με τον έναν ή άλλο τρόπο δίνει λύσεις, πατέρα Φανούρη. Και έτσι ευχόμαστε και για τον Παναγιώτη, αυτό το παιδί το οποίο είναι παραπληγικό.
5: Και ήταν πολλούς μήνες στο νοσοκομείο και είχε ανοίξει το περιμένουμε.
4: Και είδαμε τις πληγές, τις ανοιχτές πληγές, είδαμε τις κατακλήσεις του, είδαμε. Και όπως η ίδια η ακροάτρια της Πυριακής Εκκλησίας αναμετέδωσε μέσα από το TikTok της, μια άλλη γυναίκα η οποία είναι επίσης βασανισμένη, που περιπείται τον τετραπληγικό γιο της, ο οποίος έγινε τετραπληγικός μετά από τροχαίο, και η οποία γνωρίζει τον πόνο, γνωρίζει τη δυστυχία, την αγωνία και το μέγεθος του προβλήματος, ήρθε ως νέα Σαμαρίτιδα να επουλώσει τις πληγές ενός άλλου παιδιού που δεν είναι δικό της παιδί, και έκανε τον πόνο και του άλλου παιδιού διπλό πόνο, ένα για το δικό της παιδί και ένα για το ξένο παιδί. Ίσως αυτός ο πόνος ήταν και το μεγαλύτερο φάρμακο όμως, πατέρα Φανούρια. Σας ακούτε?
1: Τώρα θα σας ακούω, ναι. Αυτή την ακρότητα, πώς είναι το όνομα της, να την μνημονεύουμε λίγο, βέβαια. Βέβαια, την ευχαριστούμε. Κάπως έτσι, όπως το περιλαμβάνω, κάπως έτσι το βιώνουν και όλοι οι ακροατές μας. Εύχομαι δηλαδή, το μας βοηθάει η εκπομπή, αυτή έτσι λίγο να ευαισθητοποιηθούμε, λίγο να συμμετέχουμε σε αυτό που ακούμε.
6: Η κυρία Ζωή.
1: Ζωή. Δεν την ευχαριστούμε, την μνημονεύουμε. Γιατί και αυτό είναι έτσι μια διάδοση του Ευαγγέλου, μια... Να είδατε, ακούσαμε την Αγία Φωτεινή την Κυριακή. Αυτό που βίωσε, αυτό που ξεδίψασε εκείνη, να το μοιραστεί μετά και μάλλον. Και μαρτύρησε όλη η οικογένεια έτσι μετά, το παράδειγμα της. Νομίζω αυτό, αν ο καθένας βιώσει τη χάρη του Ευαγγελίου μετά, αυτό καλύτερα, γίνει μάρτυρας μετά, αυτό που βίωσε. Δεν χρειάζεται με τα λόγια, νομίζω, κάτι παραπάνω. Το παράδειγμα μετά τα λέει όλα. Δόξα τω Θεώ, ευχαριστούμε για τη βοήθεια και για τον Παναγιώτη και για όλους έτσι τους ανθρώπους που...
4: Πάμε να δούμε τώρα, γιατί έχετε και ένα μεγάλο χρέος σε ένα ξενοδοχείο από τις φιλοξενίες που συνεχίζονται. Να δούμε ποιες είναι οι ανάγκες, να δούμε ποιοι άνθρωποι, συνάνθρωποι μας παραμένουν στο σκοτάδι αφού δεν έχουν ηλεκτρικό ρεύμα, ποιοι άλλοι κινδυνεύουν να βρεθούν στο σκοτάδι αφού έχετε στα χέρια τα δικά σας παρακαταθήκη, αν μου επιτρέπετε όρος, λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος, ΕΙΔΑΠ, παραγγελίες για ενίκεια. Κάποιοι άλλοι φοβούνται ότι θα γίνει έξωση και θα βρεθούν μαζί με τα παιδιά τους στο δρόμο, αφού δεν μπορούν να ανταποκριθούν σε ανάγκες ενός ενοικίου, αφού κάποια ασθένεια δυστυχώς αποτέλεσε την αιτία να παραμείνουν καθυλωμένοι σε ένα κρεβάτι.
1: Έτσι, λίγο πολύ όλα αυτά στο ξενοδοχείο μένουν άνθρωποι πάρα πολύ δυσκολεμένοι, έτσι κυρίως ηλικιωμένοι και με προβλήματα υγείας. Δηλαδή να σκεφτείτε, άμα θυμάστε παλιότερα είχε μυρίσει η κυρία Ελένη. Η κυρία Ελένη είναι πάρα πολλά χρόνια τώρα με αυτή την βοήθεια των ακροατών μας στα ξενοδοχεία.
4: Μιλάτε για τη γιαγιά.
1: Η γιαγιά, ναι. Ναι,
4: η γιαγιά με τα τέσσερα εγγόνια εκ των οποίων.
5: Όχι, αυτή είναι η γιαγιά που είναι στο νοσοκομείο.

0: νοσοκομεία που
1: πάρα
0: πολλές φορές.
1: Πολύ καιρό, πολύ καιρό. Πάρα πολύ καιρό ότι βοηθούν οι ακροατές μας και όσο μπορούν τη διακονή και με τα νοσοκομεία και αυτά. Τώρα είναι σχεδόν ανήμπορο το να περπατήσει ο άνθρωπος. Πού να πάει. Και είτε με το φαγητό, είτε με τη βοήθεια. Και κυρίως αυτό με το ξενοδοχείο, που είναι η μεγαλύτερη βοήθεια για έναν άνθρωπο. Να μην ξέρει την ηλικία στον δρόμο. Έτσι, και σαν την κυρία λένε και άλλοι, έτσι ηλικιωμένοι, άστεγοι δηλαδή, με σοβαρά προβλήματα υγείας. Και μετά, όπως είπατε, οι λογαριασμοί του ρεύματος, πάρα πολλές οικογένειες έτσι πάρα πολύ δυσκολεύονται, είτε κινδυνεύουν με διακοπή ρεύματος, με τα ενίκια τους και με τους λογαριασμούς του νερού, δυστυχώς. Δύσκολες περιπτώσεις, αλλά έχει ο Θεός, έτσι εμπιστευόμαστε τη χάρη του και τη βοήθεια των ακροατών μας και να τα θαύματα που επιτελούνται.
2: Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, πατέρα.
1: Εμείς.
2: Φανούρη, για την αγάπη σας, για το ανίστακτο ενδιαφέρον σας προς τον συνάνθρωπο. Και είμαστε σίγουροι ότι ο καθένας από το δικό του μετερίζει θα γίνουμε έτσι ένα λιθαράκι στα χέρια σας ως λύση που θα μπορέσει να απαλύνει λίγο τον πόνο των συνανθρώπων μας που έχουν ακουμπήσει πάνω σας, έχουν ακουμπήσει την Εκκλησία, έχουν εμπιστευτεί την Εκκλησία και είμαστε υποχρεωμένοι να εξασφαλίσουμε και το φαγητό, γιατί και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Υπάρχουν προβλήματα, δεν υπάρχουν οι πρώτες ύλες. Ζητάμε χέρια των εθελοντών μας, οι οποίοι και τους θερινούς μήνες πολλοί φεύγουν. Οι ηλικιωμένοι δεν μπορούν να προσφέρουν τα συσίτια προκειμένου να μαγειρέψουν, να συσκευάσουν, να μοιράσουν. Οπότε ο καθένας από το δικό του μετερίζει να σκεφτεί πως μπορεί να βοηθήσει, όχι τον πατέρα Φανούριο, ούτε τον Κώστα, ούτε τον Μαρέ, τον Δημήτρη, ούτε κανέναν, ούτε τον απλό έτσι συνάνθρωπό μας ο οποίος έχει ανάγκη. Βοηθάμε τον ίδιο τον Χριστό βοηθώντας τον συνάνθρωπό μας, και αυτό ας έχουμε στο μυαλό μας, πατέρα Φανούριο. Μας ακούτε?
1: Ευλογία νομίζω όλα αυτά που, έτσι, που περιγράφουμε και όλα αυτά που παρακαλούν και ακούν οι ακροατές μας, να είτε από ένα αυτοκίνητο είτε από το σπίτι, από που δείχνει ο καθένας, έτσι μια ευκαιρία όπως έγινε με την Αγία Φωτεινή, μια ευκαιρία να μας προσκαλέσει ο Χριστός να μας ζητήσει κάτι, να πρώτο ο Χριστός μας ζητάει. Μας ζητάει για να μας δώσει βέβαια, αλλά εκείνος από την αγάπη και την ταπείνωσή του έτσι πέφτει για να μας ζητήσει εκείνος τη βοήθειά μας.
2: Μια ευκαιρία λοιπόν να έρθουμε πιο κοντά στον ίδιο τον Χριστό, πατέρα Φανέρη, να έχουμε την ευχή σας. Χριστός Ανέστη.
3: Ευλογείτε.
1: Για όλα.
2: Και να ζητήσουμε τον πατέρα Νικόλο να κλείσει τη σημερινή εκπομπή όπως κάνει κάθε φορά. Αφού πρώτα ευχαριστώ τη Μαρία τη Χατζοπόλη που έχει την ευθύνη της αρχισυνταξίας και την παραγωγή αυτής της εκπομπής. Κώστας Δαντήλης, συνοδοιπόρος της δράσης τοπικής μας εκκλησίας.
3: Δημήτρης Αλφιέρης, όπως πάντα, στο κεντρικό μικρόφωνο της εκπομπής, εφόλης της ύλης.
2: Για την πρώτη ώρα της εκπομπής πίσω από την κονσόλα του ήχου βρέθηκε ο Τάσος Γιάκας, ενώ όχι ψέματα, δεν βρέθηκε εσύ, ο Παναγιώτης Γιάννης. Εσείς μην. Ένα λάθος έκανα. Ζήτησα την δεύτερη ώρα, Τάσος Γιάκας. Φίβη Κωνσταντέλου παραμένει πιστή εργάτρια, αθόρυβη αλλά ουσιαστική. Στο διακόνημά της να δίνει πληροφορίες με την Ευγένεια που τη διακρίνει να απαντάει και να ενημερώνει όταν καλέσετε στο 210-41-18-602
3: και 210-41-18-640.
2: Πατέρα Νικόλαε.
4: Θα κλείσουμε λοιπόν με λόγο του Αγίου Παϊσίου, ο οποίος μας λέει: «Σήμερα μέσα στους τόσους κινδύνους που ζει ο άνθρωπος, ο Θεός τον φυλάει όπως η μάνα το μικρό παιδί όταν αρχίζει να περπατάει. Τώρα μας βοηθούν πιο πολύ ο Ιησούς Χριστός, η Παναγία και οι Άγιοι, αλλά δεν το καταλαβαίνουμε. Πού θα ήταν ο κόσμος αν δεν βοηθούσαν? Καλό μεσημέρι σε όλους».
5: Ο πατήρ Φανούριος Κατσαρός και ο πατήρ Νικόλαος Βουρλάκος στην εκπομπή «Εφόλης της ύλης» με το Δημήτρη Αλφιέρη, εκπρόσωπο τύπου της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Μαζί τους η Μαρία Χαρατζοπούλου και ο Κώστας Δαντήλης.

0: Χριστός Ανέστη.
1: Αγαπητοί ακροατές, θα ακούσουμε τον παρακλητικό κανόνα των Αγίων Αρχαγγέλων. Ψάλλει ο πρωτοψάλτης του Καθεδρικού Ιερού Ναού Αγίας Τριάδος Πειραιός, Γρηγόριος Ζάρκος.

Αμήν. Κύριε, εις άκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησήν μου εν τη αληθεία σου, εις άκουσον με τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πας ζών. Ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχήν μου, εταπείνωσεν εις γην την ζωήν μου. Εκάθισέ με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και η κηδείας εν επεμέ το πνεύμα μου, εν εμή εταράχθη η καρδία μου. Εμνήστην ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη ανιδρώσει. Ταχύ εις άκουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπόν σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί το έλεος σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνωρίσόν μη, Κύριε, οδόν ενή πορεύσαμε, ότι προσέ ήρα την ψυχήν μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον, δίδαξόν με του πίν το θέλημά σου, ότι σύ ή ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένεκεν του ονόματός σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψιος την ψυχήν μου, και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου, και απολύς πάντα τους θλίβοντας την ψυχήν μου, ότι εγώ δούλος σου ημί.

σου και κατά το πλήθος των κτηρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλήνων με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιον με στη διαπαντός. Σύ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιον σου επίησα. Όπως αν δικαιωθείς εν της λόγη σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσαι. Ιδού γάρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκίσισέ με η μήτυρ μου. Ιδού γάρ αλήθεια νηγάψας, τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς μου. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπέρχιόν αλευκανθήσω με. Ακουτείς με αγαλίασιν και εφροσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσας τας ανομίας με εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγένισον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμους τα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξ αιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι ή θέλησα θυσίαν έδωκα αν, ολοκαυτώματα ου και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός ου και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχους.

Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς, Κύριε η λάστητη τες αμαρτίες ημών.

Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίεσε τας ασθενίας ημών, ένεκεν του ονόματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφες ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

Δόξασι ο Θεός η ελπίσιμον, Κύριε δόξασι. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου και Πανακυράτου, Παναγίας Αυτομητρός, Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, Θεία δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, Προστασίες των Τιμίων Επουρανίων, Θείων Αήλων Δυνάμεων και Νεωρών Ασωμάτων, Γαβριήλ και Μιχαήλ και Πασών των Επουρανίων Δυνάμεων Ασωμάτων, όν την Ιεράν Σύναξην Πανευλαβώς και Χαρμοσύνος εορτάζομεν. Θεία δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, Προστασίες των Τιμίων Επουρανίων, Θείων Αήλων Δυνάμεων και Νεωρών Ασωμάτων, Οικεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων Πανεφημών Αποστόλων και Εισαποστόλων, των Αγίων Ενδόξων Καλλινίκων Μαρτύρων, Ιερομαρτύρων και Ομολογητών, των Οσίων και Θεοφόρων, Πατέρων, Μητέρων και Δικαίων ημών, των Αγίων Ενδόξων και Θαυματουργών, Ιαματικών, Ιατρών, Αναργύρων. Του Εναγίης Πατρός ημών Σπυρίδωνος Επισκόπου Τριμηθώντος του Θαυματουργού του και Προστάτου της Πόλεως ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός.

0: Αγαπητοί ακροατές, ακούσαμε τον παρακλητικό κανόνα των Αγίων Αρχαγγέλων. Έψαλε ο πρωτοψάλτης του Καθεδρικού Ιερού Ναού Αγίας Τριάδος Πυρεός, Γρηγόριος Ζάρκος.
1: Είσαι δικαιούχος του προγράμματος Εξοικονομώ? Έχεις βάουτσερ για το πρόγραμμα Αλλάζω Θέρμανση? Η Gas Pipes συμμετέχει σε όλα τα προγράμματα και αναλαμβάνει όλη τη διαδικασία για εσάς. Μελέτη, προμήθεια, εγκατάσταση. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-2470-870 για να σας ενημερώσουμε δωρεάν για την προσφορά μας. Gas Pipe. Εγκαταστάσεις αντλιών θερμότητας και φυσικού αερίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-2470-870.
2: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς της μονώσης. Η μόνη

0: Οι εκδόσεις Καλοκάθη παρουσιάζουν ένα τεράστιο ιστορικό έργο. Αιρέσεις και δόγματα. Τέσσερις ογκώδεις τόμοι, 1230 σελίδες. Τώρα από 80 ευρώ, μόνο 30 ευρώ. Στην τιμή περιλαμβάνονται και τα έξοδα αποστολής. Πρώτη φορά εδώ και 2.000 χρόνια που επιχειρείται λεξικογραφικά η παρουσίαση χιλιάδων χριστιανικών εκκλησιών. Εκδόσεις Καλοκάθη, 210-3306-397. Από τον πρώτο χριστιανικό αιώνα μέχρι σήμερα έχουν υπάρξει πάνω από 150.000 αιρέσεις και δόγματα. Μόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες μέχρι σήμερα υπάρχουν πάνω από 6.000 αιρέσεις. Αιρέσεις και δόγματα. Τέσσερις πολυτελείς τόμοι. Εκδόσεις Καλοκάθη. 210-3306-397.
1: Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Από το 1985 παρασκευάζουμε με γνώση και τέχνη χειροποίητα προϊόντα με αγνές πρώτες ύλες. Μεγάλη ποικιλία σε λουκούμια, παραδοσιακά ζυμαρικά, χιλοπίτες, τραχανάδες, παραδοσιακούς κουραμπιέδες Λαμίας. Πώληση χονδρική λιανική. Με σεβασμό στην παράδοση, καλύπτουμε τις ανάγκες και απαιτήσεις του κοινού. Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Σιδηροδρομικός σταθμός Λιανοκλαδίου Λαμίας. Τηλέφωνο 22310 61333.

σχετικά με τα μυστήρια και τις ακολουθίες της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας. Επιμέλεια παρουσίαση, πρωτοπρεσβύτερος Νικόλαος Βουρλάκος.

Χαίρετε αγαπητοί ακροατές. Συντονισμένοι στην Πειραϊκή Εκκλησία, στο ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας και ακούτε την εκπομπή Λατρεία Λογική. Μια προσπάθεια γνωριμίας με τα μυστήρια και τις ακολουθίες της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας. Στα τηλέφωνα 210-4118-602 και 210-4118-640 η Φίβη Κωνσταντέλου απαντά στις δικές σας κλήσεις, στις δικές σας παρατηρήσεις στο τηλεφωνικό μας κέντρο.

Εξετάζουμε βεβαίως το εισαγωγικό μυστήριο στη ζωή της Εκκλησίας, το μυστήριο του Αγίου Βαπτίσματος, και βρισκόμαστε στο χρίσμα το οποίο ακολουθεί το Άγιο Βάπτισμα στα αγιασμένα νερά της Κολυμβήθρας. Στην προηγούμενη εκπομπή αναφερθήκαμε σε λίγα ιστορικά στοιχεία, αναφερθήκαμε σε κάποια, κάναμε κάποια θεολογικά σχόλια, τα οποία τα δανειστήκαμε κυρίως από το πόνημα του Ιερομονάχου Γρηγορίου, το Άγιο Βάπτισμα, σχόλια, και βεβαίως κάναμε αναφορά την οποία θα επαναλάβουμε και σήμερα στην ευχή του Αγίου Χρίσματος, η οποία με την νεότερη τάξη δεν διαβάζεται την ώρα που χρείεται ο νεοφώτιστος, αλλά κατόπιν την ώρα που ενδύεται μυστικός διαβάζεται από τον ιερέα. Τους λόγους έχουμε εξηγήσει σε προηγούμενες εκπομπές. Έχουμε πει όμως ότι καλό είναι ιδίως την ευχή του Χρίσματος να μπορούμε να τη διαβάζουμε πριν χρηστεί με το Άγιο Μύρο ο νεοφώτιστος.

Σήμερα λοιπόν θα συνεχίσουμε αυτή την αναφορά μας στο Άγιο Χρίσμα και πριν ξεκινήσουμε τα σχόλιά μας, καλό είναι να αναφέρουμε πάλι την ευχή του Αγίου Χρίσματος, αυτή που πρέπει να λέγεται πριν ο ιερέας χρήσει σε διάφορα σημεία του σώματος το νεοφώτιστο, ο οποίος εκείνη την ώρα βρίσκεται στην αγκαλιά του αναδόχου του. Του Κυρίου Δεϊθόμεν, αναφέρει ο διάκονος ή ο ιερέας, αν δεν υπάρχει διάκονος, και απαντάει ο λαός «Κύριε Λέησον», και ξεκινά η ευχή του Μύρου από τον ιερέα. «Ευλογητός η Κύριε, ο Θεός ο Παντοκράτορ, η πηγή των αγαθών, ο ήλιος της δικαιοσύνης, ο λάμψας της εν σκότη φως σωτηρίας, δια της επιφανίας του μονογενού σου Υιού και Θεού ημών, και χαρισάμενος ημίν της αναξίης, την μακαρίαν κάθαρσιν εν του Αγίου βαπτίσματι, ο κοινήν ευδοκίσας αναγεννήσε τον δούλο σου τον νεοφώτιστον διήδατος και πνεύματος, κήτη των εκουσίων και ακουσίων αμαρτημάτων άφησιν αυτοδωρισάμενος, αυτός ουν δέσποτα πανβασιλεύ έσπλαχνε, χάρισε αυτό και τη σφραγίδαν της δωρεάς του Αγίου και παντοδυνάμου και προσκυνητού σου πνεύματος και τη μετάληψη του Αγίου σώματος και του τιμίου αίματος του Χριστού σου. Φύλαξον αυτόν εν το σου αγιασμό, βεβαίωσον εν τη ορθοδόξου πίστη, ρίσε από του πονηρού και πάντων των επιτεδευμάτων αυτού και το σωτήριο σου φόβο εν αγνία και δικαιοσύνη την ψυχήν αυτού διατήρησον, ή να εν παντή έργο και λόγο ευαριστώνση, Υιός και κληρονόμος της οπουρανίου σου γέννητε βασιλείας. Ότι σύ ο Θεός ημών, Θεός του ελεήν και σώζην, και σύ την δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Η ευχή του Αγίου Μύρου, αγαπητοί ακροατές, καταλήγει σε μια ηκεσία στον Κύριο. Να διατηρήσει το χρειόμενο εν αγνία και δικαιοσύνη, ώστε να αναδειχθεί Υιός και κληρονόμος της Βασιλείας Του. Διότι το Άγιο Πνεύμα, επιχαιόμενο σε μας όταν χρειόμαστε, είναι εκτός των άλλων και πνεύμα υιοθεσίας, μας λέει ο Όσιος Νικόλαος ο Καβάσιλας. Η κάθοδος του παρακλήτου στον χρειόμενο τον αναδεικνύει κατά χάριν Υιόν του Θεού.

όταν το Πανάγιο Πνεύμα κατήλθε στον Κύριο κατά τη βάπτισή του, ακούστηκε φωνή εκ των ουρανών λέγουσα «Ούτως εστίν ο Υιός μου αγαπητός ενώ ευδόκησα». Εάν εσύ που προέρχεσαι, που προσέρχεσαι να βαπτιστείς, έχεις ανυπόκριτη ευλάβεια, μας λέει ο Άγιος Κύριλλος ο Ιεροσολύμων, κατέρχεται και σε σένα το Άγιο Πνεύμα,

και ακούγεται πατρική φωνή από τον ουρανό, αυτός τώρα έγινε Υιός μου. Στο Χριστό βέβαια ο πατέρας λέγει «Είναι ο Υιός μου», επειδή πάντα είναι Υιός Θεού. Για σένα όμως, τονίζει ο Άγιος Κύριλλος ο Ιεροσολύμων, λέγει «Τώρα έγινε Υιός μου», επειδή δεν έχεις καταφύσει την υιοθεσία, αλλά τη λαμβάνεις κατά θέση. Ετοίμασε λοιπόν, τελειώνει ο Άγιος Κύριλλος τον λόγο του αυτό, το δοχείο του της ψυχής σου για να γίνεις Υιός Θεού. Έτσι, δια του Αγίου Πνεύματος, ενεργείται, όπως μας λέει ο Μέγας Βασίλειος, η αποκατάσταση στον Παράδεισο, η άνοδος στη Βασιλεία των Ουρανών, η επανάκτηση της υιοθεσίας, το θάρρος να ονομάζουμε το Θεό Πατέρα μας, το να γίνουμε μέτοχοι της χάρτος του Χριστού, το να γίνουμε τέκνα φωτός. Δια του Αγίου Πνεύματος, αγαπητοί ακροατές, αναγεννιόμαστε και γινόμαστε Υιοί Θεού, ουράνιοι αντί επιγείων και αιώνιοι αντί προσκέρων. Διότι ο Θεός εμφυτεύει μυστικά στις καρδιές μας την ουράνια χάρη και θέτει πάνω μας τη σφραγίδα της υιοθεσίας δια της χρήσεως του Θείου του του Μύρου και μας φραγίζει δια του Παναγίου Πνεύματος για την ημέρα της απολυτρώσεως. Εάν βέβαια διατηρήσουμε ως το τέλος ακλόνητη την ομολογία αυτή και εκπληρώσουμε με έργα την υπόσχεσή μας. Η δωρεά του παρακλήτου, την οποία δέχεται ο χρειόμενος, είναι η βεβαίωση του Θεού προς Αυτόν ότι εάν πορευθεί κατά το θέλημά Του, θα αναδειχθεί Υιός Του αγαπητός. Και μας λέει πολύ όμορφα ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς. «Ο βεβαιώνει μας συνημήν εις Χριστόν και χρήσας ημάς Θεός, ο και σφραγισάμενος ημάς και δούς τον αραβώνα του Πνεύματος εν τες καρδίες ημών».

δωρεά του Αγίου Πνεύματος είναι η πρόγευση της Θείας Υιοθεσίας που θα απολαμβάνουν οι Άγιοι του Θεού στη Βασιλεία Του. Είναι η δυνατότητα που μας δίνει ο Θεός να γίνουμε όλοι μας Υιοί Φωτός. Ο αναγεννημένος από το Άγιο Πνεύμα δια του κατά Χριστόν βαπτίσματος έλαβε δύναμη να γίνει Υιός και κληρονόμος Θεού, συγκληρονόμος δε του Χριστού. Θα λάβει ασφαλώς και αναφερέτως τη Θεία και Αθάνατη Υιοθεσία και κληρονομία κατά το μέλλοντα αιώνα, αν δεν αποκλειστεί από αυτή λόγω του νοητού θανάτου. Είναι δε νοητός θάνατος η αμαρτία, μας λέει πάλι πολύ όμορφα ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς. Μόνο η αμαρτία, αγαπητοί ακροατές, μας απομακρύνει από τη μακαριότητα της Θείας Υιοθεσίας, ενώ τα έργα της αρετής μας κρατούν στον πατρικό οίκο. Αυτό υπογραμμίζει ο Ιερός Χρυσόστομος στην ερμηνεία του Αποστολικού Λόγου, ενώ και πιστεύσαντες εσφραγίσθημεν το πνεύμα της Ευαγγελίας του Αγίου, ως εστίν αραβών της κληρονομίας ημών, λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Ο Απόστολος Παύλος παρουσιάζει εδώ σε αυτά που ήδη έχουν δοθεί ως απόδειξη της πραγματοποιήσεως των μελώντων. Γι' αυτό και τα ονομάζει αραβώνα, διότι ο αραβώνας είναι μέρος του όλου. Ο Χριστός εξαγόρασε τη σωτηρία μας και μας έδωσε τον αραβώνα. Γιατί δεν έδωσε αμέσως τα πάντα? Επειδή ούτε κι εμείς εργαστήκαμε ανάλογα. Πιστεύσαμε. Αυτό είναι η αρχή. Έδωσε ο Χριστός αραβώνα. Όταν με τα έργα μας δείξουμε την πίστη μας, τότε προσθέτει το πάντα.

Η ζωή εκείνου που βαπτίστηκε πρέπει να είναι αντάξια της δωρεάς του παρακλήτου. Τότε ο άνθρωπος, δια του αραβώνος της υιοθεσίας, νικά τον θάνατο και εισέρχεται στην αιώνια ζωή. «Πόσο δυνατή είναι η αγάπη του Θεού», λέει ο Ιερός Χρυσόστομος. «Οι εχθροί και ατιμασμένοι έγιναν ξαφνικά άγιοι και ιοί. Η ότης φανερώνει όλων των θησαυρών των αγαθών». Ας συνεχίσουμε λοιπόν να έχουμε συμπεριφορά αντάξια της δωρεάς. Αυτά τα δώρα της αγιότητος και υιοθεσίας ούτε ο θάνατος θα διακόπτει. Αλλά και εδώ μας κάνουν λαμπρούς και στην άλλη ζωή έρχονται μαζί μας. Έτσι λοιπόν αγαπητοί ακροατές, είτε μετά την ευχή του Αγίου Μύρου, είτε μετά τη βάπτιση, όπως γίνεται στην νεότερη τάξη, ο ιερέας θα χρήσει τον νεοφώτιστο με το Άγιο Μύρο στα σημεία εκείνα που και προηγουμένως τον είχε χρήσει με το πορκιστόν έλαιος, κάνοντας το σημείο του Σταυρού και λέγοντας «Σφραγής δωρεάς Πνεύματος Αγίου, αμήν». Η σφραγίδα της δωρεάς του Αγίου Πνεύματος μας κάνει πρόβατα του καλού ποιμένος του Ιησού Χριστού. Το Άγιο Πνεύμα μας ανάδειξε ποίμνη βασιλική, όπως ακριβώς στους στρατιώτες τοποθετείται η σφραγίδα, έτσι επάνω στους πιστούς τίθεται το Άγιο Πνεύμα. Ύστερα από το χρίσμα ανήκουμε στο ποίμνιο και στο στράτευμα του Χριστού. Θυμηθείτε, είναι δύο εικόνες στις οποίες είχαμε αναφέρει και στην προηγούμενη μας εκπομπή, ότι στα αρχαία χρόνια και στα παλαιότερα χρόνια σημαδεύονταν τα ζώα για να μπορούν να ξεχωρίσουν σε ποια ποίμνη ανήκουν, όπως και σημαδεύονταν και οι στρατιώτες για να γνωρίζουν σε ποιο στράτευμα ανήκουν. Έτσι λοιπόν, παίρνοντας αυτές τις δύο συμβολικές εικόνες, συμβολίζεται και το χρίσμα. Με το χρίσμα λοιπόν γινόμαστε στρατιώτες του Χριστού και μέλη της δικής του ποίμνης. Ο Άγιος Κύριλλος ο Ιεροσολύμων απευθύνεται στους κατηχούμενους και τους λέει: «Πρόκειται ο καθένας σας να παρουσιαστεί ενώπιον του Θεού. Πρόκειται το Άγιο Πνεύμα να σφραγίσει τις ψυχές σας. Πρόκειται να καταταγείτε στη στρατιά του Μεγάλου Βασιλέως. Ετοιμαστείτε λοιπόν, προπαρασκευαστείτε ενδυόμενοι όχι στόλες από λαμπρά ενδύματα, αλλά ευλάβεια ψυχής ευσυνείδητης». Ο Κύριος, στρατολογώντας τις ψυχές, εξετάζει τις προαιρέσεις. Όπου βλέπει προαίρεση αγαθή, εκεί δίδει τη σωτηριώδη και θαυμάσια σφραγίδα, την οποία τρέμουν οι δαίμονες και αναγνωρίζουν οι Άγιοι Άγγελοι, ώστε οι πρώτοι δαίμονες διοκόμενοι να τραπούν σε φυγή, ενώ οι δεύτεροι άγγελοι να περιθάλπουν το σφραγιζόμενο, το σφραγισμένο ως οικείο τους. Ο νοητός λύκος, ο διάβολος, δεν τολμά να αντικρίσει τη σφραγίδα με την οποία ο αρχιποιμήν Χριστός σφραγίζει τα πρόβατά του. Εάν εξασφαλίσεις τον εαυτό σου τώρα με τη σφραγίδα του Αγίου Πνεύματος, μας λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, θα ασφαλίσεις το μέλλον σου με το καλύτερο και στερεότερο τρόπο, διότι το σφραγισμένο πρόβατο εύκολα δεν κινδυνεύει. Όποιο όμως δεν είναι σημαδεμένο εύκολα κλέπτεται. Και μετά το θάνατό σου, συνεχίζει ο Άγιος Γρηγόριος, η σφραγίδα του Αγίου Πνεύματος είναι εντάφιο κατάλληλο λαμπρότερο από τη στολή, πολυτιμότερο από χρυσό. Και στα λόγια αυτά του Αγίου Γρηγορίου έρχεται να προσθέσει πολύ όμορφα ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, λέγοντας: «Η σφραγίδα της δωρεάς του Αγίου Πνεύματος είναι το καλύτερο σάβανο για τον κοιμηθέντα, διότι οι Άγιοι Άγγελοι αναγνωρίζουν το σημείο της δεσποτείας του Χριστού, αναγνωρίζουν τον άνθρωπο που με τη σφραγίδα του Αγίου Πνεύματος αποκαταστάθηκε κατ' εικόνα Θεού. Επειδή στο βαπτιζόμενο επιφυτά το Άγιο Πνεύμα,
απεκδίεται το παλαιό ένδυμα της αμαρτίας και ενδύεται τη βασιλική αισθήτα, δηλαδή την εικόνα του Θεού. Το Άγιο Χρίσμα είναι η επάνωδος του ανθρώπου στην προπτωτική του κατάσταση, στην αρχική δημιουργία του ανθρώπου. Ο Θεός, τότε στην αρχική δημιουργία του ανθρώπου, ενεφύσισε πνοή ζωής και τον ανέδειξε εικόνα δική του. Ο Δημιουργός τοποθέτησε σαν μια σφραγίδα της δικής του φύσεως το Πανάγιο Πνεύμα, δηλαδή την πνοή της ζωής, δια της οποίας ο άνθρωπος διαμορφώθηκε σύμφωνα προς το αρχέτυπο κάλος και έγινε κατ' εικόνα του Δημιουργού. Αυτή την σφραγίδα που έθραυσε η παρακοή των πρωτοπλάστων αποκαθιστά το μυστήριο του χρίσματος. Το Άγιο Χρίσμα τοποθετεί σε μας την πρώτη σφραγίδα και το κατ' εικόνα Θεού, το οποίο απολέσαμε εξαιτίας της παρακοής. Επιπλέον τοποθετεί μέσα μας και την χάρη την οποία λάβαμε στη ψυχή μας με το θείο εμφύσισμα, μας λέει ο Άγιος Σημεών Θεσσαλονίκης. Καθώς σφραγιζόμαστε, αγαπητοί ακροατές, με τη σφραγίδα του Αγίου Πνεύματος, προς Θεόν αναμορφούμεθα, διότι το Πανάγιο Πνεύμα, επειδή είναι Θεός και εκ Θεού προελθόν αοράτως τοποθετείται, όπως μια σφραγίδα επάνω στο κερί, στις καρδιές εκείνων που το δέχονται, και αναδεικνύει τον άνθρωπο εκ νέου κατ' εικόνα Θεού, μας λέει ο Άγιος Κύριλλος Αλεξανδρίας. Οι σφραγιστέντες αναγνωρίζονται από το Χριστό και τους αγγέλους επειδή αναδείχθηκαν εικόνες του Θεού. Ο Άγιος Κύριλλος Ιεροσολύμων προτρέπει τους κατηχουμένους και τους λέει: προσέλθετε να λάβετε τη μυστική σφραγίδα για να γνωρίζεστε από τον Δεσπότη Χριστό. Αυτό μας εξηγεί και ο Άγιος Μακάριος ο Αιγύπτιος, λέγοντας: πρόκειται να κατέβει ο Χριστός από τους ουρανούς και να αναστήσει όλες τις φυλές του Αδάμ. Θα τους χωρίσει όλους σε δύο μέρη. Αυτούς που έχουν το δικό του σημάδι, αφού τους ονομάσει δικούς του, θα τους τοποθετήσει δεξιά του. Τότε τα σώματά τους θα περιβληθούν με δόξα θεϊκή εξαιτίας των αγαθών έργων τους και θα πλημμυρίζουν από τη δόξα του Αγίου Πνεύματος, την οποία από την παρούσα ζωή είχαν στις ψυχές τους. Και αφού δοξαστούν με το θεϊκό φως και ανυψωθούν στους ουρανούς για να συναντήσουν τον Κύριο, θα βασιλεύσουν μαζί του στους απέραντους αιώνας. Αμήν, τελειώνει ο Άγιος Μακάριος ο Αιγύπτιος.

Με το Άγιο Χρίσμα, αγαπητοί ακροατές, ο άνθρωπος αφιερώνεται στον Θεό. Ας προσφέρουμε στο Θεό, λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, όλα τα μέλη του σώματός μας τα επίγεια. Ας τα αφιερώσουμε όλα στο Θεό. Ας προσφέρουμε στο Θεό θυσία ολόκληρο τον εαυτό μας. Αυτό κάνει ο λειτουργός με το Άγιο Μύρο. Σφραγίζει με το σημείο του Σταυρού όλα τα μέλη του σώματος. Ο Άγιος Κύριλλος Ιεροσολύμων ερμηνεύει στους νεοφώτιστους τώρα, στις μυστεραγωγικές του κατηχήσεις, τη σημασία της χρήσεως των μελών του σώματος και τους λέει: «Πρώτα χρηστήκατε στο μέτωπο για να ελευθερωθείτε από την ντροπή, την οποία περιέφερε παντού ο πρώτος άνθρωπος που παρεύει την εντολή του Θεού. Ύστερα, χρηστήκατε στα αυτιά για να αποκτήσετε τα αυτιά εκείνα για τα οποία λέει ο Κύριος το Ευαγγέλιο, ο έχων ότα ακούει, ακουέτο. Επειδή χρηστήκατε στην όσφρηση, ώστε έχοντας την αίσθηση του πνευματικού μύρου, δηλαδή του Αγίου Πνεύματος, να λέτε Χριστού ευωδία εσμέν το Θεό εν τη σωζωμένης. Τέλος, χρηστήκατε στο στήθος, ώστε φορώντας τον θώρακα της δικαιοσύνης, να αντιστρατευόσαστε στις μεθοδίες του διαβόλου».

Οι αισθήσεις, οι πράξεις και η καρδιά του εν Χριστώ βαπτιστέντος δέχονται τη σφραγίδα της δωρεάς του Αγίου Πνεύματος. Η ψυχή του βαπτιστέντος ακούει τους λόγους του Χριστού, θέσμε ως σφραγίδα επί την καρδία σου, ως σφραγίδα επί τον βραχιονά σου, ότι κρατέωμα ως θάνατος αγάπη. Ο Χριστός θέλει η ψυχή την οποία έχει αγαπήσει μετά το Άγιο Βάπτισμα να έχει ως σφραγίδα αυτόν τον ίδιο και στις πράξεις και στις ενθυμίσεις της. Να έχει στη μνήμη της μόνο το Χριστό και τίποτε άλλο. Όπως μας λέει πολύ όμορφα ο Άγιος Νίλος. Και με τα λόγια αυτά και με την όμορφη, μετά από αυτή την όμορφη ερμηνεία του Αγίου Νικοδήμου, του Αγίου Ρήτου, θα τελειώσουμε τη σημερινή μας εκπομπή, αγαπητοί ακροατές, και την αναφορά μας στο Άγιο Χρίσμα, και θα ανανεώσουμε το ραδιοφωνικό μας ραντεβού συν Θεώ για την επόμενη εβδομάδα την ίδια ώρα. Να ευχαριστήσουμε και όλους εσάς, αγαπητοί ακροατές, που ήσασταν μαζί μας, και ελπίζουμε να συνεχίσετε να είστε στις ραδιοσυχνότητες της Πειραϊκής Εκκλησίας. Χαίρετε.

με τα μυστήρια και τις ακολουθίες της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας. Επιμέλεια παρουσίαση, πρωτοπρεσβύτερος Νικόλαος Βουρλάκος.

0: 29 Μαΐου με 1η Ιουνίου, τετραήμερη αεροπορική εκδρομή στην Κρήτη με την Πυραϊκή Εκκλησία. Στο Ηράκλειο, στο Ρέθυμνο και στο Λασίθι. Προσκύνημα στις Ιερές Μονές, Παναγίας Καλυβιανής και Κοιμήσεως Θεοτόκου Αγκαράθου στο Ηράκλειο, Παμαγίστων Ταξιαρχών Κρεμαστών και Παναγίας Φανερωμένης στο Λασίθι, Αρκαδίου και Πρέβελη στο Ρέθυμνο. Επίσκεψη στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Μινά, Πολιούχου Ηρακλείου και συμμετοχή στη Θεία Λειτουργία της Πεντηκοστής και στον Εσπερινό της Γονικλησίας στον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίου Αποστόλου Τίτου. 29 Μαΐου με 1η Ιουνίου, τετραήμερη προσκυνηματική εκδρομή στους τρεις νομούς της Κρήτης, Ηράκλειο, Ρέθυμνο και Λασίθι. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής 210-41-18-602 και 210-41-18-640.
1: Θέλετε να μεταφέρετε άμεσα και με ασφάλεια το δέμα σας σε Ελλάδα και εξωτερικό? Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιο Ζήνων Courier. Παραλαμβάνουμε από το χώρο σας. Συσκευάζουμε δωρεάν και παραδίδουμε σε όλο τον κόσμο από 2 έως 8 ημέρες. Αναλαμβάνουμε επίσης εισαγωγές από το εξωτερικό και παράδοση στο χώρο του παραλήπτη με ασφάλεια και ταχύτητα. Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιο Ζήνων Courier. 210-7704-704 και 694-4416-076.
2: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσογοείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
3: Επισκεφτείτε μας και στο goldenpub.gr.
4: Από το 1965, το κατάστημα ηλεκτρικών οικιακών συσκευών και Χαγιάς στην Οίκαια προσφέρει γνήσια προϊόντα, συμβουλεύοντας και βοηθώντας τους καταναλωτές στις επιλογές τους. Κλιματιστικά, ψυγεία, πλυντήρια, κουζίνες, τηλεοράσεις, ηλιακά, μικροσυσκευές και άλλα σε ανταγωνιστικές τιμές. Βρείτε μας Παναγίτσα Τσαλδάρη 220, τηλέφωνο 210-49-065-58 και στο www.kehagiaspavlasop.gr.
5: Εξαντλήθηκε και επανακυκλοφορεί σε δεύτερη έκδοση το βιβλίο του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός, κυρού Καλινίκου, «Για σένα που πονάς». Στον πρόλογο του γράφει ο μακαριστός: «Δεν πρόκειται για πραγματεία περί πόνου. Πιστεύω πως οι πονεμένοι άνθρωποι δεν έχουν ψυχική διάθεση να διαβάσουν βιβλία μεγάλα. Θέλουν απλώς δύο λόγια. Αυτό είναι το περιεχόμενο αυτού του βιβλίου. Δύο λόγια αγάπης σε ανθρώπους που περνούν κάποιο καμίνι, που δοκιμάζονται, που αντιμετωπίζουν θλίψεις και πόνο στη ζωή. Για σένα που πονάς», του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός, κυρού Καλινίκου. Το βιβλίο διατίθεται σε όλα τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία και μπορείτε να το παραγγείλετε και στις εκδόσεις Χρυσοπηγή. Τηλέφωνο 22 950 22 22 8.
1: Μπαρέτι Ιταλή. Μην ψάχνετε άλλο. Επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα bareti.gr για να βρείτε τα πάντα για την ανδρική ένδυση με ιταλική υπογραφή. Οι τελευταίες τάσεις της μόδας στην καλύτερη ποιότητα και ασυναγώνιστες τιμές. Κάντε τις αγορές σας και στο φυσικό μας κατάστημα 28 Οκτωβρίου 3 στο Μαρούσι, δίπλα στο σταθμό ΕΣΑΠ. Μπαρέτι 210-8069-008 και 694-078-9316.
3: Blue Brown. Εταιρεία συμβουλευτικής διαμεσολάβησης με εμπειρία, γνώση, μεθοδολογία. Με σημείο εκκίνησης στην Αθηναϊκή Ριβιέρα μέχρι το κέντρο της Αθήνας και τα νησιά μας, αναλαμβάνουμε τη μίσθωση, πώληση, αξιοποίηση και επένδυση ακινήτων, προσφέροντας επενδυτικές επιλογές με προοπτικές. Αναλαμβάνουμε την προώθηση και διαχείριση της περιουσίας κατοίκων του εξωτερικού και της ελληνικής διασποράς. Blue Brown. Η ανθρώπινη προσέγγιση στο real estate. Τηλέφωνο 210-8948-048 και bluebrown.gr.
1: Είσαι δικαιούχος του προγράμματος Εξοικονομώ? Έχεις βάουτσερ για το πρόγραμμα Αλλάζω Θέρμανση? Η Gas Pipes συμμετέχει σε όλα τα προγράμματα και αναλαμβάνει όλη τη διαδικασία για εσάς. Μελέτη, προμήθεια, εγκατάσταση. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-2470-870 για να σας ενημερώσουμε δωρεάν για την προσφορά μας. Gas Pipe. Εγκαταστάσεις αντλιών θερμότητας και φυσικού αερίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-2470-870.
6: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις.
7: Χριστός Ανέστη, κυρίες και κύριοι, Δευτέρα σήμερα 11 Μαΐου του 2026, συντονισμένοι στο ραδιόφωνο της Πυραϊκής Εκκλησίας, είναι ώρα για την εκκλησιαστική σας ενημέρωση. Εορταστικές εκδηλώσεις με την επωνυμία Κωνσταντίνια 2026 πραγματοποιούνται στο Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Πύρεως έως στις 14 Ιουνίου. Στο ναό θα τεθούσε προσκύνηση τη μία χείρα του Αγίου Δημητρίου Γκαγκαστάθη από την Ιερά Μητρόπολη Τρίκης, Γαρδικίου και Πύλης από αύριο Τρίτη έως στις 23 Μαΐου και η τιμία κάρα του Αγίου Γερβασίου από την Ιερά Μητρόπολη Πατρών από τις 23 έως τις 29 Μαΐου. Καθημερινά στο ναό τελούνται ιερές ακολουθίες και πραγματοποιούνται ομιλίες πνευματικής οικοδομής. Κάθε πρωί τελείται η Θεία Λειτουργία, ο ναός παραμένει ανοιχτός από τις 7 το πρωί έως στις 10.30 το βράδυ. Σήμερα στις 6 το απόγευμα θα τελεστούν ο Εσπερινός και η παράκληση της Θεοτόκου και θα ακολουθήσει ομιλία από τον ιατρό νευρολόγο Τριαντάφυλλο Ντόσκα με θέμα ποιμαντική και ιατρική διακονία του Αγίου Ανθίμου της Χίου. Σε προσκύνηση η ραλείψανα των Αγίων Ανθίμου της Χίου και Νικηφόρου του Λεπρού. Αύριο Τρίτη στις 11 το πρωί θα πραγματοποιηθεί η πανηγυρική υποδοχή της τιμίας χειρός του Αγίου Δημητρίου Γκαγκαστάθη από τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Πυραιός κ. Σεραφείμ στα πρόπυλα του Δημοτικού Θεάτρου Πυραιός. Την τιμία χείρα θα ακουμίσει ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Τρίκης. Κ. Χρυσόστομος στις 11.30 το πρωί θα ψαλεί δοξολογία, χωροστατούντος ο Σεβασμιότατο Μητροπολίτου Τρίκης κ. Χρυσοστόμου και συγχωροστατούντο του Σεβασμιότατου Μητροπολίτου Πυραιός κ. Σεραφείμ και του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Αχελώου κυρίου Νίφωνος. Στις 6 το απόγευμα θα ψαλούν ο Εσπερινός και η παράκληση. Στις 7 θα μιλήσει ο πατήρ Σπυρίδων Βασιλάκος για τον Άγιο Δημήτριο. Στις 9 το βράδυ θα τελεστεί ιερά αγρυπνία. Την Τετάρτη στις 11 το πρωί θα ψαλεί παράκληση των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένη. Στις 6 το απόγευμα θα τελεστούν ο Εσπερινός και η παράκληση του Αγίου Δημητρίου Γκαγκαστάδη και θα ακολουθήσει ομιλία για τον Άγιο Βυσαρίωνα τον Αγαθονίτη από τον πατέρα Βασίλειο Πόπη και τον πατέρα Νικόλαο Ζαχαρόπουλο. Με την ευκαιρία τη εορτή των Αγίων Κυρίλου και Μεθοδίου των Ισαποστόλων πανηγυρίζει σήμερα το φερόνιμο παρεκκλήσιο του Καθεδρικού Ιερού Ναού Γιαστριάδος Πυραιός και στις 6 το απόγευμα θα ψαλούν μεθέορτος Εσπερινός και η παράκληση των Αγίων Κυρίλου και Μεθοδίου. Η Ιερά Αγρυπνία επί τη μνήμη του Αγίου Επιφανίου Επισκόπου Κύπρου θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Αγίων Εναργύρων Νέας Ιωνίας απόψε στις 8 και θα τεθούν σε προσκύνηση αεραλείψανα του Αγίου Επιφανίου και απότμημα Τιμίου Ξύλου. Σήμερα Δευτέρα θα γίνουν οι ακόλουθες ομιλίες. Στον Ιερό Ναό Παναγίας Μυρτιδιωτήσης Πυραιός πραγματοποιείται σειρά ομιλιών ερμηνείας της Αγίας Γραφής με θέμα «Το ποτάμι των προφητιών», σπουδής στους προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης από τον Γενικό Διευθυντή του ραδιοφωνικού μας σταθμού Αρχιμανδρίτη Αυγουστίνο Θεοδωρόπουλο κάθε Δευτέρα στις 6.30 το απόγευμα. Οι ομιλίες πραγματοποιούνται στο παρεκκλήσιο της Αγίας Άνης κάτω του ναού. Σήμερα θα παρουσιαστεί το θέμα «Μελετώντας αγιοπνευματικά την Αγία Γραφή». Συνάξεις νέων με επίκαιρα θέματα πραγματοποιούνται στο Πνευματικό Κέντρο του Ιερού Ναού Παναγίας Ρόδων του Αμάραντον Χατζικυριακίου κάθε Δευτέρα στις 8.30 το βράδυ. Στην αίθουσα της Πανελληνίου Ορθοδόξου Ενώσεως Κάνικος 10 στην Αθήνα θα μιλήσει στις 7 το απόγευμα ο νομικός Δημήτριος Σέργιος για την Ένωση Αθέων. Ο Αρχιμανδρίτης Δανίλη Αεράκης θα παρουσιάσει το θέμα «Χριστιανοί κάθε ημέρα» στις 6 το απόγευμα στην αίθουσα επί της Οδού Ελευθερίας 1 στο Πέραμα. Το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Κορίνθου σήμερα στις 7 το απόγευμα. Στον Ιερό Ναό Αγίου Ελευθερίου Καμηνίων σήμερα στις 6 θα ψαλεί παράκληση του Αρχαγγέλου Μιχαήλ. Στον Ιερό Ναό Αγίου Ένου Ρέντι σήμερα στις 6 θα ψαλεί παράκληση στον Τίμιο Πρόδρομο. Η Ιερολείψανο του Αγίου Νικολάου από την Ιερά Μονή Προυσού Ευρυτανία θα τεθεί σε προσκύνηση στον Ιερό Ναό Αγίου Χαραλάμπους Πολυγόνου εντός πεδίου Άρεως έως στις 15 Μαΐου και καθημερινώς τελούνται ιερές ακολουθίες. Σήμερα στις 6 θα τελεστεί το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου. Η Ιερά Αγρυπνία θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Αγίου Νείλου Πυραιός αύριο Τρίτη στις 9 το βράδυ. Το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Αγίου Ελευθερίου Οδού Αχαρνών αύριο Τρίτη στις 6 το απόγευμα χωροστατούντος αρχιερέως. Στην αίθουσα του Πυραϊκού Φάρου Πραξιτέλης 173 στον Πειραιά αύριο στις 7.30 το απόγευμα θα μιλήσει ο πατήρ Σπυρίδων Βασιλάκος για την πνευματική πορεία του ανθρώπου μέσα από την Ιλιάδα του Ομήρου. Στον Ιερό Ναό Αγίου Χαραλάμπους Καστέλας την Τετάρτη στις 7 το απόγευμα θα τελεστεί βραδινή Θεία Λειτουργία επί τη μνήμη του Αγίου Παυσικάκου του Αναργύρου. Εορτάζει την Τετάρτη επί τη μνήμη της Αγίας Γλυκερίας ο Φερόνιμος Ιερός Ναός που βρίσκεται στο Γαλάτσι και θα τελεστούν ιερές ακολουθίες ως εξής. Αύριο Τρίτη στις 7.30 το απόγευμα ο πανηγυρικός Εσπερινός και στις 10 ιερά Αγρυπνία. Την Τετάρτη το πρωί θα τελεστεί πανηγυρική αρχιερατική Θεία Λειτουργία. Πανηγυρίσει στις 13 και 14 Μαΐου, ο Ιερός Ναός Αγίου Θεραπώντος Ζωγράφου, την Τετάρτη στις 7 το απόγευμα θα ψαλεί Μέγας Αρχιερατικός Εσπερινός και στις 10 το βράδυ θα τελεστεί Ιερά Αγρυπνία. Την Πέμπτη το πρωί θα τελεστεί Πανηγυρική Αρχιερατική Διαλειτουργία. Οι ιερές ακολουθίες θα μεταδοθούν απευθείας από το ραδιόφωνο της Πυριακής Εκκλησίας. Στον Ιερό Ναό Αγίας Εφημίας Νέας Χαλκιδόνας, την Τετάρτη στις 6.30 το απόγευμα θα ψαλεί παράκληση στον Άγιο Νεκτάριο και στη συνέχεια θα τελεστεί Εσπερινή Διαλειτουργία. Τετραήμερη προσκυνηματική αεροπορική εκδρομή στην Κρήτη διοργανώνει ο ραδιοφωνικός σταθμός Πυριακή Εκκλησία από 29 Μαΐου έως 1η Ιουνίου Αγίου Πνεύματος. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να επισκεφθούν τους νομούς Ηρακλείου, Ρεθύμνου και Λασιθίου και να προσκυνήσουν στους ιερούς ναούς Αγίου Μήνα και Αγίου Αποστόλου Τίτου Ηρακλείου, στις ιερές μονές Παναγίας Καλυβιανής, Κρεμαστών Νεαπόλεως, Παναγίας Φανερωμένης, Ιερά Πέτρας, Αγκαράθου, Πρέβελης, Αρκαδίου, Ρεθύμνου. Θα επισκεφθούν επίσης το ανάκτορο της Κνωσού. Περισσότερες πληροφορίες στο 210-41-18-602. Τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς διοργανώνουν και αυτό το καλοκαίρι θερινό πρόγραμμα Summer Camp με αθλητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Τα Summer Camp απευθύνονται σε παιδιά ηλικίας 4 έως 14 ετών ανεξαρτήτως του σχολείου που φοιτούν. Συνολικά θα πραγματοποιηθούν 5 περίοδοι από τις 16 Ιουνίου έως 17 Ιουλίου. Για όλους τους συμμετέχοντες το πρόγραμμα αρχίζει στις 8 και ολοκληρώνεται στις 4. Οι δραστηριότητες περιλαμβάνουν παιχνίδι, κολυμπητήριο 2 ημέρες την εβδομάδα, παιχνίδια δεξιοτήτων, διαγωνιστικά και επιτραπέζια, καθώς και ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, παιχνίδια Λούνα Πάρκ και παραστάσεις, μουσικοκινητική, θεατρικό παιχνίδια, γεωγραφία, ψηφιδωτό, κουκλοθέατρο και πολλά ακόμη. Η συμμετοχή στο θερινό πρόγραμμα του νηπιαγωγείου αφορά παιδιά που έχουν γεννηθεί τα έτη 2020-2021-2022, ενώ του Δημοτικού και του Γυμνασίου αφορά παιδιά ηλικίας 6 έως 14 ετών. Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές μπορείτε να καλείτε στο 210-46-34-113 για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και στο 210-46-19-15 για τους μαθητές Δημοτικού και Γυμνασίου. Μπορείτε επίσης να συμπληρώνετε ηλεκτρονικά την αίτησή σας στο site των εκπαιδευτηρίων. Εδώ ολοκληρώνεται η σύντομη ενημέρωσή σας από το ραδιόφωνο της Πυριακής Εκκλησίας. Να είστε πάντα καλά. Χριστός Ανέστη.
8: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις.
9: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται με την ευγενική χορηγία των εκδόσεων Γρηγόρη. Στις πηγές, ερημητήρια και ξεχασμένες κήτες, η Ελλάδα φυλά μια παράδοση σιωπής και προσευχής. Ιερά καταφύγια, το προσκυνηματικό και φωτογραφικό διπορικό στα σκηταριά της Ελλάδας, του Αρχιμανδρίτη Χρυσοστόμου Θεοτοκάτου. Ένα βιβλίο για την αθέατη πλευρά της Ορθόδοξης Ελλάδας. Ιερά καταφύγια, το προσκυνηματικό και φωτογραφικό διπορικό του Αρχιμανδρίτου Χρυσοστόμου Θεοτοκάτου στα σκηταριά της Ελλάδας, από τις εκδόσεις Γρηγόρη. Σε όλα τα βιβλιοπωλεία, τηλέφωνο παραγγελιών 210-36-37-010. Ομιλήματα. Ανθολογία κειμένων και σχολείων. Επιμέλεια παραγωγή Γιώργος Μπάρλας.
10: Φίλοι ακροατές, χαίρετε. Ομιλήματα στην Πυριακή Εκκλησία. Τα τηλέφωνα μας 210-4118-602 και 210-4118-640. Τον ηχοφροντίζει ο Τάσος Γιάκας, τα τηλέφωνα είναι η Φίβη Κωνσταντέλου. Θα επανέλθουμε σε ένα βιβλίο που είχαμε δει παλιότερα, αυτό του πατρός Σπυρίδωνα Βασιλάκου, με τίτλο «Αξίζεις». Από τα πρέπει του κόσμου στο «Αλλά του Θεού». Εκδόσεις Αρχονταρή, και μείνετε κοντά μας. Καλή σας ακρόαση.

ποιοι είναι οι πλούσιοι εντός εισαγωγικών του Θεού. Πλούσιοι επτόχευσαν και επείνασαν. Παράξενη αυτή η φράση, παράξενη και κάπως αντιφατική. Ανήκει σε έναν από τους πιο αγαπημένους ύμνους της λατρείας μας. Ακούγεται τη στιγμή της αρτοκλασίας, την ώρα δηλαδή που η κοινότητα ευχαριστεί το Θεό για το ψωμί, συγχρόνως όμως θυμίζει στους παρισταμένους πως η φυσική τροφή δεν επαρκεί για να χορτάσει την πείνα των ανθρώπων. Και επιπλέον μας θυμίζει πως η ευτυχία που στηρίζεται μόνο στα υλικά αγαθά είναι εύθραυστη και παροδική. Αλλού βρίσκεται το μυστικό της διαρκούς και αδαπάνητης χαράς. Πού άραγε? Εάν θέλουμε την απάντηση σε αυτό το ερώτημα, πρέπει να βρεθούμε στην έρημο. Εκεί όπου βρίσκεται ο Κύριος με τους μαθητές του και με χιλιάδες ανθρώπους. Εκεί που πραγματοποιείται ένα από τα χαρακτηριστικότερα θαυμαστά σημεία. Ο χορτασμός των 5.000 ανθρώπων. Η περικοπή αυτή ξεκινά λίγο παράξενα. Πριν από την εξιστόρηση του θαύματος, μαθαίνουμε πως ενώ ο Χριστός διδάσκει και θαυματουργεί, κατόπιν αποσύρεται. Γιατί το κάνει αυτό? Αφού έχει μιλήσει στους ανθρώπους, αφού τους έχει αποκαλύψει τη θεότητά του, αφού τους έχει δείξει το δρόμο της σωτηρίας, τους αφήνει ελεύθερους να αφομοιώσουν αυτό που τους έδωσε. Εξαιτίας αυτής της τάσης του, βλέπουμε στο πρόσωπο του Κυρίου όχι μόνο τον τέλειο άνθρωπο και τον τέλειο Θεό, αλλά και τον τέλειο διδάσκαλο. Διδάσκει με διάκριση, κινείται με ταπείνωση, σέβεται τους ακροατές του και δεν επιβάλλεται με την παρουσία του. Δίνει στον καθένα το χρόνο να επεξεργαστεί όσα άκουσε και είδε, να τα αφομοιώσει και κυρίως να τα ζήσει. Ο Κύριος αποσύρεται, οι άνθρωποι όμως τον ακολουθούν, ακόμα και στην έρημο. Γιατί? Διότι διψούν για το λόγο του, την παρουσία του, την ευεργεσία του. Η δίψα αυτή είναι κάτι που γεμίζει την ψυχή όσων αξιώθηκαν την παρουσία του, αλλά είναι και κάτι που απουσιάζει από εμάς σήμερα. Μας λείπει η δίψα, μας λείπει ο πόθος, μας λείπει η λαχτάρα για το Λόγο του Θεού. Είμαστε εσωτερικά ξεραμένοι και το χειρότερο είναι πως την ξηρασία αυτήν την έχουμε συνηθίσει. Δεν ζητάμε πλέον νερό, δεν ζητάμε πλέον καρποφορία. Ο Κύριος δίδασκε, θαυματουργούσε και συχνά αποσυρώταν. Οι άνθρωποι όμως έτρεχαν πίσω από τον Χριστό. Εκείνος κρυβόταν, εκείνος απομακρυνόταν. Οι άνθρωποι ωστόσο δεν άντεχαν την πείνα και τη δίψα. Δεν άντεχαν το σκοτάδι. Δεν άντεχαν το ψέμα. Δεν άντεχαν το θάνατο. Οι άνθρωποι δεν άντεχαν την απουσία του. Σήμερα, τι τραγικό, δεν αντέχουμε την παρουσία του. Τότε κρυβόταν ο Θεός και τον έψαχνε ο άνθρωπος. Σήμερα κρύβεται ο άνθρωπος και εύχεται ο Θεός, που πάντοτε τον αναζητά, να μην τον βρει. Οι πατέρες της Εκκλησίας μιλούν για 10.000 άνδρες, γυναίκες και παιδιά. Τόσοι ήταν κοντά του την ημέρα εκείνη. Εκείνος τους βλέπει και το πρώτο που κάνει είναι να θεραπεύσει τις ασθένειές τους. Γιατί? Γιατί ο άνθρωπος που κουβαλάει το σταυρό της ασθενείας έχει απογοήτευση, πολύ πόνο και κόπο. Δεν μπορεί να περιμένει. Φανταστείτε ένας άνθρωπος να πονάει και να περιμένει να τελειώσεις ένα κήρυγμά σου για να τον προσέξεις. Ο πόνος προηγείται της διδασκαλίας. Προτεραιότητα για τον Χριστό έχει η ασθένεια του ανθρώπου. Πρώτα λοιπόν διώχνει από τον άνθρωπο τον πόνο. Και αφού θεραπευθούν οι ασθένειες, αφού λυτρωθεί ο άνθρωπος από την οδύνη, μετά συναντά την πεινασμένη του ψυχή. Μετά την ίαση έρχεται η ώρα της διδαχής. Μένει εκεί? Όχι.
Ο Χριστός βλέπει όλο τον άνθρωπο. Όχι μόνο τον ασθενή και την ασθένειά του. Όχι μόνο τον πνευματικά πεινασμένο. Μπροστά του έχει όλο τον άνθρωπο. Όλες τις ανάγκες του. Όλες τις ελλείψεις του. Θέλει να τον αναπαύσει ολόκληρο. Θέλει να του καλύψει όλα του τα κενά. Θέλει να χορτάσει όλα τα είδη. Όλες τις μορφές της πείνας του. Γι' αυτό θεραπεύει ασθένειες που δεν μπορούν να περιμένουν. Ταΐζει πεινασμένες ψυχές, ποτίζει διψασμένες καρδιές και κατόπιν βλέπει, παράδοξο και παράξενο θα μας φανεί, το άδειο στομάχι του ανθρώπου. Το βλέπει και δεν το παραβλέπει. Κάποιοι θεωρούν πως οι ανάγκες για υλικά αγαθά δεν αρμόζουν με τα πνευματικά, κι όμως είναι και αυτά κομμάτι της ζωής μας. Ανήκουν στην ανθρώπινη ύπαρξη. Γι' αυτό και ο Χριστός δεν τα αφήνει έξω από το βλέμμα του. Τίποτε ανθρώπινο δεν καταφρονεί ο Χριστός. Τα πάντα ευλογεί. Ας ξαναγυρίσουμε, λέει ο πατήρ Σπυρίδων Βασιλάκος, σε εκείνο το δειλινό. Η ώρα έχει περάσει, οι ψυχές έχουν τραφεί, οι ασθενείς έχουν γιατρευτεί. Ο Χριστός βλέπει πως έφτασε η ώρα της πείνας για υλικό φαγητό. Η ώρα περνά, και όμως ο Χριστός δεν μιλά, ενώ γνωρίζει. Είναι πολλές οι ώρες χωρίς τροφή και νερό. Γιατί ο Χριστός δεν μιλά? Πόσο διδακτικές είναι οι λεπτομέρειες του Ευαγγελίου. Γιατί δεν μιλά ο Χριστός? Γιατί δεν λέει στους μαθητές του, ας δώσουμε κάτι στους ανθρώπους να φάνε? Διότι περιμένει να το πουν οι μαθητές του. Διότι ο Κύριος έρχεται στη ζωή μας για να μας κινητοποιήσει στη συμπόνια, στην κατανόηση και στην έμπρακτη συμπαράσταση προς τον άλλον. Αυτό κάνει πάντοτε ο Χριστός. Μας δίνει όλες τις προϋποθέσεις και μας σωθεί σε στάση και συμπεριφορά αγάπης προς τον αδελφό μας. Λέμε συχνά, «Μα πού είναι ο Θεός? Μα γιατί δεν επεμβαίνει ο Χριστός?» Αν όμως είχαμε οξυμένη την καρδιακή ακοή μας, θα τον ακούγαμε. Είμαι η πηγή της αγάπης. Πάρτε όμως και εσείς την αγάπη αυτή στα δικά σας χέρια. Κατανοήστε, συμπονέστε, δράστε, αγαπήστε. Έτσι λειτουργεί ο Χριστός.

δεν ήθελαν να χάσουν ούτε λέξη του δασκάλου. Εμείς αντίθετα πρέπει να καλύψουμε όλες τις ανάγκες μας και να εκπληρώσουμε όλα τα σχέδιά μας πριν αφιερώσουμε με χλιαρή καρδιά λίγες στιγμές σε εκείνα που θα θρέψουν την πεινασμένη και διψασμένη καρδιά μας. Εσωτερική ξηρασία. Αποτέλεσμα: να μην υπάρχει διάθεση, όρεξη ή λαχτάρα για να ακούσουμε κάτι πνευματικό. Αναλώνουμε, σκορπάμε στην κυριολεξία το χρόνο και τη ζωή μας σε ανούσια και άχρηστα πράγματα ή ακόμη χειρότερα σε πράγματα που κλέβουν και αυτά τα λίγα που έχουμε. Σε αυτή τη φτώχεια και αυτή την απάθεια έρχεται να μας συναντήσει ο Χριστός και να μας προτείνει τι? Μια ζωή ευθύνης και αγαπητικής δράσης. Δεν μας εγκαταλείπει στο λίθαργο της ανευθυνότητας. Ο άνθρωπος δίπλα στο Χριστό καλείται, μαθαίνει να σηκώνει σταυρό, να αναλαμβάνει την ευθύνη. Με το σταυρό της ευθύνης διασχίζει την απόσταση που τον χωρίζει από τον άλλον. Από το ύψος αυτού του σταυρού αποκτά τη θέα του πόνου, του κόπου, του φόβου του άλλου. Όταν ανεβαίνει σε αυτό το σταυρό της ευθύνης, μπορεί να δει πέρα από τον εαυτό του. Άλλο ύψος, άλλη θέα, άλλη στάση ζωής, άλλη κατάσταση ψυχής. Και αφού συνέβη αυτό και οι μαθητές κινητοποιήθηκαν, ο Χριστός τους λέει: «Εμείς τι έχουμε?» Σκεπτόμαστε μερικές φορές και λέμε: «Μα εμείς, ξέρετε, έχουμε λίγα». Και είναι σαν να έρχεται ο Κύριος και να λέει: «Εγώ τη διάθεσή σας θέλω. Τώρα μη σας νοιάζει. Ακόμη και με αυτά τα λίγα, εγώ θα καλύψω όλες τις ανάγκες και θα περισσέψουν κιόλας». Και ξέρετε, δεν είναι μόνο το θαύμα του πολλαπλασιασμού, είναι και η άγνοιά μας. Νομίζουμε πως ένας άνθρωπος δεν θα ωφεληθεί από τα λίγα μας. Συχνά όμως έχει ανάγκη αυτά που ούτε φανταζόμαστε ούτε γνωρίζουμε. Πολλές φορές ο άλλος άνθρωπος δεν χορταίνει μόνο με το ψωμί μας. Χορταίνει με την κίνησή μας. Χορταίνει με την παρουσία μας. Με την έγνοια που έχουμε για εκείνον. Ακούγεται ελάχιστο, συχνά όμως για εκείνον που το δέχεται, το ασήμαντο δικό μας είναι πολύ και πολύτιμο. Συχνά το ασήμαντο δικό μας γίνεται για τον άλλον σανίδα σωτηρίας. Ευεργετημένος όμως δεν είναι μόνο ο αποδέκτης. Ευεργετημένος είναι και ο ευεργέτης. Ακόμη και των ολίγων πραγμάτων η προσφορά προσφέρει πλούτο στην καρδιά εκείνου που έδωσε. Η χαρά είναι ο αληθινός πλούτος και αυτόν έχουν ανάγκη όσο τίποτε, ιδιαίτερα οι σημερινοί άνθρωποι. Κοιτάξτε τη χαρά του ανθρώπου που δίνει. Κοιτάξτε την παρουσία του, το χαμόγελό του, το γλυκό του λόγο. Χαρά έχει, αγωνία δεν έχει και ζει πραγματικά. Και στη ζωή αυτή της χαράς έρχεται το αποκορύφωμα της ευτυχίας. Ποιο είναι αυτό? Η ευχαριστία και η ευγνωμοσύνη. Ο άνθρωπος της προσφοράς χαίρεται διπλά. Πρώτα γιατί έδωσε. Και δεύτερον γιατί αισθάνεται ο ίδιος ως αποδέκτης του πλούτου της αγάπης του Θεού. Όσο μοιάζουμε με το Θεό, σκορπώντας αγάπη, τόσο αντιλαμβανόμαστε πως μοιράζουμε αυτά που μας δόθηκαν. Όσο αγαπάμε, τόσο νιώθουμε αποδέκτες αγάπης του ουράνιου πατέρα μας. Όσο δίνουμε, τόσο ευγνωμονούμε για την προσφορά που δεχόμαστε. Και όπως λένε και οι γέροντες της ερήμου, αλλά και οι σύγχρονοι, η ευχαριστία στο Θεό τον φιλοτιμεί ακόμη περισσότερο να αποστείλει τις ευεργεσίες του. Δυστυχώς όμως εμείς έχουμε απομακρυνθεί από τη στάση αυτή. Χάσαμε την ευχαριστία. Ποιος θα μπορούσε παλαιότερα από τους παππούδες μας και από τις γιαγιάδες μας να κάτσουν στο τραπέζι χωρίς να κάνουν το σταυρό τους, χωρίς να προσευχηθούν, χωρίς να ευχαριστήσουν? Και ας μην συγκρίνουμε τι είχε το τραπέζι τους με αυτό που έχει το δικό μας σήμερα. Ας μην συγκρίνουμε τι είχε το φανάρι το κρεμασμένο ψηλά με ένα σκηνή με αυτά που έχει σήμερα το ψυγείο μας. Ξέρετε, οι άνθρωποι αυτοί με τα λίγα χόρτεναν, τα μοίρα

άλλαζαν, χαίρονταν και ήταν πάντοτε ευχαριστημένοι, ευχάριστοι και ευχαριστούντες. Ήταν άνθρωποι της ευχαριστίας. Γι' αυτό ο Κύριος, πριν δώσει τους άρτους και τα ψάρια στους μαθητές για να τα μοιράσουν, σηκώνει το κεφάλι ψηλά και ευχαριστεί. Εκεί, λίγο πριν δώσει ψωμάκι στους ανθρώπους, σηκώνει το κεφάλι και ευχαριστεί τον Πατέρα. Για να μας δείξει τι? Ότι πρέπει να ευχαριστούμε. Εμείς το ξεχάσαμε και έτσι, ακόμη και το ψωμάκι μας έχασε στα μάτια μας την ιερότητα που κάποτε είχε. Ένας μεγάλος ποιητής λέει: «Χριστέ μου, Θεέ μου, σε είδα στο ψωμάκι μου και στο κρασάκι μου και χόρτασα». Διότι οι άνθρωποι μέσα στο ψωμί τους, μέσα στο κρασάκι τους και μέσα στο απλό φαγητό τους έβλεπαν το Θεό. Τον ευχαριστούσαν το Θεό. Εμείς ό,τι και αν έχουμε δεν μας φτάνει. Ζούμε διαρκώς με μια μεμσημυρία και μια γκρίνια. Γκρινιάζουμε για όλους και για όλα. Τίποτε δεν μας αναπαύει. Αντί για άνθρωποι ευγνωμοσύνης, γίναμε άνθρωποι που διαρκώς θεωρούμε πως η ζωή μόνο μας χρωστάει και έτσι ποτέ και τίποτε δεν είναι αρκετό. Ήθελα να μοιραστώ μαζί σας, λέει ο πατήρ Σπύρος Βασιλάκος, κάτι που πολύ με συγκινεί. Το Ευαγγέλιο λέει πως ο Χριστός πήρε στα χέρια του τα ψωμιά και τα ψάρια. Ό,τι είχαν να δώσουν οι άνθρωποι, δηλαδή οι μαθητές του, το έδωσαν. Τώρα είναι η στιγμή να ενεργήσει η δύναμη και η φιλανθρωπία του. Τα χέρια του Χριστού μας. Ό,τι αγγίζουν αγιάζεται, πληθαίνει, ευεργετεί. Ό,τι του παραδίδουμε, από υλικό αγαθό μέχρι και τον ίδιο τον εαυτό μας, το μεταμορφώνει σε εργαλείο της δικής του αγάπης, που ποτέ δεν αφήνει τον άλλον πεινασμένο και διψασμένο. Τι χαρά, τι τιμή, τι πληρότητα να γίνει σε εργαλείο της αγάπης του Θεού στον κόσμο. Και να μην ξεχνάμε, είμαστε το μόνο δημιούργημα το οποίο πλάστηκε από τα χέρια του Θεού. Η ύπαρξή μας είναι ζυμωμένη με την τρυφερότητα και τη θέρμη των χεριών του. Αυτή τη ζεστασιά περιμένει και από μας ο κόσμος. Αυτή είναι η μεγάλη ευεργεσία. Ακόμη και η πιο πλούσια ελεημοσύνη που δεν συνοδεύεται από αυτή την τρυφερότητα και τη θέρμη της καρδιάς μας κρύβει πολύ βαρβαρότητα. Γιατί? Γιατί γίνεται με έναν άκομψο, αδιάκριτο τρόπο που προσβάλλει τους ανθρώπους τους οποίους δίνουμε. Τα χέρια του Χριστού μοιράζουν και θερμαίνουν. Τα δικά μας χέρια συχνά μοιάζουν με χταπόδι που κοιτά μόνο να αρπάξει. Εκεί ακριβώς κρύβεται η φτώχεια μας. Η αρπακτικότητα μπορεί να κάνει έναν άνθρωπο πλούσιο. Θα είναι όμως ένας από αυτούς που θα φτάσει η ώρα να πεινάσουν και να φτωχύνουν. Υπάρχουν σήμερα πλούσιοι πάμπτωχοι, δυστυχισμένοι, μόνοι τους, άνθρωποι που βυθίζονται διαρκώς μέσα στην ανασφάλεια, μέσα στο φόβο. Είναι πάμπτωχοι, δεν μπορούν να χαρούν τίποτε. Ο Αββάς Ισαάκ λέει: «Βρε παιδί μου, οι άνθρωποι λειτουργούν σαν τους γήπες». Βλέπετε, έχουμε γίνει κοινωνία αρπακτικών, κοινωνία θηρίων. Ακόμη και οι ίδιες οι οικογένειες είναι αλληλοσυγκρουόμενα στρατόπεδα. Ποιος θα πάρει, τι θα πάρει, πόσο θα πάρει, γιατί αυτός έτσι, γιατί αυτός εκείνο. Και αυτό αποκαλύπτει τη φτώχεια μας. Την εσωτερική μας φτώχεια. Το άδειασμα της καρδιάς μας. Την ψυχρότητα της ψυχής μας. Το πόσο μακριά είμαστε από ένα Θεό που δίνει τα πάντα, που δεν αφήνει ποτέ τον άνθρωπο νηστικό. Πόσο μακριά είμαστε από το Θεό που δίνει και δίνεται, φιλιοκρότες. Η τροφή που μοιράστηκε εκείνο το δειλινό όχι μόνο χόρτασε το πλήθος αλλά και περίσεψε. Τι ξέρετε πόσα περίσεψαν? 12 κοφίνια. Είναι όλα υπολογισμένα από την αγάπη του. Γιατί? Για να κρατήσει ένα κοφίνι ο κάθε ένας από τους 12 μαθητές. Να μην ξεχνούν να δίνουν, να μοιράζουν και έτσι με την ευλογία του Θεού να πολλαπλασιάζουν όσα τους δόθηκαν. Μέσα στην Εκκλησία τα δεδομένα ανατρέπονται. Ξέρετε ποιος είναι ο πλούσιος? Εκείνος που σκορπάει. Όλη η ζωή της Εκκλησίας είναι γεμάτη από πάμπτωχους πλούσιους. Αυτή είναι η πάμπλωτη του Θεού. Ποιοι είναι οι πλούσιοι του Θεού? Είναι οι ταπεινοί, οι
φτωχοί το πνεύματι, οι άνθρωποι της αρετής, οι άνθρωποι που μοίρασαν, που έδωσαν, που μοιράστηκαν. Πραγματικά, αξίζει να δούμε τελικά τι είμαστε ενώπιον του Θεού. Είμαστε πλούσιοι ή φτωχοί? Και αν διαπιστώσουμε ταπεινά τη φτώχεια μας, τότε θα πρέπει την ταπείνωση να αναζητήσουμε, στην προσευχή να καταφύγουμε, τη μετάνοια να καλλιεργήσουμε. Τι είναι η πνευματική ζωή? Να μπω σε εκείνη την παρέα που ο Θεός μοιράζει και μοιράζεται. Και όταν φτάσω να μοιράζομαι με το Θεό, να δίνω τον εαυτό μου και να μου δίνει τα πάντα, τότε είναι βέβαιο ότι θα θέλω, ό,τι έχω και ό,τι είμαι, να το μοιραστώ με τους άλλους. Αυτό το μοίρασμα είναι ο πλούτος. Έτσι λοιπόν, ας το θυμόμαστε φίλοι ακροατές, και πάντοτε ας ψάλουμε: πλούσιοι επτόχευσαν και επείνασαν, οι δε εξητούντες των Κύριων, ουκ ελατωθήσονται παντός αγαθού. Αμήν.

ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας. Ακούτε τα ομιλήματα, τα τηλέφωνα μας 210-41-18-602 και 640. Διαβάζουμε από το βιβλίο του πατρός Σπυρίδωνα Βασιλάκου, συνεργάτη και του ραδιοφώνου μας και πολύ καλού φίλου από παλιά. Ο τίτλος του βιβλίου που κυκλοφόρησε πριν λίγο καιρό, «Αξίζεις», το έχουμε ξαναδεί το βιβλίο παλαιότερα, εκδόσεις Αρχονταρίκη, από τα πρέπει του κόσμου στο αλλά του Θεού. Ο κόσμος, φίλοι ακροτές, μας λέει πολλά πρέπει, αλλά ο Θεός βλέπει αλλιώς τα πράγματα. Αυτό είναι το αλλά του Θεού, που προϋποθέτει την πίστη, ασφαλώς, για να δούμε αυτό το αλλά και να μην μείνουμε στα πρέπει του κόσμου που βασανίζουν τους ανθρώπους και που εν τέλει δεν μπορούν να τους οδηγήσουν στη σωτηρία. Να δούμε ένα κείμενο με τίτλο «Η ελπίδα της αγάπης και η ελπίδα της απάτης». Είναι αλήθεια πως πολλές φορές οι ελπίδες μας γίνονται η αιτία της απελπισίας μας. Όμως τι πραγματικά σημαίνει ελπίδα, λέει ο Άγιος Γέροντας Πορφύριος. Ο Χριστός είναι το παν. Όταν ο άνθρωπος έχασε με την πτώση του το Θεό, έχασε τα πάντα. Από τη στιγμή που χάνεται το παν που είναι ο Θεός, ο άνθρωπος χάνει τη χαρά του, χάνει το νόημα της ζωής του, χάνει το στήριγμά του. Και ένα από τα πιο δυνατά στηρίγματα της ζωής είναι η ελπίδα. Μετά την πτώση κυριαρχεί ο θάνατος. Και όπου κυριαρχεί ο θάνατος, χάνεται η ελπίδα. Μέσα στον παράδεισο ο άνθρωπος ζούσε ζωή με νόημα και χαρά. Κυρίως όμως ζούσε ζωή ελπίδας. Μα θα αναρωτιέστε σε τι ήλπιζε. Σε τι άλλο από την επίτευξη του καθομοίωσιν, δηλαδή της ομοιώσεως με το Δημιουργό του, και στη βίωση μια ζωής γεμάτη χαρά και αθανασία. Τι μεγαλύτερο μπορεί να ελπίσει ένας άνθρωπος? Από τη στιγμή όμως που χάνεται ο Θεός, βλέπουμε τον άνθρωπο να αναζητά μια ουτοπία. Ο πόθος για χαρά και αθανασία παραμένει, η ελπίδα όμως να τα βρει μαραίνεται μπροστά στη φοβερή σκιά του θανάτου. Πριν το Χριστό, η αναζήτηση της ελπίδας βασάνιζε τον άνθρωπο. Την ποθούσε μα δεν την έβρισκε. Τη διψούσε μα μόλις πήγαινε να την αγγίξει εκείνη απομακρυνόταν. Υπέροχα μας περιγράφει αυτή την αναζήτηση η αρχαία ελληνική μυθολογία και φιλοσοφία. Χαρακτηριστικός είναι ο μύθος της Πανδώρας, ο οποίος, όπως θα δούμε, μας δίνει αφορμή και για άλλες προεκτάσεις πολύτιμες και διδακτικές. Ας θυμηθούμε λοιπόν αυτό το σοφό μύθο. Η Πανδώρα, μια πριγκίπισσα της αρχαίας Ελλάδος 750 χρόνια πριν από το Χριστό. Ένα κορίτσι που πλάστηκε από χώμα. Όπως βλέπετε, ακόμη και στην ιδωλολατρεία παραμένει η μνήμη της πρώτης ύλης μας στο χώμα, το υλικό της πλάσης μας. Αδάμ, ο χωικός, ο χωματένιος άνθρωπος. Βλέπω συχνά παιδάκια να αφήνουν στην εξοχή τα άλλα τους παιχνίδια και να παίζουν με το χώμα. Θέλουν να το αγγίξουν, να το νιώσουν, λες και ενώνονται με κάτι δικό τους, λες και τους κρύβει ένα μυστικό. Από χώμα πλάστηκε ο άνθρωπος. Χώμα κυοφορεί τον σπόρο. Από το χώμα βλασταίνει ένα δέντρο, πανανθρώπινο σύμβολο της ελπίδας σε όλους τους πολιτισμούς. Η Πανδώρα λοιπόν παίρνει τη ζωή από την Αθηνά και τον Ερμή, που της δίνουν χαρίσματα πολλά. Είναι τα χαρίσματα εκείνα που, αν ο άνθρωπος δεν μάθει να τα διαχειρίζεται σωστά, γίνονται επικίνδυνα. Έτσι και η Πανδώρα, θαμπωμένη από την ίδια της τη γοητεία, θεωρεί πως όλα της ανήκουν. Ένα δώρο όμως δεν είναι διαθέσιμο και πρέπει να μείνει σφραγισμένο. Ένα παράξενο πιθάρι δεν πρέπει να ανοιχτεί. Δεν σας θυμίζει το δέντρο της γνώσεως, του καλού και του κακού στον παράδεισο? Η Πανδώρα δεν μπορεί να περιορίσει τον εαυτό της, δεν μπορεί να συγκρατηθεί, δεν μπορεί να υπακούσει. Οι δεσμεύσεις την καταπιέζουν, οι απαγορεύσεις δεν είναι για εκείνη. Ανοίγει το πιθάρι και όλα τα δεινά ξεχύνονται στον κόσμο. Πάθη, κακίες, συμφορές, ασχήμια, απίθμινη κακία και βεβαίως η αρρώστια και ο θάνατος γίνονται πλέον μόνιμοι σύντροφοι του ανθρώπου. Εδώ κρύβεται μια μεγάλη αλήθεια που τη γνωρίζουμε και από την εξιστόρηση της Παλαιάς Διαθήκης με το προπατορικό αμάρτημα. Ποια είναι αυτή? Τα δεινά δεν τα δίνει ο Θεός στον άνθρωπο. Ο γορηγός της ζωής δεν μπορεί να σκορπίσει το θάνατο. Ο πλάστης της υγείας, ψυχής και σώματος δεν μπορεί να σκορπίσει την ασθένεια. Αυτό μας υπενθύμισε και ο Χριστός με τα θαύματά του.
Όταν τον πλησίαζαν οι άνθρωποι, δεν τους αρρώστενε, τους θεράπευε. Η ζωή και η υγεία έχουν πατέρα το Θεό. Τα δεινά όμως έχουν πατέρα τον άνθρωπο. Είναι κατάλληλο το σημείο αυτό για να θίξουμε ένα ευαίσθητο θέμα. Στον μύθο, μια γυναίκα γίνεται η αιτία να υποστεί η ανθρωπότητα όλα τα δεινά. Ο Ησίωδος την κατηγορεί, όπως και πολλοί κατηγορούν την Εύα, υπονοώντας πως η γυναίκα είναι η πρόξενος των κακών. Βολική για κάποιους η ερμηνεία αυτή, ώστε να μην αναλαμβάνουν την ευθύνη τους. Πολλοί λένε ότι οι πατέρες της Εκκλησίας διακατέχονται από έναν μισογυνισμό, ο οποίος δήθεν δεν υπήρχε στον ανώτερο και πνευματικά υψηλό αρχαιοελληνικό πολιτισμό. Αυτοί που το λένε μάλλον δεν έχουν διαβάσει τους αρχαίους Έλληνες φιλοσόφους. Ο Ησίωδος λέει ότι από αυτήν τη γυναίκα προήλθε το καταστροφικό γένος των γυναικών. Ζει η γυναίκα για να βασανίζει τον άνδρα. Ο Δίας έπλασε και τις γυναίκες για να βλάψει τον άνδρα. Αυτό κυριαρχούσε για τη γυναίκα στον αρχαίο ελληνικό κόσμο. Αυτό κυριαρχεί και σε πολλές παραδόσεις και σε πολλές θρησκείες. Γιατί? Διότι στον παράδεισο ο διάβολος πέτυχε το σκοπό του. Δεν χώρισε μόνο τον άνθρωπο από το Θεό. Έσπηρε και το μίσος ανάμεσα στον άνδρα και τη γυναίκα. Ιδού λοιπόν μία ακόμη αιτία πάνω στην οποία στηρίζεται το μεγαλείο της Παναγίας μας. Ένα μεγαλείο το οποίο η Αγία Κασιανή με τρόπο λιτό αλλά και συγκλονιστικό περιέγραψε όταν στάθηκε μπροστά στον αυτοκράτορα που αναζητούσε τη βασίλισσά του και δέχτηκε τον υπαινιγμό του. Από τη γυναίκα προέρχονται όλα τα κακά, της λέει ενώπιον όλων. Ακούγεται απόλυτος και προσβλητικός για τη γυναίκα αυτός ο λόγος. Όμως δεν είναι προσωπική του άποψη. Την ώρα εκείνη ο αυτοκράτορας παρουσιάζει την πεποίθηση ενός ολόκληρου κόσμου. Την πεποίθηση της έχθρας ανάμεσα σε άντρα και γυναίκα. Την πεποίθηση που φτάνει ως τις μέρες μας και συχνά υποκινεί το έσχος της βίας απέναντι στη γυναίκα. Αυτή είναι η άποψη του κόσμου πριν τον Χριστό. Η Κασιανή όμως γίνεται η φωνή του νέου κόσμου, του κόσμου της συμφιλίωσης και της αγάπης, που έφερε ο ενσαρκωμένος Θεός μέσω μιας παρθενικής ύπαρξης της υπεραγίας Θεοτόκου. «Ναι, αλλά από τη γυναίκα προήλθαν και όλα τα καλά», του απαντάει. Η ευφυής αλλά και θαραλέα πριγκίπισσα ανατρέπει το μίσος και με όντως επαναστατικό φρόνημα δείχνει την Παναγία. Η Παναγία είναι μεγάλη επανάσταση. Η ισχυρή ανατροπή είναι η 15χρονη κοπέλα που με την αφοσίωσή της στο Θεό αλλάζει τα πάντα σε αυτόν τον κόσμο και δείχνει νέο δρόμο στην ταλαιπωρημένη ανθρωπότητα του Χριστού. Συνεχίζει ο μύθος. Πανικόβλητη η Πανδώρα έκλεισε το πιθάρι και πρόλαβε να κρατήσει το μοναδικό αντίδοτο για όλα εκείνα τα δεινά τα οποία ξεχύθηκαν μέσα από το πιθάρι και άρχισαν να περιτριγυρίζουν απειλητικά τον άνθρωπο. Και ποιο ήταν το αντίδοτο? Ήταν η ελπίδα. Μόνο που έμεινε μέσα στο πιθάρι, φυλακισμένη, περιμένοντας κάποιος να το ανοίξει πάλι και να την ελευθερώσει. Και αυτός ο κάποιος ήταν μια γυναίκα. Γυναίκα όχι δεινών όπως ήταν η Πανδώρα, αλλά ελπίδας. Και αυτό το πρόσωπο είναι η Παναγία, η οδός της ζωής και της ελπίδας. Οι πατέρες της Εκκλησίας μας δεν αρνούνται τα δεινά, τα προβλήματα, τους πόνους και τις θλίψεις. Το μεγαλύτερο όμως πρόβλημα που επισημαίνουν είναι πως βαδίζουμε την κοιλάδα των κλαφθμών με ένα ακόμη βάρος. Το βάρος της απόγνωσης, της απελπισίας και της κατάθλιψης. Αλλά και ο ίδιος ο Κύριος που από το στόμα του απορρέει μόνο η αλήθεια τι λέει. «Εν το κόσμο θλίψην έξετε». Αμέσως όμως η ψυχή ελαφραίνει. Το βάρος φεύγει. Το κουράγιο επιστρέφει. Γιατί? Διότι ακούγεται το μεγαλειώδες και ελπιδοφόρο. «Αλλά θαρσείτε, εγώ νενίκηκα των κόσμων». Ναι, έχω θλίψη. Εκείνο που δεν έχω για να νικήσω τη θλίψη είναι η μόνη χαρά που είναι ο Χριστός. Εκείνο που δεν έχω για να νικήσω και να παλέψω με την απελπισία και την απόγνωση είναι ο Θεός. Αυτόν δεν έχω, αυτός μου λείπει. Ο Άγιος Γέροντας Παΐσιος με απλά λόγια έλεγε μεγάλες αλήθειες. Τι έλεγε? «Έχεις λείπει, ο Χριστός σου λείπει». Λύπη θα έχω, θλίψη θα έχω, στην απόγνωση μπορεί να φτάσω, την απελπισία θα τη συναντήσω. Όμως εκείνο το οποίο μου λείπει είναι η χαρά. Εκείνο το οποίο απουσιάζει είναι η ειρήνη.
Εκείνο το οποίο δεν έχω είναι η ελπίδα για να μπορώ να αναμετρηθώ, να παλέψω. Η χαρά, η ειρήνη, η ελπίδα είναι η παρουσία Θεού. Πουνικά τη θλίψη, παλεύει με τη δοκιμασία, νεκρώνει την απελπισία. Πρέπει να συμπληρώσουμε εδώ, φίλοι ακροατές, ότι κανένας δεν είναι μονίμως χαρούμενος, ούτε οι Άγιοι ήταν μονίμως χαρούμενοι. Γιατί ζουν σε έναν κόσμο που είναι γεμάτος προβλήματα και επομένως δεν μπορεί ένας Άγιος να είναι μονίμως χαρούμενος όταν γίνεται ο κακός χαμός στον κόσμο. Πόλεμοι, εγκλήματα, αμαρτίες κλπ. Αλλά και πέρα από αυτό, δεν μπορεί να υπάρξει ένας άνθρωπος μονίμως όλη τη μέρα, όλο το 24ωρο, όλη του τη ζωή χαρούμενος. Ας έχει την καλύτερη σχέση με το Θεό. Υπάρχουν Άγιοι, ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, ο οποίος είχε μια τάση προς τη μελαγχολία. Κάποια στιγμή γράφει, είναι τόσα τα προβλήματα που βλέπει γύρω του και στην εκκλησία, που ξεσπά και λέει τι γίνεται. Ο Θεός καθεύει, ο Χριστός καθεύει, ο Χριστός κοιμάται δηλαδή, πού είναι. Και αν λέει η ζωή μου είναι έτσι όπως τη βλέπω τώρα, νομίζω ότι οι άλλοι θα είναι ακόμα χειρότεροι. Ήταν μονίμως έτσι ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, όχι, αλλά ήταν και αυτό. Γι' αυτό και οι Άγιοι μας είναι πραγματικοί άνθρωποι, όχι φαντάσματα, ούτε ήταν μονίμως προφανώς λυπημένοι, ούτε μονίμως χαρούμενοι, σαν να μην σημαίνει τίποτα άλλο στον κόσμο. Αυτό το λέω γιατί μπορεί να νομίζει κάποιος ότι όσο πλησιάζει προς το Θεό και πολύ καλά κάνει και είναι η μεγαλύτερη ανάγκη που έχουμε, ίσως η μοναδική, αν λυπηθεί για κάτι ή αν μελαγχολήσει να νομίζει ότι κάτι δεν πάει καλά με τον ίδιο. Είναι ανθρώπινο να είμαστε και μελαγχολικοί και λυπημένοι, γιατί σημαίνουν δυσάρεστα πράγματα και στη ζωή μας και στη ζωή γύρω. Το θέμα είναι να μην χάσουμε την ελπίδα μας. Αυτό. Αυτό λέει και ο πατήρ Σπυρίδων εδώ Βασιλάκος, μιλώντας για την ελπίδα της αγάπης και την ελπίδα της απάτης. Ο μύθος όμως έχει και συνέχεια. Η Πανδώρα, γνωρίζοντας πλέον πως μια ασήμαντη πράξη της έφερε στην ανθρωπότητα συνέπειες τρομερές, μιλά για να παρηγορηθεί και να παρηγορήσει. Η ελπίδα, λέει, κάνει την ανθρώπινη δυστυχία υποφερτή. Μπορεί να έχεις ένα πολύ δυνατό πόνο. Εάν έχεις ελπίδα, θα τον παλέψεις. Μπορεί να έχεις ένα πολύ μικρό πόνο. Εάν δεν έχεις ελπίδα, ακόμη και ο μικρός αυτός πόνος θα σε καταβάλει και στην καρδιά σου θα βασιλέψει η απελπισία. Το πρόβλημα της ελπίδας απασχόλησε και τον Μέγα Εσχύλο. Υπήρξε αναζητητής της αλήθειας και ίσως γι' αυτό μοιάζει σαν να τον επισκέπτεται η χάρη του Θεού και να τον βάζει να πει μεγάλες αλήθειες. Στον Προμηθέα Δεσμότη συναντούμε διαλόγους συγκλονιστικούς που σχεδόν θυμίζουν προφητείες, λέει ο Δία στον Προμηθέα. Έκανα τους θνητούς να πάψουν να βλέπουν το θάνατό τους ως μοιραίο. Και τι φάρμακο βρήκες γι' αυτό, τι φάρμακο τους έδωσες, ρωτά ο χορός. Τους έδωσα τυφλές ελπίδες, απαντά εκείνος. Αμφιλεγόμενη απάντηση. Ευεργετή ο Δίας ή ηρωνεύεται, γιατί η ελπίδα να εμφανίζεται τυφλή. Ας δούμε λίγο την ελπίδα ως γεγονός. Η ελπίδα δεν βλέπει με τη λογική. Πολλές φορές ο ορθολογιστής, ο λάτρης της λογικής, δεν έχει ελπίδα. Γι' αυτόν ένα και ένα κάνουν δύο. Δεν έχει ελπίδα, δεν οδηγείται κάπου. Διότι δυστυχώς οι υπολογισμοί αυτού του κόσμου οδηγούν σε μια κοινή κατάληξη στο θάνατο. Η ελπίδα λοιπόν αναζητά άλλους δρόμους για να γεννηθεί και να στεριώσει. Η ελπίδα δεν βλέπει με τη λογική και δεν υπολογίζει με τις πιθανότητες. Θα μπορούσαμε να δούμε πάρα πολλά ιστορικά γεγονότα. Οι προγονείς μας μέσα στην περίοδο της τουρκοκρατίας, αλλά και σε άλλες ιστορικές φάσεις, δεν είχαν όπλα, δεν είχαν δύναμη, δεν είχαν οργανωμένο στράτευμα. Ένα πράγμα είχαν, αγάπη στην πατρίδα και ελπίδα στο Θεό. Δεν είχαν κάτι άλλο. Και τελικά εκείνο που βλέπουμε να νικά ήταν η φιλοπατρία τους και η ελπίδα τους. Ούτε οι δυνατότητές τους, ούτε οι προϋποθέσεις τους, ούτε τα εφόδια τους, ούτε το στράτευμά τους. Στην αρχαία Ελλάδα ονόμαζαν την ελπίδα το όνειρο του ξύπνιου. Εκείνος που έχει ελπίδα, έχει όνειρο, έχει όραμα, έχει πορεία, έχει ζωή, έχει δύναμη. Και οι πατέρες της Εκκλησίας έρχονται και μας λένε: μην πιστέψεις ποτέ στα όνειρα του ύπνου και αγωνίσου για τα όνειρα του ξύπνιου.
Ποτέ στα όνειρα του ύπνου μην πιστεύεις, αλλά για τα όνειρα που κάνεις όταν είσαι ξύπνιος, πρέπει να αγωνιστείς, πρέπει να παλέψεις, πρέπει να έχεις αγάπη, πρέπει να έχεις ψυχική δύναμη, πρέπει να έχεις ελπίδα. Η ελπίδα λοιπόν είναι πραγματικά μια επανάσταση. Αρνείται να αποδεχτεί πως η ζωή δεν αλλάζει. Γιατί? Γιατί έχει χάρη Θεού. Γιατί μπορεί να ανατρέψει τα πάντα, να ανατρέψει τα δεδομένα, να ανατρέψει γεγονότα, να ανατρέψει καταστάσεις. Μπορεί να αλλάξει τα πάντα. Η ελπίδα είναι προοπτική, είναι συνέχεια, είναι πορεία, είναι άνοιγμα, είναι υπέρβαση, είναι όθηση, είναι δύναμη, είναι ταξίδι. Με άλλα λόγια, η ελπίδα έχει όλα τα χαρακτηριστικά μιας αληθινής ζωής και γι' αυτό κρύβει απρόσμενη δύναμη. Η ελπίδα είναι τόσο δυνατή που μπορεί να ζυμώσει τους λογισμούς, μπορεί να γίνει όραση, μπορεί να γίνει ακοή, μπορεί να γίνει αίσθηση, μπορεί να γίνει αντιμετώπιση, μπορεί να γίνει τα πάντα. Είναι μακάριος ο άνθρωπος εκείνος και θα δούμε ποιος είναι αυτός ο άνθρωπος που μπορεί να βλέπει με ελπίδα, να ακούει με ελπίδα, να αντιμετωπίζει τη δυσκολία με ελπίδα, να πορεύεται με ελπίδα, να ζει με ελπίδα, να είναι η ελπίδα συνοδοιπόρος του. Υπάρχουν οι στίχοι ενός ωραίου ποίηματος. Έχω μια θλίψη στην καρδιά και έναν καημό στα μάτια και γίνανε χαμόσπιτα στο νου μου τα παλάτια. Τι σημαίνει αυτό? Πως η πραγματικότητα περνά μέσα από τη ματιά μου και χρωματίζει τα πάντα. Όπως μπορώ να βλέπω με ελπίδα, να ακούω με ελπίδα, να ζω με ελπίδα, ακριβώς το ίδιο μπορεί να συμβεί και με τη θλίψη, την κατάθλιψη, την απόγνωση, την απελπισία. Ακριβώς το ίδιο. Όταν βλέπω μέσα από την απελπισία, το παλάτι θα το δω χαμόσπιτο. Τον ζωντανό θα τον δω ήδη νεκρό. Καθώς βυθίζομαι στην απελπισία, τα πάντα είναι κλειστά, τα πάντα είναι αδιέξοδα, τα πάντα με απελπίζουν. Και μέσα από αυτό δεν μπορώ να δω κανένα φως στον κόσμο γύρω μου.

πίστη λοιπόν δίνει ελπίδα, φίλοι ακροατές, όχι ψευτοπαρηγοριές, αλλά πραγματική ελπίδα, αρκεί βεβαίως να είναι και πραγματική πίστη. Και αυτή την πραγματική πίστη τη χαρίζει ο Θεός όταν δει ότι την επιθυμούμε και ότι κάνουμε κάτι για να μας τη δώσει τελικά, γιατί πρέπει να κάνουμε κι εμείς κάτι. Το ότι είναι δωρεάν είναι, αλλά πρέπει να το θέλεις κιόλας. Και αυτό πρέπει να το δείχνεις. Με πράξεις κυρίως και όχι μόνο με λόγια. Διαβάσαμε από το βιβλίο του πατρός Σπυρίδωνα Βασιλάκου «Αξίζεις» από τις εκδόσεις Αρχονταρίκη. Ευχαριστούμε για την ακρόαση, φίλοι ακρότες. Να είστε καλά. Γεια σας.

0: Η εκπομπή που προηγήθηκε μεταδόθηκε με την ευγενική χορηγία των εκδόσεων Γρηγόρη. Σε σπηλιές, ερημητήρια και ξεχασμένες κήτες, η Ελλάδα φυλά μια παράδοση σιωπής και προσευχής. Ιερά καταφύγια, το προσκυνηματικό και φωτογραφικό διπορικό στα ασκηταριά της Ελλάδας του Αρχιμανδρίτη Χρυσοστόμου Θεοτοκάτου. Ένα βιβλίο για την αθέατη πλευρά της Ορθόδοξης Ελλάδας. Ιερά καταφύγια, το προσκυνηματικό και φωτογραφικό διπορικό του Αρχιμανδρίτου Χρυσοστόμου Θεοτοκάτου στα ασκηταριά της Ελλάδας από τις εκδόσεις Γρηγόρη. Σε όλα τα βιβλιοπωλεία, τηλέφωνο παραγγελιών 210-3637-016.
1: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Χριστός Ανέστη.
1: Ιερατικά Πατριανάκος. Με εμπειρία και αγάπη για την ιεροραπτική τέχνη και με οδηγό την πίστη μας στην Ορθόδοξη Παράδοση, καλύπτουμε όλες τις ανάγκες για την ένδυση των ιερέων και τον στολισμό των ναών. Μεταλλικές στόφες, γαλόνια, κρόσια, αντιρρή και υφάσματα για την Αγία Τράπεζα. Οι γνώσεις μας και η εμπεριστατωμένη άποψη αισθητικής σε συνδυασμό με το μεράκι μας για δημιουργία αποτελούν τον ιδανικό συνδυασμό για άψογο αποτέλεσμα. Ιερατικά Πατριανάκος. Σπάρτης 1, Πετρούπολη. Ωράριο λειτουργίας από τις 9 το πρωί έως και τις 6 το απόγευμα. Τηλέφωνα 211-4210-317 και 6936-8022-14. Διαδικτυακά στο ieratika.gr.
2: Το Κεδιβίμ του ΕΚΠΑ ανακοινώνει το επιμορφωτικό πρόγραμμα «Βυζαντινή Μουσική. Από τη Φιλοσοφία στην Πράξη». Ένα εξ αποστάσεως ακαδημαϊκό πρόγραμμα που μελετά τη βυζαντινή μουσική ως θεωρία, τέχνη και ζωντανή παράδοση, αναδεικνύοντας τη σημασία της ψαλτικής πράξης. Ακαδημαϊκός υπεύθυνος Αχιλλέας Χαλδεάκης. Πληροφορίες εγγραφές στο 210-7275-735 και στο learnin.gr. Learnin ΕΚΠΑ. Η τέχνη στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση.
3: Με γνώση για τη ζωή της μέλισσας και μελισσοκομική εμπειρία 4 γενεών, παράγουμε και διαθέτουμε ανεπεξέργαστο, αγνό και υψηλής ποιότητας μέλι. Διαθέτουμε ποικιλίες μελιού από θυμάρι, έλατο, κουμαριά, καστανιά, βανίλια, ανθέων και 4 εποχών. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Για παραγγελίες και αποστολές σε όλη την Ελλάδα, καλέστε στο 27570-23715. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Τα προϊόντα μας παραδίδονται κατοίκων χωρίς οικονομική επιβάρυνση εντός νομού Αττικής κατόπιν τηλεφωνικής συνεννοήσεως.
4: Μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα. Πτυχίο ηλεκτρονικού υπολογιστή σε 3 ημέρες. 4 μόρια για το ΑΣΕΠ. Πληροφορική και για μαθητές γυμνασίου. Πτυχίο αγγλικών σε 30 ώρες. Έκδοση πιστοποίηση αγγλικών σε 10 ημέρες. Πληρώνουμε τα εξέταστρα αφού πετύχουμε. 7 μόρια για ΑΣΕΠ. Πτυχίο ισπανικών και ιταλικών σε 120 ώρες. Απόκτησε πλεονέκτημα στην εργασία σου με 7 επιπλέον μόρια από τη γνώση της ιταλικής γλώσσας. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα και για τη μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Περιστέρι Εγάλεο Χαϊδάρι. Τηλέφωνο 210-5909-095 και παπαδέα.gr.
1: Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών όλων των γνωστών εταιριών. Λεωφόρος Αμφιθέας 8890, Παλαιό Φάληρο. Ελαστικά, ζάντες, ευθυγραμμίσεις και ζυγοσταθμίσεις. Για άμεση εξυπηρέτηση από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Με άτοκες δόσεις και ευκολίες πληρωμής. Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών. 210-9818-854 και 210-9821-946.
5: Blue Brown. Εταιρεία συμβουλευτικής διαμεσολάβησης με εμπειρία, γνώση, μεθοδολογία. Με σημείο εκκίνησης στην Αθηναϊκή Ριβιέρα μέχρι το κέντρο της Αθήνας και τα νησιά μας, αναλαμβάνουμε τη μίσθωση, πώληση, αξιοποίηση και επένδυση ακινήτων, προσφέροντας επενδυτικές επιλογές με προοπτικές. Αναλαμβάνουμε την προώθηση και διαχείριση της περιουσίας κατοίκων του εξωτερικού και της ελληνικής διασποράς. Blue Brown. Η ανθρώπινη προσέγγιση στο real estate. Τηλέφωνο 210-8948-048 και bluebrown.gr.
4: Είσαι δικαιούχος του προγράμματος Εξοικονομώ. Έχεις βάουτσερ για το πρόγραμμα Αλλάζω Θέρμανση. Η Gas Pipe συμμετέχει σε όλα τα προγράμματα και αναλαμβάνει όλη τη διαδικασία για εσάς. Μελέτη, προμήθεια, εγκατάσταση. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-2470-870 για να σας ενημερώσουμε δωρεάν για την προσφορά μας. Gas Pipe. Εγκαταστάσεις αντλιών θερμότητας και φυσικού αερίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-2470-870.
6: Οι εκδόσεις Άθος παρουσιάζουν την ποιητική συλλογή του πατρός Ηλία Λαουλάκου με τίτλο «Ιδαφός και μπήκα». Τα λιανά κλαδάκια του στα σίδια για ένα χερουβίμ. «Ιδαφός και μπήκα». Η ξεχωριστή ματιά της ποίησης από την πένα του πατρός Ηλία Λαουλάκου. Εκδόσεις Άθος. Κεντρική διάθεση εκδόσεις Σταμούλη. 210-5238-305 www.stamoulis.gr.
5: Επί τη ιερά πανηγύρι του Ιερού Μητροπολιτικού Ναού Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Πειραιός, η πόλη του Πειραιά υποδέχεται την τιμία χείρα του Αγίου Δημητρίου Ιερέως του Γκαγκαστάθη εκ της πόλεως των Τρικάλων. Το ιερολείψανο θα αφηχθεί την 3η 12 Μαΐου στις 11 το πρωί έμπροσθεν του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιός και θα παραμείνει στο Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Πειραιός έως στις 23 Μαΐου. Καθημερινώς θα τελούνται ιερές ακολουθίες, ιερά παράκληση και ιερά αγρυπνία. Στο ναό πραγματοποιούνται εορταστικές εκδηλώσεις με την επωνυμία Κωνσταντίνια 2026 έως τις 14 Ιουνίου.
0: Εμψαλμής και ύμνης. Επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Πατήρ Ιωάννης Παναγιώτου.

Αγαπητοί ακροατές της Πειραιακής Εκκλησίας, είστε συντονισμένοι στους 91,2 μεγακύκλους των FM και ακούτε την εκπομπή Εμψαλμής και Ύμνης. Συνεχίζουμε λοιπόν την εκπομπή μας με τον τέταρτο ψαλμό που απευθύνεται στους κακούς λογισμούς. Ο ίδιος ο Αβεσσαλόμ επάνω σε ένα άλογο έτρεχε για να σωθεί, αλλά μέσα στο πικρό δάσος τα όμορφα και μακριά μαλλιά του πιάστηκαν στα κλαδιά ενός δέντρου. Το άλογο έφυγε και αυτός έμεινε κρεμασμένος. Τότε ο Ιωάβ έστειλε κάποιον να σκοτώσει τον Αβεσσαλόμ. Άνεση και μέσα στις θλίψεις. Αυτό θα μπορούσε να πει κανείς ότι αποτελεί την βασική ιδέα του τετάρτου ψαλμού. Και αυτό ήταν κάτι που το έβλεπε και το ζούσε κάθε ώρα και κάθε στιγμή ο Θεοκίνητος Δαβίδ. Γνώριζε εκ πείρας ο ψαλμωδός ότι ο Θεός τον οποίον υπεραγαπούσε δεν έμεινε ποτέ ψυχρός και αδιάφορος μπροστά στις θλίψεις και δοκιμασίες του. Μερικές φορές βέβαια μπορεί να τον άφηνε να υποφέρει και να ψήνεται στο καμίνι της δοκιμασίας. Την κατάλληλη όμως στιγμή που έκρινε εκείνος, έστειλε τη χάρη του και του δρόσισε το φλογισμένο μέτωπο και του απάλυνε τον πόνο και του χάριζε την αναψυχή. Σε αυτό λοιπόν τον ψαλμό, που ταυτόχρονα είναι και προσευχή, εκφράζει ο Δαβίδ αυτή την εμπειρία του προς τον Κύριο και του λέει «Εν θλίψιε πλάτινάς με». Δηλαδή, τότε που βρισκόμουν, Κύριέ μου, σε θλίψη μεγάλη και με κυρίευε η αγωνία και ένιωθα πίεση από παντού, τότε σε καταλάβαινα κοντά μου. Και ενώ νόμιζα πως δεν θα αντέξω μέσα σε αυτή τη στενοχώρια μου, ήρθες εσύ και δημιούργησες ευρυχωρία. Ήρθες και επλάτινες, άνοιξες τον ορίζοντα της καρδιάς μου, με λύτρωσες και με έβγαλες από την κατάθλιψη και την ψυχική δυσφορία. Αλλά μήπως μόνο ο Δαβίδ είχε αυτή την εμπειρία? Εμείς δεν έχουμε τάχα περιπτώσει στη ζωή μας που όλα είναι και φαίνονται κλειστά γύρω μας και δεν βλέπουμε από πουθενά διέξοδο και νομίζαμε πως θα πάθουμε ασφυξία και ξαφνικά συμβαίνει κάτι και όλα αλλάζουν? Σε μια σύντομη αναδρομή στην προηγούμενη ζωή μας, την ατομική και την οικογενειακή, την φιλική, την οικογενειακή όπως είπαμε, θα βρούμε και εμείς πολλές τέτοιες στιγμές και θα δοξολογήσουμε τον Κύριο για τις σοφές και έγκαιρες επεμβάσεις του και χάρη μας. Αλλά ας έρθουμε στην ερμηνεία και στη βαθύτερη ανάλυση του τέταρτου ψαλμού, τον οποίον η Αγία μας Εκκλησία τον χρησιμοποιεί στην ακολουθία του μεγάλου αποδείπνου. Ο ψαλμός αυτός είναι έργο του Δαβίδ και είναι προσευχή εσπερινή. Κοιμηθήσομε και υπνώσω. Θα πρέπει να την συνέθεσε και να την απίφθινε προς τον Θεό μετά την απομάκρυση του κινδύνου που διέταξε ο Δαβίδ έπειτα από την επανάσταση του παιδιού του, του Αβεσσαλόμ, για την οποία έκανε λόγο στον προηγούμενο ψαλμό. Χρονικά λοιπόν η σύνθεση του τετάρτου ψαλμού θα πρέπει να τοποθετηθεί σε εκείνη την περίοδο. Ως προς το είδος, ο ψαλμός πρέπει να είναι μεσιανικός ψαλμός, κατά την εκτίμηση κυρίως των πατέρων εμηνευτών που ακολουθούν την αλληγορική ερμηνεία, στηριζόμενη στη φράση «εις το τέλος» που προηγείται την επιγραφή του ψαλμού. Κατά το περιεχόμενο, όμως, αναφέραμε ότι προηγουμένως ο ψαλμός είναι προσευχή ανθρώπου που καταδιώκεται και ο οποίος παρά τους διωγμούς ελπίζει στο Θεό και είναι ήρεμος. Έχει παρέλθει βέβαια ο κίνδυνος από την επανάσταση του Αβεσσαλόμ, γι' αυτό και ο ψαλμωδός αισθάνεται τώρα λιγότερη τη μοναξιά του. Στρέφει το βλέμμα του προς το Θεό και χρησιμοποιεί γλώσσα αγέροχη προς τους εχθρούς του. Ο ψαλμός μας διαιρείται σε τρεις στροφές. Η πρώτη στροφή, ο Δαβίδ απευθύνεται στο Θεό. Στη δεύτερη στρέφεται προς τους εχθρούς του, τους οποίους και ελέγχει για το συκοφαντικό τους ψεύδος. Και στην τρίτη απευθύνεται ο ψαλμωδός και πάλι στο Θεό για να εκφράσει την ευγνωμοσύνη του για τις ευλογίες και τα αγαθά σωματικά και πνευματικά που αυτός απολαμβάνει. Γενικά θα μπορούσε να λεχθεί ότι σε αυτό το σύντομο αλλά περιεκτικό ψαλμό συγκρούονται δύο κόσμοι. Ο πρώτος είναι ο κόσμος εκείνων που ελπίζουν και στηρίζονται στο Θεό, τον οποίον εκπροσωπεί ο συνθέτης του ψαλμού. Και ο δεύτερος είναι ο κόσμος του οποίου η ελπίδα στο Θεό έχει κλονιστεί. Ο ψαλμωδός διατηρεί ακλόνητη την πεποίθηση και ελπίδα του στο Θεό. Και τούτο γιατί είναι βέβαιος από την εμπειρία του παρελθόντος ότι θα ξεπεράσει τη στενόχωρη θέση την οποία βρίσκεται σήμερα, γνωρίζοντας να δημιουργεί τη γαλήνη και ειρήνη, έστω και αν όλοι οι γύρω του στρέφονται εναντίον του. Γι' αυτό και αντιμετωπίζει με αισιοδοξία το μέλλον.
Έτσι, σε κάθε λέξη του ψαλμοδού διακρίνει κανείς καθαρά ποια είναι η δημιουργική δύναμη που προσφέρει στον ποιητή η ελπίδα. Μια ελπίδα με τη δύναμη της οποίας εύκολα θα νικήσει την κρίση. Το δεύτερο επιστοιχείο που είναι ανάγκη να τονιστεί στον 8ο στίχο είναι το αξίωμα που διατυπώνεται από τον ψαλμοδό, με βάση του οποίου η ύψιστη χαρά του ανθρώπου που προέρχεται από τη βοήθεια του Θεού και που είναι αποτέλεσμα της επικοινωνίας με το Θεό, όχι βέβαια από την κτήση και απόλαυση των υλικών αγαθών, και ασφαλώς δεν έχει άδικο ο Δαβίδ. Γιατί η μεν χαρά και αισιοδοξία στηρίζονται στο αμετάβλητο, το αιώνιο, το πνευματικό αγαθό, η δε χαρά που στηρίζεται στην απόλαυση των υλικών αγαθών είναι πρόσκαιρη και απατηλή, εφόσον στηρίζεται στο φθαρτό και ετρεπτό υλικό κόσμο. Αυτό σημαίνει ότι ο ψαλμοδός είναι πράγματι ένας πνευματικός άνθρωπος. Μερικοί από τους πατέρες της Εκκλησίας μας τόνισαν ότι πίσω από τη φράση «εις τέλος» που υπάρχει στην επιγραφή του ψαλμού κρύβεται και το αλληγορικό περιεχόμενο του ψαλμού. Πρόκειται για μια φράση που τη συναντούμε στις επιγραφές και των άλλων ψαλμών, των 55, διότι το τέλος και την νίκην απαγγέλουση του Χριστού νικοποιού κατά τον Ακύλαν, ο δε σύμμαχος επινικίους του Χριστού λέγει. Πολλοί από τους παλιούς χριστιανούς ερμηνευτές έγραψαν ότι ο ψαλμός αυτός πρέπει να αναφέρεται στα τέλη των αιώνων, δηλαδή στα χρόνια του Μεσσία, στην καθολική ανάσταση των νεκρών κατά τη Δευτέρα Παρουσία του Κυρίου. Η φράση «εν ψαλμής» φανερώνει την εκτέλεση του ψαλμού με την συνοδεία εγχόρδων οργάνων. Όμως προτιμότερη είναι η γνώμη του εβραϊκού κειμένου, εις των αρχηγών εν ημνής, δηλαδή το εβραϊκό που σημαίνει «επί των εγχόρδων οργάνων».

Αγαπητοί ακροατές της Πειραιακής Εκκλησίας, είστε συντονισμένοι στους 91,2 μεγακύκλους των FM και ακούτε την εκπομπή Εμψαλμής και Ύμνης. Ο Δαβίδ απευθύνεται στο Θεό. Ο Δαβίδ απευθυνόμενος προς το Θεό, όταν σε παρακάλεσα προηγουμένως, άκουσε την προσευχή μου, Θεέ μου, και εσύ έλαβες υπόψη σου το δίκαιο αίτημά μου. Αφήρεσες από την ψυχή μου τη στενοχώρια, με παρηγόρησες και έδωσες πλάτος και άνεση στην ψυχή μου. Σπλαχνίσουμε και τώρα και κάνε δεκτή την προσευχή μου. Εν το επικαλείστε με εις οίκουσάς μου, ο Θεός τη δικαιοσύνης μου, εν θλίψη επλάτινάς με, εκθύρισόν με και εις άκουσον της προσευχής μου. Ή ανθρώπων, έως πότε βαρικάρδι, ή να τι αγαπάτε ματαιότητα και ζητείτε ψεύδος? Εσείς, άνθρωποι, που με εχθρεύεστε και με συκοφαντείτε, μέχρι πότε θα έχετε σκληρή καρδιά προσκολλημένη στα γήινα? Γιατί σας αρέσει να διαδίδετε σε βάρος μου ανυπόστατες κατηγορίες και ζητάτε με ψεύδι να με καταστρέψετε? Και γνώτε ότι θαυμάστοσε Κύριος των όσιων αυτού. Κύριος εισακούσατε μου εν το κεκραγένε με προς αυτόν. Μάθετε όμως ότι ο Κύριος μέχρι τώρα προστάτευσε τον ευσεβή θαυματουργικά που είναι αφοσιωμένος σε αυτόν. Όπως το παρελθόν, έτσι και τώρα ο Κύριος θα ακούσει την προσευχή μου όταν με πόθο φωνάζω σε αυτόν. Οργίζεστε και μη αμαρτάνετε, αλλά έχετε έντες καρδίες ημών, έπιτες καρδίες ημών, έπιτες κήτες ημών κατανοίγετε. Ας οργίζεστε εναντίον μου. Προσέχετε όμως να μην αμαρτάνετε και κατά του Θεού. Τα πονηρά σχέδια και τους αμαρτωλούς λογισμούς σας που συλλαμβάνετε με το νου σας και κυκλοφορείτε στις καρδιές σας να τα εξετάζετε τη νύχτα στο κρεβάτι σας και κυριευόμενοι από αισθήματα μετανοίας και κατανοίξεως να συγκρατήσετε στο να τα εφαρμόζετε. Θύσατε θυσία δικαιοσύνης και ελπίσατε επί Κύριον. Να προσφέρετε ως θυσία όχι ζώα και προσφορές υλικές, αλλά δικαιοσύνη και αγαθότητα και να στηρίξετε ολόκληρη την ελπίδα και πεποίθησή σας στον Κύριο. Πολλοί λέγουσι, τις δείξει ημίν τα αγαθά, εσημειώθη εφημάς το φως του προσώπου σου, Κύριε. Πολλοί επειδή έχασαν την ελπίδα τους, αυτοί λένε, ποιος θα μας δείξει και ποιος θα μας δώσει τα υλικά αγαθά. Σε εμάς όμως, Κύριε, που ελπίζουμε σε σένα, έχει τυπωθεί βαθιά μέσα μας η στοργή και η πλούσια αγάπη και η χάρη του προσώπου σου. Έδωκας εφροσύνην εις την καρδία μου, από καρπού σίτου, ίνου και ελαίου αυτών επληθύνθησαν. Γέμισε την καρδιά μου από εφροσύνη, που δεν δοκιμάζουν οι αντίπαλοι μου, αν και είναι γεμάτη από καρπό σίτου, ίνου και ελαίου. Εν ειρήνη, επί το αυτό κοιμηθησόμεθα και υπνώσω ότι σύ, Κύριε, κατά μόνας επελπίδη κατοκισάς με. Με την ελπίδα μου ακλόνητη σε μένα θα κοιμηθώ ήσυχος και με ειρήνη συγχρόνως δεν θα χορτάσω ύπνο, διότι εσύ, Κύριε, αν και είμαι κατάμονος, μου παρέχεις την προστασία σου κάτω από τη σκέπη της οποίας κατοικώ γεμάτος πεποίθηση και ελπίδα.

Συνεχίζουμε, αγαπητοί ακροατές της Πυραϊκής Εκκλησίας, στα ερμηνευτικά σχόλια και στον υπομνηματισμό του ψαλμού. Ο Δαβίδ απευθύνεται στο Θεό για να τον εισακούσει. «Εν το επικαλείστε με εις οίκουσάς μου». Χωρίς άλλη εισαγωγή, ο ψαλμωδός από τις πρώτες λέξεις κάνει γνωστή τη βοήθεια την οποία δοκίμασε στο παρελθόν εκ μέρους του Θεού. Βρίσκει δε συγχρόνως και την ευκαιρία να εκδηλώσει ταυτόχρονα την απόλυτη πεποίθησή του στο Θεό, την οποία στηρίζει όχι σε θεωρητικά επιχειρήματα, αλλά στην προσωπική του πείρα. Κατά το παρελθόν, βρέθηκε σε στιγμές θλίψεως και δοκιμασίας ο Δαβίδ και τότε επικαλέστηκε τη βοήθεια του Θεού και εκείνος φάνηκε πρόθυμος βοηθός. Και κάθε φορά κατά την οποία τον είχε επικαλεστεί, «με άκουσε», λέει ο Θεός της δικαιοσύνης, «και με έσωσε». Είναι χαρακτηριστική η φράση «ο Θεός της δικαιοσύνης», με την οποία καλεί ο Δαβίδ το Θεό, ο οποίος Θεός είναι εκείνος. Ο Θεός της δικαιοσύνης, ο οποίος συμπεριφέρεται στον καθένα με δικαιοσύνη. Δηλαδή, αναφέρεται εδώ ο ψαλμωδός σε γεγονότα που έχουν σχέση με την ευμενή ακρόαση του Θεού σχετικά με το Χουσί και Βερζελί. Ο μεν δηλαδή φίλος του Δαβίδ, ο Χουσί, αφού παρέμεινε κοντά στον Αβεσσαλόμ, προσποιήθηκε τον φίλο του, αλλά εργαζόταν υπέρ του Δαβίδ, ώστε να ανατρέψει έτσι τα κατοχθόνια σχέδια του Αβιμέλεχ. Ο δε Βερζελί, ο Γαλααδίτης, έφερε τροφές στον νηστικό Δαβίδ, καθόν χρόνων καταδιωκόταν. Η φράση της δικαιοσύνης μου σημαίνει της δικαίας αιτήσεώς μου. Ο Δαβίδ είχε συνήθιση της αθωότητάς του σε αυτόν τον διωγμό και ζητά την υπεράσπιση του από το Θεό, έστω κι αν η επανάσταση του παιδιού του εναντίον του ήταν η τιμωρία της δικής του ανταρσίας κατά του ουράνιου πατέρα με το φόνο του Ουρία και τη μοιχεία της γυναίκας του. Ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης, σχολιάζοντας το δεύτερο στίχο, γράφει: «Βλέπεις την ταχύτητα με την οποία ενήργησε ο έσπλαχνος Θεός, διότι καθόν χρόνο τον παρακαλούσε ακόμη ο Δαβίδ, ο Θεός προόφτασε και τον άκουσε, όπως λέει και διαμέσου του Ισαΐα. Τότε βοήσει και ο Θεός εισακούσατέ μου, έτι λελούντος σου ερή, ιδού πάρημη». Και προσθέτει ο Άγιος Νικόδημος: «Τούτο συμβαίνει επειδή δεν πείθουν το Θεό στο να υπακούσει στα πολλά λόγια, αλλά τον πείθει η καθαρή και θερμή διάθεση της ψυχής του προσευχομένου». Σε πολλά μέρη των ψαλμών ονομάζει ο Δαβίδ τον εαυτόν του δίκαιο και όσιο, αθώο, και χρησιμοποιεί και πολλά άλλα παρόμοια επίθετα, όχι γιατί υπερηφανεύεται, αλλά διότι συγκρίνει τον εαυτόν του με τις πονηρίες εκείνων που τον πολεμούσαν. Ο Ιερός Χρυσόστομος, σχολιάζοντας, θα προσθέσει: «Προς εκείνους λοιπόν που ζουν μέσα στην κακία, αλλά περιμένουν με πολλά λόγια να συγκινήσουν το Θεό, πρόσεχε τι λέει. Όταν λέγετε πολλά στην προσευχή σας, δεν θα σας ακούσω. Εάν υψώσετε τα χέρια σας, θα στρέψω τα μάτια μου από σας αλλού». Άρα λοιπόν, από όλα τα άλλα, πρέπει ο προσευχόμενος να έχει παρησία και να ζητά από το Θεό με δέος και με όλη την ψυχή του το αίτημά του. Γι' αυτό λοιπόν και ο ψαλμωδός δεν είπε «εισήκουσε την προσευχή μου», αλλά την δικαιοσύνη μου, για να δείξει την παρησία του προς τον Θεό και ότι με αυτή προσέρχεται πάντοτε προς Αυτόν. Κανείς δεν να μην νομίσει ότι αυτός λέγοντας αυτά καυχαίται, διότι δεν τα λέει αυτά επειδή θέλει να υπερηφανευθεί, αλλά προβάλλει κάποια διδασκαλία και νέα παρένεση που περιέχει μεγάλη ωφέλεια. Έτσι λοιπόν ο Θεός άκουσε τον Δαβίδ, γιατί είχε μαζί του συνήγορο τη δικαιοσύνη, δηλαδή την αρετή, και μάλιστα όχι ένα μέρος της αρετής, αλλά ολόκληρη και στο σύνολό της. «Εν θλίψη επλάτινάς με». Εννοεί εδώ ο Δαβίδ τη θλίψη που δοκίμασε από τον διωγμό του, από το ίδιο του το παιδί, του Αβεσσαλόμ, όταν επαναστάτησε εναντίον του. Και η θλίψη αυτή και η αγωνία που δοκίμασε παρομοιάζεται ως περιορισμός σε κλειστό χώρο, σε στενό χώρο, από όπου προέρχεται και η γνωστή λέξη στεναχώρια. Και όταν ο άνθρωπος βρίσκεται σε στενοχώρια, σε συγκλεισμό, τα πόδια του ακινητοποιούνται το ένα κοντά στο άλλο. Όταν όμως φύγει η αγωνία, η στενοχώρια, τα πόδια του πλατίνουν, ανοίγουν τα βήματά τους και ο πριν στενός

Δαβίδ, τον Σιβά και τον Βερζέλ, τους έμπεις του φίλους του, οι οποίοι μετέφεραν πολλά τρόφιμα και μάλινα υφάσματα στο Δαβίδ, όταν καταδιωκόμενος από τον Αβεσσαλόμ, διέμεινε σε έρημους τόπους και σε όρη, όπως οι τρεις παιδες διέμεινε στο Καμίνι και ο Δανιής στο Λάκκο των Λεόντων. Και θα προσθέσει ο Μέγας Αθανάσιος, όταν γνωρίζουμε τους λόγους των θλίψεων και των δοκιμασιών, τότε ανακουφιζόμαστε πάρα πολύ.

Ο Ιερός Χρυσόστομος σχολιάζει με πολλή επιτυχία το ίδιο χωρίο του ψαλμού. «Όταν βρισκόμουν μέσα στις θλίψεις με παρηγόρησες», λέει ο ψαλμωδός. Και προσθέτει ο Θεόπνευστος Πατέρας, «δεν είπε ο Δαβίδ, αφήρεσες τις θλίψεις, ούτε έδιωξες τους πειρασμούς, αλλά τις άφησες να υπάρχουν και με παρηγόρησες. Διότι από εδώ προπάντων φανερώνεται η ικανότητα του Θεού προς επινόηση μέσων και η αυθονία αυτών των μέσων όχι μόνο απαλλάσσει από τις θλίψεις, αλλά και όταν εξακολουθούν να υπάρχουν αυτές, υπάρχει μεγάλη ανακούφιση από αυτές». Ο Θεός λοιπόν διευρύνει το χώρο και αφήνει τον ποιητή να αναπνεύσει. Επομένως σώζει, λυτρώνει αυτόν. Στρέφοντας τη σκέψη του ο ψαλμωδός στα χρόνια που πέρασαν, έχοντας την απόδειξη με πολλή βεβαιότητα και τώρα που βρίσκεται πάλι σε θλίψη, στρέφεται προς το Θεό, παρακαλώντας να τον ελεήσει και να εισακούσει την προσευχή του. Σε ποια δε θλίψη ο ποιητής βρίσκεται, επεξηγεί σχεδόν αμέσως στον επόμενο στίχο. «Εκτήρησόν με και εισάκουσον της προσευχής μου». Τι λες? Προηγουμένως μίλησες για τη δικαιοσύνη σου, ενώ εδώ μιλάς για ευσπλαχνία και έλεος. Και ποια σχέση θα μπορούσε να υπάρξει μεταξύ αυτών? Έχουν βέβαια μεγάλη σχέση και συνδέονται πάρα πολύ με τα προηγούμενα, διότι κι αν ακόμη επιτύχουμε αμέτρητα κατορθώματα, εισακουόμαστε από ευσπλαχνία και φιλανθρωπία του Θεού. Και αν ακόμη ανέβουμε στην κορυφή της αρετής, σωζόμαστε από ευσπλαχνία. Από εδώ μαθαίνουμε ότι μαζί με την δικαιοσύνη χρειάζεται και η διάθεση που πηγάζει μέσα από την συντετριμένη καρδιά. Ή ανθρώπων. Στη δεύτερη στροφή ο ψαλμωδός απευθύνεται προς τους ιούς ανθρώπων. Η αντίστοιχη εβραϊκή έκφραση αφήνει να υπονοήσουμε ότι δεν πρόκειται για ανθρώπους που ανήκουν σε κατώτερες κοινωνικές τάξεις, αλλά περί των ανωτέρων, των ευπόρων, των ισχυουσών. Αυτοί αποτελούν τους εχθρούς του ποιητή, ο οποίος θεωρεί αυτούς ότι είναι κατά το κείμενο βαρικάρδιοι, σκληροί κατά την καρδία, ή όπως θα τους χαρακτηρίσει ο Ιερός Χρυσόστομος, ανέστητοι, σαρκικοί, προσκολλημένοι στη γη. Αυτούς που επιδιώκουν την κακία, που μεταχειρίζονται την πονηρία, που καταφθύρονται με τις κοσμικές απολαύσεις. Έως πότε βαρικάρδιοι? Ο Μέγας Αθανάσιος γράφει ότι αυτά αναφέρονται σε όσους πίστεψαν ότι θα συλλάβουν χάρη στο πλήθος των στρατιωτών τον δίκαιο. Αυτή η ελπίδα, λέει, είναι μάταια και ψευδής. Πάντως, αμφότερες οι ερμηνείες δεν συμβιβάζονται προς τα επόμενα. Το εβραϊκό κειμενό έχει «Ή ανθρώπων, έως πότε την υπόλοιψή μου θα διασύρετε, αγαπάτε μάταια και επιδιώκετε ψευδή». Από αυτό το κείμενο φαίνεται καθαρά ότι οι εχθροί λασπολογούσαν και διέσυραν την υπόλοιψη του ποιητή, διαδίδοντες σε βάρος του ασύστατα και διαδίδοντες ψευδείς κατηγορίες. Τι συγκεκριμένα γι' αυτόν έλεγαν, δεν αναφέρει ο ψαλμωδός. Από τα παρακάτω φαίνεται ότι εκτός των άλλων ηρωνευόταν και την πεποίθησή του προς το Θεό, δηλαδή ότι ο Θεός τον ακούει, ότι θα τον σώσει. Επειδή δεν πρόκειται για πόλεμο των ισχυουσών τάξεων, ο ποιητής πρέπει να ήταν εξέχων και σημαίνων πρόσωπο, αρχιερέας ή βασιλιάς. Από τον τρόπο της διατυπώσεως φαίνεται ότι ο πόλεμος δεν είναι πρόσφατος, αλλά από καιρό έχει αρχίσει να εκδηλώνεται. Ακόμη, το εβραϊκό εδώ κείμενο έχει διαφορετικά. «Έως πότε τη δόξα μου εις ατιμίαν θα μεταβάλλετε?» Με τη δόξα εννοεί ο Δαβίδ τη βασιλική του τιμή που έχει από το Θεό, αφού από αυτόν έγινε βασιλιάς. Για το βαρικάρδι ήταν συνήθεια για τους διδασκάλους να ονομάζουν έτσι τους μαθητές τους όταν εκείνοι δεν παρακολουθούσαν τα όσα δίδασκαν, δια το παχύ της καρδίας. Κάτω των Ευσέβιων, βαρικάρδιους αποκαλούσαν τους περί την διάνοιαν πεπαχημένους και περί την υπακοήν του θείου λόγου βραδείς. Βαρικαρδίους ονόμασε ή τους βεβαρημένους το συνειδώς υπό μοχθηρών λογισμών. Ο Κύριλλος ονομάζει έτσι τους τυφλούς, τα σφρένας των νουν τεπαχής. Ο Θεοδόρητος βαρικάρδιους ονομάζει τους απίστους. Ονόμασε ως αναβλέπειν προς τον Θεόν, ου καθέλοντας και τα στείας οικονομίας, ου βουλωμένους οράν, εκ μεταφοράς των υπό εινοφλυγίας, βαρινωμένο την κεφαλήν και μοιήν τους οφθαλμούς αναγκαζομένων και διανοίγειν ου δυναμένων. Είναι ατί αγαπάτε ματαιότητα και ζητείτε ψεύδος. Δηλαδή,
Γιατί επιμένετε να δίδετε εναντίον μου μάταιες και ανυπόστατες κατηγορίες και επιζητείτε να εφευρίσκετε νέα ψευδή εναντίον μου? Ο Δαβίδ κατηγορεί εδώ τους εχθρούς του γιατί στηρίχθηκαν σε λόγους μηδαμινούς και επαναστάτησαν και επομένως μάταια κοπιάζουν. Τι ζητείτε ψεύδος? Κάνει έναν υπαινιγμό για τις συκοφαντίες των εχθρών του και του ίδιου του Αβεσσαλόμ, τις οποίες διέδιδαν με σκοπό να σφετεριστούν την βασιλεία. Ο ιερός Χρυσόστομος, σχολιάζοντας τον στίχο αυτό, γράφει ότι εδώ νομίζω ομιλεί και δια τα είδωλα και δια των κακών τρόπων ζωής, διότι μάταιον ονομάζει εκείνο το κενόν όταν έχει μεν όνομα αλλά δεν υπάρχει στην πραγματικότητα. Έτσι και στους Έλληνες υπήρχαν μεν πολλά ονόματα θεών, στην πραγματικότητα όμως δεν υπήρχαν θεοί πουθενά. Το ίδιο συμβαίνει και με άλλα πράγματα. Υπάρχει όνομα του πλούτου και όνομα δόξης, υπάρχει όνομα εξουσίας, παραμένει όμως ένα απλό όνομα. Ποιος λοιπόν είναι τόσο ανόητος ώστε να ζητά επίμονα πράγματα που υπάρχουν μόνο κατ' όνομα και όχι στην πραγματικότητα? Γι' αυτό και ο ψαλμωδός νιώθει τρομερή λύπη βλέποντας τόσο παραλογισμό στη ζωή. Γνώτε ότι εθαυμάστοσε Κύριος. Δηλαδή ας το μάθουν ότι η αποτυχία τους είναι βεβαία, γιατί ο Κύριος αγαπά και προστατεύει τον εκλεκτόν του, τον όσιο, τον αφοσιωμένον του. Ολόκληρη η ζωή του Δαβίδ είναι μαρτυρία που δεν επιδέχεται αντίρρηση ότι ο Θεός σταυματουργικά πάντοτε προστάτευε τον Δαβίδ. Έτσι η προσευχή του θα εισακουστεί και οι εχθροί του ματαιοπονούν. Για το τι σημαίνει το εθαυμάστοσε, οι Άγιοι Πατέρες σχολιάζουν ως εξής. Ηλευθέρωσε συμφορών και περηφανήν περίβλεπτον επίησεν δια της νίκης. Ο Χρυσόστομος λέει ότι τον έκανε θαυμαστόν, επίσημον, λαμπρόν, ένδοξον των αφοσιωμένων σε αυτόν. Δεν είπε μόνον ότι του έδωσε αγαθά, αλλά τον έκανε θαυμαστό, για να δείξει ότι του έδωσε κατά τρόπο πολύ θαυμαστόν και με πάρα πολύ παράδοξο τρόπο ό,τι συνέβη και με τον Αβραάμ. Και ο Μέγας Αθανάσιος προσθέτει, μάθετε όλοι όσοι έχετε εμπιστοσύνη στο πλήθος πόσο αξιοθαύμαστο απέδειξε ο Θεός τον έχοντα εμπιστοσύνη σε Αυτόν. Τον όσιον, αντί να χρησιμοποιεί τη λέξη αθώο, βάζει τη λέξη όσιον, όπως αναφέρει ο Άγιος Θεοδόρητος Κύρου. Και πάλι, εντάφθα αντί του το αθώον τον ουδέν ειδικικότα τέθηκεν. Γενικά η λέξη όσιος, η οσία αναφέρεται σε εκείνον ή σε εκείνη που η ζωή του είναι σύμφωνη με το θεϊκό νόμο προς το άγραφο δίκαιο. Επί ασκητού ο καθαγιαστής υπό της Εκκλησίας. Πριν φύγουμε από αυτό το στίχο, να τονίσουμε το πόσο αξιοπρόσεκτη είναι η λεπτότητα των αισθημάτων με την οποία ο ψαλμωδός μιλάει για τους αντιπάλους του. Δεν ξεφεύγει από το στόμα του κανένας βαρύς χαρακτηρισμός και καμιά κακή λέξη εναντίον τους. Η ευγένεια και η ανωτερότητα της ψυχής του είναι φανερή και γίνεται ακόμη πιο φανερή στους επόμενους στίχους. Οργίζεστε και μην αμαρτάνετε. Ανεξήλικος και μεγαλόψυχος, όταν είναι ο Δαβίδ, επιτρέπει στους αντιπάλους του να οργίζονται εναντίον του, αλλά μέχρι σημείου ώστε να μην αμαρτάνουν, εκδηλώνοντας την οργή τους με συκοφαντίες και κακές λέξεις, είτε και με πράξεις ακόμη. Σύμφωνα δε με το πνεύμα της Παλαιάς Διαθήκης, κάθε ύβρις, συκοφαντία, κακή πράξη κατά του βασιλιά του Χριστού του Θεού ή του Αρχιερέα θεωρούνταν ως να αναφέρεται στον ίδιο το Θεό. Δείχνει όμως ο Δαβίδ κάποια συγκατάβαση, οργίζεστε, αλλά και περιορισμό αυτής με το μία μαρτάνετε. Ήταν δηλαδή σαν να τους έλεγε, αν θέλετε να κρίνετε και να επικρίνετε τα έργα του ως βασιλέως, μπορείτε μέσα στα νόμιμα όρια να το κάνετε, όχι όμως και να επαναστατήσετε εναντίον μου και να αμαρτήσετε κατά του Θεού ο οποίος με έκανε βασιλιά. Το οργίζεστε πρέπει να εννοηθεί σε σύγκληση οριστική ως απροαίρετον. Ο Μέγας Αθανάσιος λέει ότι αυτά λέγονται τόσο προς τους δικούς του όσο και προς τους άλλους ανθρώπους, και αν ακόμη καταληφθείτε από οργή, λέει, καταστήσετε την αδρανή με την ήσυχη κατάνοιξη. Τούτο είναι το εντεσκείτε σημών κατανοίγεται.

0: Ο Μέγας Βασίλειος λέγει ότι ο θυμός, ότε δει δικαίως κινούμενος, κατά της αμαρτίας δηλαδή, ανδρίαν ποιεί και υπομονήν και εγκράτιαν, παρά δε το ορθόν λόγων ενεργών μανίαν. Γίνεται δια τούτο αδαβίδι μας, νουθετή οργίζεστε και μη αμαρτάνιν. Ο ίδιος πατέρας εδώ, ο ιερός Χρυσόστομος μάλλον, συγγνώμη, αναφέρει όργανο χρήσιμο είναι η οργή για να διεγείρει την υπνηλία μας και για να τονώσει την ψυχή μας, για να καθιστά περισσότερο ενεργητική την αγανάκτησή μας υπέρ των αδικουμένων, για να τιμωρεί εκείνους που επιβουλεύονται τους άλλους. Γι' αυτό, λοιπόν, λέει ο ψαλμωδός, οργίζεστε, αλλά μη αμαρτάνετε. Εάν δεν ήταν αυτό δυνατόν, δεν θα μας το διέτασε, διότι κανείς δεν διατάσσει τα αδύνατα. Με τα λόγια λοιπόν αυτά, οργίζεστε και αμαρτάνετε, ο Δαβίδ δεν εμποδίζει τους ανθρώπους εντελώς από το να οργίζονται και να θυμώνουν κατά τον Ιερό Χρυσόστομο, αλλά τους παρακινεί να μην αμαρτάνουν. Όταν θυμώνουν, αμαρτάνουν ή παρασύρονται από την οξύτητα του θυμού και θυμώνουν πέρα από το πρέπον και μέτριο, ή διότι καταφεύγουν στην εκδίκηση εναντίον του άλλου ακέρος και ανετίος. Επειδή ο θυμός φυτεύθηκε στους ανθρώπους με σκοπό να το μεταχειρίζονται κατά της κακίας και όχι κατά του αδερφού τους, διότι εκείνος μεν που θυμώνει για να εκδικήσει τον εαυτόν του, αυτός οργίζεται και αμαρτάνει. Εκείνος όμως που οργίζεται με σκοπό να διορθώσει τον αδελφόν του, αυτός οργίζεται και δεν αμαρτάνει, επειδή και οργίζεται για την διόρθωση του άλλου, καθώς και ο πατέρας διαμώνει την διόρθωση του ιού του. Α λέγεται εν τες καρδίες ημών, επί τες κήτες ημών κατανοίγεται. Το λέγω εν την καρδία σημαίνει σκέπτομαι. Έχω στο νου μου. Θυμώνετε μέσα στις καρδιές σας και εις τους κοιτώνας ευρισκόμενοι, αλλά σιωπάτε. Επιτρέπει και εδώ ο ποιητής εις τους αντιπάλους να θυμώνουν μέσα τους, και όταν είναι κλεισμένοι μόνοι τους εις τον κοιτώνα, δεν πρέπει όμως να λαλούν εκδηλούνται στον θυμών, αλλά να σιωπούν. Όταν δεν είναι μόνοι, αλλά με άλλους ανθρώπους. Πρόκειται εδώ για τα σχέδια που συνελάμβαναν οι εχθροί του Δαβίδ κατά την ημέρα εναντίον του. Τους προτρέπει λοιπόν, όταν το βράδυ πέσουν στο κρεβάτι τους για να κοιμηθούν, στην ηρεμία και στη μόνωση της νύχτας, όταν η περισυλλογή είναι βαθύτερη και ουδής θόρυβος καλύπτει τη φωνή της συνειδήσεως, τότε κατανοίγεται. Πρέπει να αισθανθείτε νυγμούς τύψεις, δρυμή στη συνείδησή σας, τότε να κλάψετε για αυτά που εκάνατε. Ο Ιερός Χρυσόστομος μας λέγει ότι αν πρέπει να κρίνουμε και να καταδικάζουμε τους κακούς λογισμούς, και για αυτούς να μετανοούμε, τις πονηρές πράξεις που κάνουμε και για αυτές να μετανοούμε. Θύσατε θυσία δικαιοσύνης. Εκείνο που ευθύς αμέσως διαφαίνεται και από τα προηγούμενα, αλλά και εδώ, είναι ότι οι εχθροί του ψαλμωδού ούτε αλοϊθνείς ούτε ασεβείς είναι, αλλά ανήκουν στο κύκλο των ευσεβών. Γι' αυτό και επιθυμεί να τους συμβουλεύσει και να τους διδάξει. Όλη δε τη διδασκαλία του τη συγκεντρώνει στον ωραίον στίχο «Θύσατε θυσία δικαιοσύνης και ελπίσατε επί Κύριον». Αλλά τι εννοεί ο ψαλμωδός με τη φράση «Θύσατε θυσία δικαιοσύνης»? Έχουν διατυπωθεί τρεις εκδοχές για τη λύση αυτού του προβλήματος. Η πρώτη εκδοχή είναι ότι μπορεί ο ψαλμωδός να εννοεί τη θυσία εκείνη που καθοριζόταν από τον δίκαιο του νόμου. Ή μπορεί ακόμη να σημαίνει επίσης τη θυσία που στηριζόταν γενικά στη δικαιοσύνη και με τη στενή ή την ευρύτερη έννοια που απαιτούσε η αρετή, η αγαθότητα, όταν πρόκειται πράγματι για καθαρή πνευματική θυσία που προσφερόταν με καθαρά καρδιά. Μπορεί ακόμη ο Δαβίδ να εννοεί την πραγματική θυσία, όμως αυτή εκδέχεται ότι προσφέρεται με καθαρότητα καρδιάς εν δικαιοσύνη. Ωστόσο, όπως και αν έχει το πράγμα, το βέβαιο είναι ότι ο ποιητής προσπαθεί να δώσει πνευματικό χαρακτήρα, ηθικό περιεχόμενο στη θυσία. Το δεύτερο δε που ο ψαλμωδός ζητεί από τους ανθρώπους είναι η ελπίδα, η απεριόριστη και ανεφόρον πεποίθηση στο Θεό, όπως πράγματι ο ίδιος είχε. Σύμφωνα με τις απόψεις άλλων ερμηνευτών, δεν απευθύνεται ο Δαβίδ μόνο στην υποκριτική θυσία στη Χεβρόν, κάτω από την οποία έκρυβε τα επαναστατικά του σχέδια, αλλά και για κάθε άλλη θυσία τυπικά που θα έκαναν οι επαναστάτες για την επιτυχία της ανταρσίας τους, και παραγγέλει σε αυτούς να προσέχουν στις θυσίες τους, ώστε αυτές να συνοδεύονται και με έργα δίκαια. Πρέπει να έχουν καρδιά καθαρή και διαθέσεις αγνές, θυσίες εξωτερικές με ματωμένα χέρια αθώων, αιμάτων περισσότερων οργίσεων των θεών. Αλλά οι πατέρες της Εκκλησίας μας ενόησαν διαφορετικά το θυσία δικαιοσύνης. Ο Ιερός Χρυσόστομος δίνει μια σύντομη απάντηση. Ασκείτε δικαιοσύνη. Προσφέρατε δικαιοσύνη. Αυτό είναι το πιο μεγάλο δώρο του Θεού. Αυτή είναι η θυσία που έγινε δεκτή. Αυτή είναι η προσφορά. Πάρα πολύ αρεστή. Όχι το να θυσιάζει κανείς πρόβατα και μοσχάρια, αλλά το να πράττει έργα αρετής. Ο Μέγας Αθανάσιος διδάσκει, λέει ο Δαβίδ, μας διδάσκει πώς θα υπερέχουμε εναντίον των εχθρών. Πώς θα υπερέχουμε αν πράττουμε το δίκαιο και μάλιστα με τέτοιο τρόπο, σαν να προσφέρουμε θυσία στο Θεό. Στο βιβλίο πρώτης Βασιλειών διαβάζουμε «Έθελη τόν το Κυρίο ολοκαυτώματα και θυσίας, ως το ακούσε φωνής Κυρίου». Δηλαδή η υπακοή στο θέλημα του Θεού είναι ανώτερη από κάθε άλλη ανώτερη και πλουσιότερη θυσία. Να ελπίσετε στον Κύριο για να συγχωρεθείτε για τις αμαρτίες σας. Πολλοί λέγουσι, τις δείξει ημίν τα αγαθά. Ο Δαβίδ απευθύνεται εδώ προς τον απελπισμένο περιβάλλον του. Απευθύνεται σε πολλούς. Αλλά ποιοι είναι αυτοί οι πολλοί που διστροπούν και διαμαρτύρονται σε βάρος του? Άλλοι μένα από τους ερμηνευτές υποστηρίζουν ότι πρόκειται για το στενό φιλικό περιβάλλον του Δαβίδ, που είναι απογοητευμένοι από την κατάστασή τους. Και άλλοι δέχονται ότι είναι οι δυσαρεστημένοι εναντίον της βασιλείας του, δηλαδή από τον τρόπο με τον οποίο διοικούσε ο βασιλιάς, οι οποίοι είχαν κατορθώσει να επηρεάσουν και να φανατίσουν την κοινή γνώμη, ώστε να λένε τι καλό είδαμε από την κυβέρνηση του Δαβίδ. Ποια αγαθά μας έφερε ο Δαβίδ? Να σημειώσουμε εδώ ότι η αγαθά για τους προχριστιανικούς λαούς ήταν τα υλικά πράγματα με τα οποία εφραίνεται ο άνθρωπος σε αυτόν τον κόσμο. Άλλοι πάλι νομίζουν ότι πρόκειται κυρίως για κάποια οικονομική κρίση. Για τρεις λόγους. Πρώτον, από κάποια δυσπραγία που επικρατούσε στην εποχή του Ψαλμοδού, είτε ένεκα αφορίας της γης, είτε ένεκα πολέμων και μας μιας γενικής αναστατώσεως, είτε από διάφορους άλλους λόγους. Ο δεύτερος λόγος είναι ότι αυτή η οικονομική αθλειότητα θα ήταν ίσως η αφορμή του πολέμου και των παραπώνων κατά του βασιλιά, στον οποίο απέδιδαν την αιτία του κακού ως αρχηγού του κράτους. Και ο τρίτος λόγος, οι δυσχερείς οικονομικοί λόγοι, είχαν κλονίσει την πίστη και την ελπίδα στο Θεό, στην οποία ο Δαβίδ τους παρέπεμπε ως το μόνο καταφύγιό τους. Ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης λέει ότι τα παράπονα αυτά του πλήθους προέρχονται από τους φιλόσαρκους ανθρώπους, οι οποίοι επειδή νομίζουν ότι η τρυφή και η άνεση και οι δονές του σώματος, αυτά είναι μόνο τα αγαθά και μόνο αυτά κυνηγούσαν και ζητούσαν για να απολαύσουν, διότι μισούσαν τις πολλές κακοπάθειες του σώματος που έρχονται κατ' οικονομίαν και συγχώρηση Θεού σε αυτούς. Τέλος δε, κατά τον Θεοδόρη το Κύρου, ο Δαβίδ ενίτεται ους βαρικάρδιους ονόμασε ως δυσχεραίνοντας επί της προσπίπτουση λυπηρής και του Θεού προμηθεία απιστούντας και λέγοντας τούτο τολμώντας της δείξει ημίν τα αγαθά. Αγαπητοί ακροατές Πυριακής Εκκλησίας, άλλη μία εκπομπή μας έχει φτάσει στο τέλος της. Ο Θεός να μας ευλογεί, χαίρετε εν Κυρίω.
1: Εμψαλμής και ύμνης. Επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος πατήρ Ιωάννης Παναγιώτου.

0: Μεγάλη Ορθόδοξη Χριστιανική Εγκυκλοπαίδεια. Οι εκδόσεις Καλοκάθη προσφέρουν σε όλους τους αναγνώστες ένα μνημειώδες έργο. Τη Μεγάλη Ορθόδοξη Χριστιανική Εγκυκλοπαίδεια. 12 δερματόδετοι τόμοι. 560 σελίδες ο κάθε ένας. Τώρα, από 1.170 ευρώ μπορούν να γίνουν δικοί σας με μόνο 170 ευρώ. Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται και τα έξοδα αποστολής. Τηλεφωνήστε τώρα στο 210-3306-397. Γιατί το καλό βιβλίο πρέπει να έχει τη σωστή τιμή. Εκδόσεις Καλοκάθη. 210-3306-397.
1: Το Κεδιβίν του ΕΚΠΑ ανακοινώνει το επιμορφωτικό πρόγραμμα «Βυζαντινή Μουσική. Από τη Φιλοσοφία στην Πράξη». Ένα εξ αποστάσεως ακαδημαϊκό πρόγραμμα που μελετά τη βυζαντινή μουσική ως θεωρία, τέχνη και ζωντανή παράδοση, αναδεικνύοντας τη σημασία της ψαλτικής πράξης. Ακαδημαϊκός υπεύθυνος Αχιλλέας Χαλδεάκης. Πληροφορίες εγγραφές στο 210-7275-735 και στο learnin.gr. Learnin ΕΚΠΑ. Η τέχνη στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση.
2: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pap, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσογωγείο της Αθήνας. Golden Pap Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
3: Επισκεφτείτε μας και στο goldenpap.gr.
4: Κυκλοφορεί το τρίτο βιβλίο της σειράς «Ο Παράδεισος αρχίζει εδώ» της αγαπημένης συγγραφέως Στέλλας Πλαταρά από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
5: Μέσα στις σελίδες του θα γνωρίσετε γέροντες που έμαθαν να αγαπούν, να συγχωρούν και να βλέπουν τον Θεό σε κάθε μικρή στιγμή της ζωής τους.
4: Συναρπαστικές ιστορίες από το γεροντικό για μικρούς και μεγάλους με εικονογράφηση από τη Στεφανία Ψαρά.
5: «Ο Παράδεισος αρχίζει εδώ» 3. Της Στέλλας Πλαταρά.
4: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑΡ. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
5: Για παραγγελίες καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα airbooks.com.
6: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς της μονώσης. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμμα, 210-5140-031.
7: Ώρα Ελλάδος, 6.
8: Είσαι δικαιούχος του προγράμματος Εξοικονομώ? Έχεις βάουτσερ για το πρόγραμμα Αλλάζω Θέρμανση? Η Gas Pipes συμμετέχει σε όλα τα προγράμματα και αναλαμβάνει όλη τη διαδικασία για εσάς. Μελέτη, προμήθεια, εγκατάσταση. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-2470-870 για να σας ενημερώσουμε δωρεάν για την προσφορά μας. Gas Pipe. Εγκαταστάσεις αντλιών θερμότητας και φυσικού αερίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-2470-870. Είσαι δικαιούχος του προγράμματος Εξοικονομώ? Έχεις βάουτσερ για το πρόγραμμα Αλλάζω Θέρμανση? Η Gas Pipes συμμετέχει σε όλα τα προγράμματα και αναλαμβάνει όλη τη διαδικασία για εσάς. Μελέτη, προμήθεια, εγκατάσταση. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-2470-870 για να σας ενημερώσουμε δωρεάν για την προσφορά μας. Gas Pipe. Εγκαταστάσεις αντλιών θερμότητας και φυσικού αερίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-2470-870.
9: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Χριστός Ανέστη.
1: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το πανηγυρίζον παρεκκλήσιο των Αγίων Κυρίλου και Μεθοδίου του Καθεδρικού Ιερού Ναού Αγίας Τριάδος Πυραιός, από όπου θα ακούσουμε τον Μεθέωρτο Εσπερινό και τον παρακλητικό κανόνα των Αγίων Κυρίλου και Μεθοδίου των εις Αποστόλων.
2: Ως και εμείς αφήμενες οφειλέτες ημών και εμείς ανέγκης ημάς πειρασμών, αλλά ρίσσε ημάς από το πονηρού.
3: Ότι σου έστεινε η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Όσα αγαπητάρες και ονόματά σου, Κύριε, τον δεύτε προσκυνήσουμε και προσφέρουμε το βασιλείο μόν Θεό. Δεύτερο προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτερο προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Όσα αγαπητά τα σκηνώματά σου, Κύριε, τον δυνάμενο που ποθεί και εκλείπει η ψυχή μου στις αυλάς του Κυρίου. Η καρδιά μου και η σάξη μου εγκαλιάσαν το επιθεών ζώντα. Και γάρ στο ορθείο νεύρε νεαυτό οικία και τριγώνω ουσία νεαυτή ουθή ήταν ουσία αυτή. Τα θυσία στηριά σου, Κύριε, τον δυνάμενο βασιλεύς μου και ο Θεός μου. Μακάρι κατηγού του κούντε εν το 20 του αιώνα στον αιώνα ενέσου σου είσαι. Μακάρι ως ανήρωες την αντίληψη αυτοπαρασύ. Αναβάσει την καρδία αυτού διέθετο εις την κοιλάδο κλάθου μόνος των τόπων ενέθετο. Και γάρ ευλογίας δώσει ο νομοθετών. Πορεύσου την άμεσος δύναμη να οφθείς το Θεό των Θεών ενσιών. Κύριε ο Θεός των δυνάμεων σ' άκουσον προσευχήσουμε όντως ο Θεός Ιακώβ. Υπερασπιστά ημών είδε ο Θεός και επίβλεψεν στο πρόσωπο του Χριστού σου. Ότι κρίσον ημέρα μίαν τις αυλές σου υπερχιλιάδες, εξελεξάμινη παραρριπτήσθεν το οίκο του Θεού μου μάλλον ή κυρμένης κοινόμενης των αμαρτωλών. Ότι έλεος και αλήθεια αγαπά Κύριος ο Θεός χάνει και δόξαν δώσει. Κύριος σου στερήσει τα αγαθά της παρεμωμένης ανακακία. Κύριε ο Θεός των δυνάμεων μακαρίους άνθρωπους ελπίζουν επί σέ. Ευδόκησας Κύριε την γύρι σου, απέστρεψας την αιχμαλωσία Ιακώβ. Αφήκας ανομία στο λαό σου, εκάλυψας πάσας αμαρτίας αυτών. Κατέπασας πάσαν την οργή σου, απέστρεψες από οργής θυμού σου. Επίστρεψον ημάς ο Θεός σωτηρίων ημών και απόστρεψες το θυμό σου αφημών. Μη εις τους αιώνας ο εοργιστής ημίν ίδια τελείς την οργή σου από γενεάς εις γενεάν. Ο Θεός σου επιστρέψει ζώσεις ημάς και ο λαός αφανθίστε πισί. Δείξον ημίν Κύριε το έλεος σου και το σωτήριό σου δόη ημίν. Ακούσαμε τι λαλήσει ενεμή Κύριος ο Θεός σου τη λαλήσει ειρήνη από το λαό αυτού και από τους οσίους αυτού και τους επιστρέποντας καρδίαν από αυτόν. Πλην εγγύς των φοβουμένων αυτών των σωτήριων αυτού που κατασκηνώσει δόξαν τη γη ημών. Έλεος και αλήθεια συνείδησαν και όσοι και ειρήνη κατεφύλησαν. Αλήθεια εκ της γης ανέτειλε και δικαιοσύνη εκ των διέκυψε. Εγάρο Κύριος δώσει Χριστότητα και η γη ημών δώσει τον καρπόν αυτής. Δικαιοσύνη ενώπιον αυτού προπορεύσετε και θύσει οδόν τα διαβήματα αυτού. Κλείνουν Κύριε το ούσου και επάκουσον με πτωχό και παίρνει σημή. Εγώ φύλαξον ψυχή σου ότι όσιο σημεί. Σώσον τον δούλο ο Θεός μου, τον ελπίζονται επί σε. Ελέγχισον με Κύριε ότι προσέχει και κάξω μόνη την ημέρα. Έφραν την ψυχή του δούλου ότι προσέχει Κύριε ήρα την ψυχή μου. Ότι σύ Κύριε Χριστό και επίκη και πολυέλεο πάση επικαλουμένη σε. Ενώτησε Κύριε την προσευχή μου και πρόσχη και συμφωνή δεήσεώ μου. Εν ημέρα θλίψεώ με και έκραξα προσέω ότι επικουσά μου. Ούκα στην όμοιωση εν θεή Κύριε και ούκα στην καρτά έργα σου. Πάντα τα έθνη όσα επί σας ήξους και προσκυνήσουν ενώπιον σου Κύριε και δοξάσου στο όνομά σου. Ότι μέγας εσύ και ποιον θαυμάσια εσύ ή Θεός μόνος. Οδήγησόν με Κύριε τη οδό σου και πορεύσω με τη αληθεία σου. Εφρανθεί το καρδία μου και φοβήστε το όνομά σου. Εξομολογήσω με εσύ Κύριε ο Θεός μου εν όλη καρδία μου και δοξάσου στο όνομά σου τον αιώνα. Ότι το όλο σου μέγα επί με κυρίως την ψυχή μου εξάδου κατά τάτω. Ο Θεός παράνομαι επανέσσιν επί με έχεις να ουγή κρατώνε εσύ στην ψυχή μου και ούπρον έθεντος ενώπιον αυτών. Και εσύ, Κύριε ο Θεός μου, ικδήμων και λίμων, μακρόθυμος και πολυέλεος και αληθινός. Επίβλεψον επ' εμέ και ελέησον με δώσ' το κράτος στο παιδί σου και σώσ' τον ιό του παιδί σου. Ποιήσον με τεμού σημείων αγαθών και ιδέντους ανεμισούντες με και σχηθεί τους ανωσύ, Κύριε βοήθησάς μου και παρακάλεσάς μου. Ποιήσον με τεμού σημείων αγαθών και ιδέντους ανεμισούντες με και σχηθεί τους ανωσύ, Κύριε βοήθησάς μου και παρακάλεσάς μου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι. Μεσούς εις της εορτής διψώσον την ψυχή ευσεβίας πότι σωνάματα. Ότι πάση σωτήρη βόησος, ότι ψών ερχές το πρόσμα και πεινέτο. Η πηγή της ζωής Χριστέ ο Θεός δόξωσε. Αποστόλων των ζήλων επιδειξάμενη επί τα σχόρων των Σλάβων Ευαγγελίου το φως διευγάστε λαμπρός Θεό κηρύγματι. Θεσσαλονίκης η βλαστή και η αστέρας φαϊνή μεθόδια συν Κυρίλλου αυτά αδελφοι θεηγόροι εκκλησιώνης ενωπρέπεια και νυν και αγίους αιώνας των αιώνων αμήν. Ο διημάς γεννηθείς εκ Παρθένων και Σταύρος εν υπομείνας αγαθέ. Ο θανάτων θάνατος σκυλεύσας και έγιση δείξω Θεός. Μη παρήδου σε έβλαστη χειρή σου δείξω την φιλανθρωπία σου ελέημον. Δέξε την δεκούσου σε Θεοτόκον ψευφέγουσαν περιμόν και σώσου σωτηρημών λαών απεγνωσμένων. Μη δι παραδόηση μας εστέλους δια το όνομά σου το Άγιο. Και μη διασκεδάσει διαθήκης και μη αποστήσει το λέος αφημών. Δια Αβραάμ τον αγαπημένο λοιπόν σου και Ισραήλ των Άγιών σου και Ισαάκ τον δούλο σου. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θάνος ελέησον μας. Άγιος Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θάνος ελέησον μας. Άγιος Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θάνος ελέησον μας. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίου Πνεύματι και νυν και αιώνα και σε αιώνας των αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον μας, Κύριε λάστε τη αμαρτία ημών. Δέσποτα συγχώρησε όσον αμία τη μήνα, Άγια επίσκεψε και ιεί στα ασθενεία ημών. Ένεχεν το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίου Πνεύματι και νυν και αιώνα και σε αιώνας των αμήν. Πάτρι μόνο εν της ουρανής, αγιέστε το όνομά σου, λειτουργεί βασιλείο σου, γίνεται θέλημά σου. Όσο ευρανό και πτή γη των άρτων ημών, των επιούσεων, δώσει μην σήμερα και άφεση με τα βήματα ημών. Ως και εμείς αφήμενες οφειλέτες ημών και εμείς ενέγγιση μας πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από πονηρού.
3: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Της εορτής της νομικής μεσαζούσης, ο των απάντων ποιητής και δεσπότης, προς τους παρόντας έλεγες Χριστέ ο Θεός, δεύτε και αρίσεστε είδωρο Θανασίας, όθεση προσλήπτωμεν και πιστός εκβοόμεν. Τους υπτυρμούς σου δόλησε ημίν, σίγαρ υπάρχεις πηγή της ζωής ημών. Εξ ευκλεούς αναβλαστήσαντες ρίζης και εν απάση παιδευθέντες σοφία Θεσσαλονίκης Φοίνικες υπάγκαρποι, ο Θεόφρον Κύριλλος και Μεθόδιος Άμα όφθης ανομότροποι των σοφών Αποστόλων και τας των Σλάβων χώρας αληθώς θεογνωσίας φωτή κατεφώτισαν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός. Ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών. Ο πάντας καλών προς σωτηρίαν δια της Ευαγγελίας των μελών των αγαθών. Αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών τη ώρα ταύτη της εντεύξης και ήθινον τη ζωή μόνο προς εντολάσου. Τας ψυχάς ημών Αγίας σου, τα σώματά σου, ζωής μου, διόρθωσης, ενίας κάθρων και ρίση μας, πας λήψης κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίου σου Αγγέλης, είναι την παραβολή αυτών φορούμεν και οδηγούμεν καταλύσουμε στην όρτα της πίστεως και στην επίγνωση από σου της δόξης ότι ευλογητός σου σε όλους στενών να μην. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και σε όλους στενών να μην. Την τιμιότερα των χερουβίμ και δοξωτέρα τη γρήγορη Σεραφείμ να διαφθώρω στον λόγο τε κούσα γνώντα το τόπο σε μεγαλύνω. Εν ονόματι Κύριο ευλόγησον πάτε.
3: Ο Θεός κτηρίσε ημάς και ευλογήσε ημάς. Επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελέησε ημάς.
0: Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο μακροθυμήσας επί της ημών πλημελήμαση και άχρης παρούσης ώρας αγαγών ημάς, ενή επ του ζωοποιού ξύλου κρεμάμενος, το ευγνώμων ληστήτην εις τον παράδεισον οδοποίησας είσοδον και θανάτου των θάνατων όλες σας, η λάστη τιμήν της αμαρτωλής και αναξίης δούλη σου, η μάρτωμεν γάρ κοινομήσαμεν, κι ουκασμένα αξιάρε τα όματα ημών και βλέψεις το ύψος του ουρανού, διότι κατελείπωμεν την οδόν της δικαιοσύνης σου και επορεύθημεν εν της τελείμας των καρδιών ημών. Αλικετεύομεν την συνανίκα στον αγαθότητα, φύση ημών Κύριε κατ' το πλήθος του ελέου σου και σώσον ημάς δια του όνομά σου το Άγιον, ότι εξέλιπον εν ματαιότητη ημέρα ημών. Εξελού ημάς της του αδικημένου χειρός και άφεση μην τα αμαρτήματα και νέκρουσον τους αρτικών ημών φρόνημα ή να των παλαιών αποθέμενοι άνθρωπον των νέων ενδυσσόμεθα και συζήσομεν το ημετέρω δεσπότη και κηδεμόνη και ούτω της εις ακολουθούντες προστάγμασιν εις την αιώνιον ανάπαυσιν καταντήσομεν ένθα πάντων εστίν εφρενωμένων η κατοικία. Σίγαρη η όντως αληθινή εφροσύνη και η αγαλίαση στον αγαπώδον σε Χριστέ ο Θεός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν σύν το ανάρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου Πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
3: Δόξα σοι ο Θεός, η ελπίση μόνο δόξα σοι.
2: Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πατέρα Άγιε ευλόγησον.
3: Ο Αναστάς εκ νεκρών Χριστός ο αληθινός Θεός ημών της πρεσβείας της Παναχράντου και Παναμού μου Αγίας αυτού Μητρός, Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας της επικεκλημένης πορταϊτήσης, των Αγίων εν δόξων εις Αποστόλων Κυρίλου και Μεθοδίου των Αυταδέλφων και Φωτιστών των Σλάβων, όν την Ιεράν μνήμην πανηγυρίζομεν, του εν Αγίης Πατρός ημών Νεκταρίου, Επισκόπου Πενταπόλεως του Θαυματουργού, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, του Αγίου εν δόξου Ιερομάρτυρος Μοκίου, του εν Αγίης Πατρός ημών Νικοδήμου Αρχιεπισκόπου Σερβίας, του Αγίου Μάρτυρος Διοσκορίδου, της Αγίας Οσιομάρτυρος Ολυμπίας της εν Λέσβου και του Αγίου Νεομάρτυρος Αργυρού, όν την Ιεράν μνήμην επετελέσαμεν και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός, φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Χριστός ανέστη εκ νεκρών, θανάτου θάνατον πατήσας και της εν της μνήμασης

0: Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον, Κύριο Θεός με μεγαλή θησφόντα. Εξομολόγησε και μεγαλοπρέπει εν ενεδύσεων αβαλόπινα σπόσα σημάτων. Εκτείνον των ουρανών ως σιδέρι με στεγάζον, ενίδεστε η καιρό αυτό. Ότι δεις με την επίβαση αυτό περιπατών, επιπτερίγων ανέμων, οποιόντως εγγέλνεις αυτού πνεύματα, και του λειτουργούσαν και πυλός φλόγα, αθεμελιών την γίνει επί την ασφάλεια αυτής, που κλειδίται εις τον αιώνα του αιώνος. Άβησε τα σημάτια των περιβόλων αυτού επί την ωραία στη συντηρήτατα, από επιτιμήσεως φέψονται, από φωνής βροντής εντελειάσουσι. Ανεβαίνουν στην όλη και κατεβαίνουν σε πεδίο εις των τόπων, όνε θεμελίωσες αυτά. Όριο ελέφθου, ο ου παρελεύσονται ουδέ επιστρέψει καλύψε την γη, ο εξωαστέρων πηγάς εφάραξη, αναμέσων των ωραίων διελεύσονται ύδατα, ποτιούσι πάντα τα θηρία του αγρού, προσδέσονται όνε αμβιησίψαν αυτόν. Επ' αυτά τα πετεινά του ανού κατασκηνώσει εκ μέσω των πετρών δόξα συμφωνή. Ποτίζουν όλοι εκ των υπερών αυτού, από καρπού των έργων σου χορτάζεται η γη. Ο εξαντλούν ο χώρο τη πίνε σε διεχλώη τη δουλεία των ανθρώπων. Το εξαγγείλει ο άνθρωπο τη γη και ύπνο σε φαίνει η καρδία ανθρώπου. Το λαϊνίν ευρώ σε πόνιν ελαίο και άρτο καρδία ανθρώπου στηρίζει. Χορταστήσονται τα ξύλα του πεδίου εκείνου του λιβάνου, αν σε φύτεψα σε εκεί στο θείο έψωση. Του αρδιού η κατοικία ηγείται αυτόν. Όρητε υψηλά τη ελάφη πέτρα καταφυγή τη λαρωή. Επίση σε δίνουνε ισχυρού ο ήλιο, έχουν την δύση αυτού. Πέδου σκότω και γίνε τον ήξε να αυτή διαλέψετε πάντα τα θηρία του δρυμού. Σκύμιο οριόμενη το αρπάσε και ζητήσε παρά το Θεό γλώσσιμο αυτή. Ανέδυναν ο ήλιο και συνήκτησαν και οι στασμάδε όταν κοιταστήσονται. Εξαρέστατε άνθρωπο επί το έργο αυτού και επί την εργασία αυτού έω εισπέρα. Όσο μεγαλύφθαγα σου, Κύριε, πάντα σοφία επίησα, σε πληρώθη η γη της θύσεως. Αυτή η θάλασσα η μεγάλη και η ευρύχωρος. Εκεί ερπετά όνο και στην αριθμό ζώα μικρά με τα μεγάλων και πλοία διαπορεύονται δράκων ούτως. Όνε σε εμπέζει αυτή, πάντα προσέχως δοκώσει, δούνε την τροφήν αυτών εις εύκυρων δόντος σου αυτή συλλέξωση. Ανοίξαντε όσο την χείρα τα σύμπαντα, πλήστρυνται Χριστότητος. Αποστρέψαντος δε στο πρόσωπο ανταραχθήσονται. Ανταναλύσει το πνεύμα αυτών και εκλήψουσι και εις το χούν αυτών επιστρέψουσι. Εξαποσταλείς το πνεύμα σου και χτιστήσονται και ανακαινείς το πρόσωπο της γης. Είτε η δόξα Κυρίου εις τους αιώνας, ευνανθίστε Κύριος επί της έργης αυτού. Ο επιβλέπων επί τη γη και ποιόν αυτήν τρέμει ο απόμενος. Των ωραίων και καπνίζονται, άσοτε Κυρίω τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό μου έως υπάρχω. Η δυνθή αυτό η διαλογή μου εγώ δε, εφρανθήσουμε επί το Κυρίο. Εκλείπει ένα μαρτωρία από τη γη και άνομη, ώστε μη υπάρχει να αυτούς ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριο. Ο ήλιος έγνω την δύση με αυτού εθισκότος και γένε τον ήξω σαν αγαλήθεια σου Κύριε πάντα σοφία επίησας. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι κοινήν και Υιό και εις τους αιώνας. Αιώνων αμήν, αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα ο Θεός, αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα ο Θεός, η οποίηση ημών Κυρία δόξα σου.
1: Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμε.
2: Κυρία, ελέησο.
1: Υπέρ της άνθεν ειρήνης και της σωτηρίας του ψυχών

προφεύγουσαν από φωνή του κοντήσου του ηλιά σου, συναναβαίνουν συνόρκη και κατεβαίνουν σου παιδεία ει τον τόπο να τη μελίσουν σε αυτά. Όριον έθου παρελεύσουν δε επιστρέψουν σε καλύψη την γη. Ο εξαποστένων πηγάσαν πάρων συναναμέσων των ωραίων διελεύσεων τη είδαστα. Ότι ούσοι πάντα τα θηρία του αγρού που δέξουν τον αγρού του ψευδόν. Επ' αυτά τα παιδιά του αγρού θα τα σκηνώσει μέσα στο ζετρό να δώσει φωνή. Ότι ζουν όριο τον υπερόγον αυτό που θα έχουν τον έργο σου κοντά στη ζητή γη. Ο εξαντέλων πόνο τη κτίνη και την αγγελία των ανθρώπων. Το εξάγειν άρθρο τη γη και είδο σε τρέτη καρδιά ανθρώπου τουλάχιστον πρόσωπο να είναι λίγο και άρθρο καρδιά ανθρώπου στηρίζει. Φορταστήσουν τα ξύλα του πεδίου και έζε του λιβάνου μας επίτευσα σε εκεί στο Δία ένωσε έψωση του Ρωδίου και εκεί ήγητε αυτόν. Όριτα υψηλά τα σε λάφης κάτω κατά δίκη της λαβής επίσης ελίγνης και ρούσου ήλιος έγνου την πλήση είναι αυτού έδωσε όλος και γέντων ήξερα αυτήν και λέψε πάντα αυτή για το πλήμα. Σκήμη ο λιόμεν του αρπάσκης δίσε παρά το Θεό γλώσσιν αυτή σαν έντυνε ο ήλιος και συνήθισε και στασμάδος αυτό και θα στήσουν. Εξελεύσε τα άνθρωπο που το έργο αυτό και την εργασία να φτώσει πέρα προ τα μεγαλύτερα σου, κύριε Πάντα, σοφία πίσω σε πληρώθηκε τη πίσω σου. Αυτή η θάλασσα η μεγάλη και ευρύχωρο σε κέρδε τα ολοκλήρωση να είναι πω ζώα μικρά με τα μεγάλα. Και πλοία διαπορεύονται δάκρυα όσο πρέπει να σε παίζει να πει. Πάντα προ τα προσδεκό σε δούνε την πρώτη να φτωρισέφτει όταν θα σου αφήσει η λέξη σου. Συνανοίξαν τόσο τη χείρα τα σύμπαντα πλειστήσουν οι Χριστό. Αποστρέψοντα δε στο πρόσωπο τα ραφίσουν. Να ανελήσει το πνεύμα αυτό και εκλείψουσε και στον κούλα του μας επιστρέψουσε. Ξαποστελείς το πνεύμα σου και εκτιστήσονται και ανακαινείς το πρόσωπο της φυλής ή του εδόξα Κυρίους του Σώνας ευχαριστή Κύριος από τις έργες αυτού. Ο επιβλέπω ευθυνή και πιο αυτή τρέχω από τον Λεπνεύρο και καπνίζονται άσπρο και με τη ζωή μου σαν να θεόμενος υπάρχουν. Και διδυθεί η αυτοδιαλογή μου όταν φαραντήσω και τη ζωή μου και να μαρκωθεί από τις γης και άνοιες και να υπάρχει αυτός ευλόγηση και τον Κύριο. Ο ήλιος έρωτη δύσυρα αυτό έτος κόντος και γέν τον ήξρο σε μεγάλη πέρδες μου, Κύριε Πάντα, σωτή επίσης. Δόξα Πατρή και η οποία είναι με την ίδια ίδια σου μας την οδηγή. Άλλη λίγη λίγη λίγη δόξα σε ο Θεός, άλλη λίγη λίγη λίγη δόξα σε ο Θεός. Άλλη λίγη λίγη λίγη δόξα σε ο Θεός. Και έλπη

0: Για τη σωτηρία των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κυρία ελέησον.
0: Υπέρ της ειρήνης του σήματος κόσμες, τα θείας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών.

0: εξάκουσαν τις φωνές μου.
1: Και ρίσκοντα όταν σου προσεύχοντα, εις τις φωνές της δε είσαι ως μου.
0: Εάν ανομίας παρατηρήσεις, Κύριε, Κύριε,

αγωνίε. Δεικνύστη να στράψασαν του σωτήρο χάρη. Τη θεογνωσία προγράφωμενη μυστικό και τυπουμένη διαφανέστατα.

ότιν προσκύνησιν της Χριστού εικόνος αθετήσα σώσιε του κλήρου των πιστών εξωστράχιστε διό ετούμενσε.

Όσοι λαρών Αγίας δόξης αθανάτου Πατρός ουρανίου Αγίου Μάχαρος Ιησού Χριστέ έλθοντες επί την ηλίου δύσιν ειδώντες φώσες πυρηνών ημού με Πατέρα Υιόν και Άγιον Πνεύμα Θεόν αξιών σε εν πάση καιρής ημνής τε φωνές εσύ Θεού ζωήν οδηδούς.

0: πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Έτι δεούμεθε υπερελαίου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επιστρέψεως, συγχωρήσεως και αφέ.

αξίωσε, Κύριε, την εσπέρα τα αυτή να μάθει τους φυλακτήνα ημάς. Ευλογητός ο Κύριος Θεός, ο Παντερών ημών και ενετών και δεδοξασμένο το όνομά Σου στους αιώνες αμήν. Γέννητο, Κύριε, το ελαιός επί μας και θα απελπίσαμε να επισέ. Ευλογητός ο Κύριε, διδαξών με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός ο Δέσπος, ηλέτησόν με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός ο Άγιος, πρωτησόν με τη δικαιώμασή Σου. Κύριε, το ελαιός Σου στον αιώνα, τα έργα των χειρών Σου μη παρήγεις. Συμπρέπει ένωση, πρέπει ύμνος, η δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Υιό Πνεύμα, την ίδια ήδη στους αιώνας.

Σήμερα το φοβερό που μου πλουτίζει το υπέξι που λάβω δύο αυτών υπέτρεψαν φιέννε και ανθρώπων τη βοήθεια τόσο πριν από του έλεγχου και έτσι απεκδεκόμενε ο διαφύγιο του παντή καιρών που όσοι δεν σπέβδουσαν και πανώσει πάστη με την διαφορετική διαδρομή ζωμάτια και

0: Θέλησα σωτήρ, το ξύλο του σταυρού εκουσίως προσιλωθείς και εις άδου κατελθόν δυνατέ του θανάτου τα δεσμά ως Θεός διέριξας, διό προσκυνούμεν την εκ νεκρών σου Ανάστασιν και να βάλει ασυμβόντες πάντο δύναμε Κύριε δόξα Συ.
1: Ως αίρας οφθαλμούς μου το κατοικούντα εν το ουρανό, ιδού ως οφθαλμιδούλων εις χείρας των Κυρίων αυτών, ως οφθαλμί παιδίσκης εις χείρας της Κυρίας αυτής, ούτως οι οφθαλμοί

0: Εις τον δούλον σου δέσποτα κατά το ρήμα σου εν ειρήνη, ότι ήταν η οφθαλμή μου, το σωτηριόν σου ετοίμασας κατά πρόσωπον πάντων το λαόν, πώς αποκάλυψε των εθνών και δόξα λαού σου Ισραήλ.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος Κύριος, Άγιος ο Πάντος ηλέσουν ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Κύριος, Άγιος ο Πάντος ηλέσουν ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Κύριος, Άγιος ο Πάντος ηλέσουν ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύμα. Και νύν και αεί και στου αιώνα των αιώνα, μην Παναγία Τριά σε ελέησον ημάς. Κύριε, λάστε αμαρτία σημών δέσπα συγχώρεσαι τη ανομίση. Άγιε επίσκεψη, κυρίε, δε σα ταινία σημών αεί και εν το ονοματό σου, κύριε ελέησον, κύριε ελέησον, κύριε ελέησον. Δόξα πάτρι και ιό και ιό πνεύμα, και νύν και αεί και στου αιώνα των αιώνα, μην Πάτρι μόνο τη ουρανή. Άγιαστείτε το όνομά σου, όλα τη βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου ω εν ουρανό και τη γη. Τον άρτον ημών των οποίων σου δώσει μη σήμερα και άφηση μη τα οφειλήματα ημών ως και εμείς αφιέμεν τους οφειλέτες ημών και μη σε ενέγγιση ημάς εις πειρασμόν, λαρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του

0: Ως Χριστός ο Θεός ημών πάντοτε νικαίει και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Στερεώσει Κύριος ο Θεός την Αγία και αμόμη των πίστην των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών. Συν τη Αγία Εκκλησία, χώρα, πόλη, Μητροπόλη και Ιεράμονη, ταύτης αιώνας αιώνων. Αμήν.
0: Υπεραγία Θεοτότη σώσον ημάς.
1: Την τιμιωτέραν των Χερουβήμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρος των ολόγων τεκούσαν την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομαι.
0: Δόξασε ο Θεός η ελπίσιμο, δόξασε.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και σώνας τον όνομι. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
0: Ο Αναστάς εκ νεκρών Χριστός αληθινός Θεός ημών της πρεσβείας Παναχράντου και Παναμό Μαγιές αυτού μικρός δυνάμει. Το τιμίο και ζώπιο σταυρού προστασίες των τιμίων επουρανίων δυνάμεων σωμάτων ηκεσίες. Το τιμίο ενδόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου των Αγίων Εδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων των Αγίων Εδόξων και καλλινίκων μαρτύρων των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών του Αγίου Εδόξου Νεομάρτυρος Γεωργίου του Ένιου Ανήνης Αθλήσαντος Προστάτου και Πολιούχου της Πόλεως ημών των Αγίης Πατρός ημών Αθανασίου του Μεγάλου Πατριάρχου Αλεξανδρίας των Αγίων Εδόξων Μυροφόρων Γυναικών και του Αγίου Εδόξου Πορτομάρτυρος και Αρχιδιακόνου Στεφάνου των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιακήμ και Άνης και των Εναγίες Πατέρων ημών Επιφανίου Επισκόπου Κωνσταντίας Κύπρου και Γερμανού Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινούπολεσσον τη μνήμη επιτελούμε και πάνω στον Αγίον ελέησε και σώσε ημάς αγαθός και φιλάνθρωπος Χριστός Ανέστη εκ νεκρών θανάτω θάνατον πατήσας και της εν της μνήμασης ζωήν χαρισάμενο.
1: Αληθώς Ανέστη ο Κύριος.
0: Υγεία Τριάς διαφυλάτου πάντα σημασκά.

Ραδιοφωνικό σταθμό Σπήνος 96 FM στέρεο. Είχαμε συνδεθεί με το μοναστήρι της Παναγίας της Δουραχάνης, από που παρακολουθήσαμε την ακολουθία του Εσπερινού. Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας με ηχογραφημένη ομιλία του μακαριστού πατρός Αθανασίου Χατζή.

Ευαγγελική περικοπή. Θα κάνουμε μία ανανέωση και ένα προσκάρισμα. Αφού πρώτα θα με βοηθήσετε με την προσευχή σας προς το Πνεύμα το Άγιο. 12 η ώρα το μεσημέρι με τη δική μας ώρα. 6 με την τότε ώρα που είχατε. Ο ήλιος έκυγε. Και οπωσδήποτε εκεί πέρα που ο Ιακώβ είχε πιάσει ένα πηγάδι για να αφήσει στον γιο του για να ποτίσει και τα ζώα αλλά και όλο εκείνοι που ήταν εκεί και όσοι περαστικοί περνούσαν. Ο Χριστός σαν καρδιογνώστης γνωρίζει τι θα συμβεί. Περιμένει εκεί στο πηγάδι. Περιμένει και μάλιστα τι έστειλε τους Αποστόλους να πάνε σε πρώτη λέξη στην πόλη για να πάρουν να αγοράσουν τίποτα τροφές για να έχουν τον άρτον των επίουσεων. Εκεί που βρίσκεται να έρχεται μία γυναίκα η οποία είχε τι εξωτερική οπωσδήποτε μια θρασίτητα η οποία βεβαίως αυτό ίσως από αντίδραση το έκανε γιατί τα πράγματα οδηγήθηκαν πολύ διαφορετικότερα από τι θα ήσουν και θα ήμουν στη θέση και θα βλέπαμε ένα τέτοιο πρόσωπο πόσο θα ήταν το κατηγορητήριο. Γι' αυτό λοιπόν ας είμαστε επίοικοις. Εκείνο που δεν πρέπει να είμαστε επίοικοις στα σύγχρονα πνεύματα που θέλουν και σήμερα ακόμα σέβουμε αρχές και εξουσίες εκκλησιαστικές και πολιτικές μη θέλουν να μας κάνουν τι οικουμενισμό ούτε ακόμα και Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών που λένε όλα αυτά θα εξυπηρετήσουν πολιτικά και θέλουν την Ορθοδοξία ακριβώς να υποδουλώσουν. Η Ορθοδοξία ένα άτομο να μείνει θα μείνει και θα είναι και θα φοβούνται και θα τρέμουν πραγματικά γιατί αυτή είναι η αλήθεια του Ευαγγελίου. Γι' αυτό λοιπόν λέω αυτές τις λέξεις με τέτοια ιερά αγανάκτηση στην οποία τι σέβομαι οπωσδήποτε τους αξιωματούχους την Εκκλησία όπως είναι οι επίσκοποι και πατριάρχοι ακόμα υπάρχουν πάντα ίδιος βαθμός είναι και όσοι ακόμα και κληρικοί και λαϊκοί αυτά τα πράγματα δεν πρέπει να τα δεχθούμε. Μηχανεύονται, σχεδιάζουν, τίποτα άλλο να κάνουν παρά μόνο τι να κάνουν να μπορέσουν πραγματικά τι να κάνουν να μειώσουν αυτόν τον πληθυσμό των λαών και αν είναι δυνατόν ακόμα να τον εξαφανίσουν να πιστέψει την Ορθοδοξία να οδηγηθούν τυφλά όπως οδηγήθηκαν τόσες και τόσες αιρέσεις και άλλη μία που προσθέθηκε οπωσδήποτε που είναι και ο Πάπας και ο οποίος είναι τι σήμερα οπωσδήποτε σημειοφόρος στα αυτά τα πράγματα και να είμαστε ακόμα τι να υποταχθούμε αφού του είπε ακόμα και στον ίδιο Πατριάρχη είμαι ο πρώτος το λέει να υπαρταχθούμε δηλαδή να υπαρταχθούμε εκεί. Γιατί το σύνταγμά μας μας δεσμεύει βεβαίως ό,τι θα πει οπωσδήποτε η Ευρώπη. Γιατί έχουμε αυτό το σύνταγμα. Αλλά ο Πάπος αλωνίζει την Ευρώπη, δεν υπάρχει στην Ευρώπη. Δεν έχει δεσμευθεί και γι' αυτό λοιπόν οργώνει και ερωραίοι συνεχίζουν. Θα ήθελα παρακαλώ πάρα πολύ προσευχή μη συμβεί κάτι τέτοιο γιατί η άκραση η οποία αυτή που γίνεται δεν ξέρω τι μαγειρεύεται και δεν θα ξεπαιρετήσει αυτό που είπα και το πρωί δεν θα ξεπαιρετήσει μόνο τι το να είμαστε οικουμενιστέ αλλά θα ξεπαιρετήσει ακόμα και τι διάφορες πολιτικές και διάφορα άλλα πράγματα τα οποία τι έδειξαν οι σύμμαχοι που γίνει έδειξαν και θα το δείξουν ακόμα και χειρότερα ακόμα τα οποία πραγματικά έχουν πατήσει στο λαιμό όλα αυτά τα πράγματα και τόσα πραγματικά τι αίματα που έχουν χεθεί.
μόνο να σεβαστούμε. Τα αίματα αποχύθηκαν για να μείνει η Ορθοδοξία. Μας χρειάζεται πραγματικά τι? Αυτό, και μόνο να σεβαστούνε, θα δούμε τα πράγματα πολύ διαφορετικότερα. Γι' αυτό λοιπόν είναι ανάγκη και η προσευχή, αλλά όχι όμως και να κάνουμε υποχώρηση. Ούτε συμβιβασμού λοιπόν με τα συμβίβαστα. Δεν είναι πολιτικό θέμα. Δεν είναι θέμα μόνο ακόμα και ανθρώπινο έτσι. Είναι δόγμα. Το δόγμα συμβιβασμού δεν έχει. Ή πιστεύεις στην Ορθοδοξία ή δεν πιστεύεις. Τα άλλα τα πράγματα, ό,τι και αν πούνε, τα πράγματα οδηγούνται. Και έτσι λοιπόν εκεί ο Χριστός σήμερα βρέθηκε εκεί που ακριβώς το πηγάδι αυτό έρχεται εκείνη. Η Σαμαρίτιδα, η οποία ήταν, επαναλαμβάνω, μια εξωτερική εμφάνιση, και να το πει ότι αυτή είναι και οτιδήποτε άλλο. Γιατί οι Ιουδαίοι και Σαμαρίτε δεν υπήρχε καμία επικοινωνία. Και όχι μόνον, αλλά ήταν και καταδικασμένοι οι Σαμαρίτε. Γι' αυτό λοιπόν και όταν ακριβώς πλησίασαν και έκαναν διάλογο, δώσ' μου λίγο νερό να πιω, απορεί η Σαμαρίτη και λέει: «Συ Ιουδαίος ζητάς από μια Σαμαρίτιδα να πιει νερό τόσο πολύ?» Και εκείνος βεβαίως καρδιογνώστης είναι, γνωρίζει, αγαπάει, θέλει πραγματικά να μάθει την αλήθεια ο κόσμος. Δεν θέλει όλες αυτές τις ψευχές ή ακόμα τις απατιωνιές ή ακόμα τις υποκρισίες. Μας θέλει πραγματικά ζωντανούς, μας θέλει κατά Θεόν πραγματικά στην Ορθοδοξία μας και ορθοπραξιζόμαστε, γιατί ακριβώς σε πολλά σημεία έχουν βάλει τα ζυζάνια και μας έχουν διχάσει και μας έχουν χωρίσει. Και μην ξεχνάμε, οι αιρέσεις όσες έχουν βγει, είπα και το πρωί, δεν βγήκανε έτσι απ' έξω, από έσωθεν της Εκκλησίας, από έσωθεν μπήκανε και άρχισαν όλες αυτές τις αιρέσεις, είπα, οι μονοφυσίτε, οι αριανοί, οι οικονομάχοι, και μετά οπωσδήποτε μετά τα χρόνια που άρχισε, μετά από το 1050 νομίζω, ο παπισμός. Και ο παπισμός βγήκε ο Λούθυρος και έβγαλε τους Προτεστάντες, και οι Προτεστάντες είναι τσούμουρο. Όπως ακριβώς και οι αριανοί έχουν κάνει τους χιλιαστάς, σπουδαστέ των γραφών, και οπωσδήποτε έχουν και άλλα ονόματα και πόσα άλλα θα βγουν δεν ξέρω, για να κρυφτούν, για να μπορέσουν να δράσουν στον κόσμο. Όλες αυτές οι παγίδες είναι ανάγκη πραγματικά να φυλαχθούμε, να ζητήσουμε έλεος Θεού, αλλά να μην συμβιβαστούμε τα συμβίβαστα. Και αν δεν συμβιβαστούμε, να είσαι σίγουρος και να είμαι σίγουρος ότι τι, εκείνος θα ενεργήσει, όπως ακριβώς ενήργησε σε αυτήν ακριβώς τη γυναίκα, την οποία «Συ Ιουδαίος ζητάς από μια Σαμαρίτιδα να πιει νερό?» «Ναι», λέει, «αλλά αυτό το νερό, αν πιεις, θα θες να ξαναπιείς. Αν σου δώσω εγώ ένα άλλο νερό, που ακριβώς τι, δεν θα ξαναδιψήσεις?» Και εκείνη είπε, βεβαίως του πήρε πάλι στα υλικά πράγματα, «Δώσ' μου, γιατί να μην έρχομαι εδώ να παίρνω νερό, δώσ' μου να πιω αυτό το νερό». Και τότε του λέει ο Χριστός, «Πήγαινε, φώναξε και τον άνδρα σου». Απεκρίθηκε, είπε, «Άνδρα και εγώ. Πέντε γαράδες είχες και το αυτό που έχεις δεν είναι άνδρα σου». Σκεφτείτε σε ποια θέση ζούσε. Και σκεφτείτε, να σκεφτούμε σε λίγο, σε ποια θέση βρίσκεται μετά που είναι τι, Απόστολος. Για να δείτε, να καταλάβουμε ότι τι, τυποποιημένες ιδέες, τυποποιημένα πράγματα που είναι τι, εγώ είμαι αλάδοτος, είμαι χριστιανούλης, είμαι τον Ατάλο, αυτά τα νάζια και τα καμώματα, αυτά είναι που είμαστε έξω θέν του νηφίου, δεν είμαστε μέσα. Η μετάνοια είναι μεγάλη, ο ζήλος πιο πολύ ακόμα, και όταν θυσιάζεσαι, ξέρει εκείνος και τι, και σε αγιάζει ακόμα και σου δίνει και το στέμμα της νίκης. Έτσι ακριβώς και αυτή η Σαμαρίτιδα, αφού μίλησε ορισμένα πράγματα και του είπε ότι όντως πραγματικά αυτά που μου είπες, της μίλησε έτσι μέσα που ήταν τι, καλοδεχούμενη να δεχθεί αυτά τα πράγματα, ας ήταν τόσο κατά τον υμνογράφο πόρνη δεξιά, γιατί και οπωσδήποτε για να έχει πέντε άντρες, αλλά και άλλα πράγματα που θα είχε, εκείνο που έχει σημασία τι, η αλλαγή, η μετάνοια,
η συγχώρηση, η αγάπη, η αλήθεια του Ευαγγελίου της Ορθοδοξίας και τα άλλα τα πράγματα, τα τυποποιημένα, τα οποία πολλές φορές τι, τα κάνουμε, επαναλαμβάνω, εξεπεριτούμε ξένες σκοτεινές δυνάμεις, είτε ακόμα τι είναι αυτές πολιτικές, είτε ακόμα τι και αιρετικές, στις οποίες τόσες έχουν απλωθεί. Τα πράγματα είναι ανάγκη, επαναλαμβάνω, γιατί ακριβώς συνεχίζει λοιπόν η Σαμαρίτιδα. Για μένα, είπα και το πρωί και το έχω πάντοτε, έτσι φαντασία μου, συγχωρέστε με, να τρέχει, όχι κυκλουτά να πάει τα διάφορα δρομάκια, αλλά ευθείαν να τρέχει πραγματικά στην πόλη, να τρέχει να ειδοποιήσει, να τρέχει να αναγγείλει ότι τι, κάποιος μου είπε όλα, αυτός είναι ο Μεσσίας, αυτός είναι ο Σωτήρας του κόσμου, και ξεσηκώνεται λαός και πλήθος. Τέτοια δύναμη που ακριβώς ξεσήκωσε τον κόσμο και τους έφερε εκεί ακριβώς που ήταν το πηγάδι, και εκεί ο Χριστός βεβαίως πήγαν οι Απόστολοι και του είπανε, διδάσκαλε, φάει. Έφαγα, του λέει αυτός. Και εκεί νόμισαν ότι τι, θα το έδωσε η Σαμαρίτη η γυναίκα εκείνη. Αλλά τα πράγματα όμως μιλούσαν πολύ διαφορετικότερα. Εδώ χρειάζεται ένας αγώνας, μια αλήθεια, μια πραγματικότητα να έχουμε μέσα μας. Δεν χρειάζεται τυπικότητες. Χρειάζεται βιώματα ζωής. Μας χρειάζεται πραγματικά η Ορθοδοξία μας. Δεν είναι τι, κορέλι. Δεν είναι να μοιραστεί και να διαμελιστεί. Δεν είναι πολιτική ιδεολογία. Αλλά είναι αγάπη προς όλους. Και αυτή η γυναίκα απλώνεται και τυμπανίζει και φωνάζει και συγκεντρώθηκε κόσμος και λαός εκεί ακριβώς ώρα, επαναλαμβάνω, μεσημέρι. Και ο Χριστός μιλάει και ανοίγουν οι καρδιές μέσα έτσι και δέχονται τη διδασκαλία αυτή την οποία τη είδη. Η Ορθοδοξία μας την έχει. Εκείνο που έχει σημασία για μένα είναι, κάνει τον από λόγια, θέλω να το αποδείξω αυτό που ζω, αυτό που κηρύττω να το ζω. Είναι βεβαίως τα λόγια, αλλά έχει ένα μισθό. Αλλά αν το πράττεις και το λες, τότε έχεις πραγματικά διπλό μισθό. Πνευματικό μισθό, βεβαίως μην λέμε λεφτά. Γι' αυτό λοιπόν, και όταν άκουσαν και είδανε, τότε τι είπανε οι άλλοι. Πιστεύουμε τόσο πολύ, βεβαίως μας παρέσυρες και μας έφερες εδώ, αλλά σε αυτά που λες εσύ, μπροστά σε αυτά που ακούσαμε, είναι πολύ δυνατότερα, είναι πολύ αληθινά και πολύ βιώματα ζωή μας μέσα μας. Γι' αυτό λοιπόν είναι ανάγκη, επαναλαμβάνω, μην αμελούμε και μην αδιαφορούμε και μην στεκόμαστε σε ένα μέρος στο οποίο πραγματικά τι, αυτό που δεν ξέρω, προκαθελημένος είμαι, θέλουν οπωσδήποτε για μένα, ναι, αυτό που λέγεται Ευρωπαϊκή Ένωση, να κάνει οικουμενισμό και να οργώνει ο Πάπας, να οργώνουν άλλες οργανώσεις και να μειώνεται η Ορθοδοξία. Ποιο? Η δύναμη, η αλήθεια. Γι' αυτό λοιπόν δεν έχει ανάγκη, αλλά εμείς να μην ακριβώς υποταχθούμε σε αυτά τα πράγματα. Άλλο είναι να σεβαστώ μια εξουσία, αλλά όταν έχει τέτοιες τραβοξυλιές, οπωσδήποτε όχι με μίσους, αλλά ούτε και με υπακοή. Γιατί ακριβώς η Ορθοδοξία μας έχει την πίστη, έχει την αλήθεια του Ευαγγελίου και δεν έχει τι, διαταγές ανθρώπων. Και αν το πάρουμε και λίγο διαφορετικότερα, ο Κύριος θα διακονηθεί, είναι, αλλά διακονήσει. Το πράττω με. Ή διακονούμε. Ή θέλουν να μας διακονήσουν. Όλα αυτά τα πράγματα νομίζω ότι είναι ανάγκη πραγματικά να τα προσέξουμε. Είναι η αλήθεια ότι η Ορθοδοξία σε πολλά σημεία, μιλάει ο Χριστός, θα είστε μισούμενοι υπό πάντων των εθνών για το όνομά μου. Δεν θέλουν η αλήθεια να επικρατήσει. Δεν θέλουν η αγάπη και η ισότητα και η αγάπη παρασεβασμός ο ένας προς τον άλλον να έχουν. Το να είναι ακόμα τι, αλλώς και το δέχομαι. Οι γι' αυτό και με καθαγνωρίσουν.
το να είναι αιρετικοί και να θέλουν να κάνουν τι. Και δηλαδή να κουμαντάρουν και τους, λοιπόν, τους υπολείπους Ορθοδόξους. Εκεί λιγάκι ο αιρετικός ούτε χαίρεται κατά τον Ιωάννη τον Ευαγγελιστή. Ο Απόστολος Παύλος είναι λίγο επίοικης με τα πρώτης και δευτέρας παράπητον. Τότε εμείς γιατί, μήπως δεν είναι αίρεση ο οικουμενισμός? Μήπως δεν είναι αίρεση αυτό που λέει το Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών? Υπάρχει άλλη εκκλησία? Η σημεία Αγία Καθολική και Αποστολική είναι εκκλησία που δεν πιστεύουν. Ή πιστεύουν ή δεν πιστεύουν. Τα πράγματα χρειάζονται πραγματικά να μπουν στη θέση τους. Γι' αυτό λοιπόν ξεσηκώνεται και παρακαλεί ο κόσμος, παρακαλώ, να μείνει εκεί η κάμβασο και έμεινε 2 μέρες. Να τους διδάξει γιατί ξεδιψούσανε εσωτερικά. Εμείς λιγάκι σήμερα έχουμε γίνει πάρα πολύ τι, σωματολάτρε. Να ικανοποιήσουμε αυτό που λέγεται σάρκα και όχι αυτό που λέγεται εσωτερική πνευματική ζωή. Εδώ είναι πραγματικά. Και οπωσδήποτε και όλα αυτά τα οποία τα σύγχρονα μέσα θα μπορούσαν ποτέ να τα κάνουν, να δώσουν πραγματικά δύναμη στο λαό. Μας έχουν τρελάνει με το λεγόμενο Eurovision, όπως το λένε αυτό. Τα πάντα όλα μας έχουν τρελάνει συνέχεια από αυτά τα πράγματα. Βάζουν λοιπόν κινούμε ένα σχέδιο που είναι σατανικότατα. Γιατί βάζουν κάτι ήρωες που ορισμένα παιδιά έχουν κάνει απόπερα να κάνουν αυτά που κάνουν εκείνοι. Γι' αυτό λοιπόν όλες αυτές οι πλανοειδές, όλες αυτές οι πράγματα μας χρειάζεται να είμαστε επιφυλακτικοί και να προσέχουμε να μην γινόμαστε αφορμή και οπωσδήποτε προσευχή και ο Θεός πραγματικά είναι εκείνος που θα ενεργήσει αρκεί να δει διψασμένες ψυχές, διψασμένους ανθρώπους για αλήθεια, διψασμένους ανθρώπους για να δώσουν πραγματικά τη μάχη. Εκείνος θα ενισχύσει και θα βοηθήσει και θα αγωνιστεί μαζί τους για να μπορέσουν πραγματικά τι να κάνουν. Να μείνει το λάβαρο της πίστεως, η Ορθοδοξία σε παγκόσμια πραγματική ιδέα.

0: από το ημερολόγιο της Εκκλησίας μας, μια εκπομπή που σκοπό της έχει να μας φέρει κοντά στο χορό των Αγίων Ιεραρχών, Αποστόλων, Οσίων, Προφητών, Δικαίων Μαρτύρων και όλων αυτών που στολίζουν την Εκκλησία μας.
1: Τη 12η του αυτού μηνός μνήμη του Εναγίης Πατρός ημών Επιφανίου Επισκόπου Κύπρου. Επιφάνιος ο Εναγίης Πατήρ ημών εγεννήθη περί το έτος 310 εις το χωρίον της Παλαιστίνης Βυσανδούκη απέχουν της Ελευθερουπόλεως περί τα 3 μίλια. Οι γονείς του ήσαν Εβραίοι και ο μεν πατήρ αυτού ήταν ο Γεωργός το επάγγελμα, η δε μήτυρ του κατηργάζει το λινάρι. Ούτε είχαν δύο τέκνα, τον Επιφάνιον και μία θυγατέραν ονομαζομένην Καλλίτροπον. Συνέβη δεν αποθάνει ο πατήρ του Επιφανίου, ότε ούτως ή το εισέτη μικρός έως 10 ετών, έμεινε δε με τη μητέρα του και την αδελφή του, ευρισκόμενη η στενοχωρία μεγάλην, ως μη έχοντες τα προστοζήν απαραίτητα. Εις την Ελευθερόπολη να έζει τότε Εβραίος της νομοδιδάσκελος, άνθρωπος θαυμαστός και θεοσεβής, Τρίφων ονομαζόμενος, ο οποίος είχε υποστατικά εις το χωρίον του Επιφανίου και γνώριζε και αυτόν και τους γονείς του. Ούτως μεταβάζει για να επισκεφθεί τα υποστατικά του, είδε τη μητέρα του Επιφανίου και είπε προς αυτήν: «Θέλεις να μου δώσεις τον Επιφάνιο να το κάμω θετόν υιό μου και να προσφέρω και εισέ και στη θυγατέρα σου τα αναγκαία προσυντήρησή σας?» Η μήτυρη του Επιφανίου ακούσισε ταύτα, εχάρη πολύ και ευθύς παρέδωσεν εις αυτόν τον Επιφάνιον ή να τον υιοθετήσει. Είχε δε ο Τρίφων θυγατέρα μονογενή, την οποία επεθύμει να δώσει ο σύζυγον εις τον Επιφάνιον. Μετά την αδεκαιρών απέθανε η θυγάτηρ του Τρίφωνος, έμεινε δε εις την οικίαν αυτού μόνος ο Επιφάνιος, ως της προόδευε κατά την ηλικίαν και κατά την εβραϊκήν σοφίαν. Έπειτα πέθανε και ο Τρίφων, κατά λοιπόν όλην αυτού την περιουσίαν εις τον Επιφάνιον. Απέθανε δε με τα ταύτα και η μήτυρ του Επιφανίου και ούτω παρέλαβε την αδελφή του εις την οικία του Τρίφωνος, οπότε γένοντο και οι δύο συγκληρονόμοι όλων των υπαρχόντων εκείνου. Η μέρα δε την ενώ ο Επιφάνιος μετέβαινε στο χωρίον του, δια να επισκεφθεί τα υποστατικά τα οποία κληρονόμησαν από τον Τρίφωνα, συνήντησε μοναχόν την Ά Λουκιανών ονόματι, ο οποίος ήταν λόγιος και θαυμαστός άνθρωπος, έχων ως τέχνη την καλλιγραφία από την οποία να κέρδιζε τα προστοζήν, αν δεν περίσευε κάτι, έδιδε τούτο εις τους πτωχούς. Συνοδοιπορούντες λοιπόν ο μεν Επιφάνιος έφυπος ο δε Λουκιανός πεζός, συνήντησαν πτωχόν την Ά, ο οποίος προσπεσώνει στους πόδους του Λουκιανού, είπεν: «Άνθρωπε του Θεού, ελέησό με, διότι είμαι νήστης τρεις ημέρας. Ο δε μακάριος Λουκιανός, μη έχουν τι να του δώσει, εξεδίθη το ένδυμά του και το έδωσεν εις το πτωχόν, υπόν. Είπαγε στη χώραν, πώλησέ το και αγόρασε άρτους. Ως δε εξήγαγε ο Λουκιανός το ένδυμά του ή να προσφέρει τούτο εις τον πτωχόν, είδε ο Επιφάνιος στολήν λευκήν ή της κατήλθεν εξ ουρανού και εκάλυψε απ' τούτον. Φόβος μέγας κατέλαβε τότε τον Επιφάνιο, κατελθόν δε από το υποζύγιον, έπεσεν εις τους πόδους του Λουκιανού και είπε προς αυτόν: «Παρακαλώ σε άνθρωπε, είπε μου, ποιος είσαι?» Ο δε μακάριος Λουκιανός απεκρίθη: «Υπέμιση πρώτον, ποια θρησκεία να ακολουθείς και τότε θέλω σου είπε και εγώ εις ποια θρησκεία πιστεύω». Ο Λουκιανός όμως, ως προορατικός, εγνώρισεν το μεταξύ ότι χάρις Θεού ήλθεν στον

ότι αν θέλεις ή μπορείς να γίνεις. Κατανοηγήσω επιφάνειος εκ το λόγο του Λουκιανού, δεν μετέβει στο χωρίο του για να επισκεφθεί τα υποστατικά του, αλλά οδήγησε τον Λουκιανόν εις την οικίαν την οποία εκκληρονόμησεν, έδειξε εις αυτόν το πλούτον ως τη σύτο εντός αυτής και είπε: «Τα αυτά τα οποία βλέπεις είναι τα υποστατικά μου, πάτερ, και αυτή είναι η αδελφή μου. Εγώ όμως θέλω να γίνω χριστιανός και να ζήσω εν μοναδική πολιτεία. Τι λέγεις δια τούτο?» Ο μακάριος Λουκιανός είπε τότε προς αυτόν: «Δεν δίνασε τέκνο να ζήσεις εις τη μοναδική πολιτεία εάν έχεις όλα τα αυτά τα υλικά αγαθά, αλλά υπάνδρευσον την αδελφή σου, δώσ' εις ταύτην τα πρέποντα, δώσ' και τα υπόλοιπα εις τους πτωχούς και έπειτα θέλεις δυνηθεί να διαβιώσεις εν μοναδική πολιτεία καθώς πρέπει». Είπε τότε ο Επιφάνιος προς αυτόν: «Πρώτον, πάτερ, κάμε με χριστιανόν και κατόπι θέλω πράξη ό,τι με προστάξεις». Ο δε Λουκιανός απήντησε: «Δεν υπορώ εγώ να σε κάμω χριστιανόν, αλλά ο επίσκοπος των χριστιανών». Ταύτα υπόν ο Λουκιανός, και αφού συνεφώνησε δια τα περαιτέρω με τον Επιφάνιον, εξήλθε της οικίας αυτού και μετέβη κατευθείαν εις τον επίσκοπον. Ο δε επίσκοπος, αφού εδίδαξε τον Επιφάνιο και την αδελφή αυτού άπαντα τα χριώδη, ευάπτησε τούτους και τους εκκοινώνησε δια των αχράντων μυστηρίων. Κατόπιν τους επρόσταξε να μεταβούν εις την Επισκοπή, δια να γευματίσουν μετ' αυτού και να μείνουν εκεί επί 7 ημέρες κατά τη τάξη. Αφού παρήλθωνε 7 ημέρα, ο Επιφάνιος έφερε στην οικία του τον Λουκιανό και παρθένο την Αβερνίκην ονόματι, ή της δια του Αγίου Βαπτίσματος έγινε πνευματική μήτρη της αδελφής του. Έδωσε δε στη Βερνίκη 1000 νομίσματα και παρέδωκε σε αυτήν και την αδελφή του, δια να την παραλάβει μαζί της στο μοναστήριό της, δια να μονάσει ομού μετά τον άλλο παρθένων, εις τας οποίας η Βερνίκη το ηγουμένη. Ο δε Επιφάνιος, αφού επόλυσε όλα τα υπάρχοντά του, διέμεινε στου ό,τι εξ αυτών εισέπραξε και κράτησε μόνο 40 νομίσματα για να αγοράσει θεία και ζίδωρα βιβλία. Μετά τα αυτά ανεχώρησε εκ της πόλεως μετά του Λουκιανού και κατευθύνθησαν εις μοναστήριον τί, εις το οποίον εισήχαζον 10 μοναχοί, ήτιν εσύσαν καλλιγράφοι και από την καλλιγραφία εκέρδιζον τα αναγκαιούντα εις αυτούς. Εκεί λοιπόν μετέβηκε ο Επιφάνιος και γένετο μοναχός, ον τότε ηλικίας 16 ετών. Ήτο δε ο τόπος εκείνος άνυδρος και μόνον εις απόσταση 5 μιλίων από το μοναστηρίο υπήρχε είδον. Όθεν οι αδελφοί ένεκα του καύσωνος που επεκράτη κατά την ημέραν, εναγκάζονται να μεταβαίνουν τη νύχτα για να φέρουν είδον εις το μοναστήριο. Μία δε φοράν μερικοί οδηπόροι, έχοντες φορτωμένα τα ζώα των μεΐνων, διήρχοντο εκείθεν και επειδή το καύμα σφοδρότατον, εδίψασαν πολύ. Όθεν εισελθόντες στο μοναστήριο εζήτησαν είδωρ δια να πείουν. Έτυχε δε να μην ευρεθεί είδωρ δια να τους δώσουν. Και οι μένο διπόροι εκινδύνευον να αποθάνουν από τη δίψα, οι δε αδελφοί ελυπούντο πολύ δια την κατάσταση αυτήν και έκλαιον. Τότε ο θείος Επιφάνιος λαβώνει στα σχήρας του τους ασκούς, τους περιέχοντας των ίνων, είπε: «Πιστεύσατε αδελφοί ότι ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός, ώστις μετέβαλε το είδωρ εις ίνων εν Κανά της Γαλιλαίας, θέλει κάμε και τούτο το νίνον είδωρ και ότου θαύματος. Οι ασκοί την εσύσαν πλήρης ίνου, ευρέθησαν πλήρης ύδατος, εκ του οποίου έπειον οι οδηπόροι εκείνοι καθώς και τα ζώα των και ανέζησαν. Έμειναν δε εκστατικοί πρώτου τιού του θαύματος και οι αδελφοί και οι οδηπόροι. Από τις ημέρες όμως εκείνης δεν ήθελησε ο Άγιος να κατοικήσει σε εκείνο το τόπο, διότι οι οδηπόροι διεκήρυξαν το θαύμα το οποίο ετέλεσε ο Άγιος και ούτω εγένετο γνωστή η φήμη αυτού εις όλα τα μέρη. Όθεν έφυγε κρυφίως εκείθεν και μετέβη σ' άλλων τόπων αγριότερων. Έμεινε λοιπόν ο Άγιος σε εκείνο τον έρημον τόπο νήστης επί 3 ημέρες, ήτο δε και ούτως ο τόπος άνυδρος. Κατ' εκείνο δε το καιρόν διήρχοντο εκείθεν 40 σερακινοί, ήτινες βλέποντες τον Άγιο διαβιούντα εις τιού των τόπων και εις τη άφνη κατάσταση των περιέπεζων. Είστε εξ αυτών, τυφλός κατά τον ένα οφθαλμών, έχω γνώμη θηριώδη και απάνθρωπον, εξήγαγε να εκτιστεί και στη μάχηραν και πλησιάσας τον Άγιον, ανεσήκωσε ταύτην για να το χτυπήσει. Αλλό του θαύματος, ίνιξεν ο τετυφλωμένος οφθαλμός του και τόσος φόβος κατέλαβε τούτον, ώστε έριψε κατά γη στη μάχηραν και στάθη ακίνητος. Οι δε συνειδηπόροι αυτού, ειδώντες την ακινησία του, επλησίασαν εις τον Άγιο.

και εις τον μονόφθαλμον, αλλά μόλις είδαν ότι αν ίνιξεν ο τετυφλωμένος ο φθαλμός του, έμειναν εκστατικοί. Ενώ δε μεταβαίνομεν προς την κατοικία, συνειδήσαμε καθοδό νέο τεινά, ως της είχε φρικτό δαιμόνιο και πολύ βασανίζει το υπ' αυτού. Ως δε είδεν ο Άγιος τούτον γυμνό και τρέχοντα τάκτος τον ελυπήθηκε, φώναξεν. Εν το ονόματι του εσταυρωμένου Ιησού Χριστού σε προστάζω ακάθαρτον δαιμόνιον να εξέλθεις από το πλάσμα του Θεού. Ευθύς τότε το δαιμόνιο, αφού εσπάραξε τον αίων και τον έριψε κατά γης, εξήλθεν εξ αυτού κραυγάζων. Με διώκησε επιφάνεια από το τόπο μου, αλλά να εξεύρεις ότι έχω να υπάγω εις τον βασιλέα της Περσίας και ότι θα σε κάμω να έλθεις εκεί με πολλή θλίψη. Ο δε νέος εκείνος εσωφρονίστη τελείως και ελθόν έπεσε πρώτο ποδόν του Αγίου. Τότε ο Άγιος ανεσήκωσεν αυτόν και τον απέστειλε εις τον οίκον του εν ειρήνη γιένοντα. Εκείνο όμως το πονηρών δαιμόνιον μετέβη στη Περσία και εισήλει στη θυγατέρα του βασιλέως. Όθεν ο βασιλεύς έστειλε πλήθος εκλεκτών ανθρώπων εις τη Φινίκη για να έβρουν τον επιφάνειον, ούτε δε μεταβάντες στη Φινίκη ανεζήτησαν τον Άγιον εις όλα τα μέρη, αλλά δεν τον έβρουν. Ούτω επέστρεψαν άπρακτοι, την έσδε εξ αυτών εκακοποιήθησαν από τους Ρωμαίους ως κατάσκοποι. Αλλά το δαιμόνιον εφώναζεν ότι ο επιφάνειος κατοικεί στον τόπον το καλούμενον σπανίδριον. Ακούσας δε τούτο, βασιλεύς απέστειλε πάλιν 30 ανθρώπους και παρήγγειλε σε αυτούς να ενδυθούν καθώς ενδύονται οι Ρωμαίοι, να αναχωρήσουν για τη Φινίκη και να αναζητήσουν το τόπον ως τη σκαλή της Πανίδριον, διότι εκεί κατοικεί ο επιφάνειος. Οι δε απεσταλμένοι ενδυθέντες στα στολά των Ρωμαίων μετέβησαν εις την Φινίκη και εξετάσαντες ακριβώς εύρουν το Σπανίδριον. Μεταβάντες τότε, εν ώρα νυχτός, πρώτης θύρας του κελίου έκρουσαν ταύτην. Αλλά ο Άγιος προσευχόμενος την ώρα εκείνη δεν ίνιξεν ουδέ ταράχθη. Εκείνοι δε θυμωθέντες ή θέλησαν να θράψουν τη θύραν. Εις δε εξ αυτών εξήγαγε μάχηραν και ύπλωσε τη χείραν του για να σγίσει την θύραν. Αλλά χείρ του έμεινε ακίνητος ως τελείως ξηρά. Τότε οι άλλοι φοβηθέντες ανεχώρησαν μακρά του κελίου. Αφού δε ο Άγιος τελείωσε την προσευχή του, ίνιξε τη θύραν. Ως δε είδε τον Άγιον εκείνος, ως της είχε τη χείρα του ακίνητη και ξηράν, έπεσε πρωτοποδόν του Αγίου λέγον, «Ελέησό με δούλε των αθανάτων θεών». Ο δε Άγιος απεκρίθη, «Τι ζητείς από άνθρωπον αμαρτωλών?» Εκείνος τότε είπεν, «Ήλθον εις το τόπον τούτον υγιής και ειδού ότι εξηράθη η χείρ μου». Είπεν ο Άγιος, «Υγιής ήλθες γενού πάλι υγιής». Ευθύς δε οσύγγισε τη χείρα του πάσχοντος σε θεραπεύθη. Ειδώντες οι άλλοι το θαύμα προσέπεσαν και αυτοί εις τους πόδους του Αγίου και προς εκείνον αυτόν. Κατόπιν απεκάλυψαν την αιτία για την οποία ήλθαν να τον έβρουν. Ακούσες ο Άγιος τους λόγους των απεσταλμένων, η νόησε ότι το δαιμόνιο το οποίο είχε εκδιώξει από τον αίων εκείνον προσέλαβε την θυγατέρα του βασιλέως και την εμβασάνιζεν. Είπε τότε προς εμέ, ας υπάγω μετέκνω μετά των ανθρώπων τούτων προς εις την Ασίαν. Αφού επεριπατήσαμεν επί 30 ημέρες, εφθάσαμεν εις τη χώρα εις την οποία ήταν βασιλεύς. Και εμείς μένε μείναμεν εις τόπον καλούμενον Ούριον, 3 δέξ αυτών μετέβησαν εις τη χώρα και ανήγγειλαν στον βασιλέα τον ερχομό μας, ούτως δε πρόσταξε να μεταβόμεν προς αυτόν. Και ο μεν Άγιος μετέβαινε με θάρρος μεγάλο, ως να μη επρόκειτο να συναντηθεί με βασιλέα, εγώ όμως ειδών τόσο πλήθος ανθρώπων εισταμένων πέριξ αυτού, εφοβήθη πολύ. Ως δε ο Άγιος επλησίασε τον βασιλέα, ηγέρθη εκείνος από το θρόνο του. Ο δε Άγιος είπε προς αυτόν, «Κάθισε τέκνον εις τον θρόνο σου και μη λυπήσει δια τη θυγατέρα σου, διότι έχω το φιλάνθρωπον Θεόν βοηθών, ως της διώκει το πονηρών δαιμόνιων». Μόνο πίστευε εις αυτόν και θέλεις ήδη την κόρη σου γιά, διότι ο παγκάκιστος δαίμον επειδή εξεδιώχθη από εκεί όπου ευρίσκεται, ήλθεν στη θυγατέρα σου. Όμως εάν πιστεύεις εις τον εσταυρωμένον Ιησού Χριστόν, εκείνος θέλει το διώξει και από εδώ. Φέρε λοιπόν εδώ την κόρη σου και θέλεις ήδη τη χάρη του φιλανθρώπου Ιησού. Επρόσταξε τότε ο βασιλεύς να φέρουν τη θυγατέρα του ευθύς και ως ήλθεν εκείνη είπε προς αυτήν ο Άγιος. Σοφρονήσου κόρη και προσκύνησε το πατέρα σου διότι ο λύκος δεν θέλησε κυριεύσει πλέον.
σφραγίσας τότε αυτήν τρεις φοράς δια του σημείου του τιμίου και ζωπιού σταυρού, είπε προς το δαιμόνιον. Κακώς ήλθες εις την θυγατέρα του βασιλέως. Φύγε εξ αυτής και πήγαινε εις τόπους ακατοικήτους. Ευθύς τότε εξήλθε το δαιμόνιον από την κόρη και έφυγε. Εδών δε ο Άγιος ότι ο βασιλεύς έμεινε εκστατικός προ του θαύματος, είπε προς αυτόν. Χαίρε ο βασιλεύ, διότι ο λύκος έφυγε από την κόρη σου. Είπαγε και εσύ θυγάτερη στη μητέρα σου και χαίρε με ταυτής. Μόνο πρόσεχε καλώς να φυλάτεις το σώμα σου καθαρόν και αμόλυντον από αμαρτίας και πλέον δεν θέλησε πλησιάσει ο κακούργος διάβολος. Τότε ο βασιλεύς και όλοι οι παρευρισκόμενοι έπεσαν πρωτοποδών του Αγίου και προσεκίνησαν αυτόν, παρακαλούντες να παραμείνει με ταυτόν πάντοτε και να τον έχουν εις πατέρα του βασιλέως. Άλλοτε ήλθον εις το μοναστήριο τρεις χωρικοί, εκ των οποίων ο Ις κατήχε το υποδαιμονίου, δε άλλοι δύο παρεκάλουν τον Άγιο να αποδιώξει από αυτού το δαιμόνιον. Ο δε Άγιος είπε: «Λάβετε τέκνο το φίλο σας και αναχωρήσα την ειρήνη, διότι δια του ονόματος του Ιησού Χριστού δεν υπάρχει πλέον κανέν κακόν εις αυτόν». Πιστεύσαντες τότε εκείνοι στο λόγο του Αγίου, ανεχώρησαν και έως να φτάσουν εις τα σοικίας των, έφυγε το δαιμόνιον από τον άνθρωπον των, ώστις και η άθη τελείως από τις ώρας εκείνης. Ιστινά τόπον έρημον μακράν από το μοναστήριό μας, έως εξήκοντα στάδια, λέον της εξήρχετο από τη λόχμην του και έτρωγε πολλούς ανθρώπους εκ των εκείθε διερχομένων. Όθε συναθρηστέντες πάντες οι έχοντες ανάγκη να διαβαίνουν στο τόπον εκείνων, ήλθαν στο μοναστήριο και παρεκάλουν με τα δακρύων των Άγιων να προσευχηθεί προς τον Θεόν ή να διώξει εκείθεν το λέοντα. Ο δε Άγιος είπεν: «Εν το ονόματι του Κυρίου ας υπάγομεν εκεί δια να είδομε τον ανθρωποφάγων λέοντα». Όταν λοιπόν έφτασαν στο τόπον εκείνων, εξήλθεν ο λέων από του δάσους και ως είδε τον Άγιον έπεσε κατά γης και απέθανεν. Ειδώντες δε οι άνθρωποι το θηρίον νεκρόν εθαύμαζον. Ο Άγιος είπε τότε προς αυτούς: «Εάν έχετε πίστην εις τον Ιησού Χριστόν, κατά τον ίδιο τούτο τρόπον θέλουν πέσει όλοι όσοι σας επιβουλεύονται». Μεταξύ των άλλων αρετών, τας οποίας εχάρισαν ο Θεός εις τον Άγιον, παρεχώρησε και ταύτην να εξηγεί τα αστείας γραφάς με όλην την αλήθεια. Κατ' εκείνο δε το καιρό συνηθριστέντες οι επίσκοποι του τόπου εκείνου ή να χειροτονήσουν επίσκοπο δια την αχειρεύουσαν επισκοπή, εξετάζοντες δε να εύρουν άξιο την άδεια το αξίωμα τούτου, έκριναν εύλογο να χειροτονήσουν τον επιφάνιον. Προσκαλέσαντες τότε μοναχόν την πολύ ευλαβή, πολύ βιονονομαζόμενον, ώστις εγνώριζε τον Άγιον, είπαν προς αυτόν. Παράλαβε ταχύτη υποζύγιον και είπαγε στο μοναστήριο να είδεις εάν είναι εκεί ο επιφάνιος και επίστρεψον ταχαίως να μας φέρεις απάντηση. Πρόσεξε μόνο να μην φανερώσεις εις ουδένα ούτε εις τον επιφάνιον ότι σε αποστήλαμεν εμείς. Ως δε ο Πολύβιος έφτασε στο μοναστήριο, μετέβη προς τον Άγιον ή να τον ασπαστεί. Και ο Άγιος τον ρώτησε: «Δια ποιαν αιτίαν ήλθες εδώ τέκνον?» Απεκρίθη ο Πολύβιος: «Εγώ, πάτερ μου, θέλω να λέγω πάντοτε την αλήθεια». Είπε τότε προς αυτόν ο Άγιος: «Ήλθες τέκνο διότι σε έστειλαν οι επίσκοποι να είδεις εάν είμαι εδώ. Όμως ο αμαρτωλός επιφάνιος οδηπορεί από τόπου εις τόπον, στενάζουν και τρέμουν για τις αμαρτίες του και δεν είναι άξιος να γίνει επίσκοπος. Σύ δε τέκνο μου μείνε εδώ και άφες τους επισκόπους να ζητούν τους αξίους για την επισκοπή». Ο Πολύβιος τότε δέχθη το λόγο του Αγίου και αποστήλας το υποζύγιον έμεινε εκεί. Ο δε Κύριος, ως της ήτο οδηγός του Αγίου, εφώτισε αυτό να υπάγει στην Κύπρον. Και τη νύχτα εκείνη παραλαβώνε με και το Πολύβιον εξήλθομεν από το μοναστήριο και μετέβημεν εις τα Ιεροσόλυμα για να προσκυνήσουμε την ζωή ημών των Τίμιων Σταυρών. Κατελθόντες εμείς στην παραλία έβρωμε δύο πλοιάρια, εκ των οποίων το ένα νεχώρι δια τη Γάζα, το δεύτερο δια τη Σαλαμίνα. Εισήλθαμε δε εντός εκείνου το οποίο έμειλε να ταξιδεύσει δια τη Γάζα. Ενώ δε ταξιδεύομεν τόση μεγάλη τρικυμία
σπασέν, ώστε το πλοίο να κινδύνευε να συντριβεί. Επί τρεις δε ημέρες είμεθα απελπισμένη, και τη τετάρτη ημέρα με τα βίας εφτάσαμε στη Σαλαμίνα, και ότε εξήλθαμε του πλοιαρίου εκείνου, επέσαμε να άπαντε στη γη ως νεκροί εκ της πολλής ταλαιπωρίας και ασιτίας. Ήσαν δε εκεί συνηγμένοι όλοι οι επίσκοποι της Κύπρου, επειδή ο επίσκοπος της Σαλαμίνος είχε αποθάνει και ήθελαν να χειροτονήσουν έτερον. Παρεκάλουν δε το Θεό να αποκαλύψει σε αυτούς εκείνον ώστις θα έχει την δύναμη να ποιμάνει θεαρέσους το ποίμιο του Χριστού. Ο δε επίσκοπος της Κυθρίας ή το άνθρωπος αγιότατος αξιωθείς να λάβει και μαρτύριο, διότι πολλά βασανιστήρια υπέστη από τους ειδωλολάτρες για τον Χριστόν, κατόπι δε τούτο να απελήθη, ή το δε γυραιός πολύ και επί 58 χρόνους ή το επίσκοπος. Όθεν όλοι οι επίσκοποι είχαν τούτον ως πατέρα, διότι συν τες άλλες αρετές ή το ομολογητής και γέρον ή το δε και προορατικός. Εις τούτο λοιπόν τον αγιώτα των επίσκοπων πάπων ονομαζόμενων απεκάλυψεν ο Θεός να χειροτονήσουν επίσκοπος Σαλαμίνος των Επιφάνειων. Η αυτή ημέρα μνήμη του εναγής πατρός ημών Γερμανού Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινούπολεως. Τη αυτή ημέρα ο Άγιος Νεομάρτης Ιωάννης ο Βλάχος, ο εν Κωνσταντινούπολη μαρτυρήσας εν έτη 1662 αγχώνη τελειούται. Τη αυτή ημέρα μνήμη του Οσίου και Θεοφόρου πατρός ημών Θεοδόρου, του εν την ίσο κυθύρων ασκήσαντος. Τες το σών Αγίων πρεσβείς Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.

από το ημερολόγιο της Εκκλησίας μας, μια εκπομπή που σκοπό της έχει να μας φέρει κοντά στο χορό των Αγίων Ιεραρχών, Αποστόλων, Οσίων, Προφητών, Δικαίων Μαρτύρων και όλων αυτών που στολίζουν την Εκκλησία μας.

η πρωινή ευαγγελική περικοπή. Θα κάνουμε μία ανανέωση, ένα προσκάλισμα. Αφού πρώτα θα με βοηθήσετε με την προσευχή σας προς το Πνεύμα του Άγιου. 12 η ώρα το μεσημέρι με τη δική μας ώρα. 6 με την τότε ώρα που είχατε. Ο ήλιος έκυγε και οπωσδήποτε εκεί πέρα που ο Ιακώβ είχε πιάσει ένα πηγάδι για να αφήσει στον γιο του για να φωτίσει και τα ζώα αλλά και όλοι εκείνοι που ήταν εκεί και όσοι περαστικοί περνούσαν. Ο Χριστός σαν καρδιογνώστης γνωρίζει τι θα συμβεί. Περιμένει εκεί στο πηγάδι. Περιμένει και μάλιστα τι. Έστειλε τους Αποστόλους να πάνε σαν πότε λέξεις στην πόλη για να πάρουν, να αγοράσουν τίποτα τροφές για να

των άρτων των επίουσεων. Εκεί που βρίσκεται, να έρχεται μία γυναίκα η οποία είχε τι εξωτερική οπωσδήποτε μια θρασίτητα, η οποία βεβαίως αυτό ίσως από αντίδραση το έκανε, γιατί τα πράγματα οδηγήθηκαν πολύ διαφορετικότερα από τι θα ήσουν και θα ήμουν στη θέση και θα βλέπαμε ένα τέτοιο πρόσωπο, πόσο θα ήταν το κατηγορητήριο. Γι' αυτό λοιπόν ας είμαστε επίοικοις. Εκείνο που δεν πρέπει να είμαστε επίοικοις, στα σύγχρονα πνεύματα που θέλουν και σήμερα ακόμα σέβουμε αρχές και εξουσίες εκκλησιαστικές και πολιτικές, μη θέλουν να μας κάνουν τι οικουμενισμό, ούτε ακόμα και Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών που λένε. Όλα αυτά θα εξυπηρετήσουν πολιτικά και θέλουν την Ορθοδοξία ακριβώς να υποδουλώσουν. Η Ορθοδοξία, ένα άτομο να μείνει, θα μείνει και θα είναι και θα φοβούνται και θα τρέμουν πραγματικά, γιατί αυτή είναι η αλήθεια του Ευαγγελίου. Γι' αυτό λοιπόν λέω αυτές τις λέξεις με τέτοια ιερά αγανάκτηση, στην οποία τι σέβομαι οπωσδήποτε τους αξιωματούχους την Εκκλησία, όπως είναι οι επίσκοποι και πατριάρχοι, ακόμα υπάρχουν πάντα ίδιος βαθμός είναι, και όσοι ακόμα και κληρικοί και λαϊκοί. Αυτά τα πράγματα δεν πρέπει να τα δεχθούμε. Μηχανεύονται, σχεδιάζουν, τίποτα άλλο να κάνουν παρά μόνο να κάνουν, να μπορέσουν πραγματικά τι να κάνουν, να μειώσουν αυτόν τον πληθυσμό των λαών, και αν είναι δυνατόν ακόμα να τον εξαφανίσουν να πιστέψει την Ορθοδοξία, να οδηγηθούν τυφλά όπως οδηγήθηκαν τόσες και τόσες αιρέσεις, και άλλη μία που προσθέθηκε οπωσδήποτε, που είναι και ο Πάπας, και ο οποίος είναι τι σήμερα οπωσδήποτε σημειοφόρος στα αυτά τα πράγματα, και να είμαστε ακόμα τι, να υποταχθούμε, αφού του είπε ακόμα και στον ίδιο Πατριάρχη, είμαι ο πρώτος, το λέει, να υπαρταχθούμε, δηλαδή να υπαρταχθούμε εκεί, γιατί το σύνταγμά μας μας δεσμεύει βεβαίως ό,τι θα πει οπωσδήποτε η Ευρώπη, γιατί έχουμε αυτό το σύνταγμα. Αλλά ο Πάπος αλωνίζει την Ευρώπη, δεν υπάρχει στην Ευρώπη, δεν έχει δεσμευθεί, και γι' αυτό λοιπόν οργώνει και ερωραίοι συνεχίζουν. Θα ήθελα, παρακαλώ πάρα πολύ, προσευχή μη συμβεί κάτι τέτοιο, γιατί η άκραση η οποία αυτή που γίνεται δεν ξέρω τι μαγειρεύεται, και δεν θα εξυπηρετήσει αυτό που είπα και το πρωί, δεν θα εξυπηρετήσει μόνο τι, το να είμαστε οικουμενιστές, αλλά θα εξυπηρετήσει ακόμα και τι διάφορες πολιτικές και διάφορα άλλα πράγματα, τα οποία τι έδειξαν οι σύμμαχοι που γίνει, έδειξαν και θα το δείξουν ακόμα και χειρότερα ακόμα, τα οποία πραγματικά έχουν πατήσει στο λαιμό όλα αυτά τα πράγματα και τόσα πραγματικά τι αίματα που έχουν χεθεί. Μόνο να σεβαστούμε τα αίματα που χύθηκαν για να μείνει η Ορθοδοξία. Μας χρειάζεται πραγματικά τι αυτό, και μόνο να σεβαστούνε θα δούμε τα πράγματα πολύ διαφορετικότερα. Γι' αυτό λοιπόν είναι ανάγκη και η προσευχή, αλλά όχι όμως και να κάνουμε υποχώρηση, ούτε συμβιβασμού λοιπόν με τα συμβίβαστα. Δεν είναι πολιτικό θέμα, δεν είναι θέμα μόνο ακόμα τι και ανθρώπινο, έτσι είναι δόγμα. Το δόγμα συμβιβασμού δεν έχει. Ή πιστεύεις στην Ορθοδοξία ή δεν πιστεύεις. Τα άλλα τα πράγματα, ό,τι και αν πούνε, τα πράγματα οδηγούνται. Και έτσι λοιπόν εκεί ο Χριστός σήμερα βρέθηκε εκεί που ακριβώς το πηγάδι αυτό έρχεται, εκείνη η Σαμαρίτιδα η οποία ήταν, επαναλαμβάνω, μια εξωτερική εμφάνιση, και να το πει ότι αυτή είναι και οτιδήποτε άλλο. Γιατί οι Ιουδαίοι και οι Σαμαρίτε δεν υπήρχε καμία επικοινωνία.
Και όχι μόνον, αλλά ήταν και καταδικασμένοι οι Σαμαρίτη. Γι' αυτό λοιπόν, και όταν ακριβώς πλησίασαν και έκαναν διάλογο, δώσ' μου λίγο νερό να πιω, απορεί η Σαμαρίτη και λέει, «Συ, Ιουδαίος, ζητάς από μια Σαμαρίτιδα να πιει νερό τόσο πολύ?» Και εκείνος βεβαίως καρδιογνώστης είναι, γνωρίζει, αγαπάει, θέλει πραγματικά να μάθει την αλήθεια ο κόσμος. Δεν θέλει όλες αυτές τις ψευχές ή ακόμα τις απατεωνιές ή ακόμα τις υποκρισίες. Μας θέλει πραγματικά ζωντανούς, μας θέλει κατά Θεόν πραγματικά στην Ορθοδοξία μας και ορθοπραξιζόμαστε, γιατί ακριβώς σε πολλά σημεία έχουν βάλει τα ζυζάνια και μας έχουν διχάσει και μας έχουν χωρίσει. Και μην ξεχνάμε, οι αιρέσεις όσες έχουν βγει, είπα και το πρωί, δεν βγήκανε έτσι απ' έξω, από έσωθεν της Εκκλησίας, από έσωθεν μπήκανε και άρχισαν όλες αυτές τις αιρέσεις, είπα, οι μονοφυσίτε, οι αριανοί, οι οικονομάχοι, και μετά οπωσδήποτε μετά τα χρόνια που αυτή που άρχισε μετά από το 1050 νομίζω ο παπισμός, και ο παπισμός βγήκε ο Λούθυρος και έβγαλε τους Προτεστάντες, και οι Προτεστάντες είναι τσούμουρ, όπως ακριβώς και οι αριανοί έχουν κάνει τους χιλιαστάς, σπουδαστές των γραφών, και οπωσδήποτε έχουν και άλλα ονόματα και πόσα άλλα θα βγουν δεν ξέρω, για να κρυφτούν, για να μπορέσουν να δράσουν στον κόσμο. Όλες αυτές οι παγίδες είναι ανάγκη πραγματικά να φυλαχθούμε, να ζητήσουμε έλεος Θεού, αλλά να μην συμβιβαστούμε τα συνήθιστα. Και αν δεν συμβιβαστούμε, να είσαι σίγουρος και να είμαι σίγουρος ότι τι, εκείνος θα ενεργήσει, όπως ακριβώς ενήργησε σε αυτήν ακριβώς τη γυναίκα την οποία, «Συ, Ιουδαίος, ζητάς από μια Σαμαρίτιδα να πιει νερό?» «Ναι», σου λέει, «αλλά αυτό το νερό, αν πιεις, θα θες να ξαναπιεί. Αν σου δώσω εγώ ένα άλλο νερό, που ακριβώς τι, δεν θα ξαναδιψήσεις?» Και εκείνη είπε, βεβαίως το πήρε πάλι στα υλικά πράγματα, «Δώσ' μου, γιατί να μην έρχομαι εδώ να παίρνω νερό, δώσ' μου να πιω αυτό το νερό». Και τότε του λέει ο Χριστός, «Πήγαινε, φώναξε και τον άνδρα σου». Απεκρίθηκε, είπε, «Άνδρα μου και εγώ. Πέντε γαράνδρες είχες και το αυτό που έχεις δεν είναι άνδρας». Σκεφτείτε σε ποια θέση ζούσε. Και σκεφτείτε, να σκεφτούμε σε λίγο, σε ποια θέση βρίσκεται μετά που είναι τι, Απόστολος. Για να δείτε, να καταλάβουμε ότι τι, τυποποιημένες ιδέες, τυποποιημένα πράγματα που είναι τι, εγώ είμαι αλάβητος, είμαι χριστιανούλης, είμαι τον Ατάλο, αυτά τα νάζια και τα καμώματα, αυτά είναι που είμαστε έξωθεν του νηφίου, δεν είμαστε μέσα. Η μετάνοια είναι μεγάλη, ο ζήλος πιο πολύ ακόμα, και όταν θυσιάζεσαι, ξέρει εκείνος και τι, και σε αγιάζει ακόμα και σου δίνει και το στέμμα της νίκης. Έτσι ακριβώς και αυτή η Σαμαρίτιδα, αφού μίλησε ορισμένα πράγματα και του είπε ότι όντως πραγματικά αυτά που μου είπες, της μίλησε έτσι μέσα που ήταν τι, καλοδεχούμενη να δεχθεί αυτά τα πράγματα, ας ήταν τόσο κατά τον υμνογράφο πόρνη, δεν ξέρει γιατί, οπωσδήποτε για να έχει πέντε άνδρες, αλλά και άλλα πράγματα που θα είχε. Εκείνο που έχει σημασία τι, η αλλαγή, η μετάνοια, η συγχώρηση, η αγάπη, η αλήθεια του Ευαγγελίου της Ορθοδοξίας και τα άλλα τα πράγματα, τα τυποποιημένα, τα οποία πολλές φορές τι, τα κάνουμε, επαναλαμβάνω, εξεπεριτούμε ξένες σκοτεινές δυνάμεις, είτε ακόμα τι είναι αυτές πολιτικές, είτε ακόμα τι, και αιρετικές, τις οποίες τόσες έχουν απλωθεί. Τα πράγματα είναι ανάγκη, επαναλαμβάνω, γιατί ακριβώς συνεχίζει λοιπόν η Σαμαρίτιδα. Για μένα, είπα και το πρωί και το έχω πάντοτε έτσι, φαντασία μου, συγχωρέστε με, να τρέχει, όχι κυκλουτά να πάει τα διάφορα δρομάκια, αλλά ευθείαν να τρέχει πραγματικά στην πόλη, να τρέχει να ειδοποιήσει, να τρέχει να αναγγείλει ότι τι, κάποιος μου είπε όλα, αυτός είναι ο Μεσσίας, αυτός είναι ο Σωτήρας του κόσμου, και ξεσηκώνεται λαός και πλήθος. Τέτοια δύναμη που ακριβώς ξεσήκωσε τον κόσμο και τους έφερε εκεί ακριβώς που ήταν το πηγάδι, και εκεί ο Χριστός
Βεβαίως πήγαν οι απόστολοι και του είπανε: Διδάσκαλε, φάει. Έφαγα, του λέει αυτός. Και εκεί νόμισαν ότι τι, θα το έδωσε η Σαμαρητή, η γυναίκα εκείνη. Αλλά τα πράγματα όμως μιλούσαν πολύ διαφορετικότερα. Εδώ χρειάζεται ένας αγώνας, μια αλήθεια, μια πραγματικότητα να έχουμε μέσα μας. Δεν χρειάζονται υπηκότητες. Χρειάζονται βιώματα ζωής. Μας χρειάζεται πραγματικά η ορθοδοξία μας. Δεν είναι τι, κορέλι. Δεν είναι να μοιραστεί και να διαμελιστεί. Δεν είναι πολιτική ιδεολογία. Αλλά είναι αγάπη προς όλους. Και αυτή η γυναίκα απλώνεται και την πανίζει και φωνάζει και συγκεντρώθηκε κόσμος και λαός εκεί ακριβώς ώρα, επαναλαμβάνω, μεσημέρι. Και ο Χριστός μιλάει. Και ανοίγουν οι καρδιές μέσα έτσι και δέχονται τη διδασκαλία αυτή την οποία τύχει. Η ορθοδοξία μας την έχει. Εκείνο που έχει σημασία για μένα είναι. Κάνει τον από λόγια, θέλω να το αποδείξω αυτό που ζω, αυτό που κηρύττω να το ζω. Είναι βεβαίως τα λόγια, αλλά έχει ένα μισθό. Αλλά αν το πράττεις και το λες, τότε έχεις πραγματικά διπλό μισθό. Πνευματικό μισθό, βεβαίως μην λέμε λεφτά. Γι' αυτό λοιπόν. Και όταν άκουσαν και είδανε, τότε τι είπανε οι άλλοι. Πιστεύουμε τόσο πολύ, βεβαίως μας παρέσυρες και μας έφερες εδώ, αλλά σε αυτά που λες εσύ, μπροστά σε αυτά που ακούσαμε, είναι πολύ δυνατότερα, είναι πολύ αληθινά και πολύ βιώματα ζωή μας μέσα μας. Γι' αυτό λοιπόν είναι ανάγκη, επαναλαμβάνω, μην αμελούμε και μην αδιαφορούμε και μην στεκόμαστε σε ένα μέρος στο οποίο πραγματικά τι, αυτό που δεν ξέρω, προκαθελημένος είμαι, θέλουν οπωσδήποτε για μένα, ναι, αυτό που λέγεται Ευρωπαϊκή Ένωση να κάνει οικουμενισμό και να οργώνει ο Πάπας, να οργώνουν άλλες οργανώσεις και να μειώνεται η Ορθοδοξία. Ποιο? Η δύναμη, η αλήθεια. Γι' αυτό λοιπόν δεν έχει ανάγκη, αλλά εμείς να μην ακριβώς υποταχθούμε σε αυτά τα πράγματα. Άλλο είναι να σεβαστώ μια εξουσία, αλλά όταν έχει τέτοιες στραβοξυλιές, οπωσδήποτε όχι με μίσους, αλλά ούτε και με υπακοή. Γιατί ακριβώς η Ορθοδοξία μας έχει την πίστη, έχει την αλήθεια του Ευαγγελίου και δεν έχει τι, διαταγές ανθρώπων. Και αν το πάρουμε και λίγο διαφορετικότερα, ο Κύριος θα διακονηθεί, είναι, αλλά διακονήσει. Το πράττουμε ή διακονούμε. Θέλουν να μας διακονήσουν. Όλα αυτά τα πράγματα νομίζω ότι είναι ανάγκη πραγματικά να τα προσέξουμε. Είναι η αλήθεια ότι η Ορθοδοξία, σε πολλά σημεία μιλάει ο Χριστός, θα είστε μισούμενοι υπό πάντων των εθνών για το όνομά μου. Δεν θέλουν η αλήθεια να επικρατήσει. Δεν θέλουν η αγάπη και η ισότητα και η αγάπη και ο σεβασμός ο ένας προς τον άλλον να έχουν. Το να είναι ακόμα τι, αλλόθες και το δέχομαι. Ή για όσους και να θα γνωρίσουν. Το να είναι αιρετικοί και να θέλουν να κάνουν τι. Και δηλαδή να κουμαντάρουν και τους, λοιπόν, τους υπολείψους Ορθοδόξους, εκεί λιγάκι. Ο αιρετικός ούτε χαίρεται κατά τον Ιωάννη τον Ευαγγελιστή. Ο Απόστολος Παύλος είναι λίγο επίοικης με τα πρώτες και δευτέρες παράτητων. Τότε εμείς, γιατί, μήπως δεν είναι αίρεση ο οικουμενισμός? Μήπως δεν είναι αίρεση αυτό που λέει το Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών? Υπάρχει άλλη εκκλησία? Η σημεία Αγία Καθολική και Αποστολική είναι εκκλησία, αυτό είναι το πιστεύω. Ή πιστεύουν ή δεν πιστεύουν. Τα πράγματα χρειάζονται πραγματικά να μπουν στη θέση τους. Γι' αυτό λοιπόν ξεσηκώνεται και παρακαλεί ο κόσμος, παρακαλώ, να μείνει εκεί κάμβασο και έμεινε δύο μέρες να τους διδάξει, γιατί ξεδιψούσανε εσωτερικά. Εμείς λιγάκι σήμερα έχουμε γίνει πάρα πολύ τι, σωματολάτρες. Να ικανοποιήσουμε αυτό που λέγεται σάρκα και όχι αυτό που λέγεται εσωτερική πνευματική ζωή. Εδώ είναι πραγματικά.
Και οπωσδήποτε και όλα αυτά τα οποία τα σύγχρονα μέσα που θα μπορούσαν ποτέ να τα κάνουν, να δώσουν πραγματικά δύναμη στο λαό. Μας έχουν τρελάνει με το λεγόμενο Eurovision, όπως το λένε αυτό. Τα πάντα όλα μας έχουν τρελάνει συνέχεια από αυτά τα πράγματα. Βάζουν λοιπόν και ένα σχέδιο το οποίο είναι λοιπόν, σατανικότατα, γιατί βάζουν κάτι ήρωες που ορισμένα παιδιά έχουν κάνει απόπερα να κάνουν αυτά που κάνουν εκείνοι. Γι' αυτό λοιπόν όλες αυτές οι πλανοειδές, όλες αυτές τα πράγματα μας χρειάζεται να είμαστε επιφυλακτικοί και να προσέχουμε να μην γινόμαστε αφορμή και οπωσδήποτε προσευχή, και ο Θεός πραγματικά είναι εκείνος που θα ενεργήσει, αρκεί να δει διψασμένες ψυχές, διψασμένους ανθρώπους για αλήθεια, διψασμένους ανθρώπους για να δώσουν πραγματικά τη μάχη. Εκείνος θα ενισχύσει και θα βοηθήσει και θα αγωνιστεί μαζί τους για να μπορέσουν πραγματικά τι να κάνουν. Να μείνει το λάβαρο της πίστεως, η Ορθοδοξία σε παγκόσμια πραγματική ιδέα.

0: από το ημερολόγιο της Εκκλησίας μας, μια εκπομπή που σκοπό της έχει να μας φέρει κοντά στο χορό των Αγίων Ιεραρχών, Αποστόλων, Οσίων, Προφητών, Δικαίων Μαρτύρων και όλων αυτών που στολίζουν την Εκκλησία μας.
1: Τη 12η του αυτού μηνός, μνήμη του Εναγίης Πατρός ημών Επιφανίου Επισκόπου Κύπρου. Επιφάνιος ο Εναγίης Πατήρ ημών εγεννήθη περί το έτος 310 στο χωρίο της Παλαιστίνης Βυσανδούκη, απέχον της Ελευθεροπόλεως περί τα 3 μίλια. Οι γονείς του ήσαν Εβραίοι και ο μεν πατήρ αυτού ήταν ο Γεωργός το επάγγελμα, η Δεμήτρη του κατηργάζει το Λινάρι. Ούτε είχαν δύο τέκνα, τον Επιφάνιον και μία θυγατέραν ονομαζομένην Καλύτροπον. Συνέβη δεν αποθάνει ο πατήρ του Επιφανίου, ότε ούτως ή το εισέτη μικρός έως 10 ετών, έμεινε δε με τη μητέρα του και την αδελφή του, ευρισκόμενη η στενοχωρία μεγάλην, ως μη έχοντες τα προστοζήν απαραίτητα. Εις την Ελευθερόπολη να έζη τότε Εβραίος της νομοδιδάσκελος, άνθρωπος θαυμαστός και θεοσεβής, Τρίφων ονομαζόμενος, ο οποίος είχε υποστατικά εις το χωρίο του Επιφανίου και γνώριζε και αυτόν και τους γονείς του. Ούτως μεταβάζει για να επισκεφθεί τα υποστατικά του, είδε τη μητέρα του Επιφανίου και είπε προς αυτήν: «Θέλεις να μου δώσεις τον Επιφάνιο να το κάμω θετόν υιό μου και να προσφέρω και εις και στη θυγατέρα σου τα αναγκαία προσυντήρησή σας?» Η μήτρη του Επιφανίου ακούσισα ταύτα, εχάρη πολύ και ευθύς παρέδωσεν εις αυτόν τον Επιφάνιον ή να τον υιοθετήσει. Είχε δε ο Τρίφων θυγατέρα μονογενή, την οποία να επεθύμει να δώσει ο σύζυγον εις τον Επιφάνιον. Μετά την αδεκαιρών απέθανε η θυγάτηρ του Τρίφωνος, έμεινε δε εις την οικίαν αυτού μόνος ο Επιφάνιος, ως της προόδευε κατά την ηλικίαν και κατά την εβραϊκήν σοφίαν. Έπειτα πέθανε και ο Τρίφων, κατά λοιπόν όλην αυτού την περιουσίαν εις τον Επιφάνιον. Απέθανε δε με τα ταύτα και η μήτρη του Επιφανίου και ούτω παρέλαβε την αδελφή του εις την οικία του Τρίφωνος, οπότε γένοντο και οι δύο συγκληρονόμοι όλων των υπαρχόντων εκείνου. Η μέρα δε την Ά, ενώ ο Επιφάνιος μετέβαινε στο χωρίον του, για να επισκεφθεί τα υποστατικά τα οποία κληρονόμησαν από τον Τρίφωνα, συνείδησε μοναχών την Ά, Λουκιανών ονόματι, ο οποίος ήταν λόγιος και θαυμαστός άνθρωπος, έχων ως τέχνη την καλλιγραφία από την οποία να κέρδισε τα προστοζήν, αν δεν περίσευε κάτι, έδιδε τούτο εις τους πτωχούς. Συνοδοιπορούντες λοιπόν ο μεν Επιφάνιος έφυπος, ο δε Λουκιανός πεζός, συνείδησαν πτωχόν την Ά, ο οποίος προσπεσώνει στους πόδους του Λουκιανού, είπεν: «Άνθρωπε του Θεού, ελέησόμε, διότι είμαι νήστης τρεις ημέρας. Ο δε μακάριος Λουκιανός, μη έχουν τι να του δώσει, εξεδίθη το ένδυμά του και το έδωσε εις το πτωχόν, υπόν. Είπαγε στη χώραν, πώλησέ το και αγόρασε άρτους. Ως δε εξήγαγεν ο Λουκιανός το ένδυμά του ή να προσφέρει τούτο εις τον πτωχόν, είδε ο Επιφάνιος στολήν λευκήν ή της κατήλθεν εξ ουρανού και εκάλυψε απ' τούτον. Φόβος μέγας κατέλαβε τότε τον Επιφάνιο, κατελθόν δε από το υποζύγιον, έπεσεν εις τους πόδους του Λουκιανού και είπε προς αυτόν: «Παρακαλώ σε άνθρωπε, είπε μου, ποιος είσαι?» Ο δε μακάριος Λουκιανός απεκρίθη: «Υπέμιση πρώτον ποια θρησκείαν ακολουθείς και τότε θέλω σου είπε και εγώ εις ποια θρησκείαν πιστεύω». Ο Λουκιανός όμως ως προορατικός εγνώρισεν το μεταξύ ότι χάρις Θεού ήλθεν εις τον Επιφάνιον

και είπε πάλι: «Πόσοι Εβραίωσον ερωτάς Χριστιανών για να μάθεις ποιος είμαι, εφόσον ως γνωρίζεις οι Εβραίοι είναι ευδέλιγμα για τους Χριστιανούς, καθώς επίσης τούτο φρονούν δια τους Χριστιανούς και οι Εβραίοι. Ιδού λοιπόν ήκουσες ότι είμαι Χριστιανός, τώρα δε πρέπει να ακούσεις άλλο τι από εμέ». Ο καλοπροαίρετος όμως Επιφάνιος είπε: «Και τι εμπόδιον υπάρχει για να γίνω κι εγώ Χριστιανός?» «Είπε μη παρακαλώ», απεκρίθη ο Λουκιανός, «εμπόδιον είναι το να μη θέλεις, διότι αν θέλεις ή μπορείς να γίνεις». Κατανοηγείς ο Επιφάνιος εκ το λόγο του Λουκιανού δεν μετέβει στο χωρίο του για να επισκεφθεί τα υποστατικά του, αλλά οδήγησε τον Λουκιανόν εις την οικίαν την οποία εκκληρονόμησεν, έδειξε εις αυτόν το πλούτον ως τη σήτο εντός αυτής και είπε: «Τα αυτά τα οποία βλέπεις είναι τα υποστατικά μου, πάτερ, και αυτή είναι η αδελφή μου. Εγώ όμως θέλω να γίνω Χριστιανός και να ζήσω εν μοναδική πολιτεία. Τι λέγεις δια τούτο?» Ο μακάριος Λουκιανός είπε τότε προς αυτόν: «Δεν δίνασε τέκνο να ζήσεις εις τη μοναδική πολιτεία εάν έχεις όλα τα αυτά τα υλικά αγαθά, αλλά υπάνδρευσον την αδελφή σου, δώσει τα αυτήν τα πρέποντα, δώσ' και τα υπόλοιπα εις τους πτωχούς και έπειτα θέλεις δυνηθεί να διαβιώσεις εν μοναδική πολιτεία καθώς πρέπει». Είπε τότε ο Επιφάνιος προς αυτόν: «Πρώτον, πάτερ, κάμε με χριστιανόν και κατόπι θέλω πράξη ό,τι με προστάξεις». Ο δε Λουκιανός απήντησε: «Δεν υπορώ εγώ να σε κάμω χριστιανόν, αλλά ο επίσκοπος των χριστιανών». Τα αυτά υπόν ο Λουκιανός, και αφού συνεφώνησε δια τα περαιτέρω με τον Επιφάνιον, εξήλθε της οικίας αυτού και μετέβη κατευθείαν στον επίσκοπον. Ο δε επίσκοπος, αφού εδίδαξε τον Επιφάνιο και την αδελφή αυτού άπαντα τα χριώδη, εβάπτισε τούτους και τους εκκοινώνησε δια των αχράντων μυστηρίων. Κατόπιν τους επρόσταξε να μεταβούν εις την Επισκοπή, δια να γευματίσουν μετ' αυτού και να μείνουν εκεί επί 7 ημέρες κατά τη τάξη. Αφού παρήλθωνε 7 ημέρα, ο Επιφάνιος έφερε στην οικία του τον Λουκιανό και παρθένο την Άβερ Νίκην ονόματι, ήτις δια του Αγίου Βαπτίσματος έγινε πνευματική μήτυρ της αδελφής του. Έδωσε δε εις τη Βερνίκη 1000 νομίσματα και παρέδωκε σε αυτήν και την αδελφή του, δια να την παραλάβει μαζί της στο μοναστήριό της, δια να μονάσει ομού μετά τον άλλο παρθένων, εις τα σοπία η Βερνίκη το ηγουμένη. Ο δε Επιφάνιος, αφού επόλυσε όλα τα υπάρχοντά του, διέμεινε εις τους πτωχούς ό,τι εξ αυτών εισέπραξε και κράτησε μόνο 40 νομίσματα, δια να αγοράσει θεία και ζίδωρα βιβλία. Μετά τα αυτά ανεχώρησε εκ της πόλεως μετά του Λουκιανού και κατευθύνθησαν εις μοναστήριον τί, εις το οποίον εισήχαζον 10 μοναχοί, ήτιν εσύσαν καλλιγράφοι και από την καλλιγραφία εκέρδιζον τα αναγκαιούντα εις αυτούς. Εκεί λοιπόν μετέβη και ο Επιφάνιος και γένετο μοναχός, ον τότε ηλικίας 16 ετών. Ήτο δε ο τόπος εκείνος άνυδρος και μόνον εις απόσταση 5 μιλίων από το μοναστηριό υπήρχε είδον. Όθεν οι αδελφοί ένεκα του καύσωνος που επεκράτη κατά την ημέραν, εναγκάζονται να μεταβαίνουν τη νύχτα για να φέρουν είδωρ εις το μοναστήριον. Μία δε φοράν μερικοί οδηπόροι, έχοντες φορτωμένα τα ζώα των μεΐνων, διήρχοντο εκείθεν και επειδή το καύμα σφοδρότατον, εδίψασαν πολύ. Όθεν εισελθόντες στο μοναστήριο εζήτησαν είδωρ δια να πείουν. Έτυχε δε να μην ευρεθεί είδωρ δια να τους δώσουν. Και οι μένον διπόροι εκινδύνευον να αποθάνουν από τη δίψα, οι δε αδελφοί ελυπούντο πολύ δια την κατάστασιν αυτήν και έκλαιον. Τότε ο θείος Επιφάνιος λαβώνει στα σχήρας του τους ασκούς, τους περιέχοντας των ίνων, είπε: «Πιστεύσατε αδελφοί ότι ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός, όστις μετέβαλε το είδωρ εις ίνων εν Κανά της Γαλιλαίας, θέλει κάμε και τούτο το νίνον είδωρ και ότου θαύματος. Οι ασκοί την εσύσαν πλήρης ίνου, ευρέθησαν πλήρης ύδατος, εκ του οποίου έπειον οι οδηπόροι εκείνοι καθώς και τα ζώα των και ανέζησαν. Έμειναν δε εκστατικοί πρώτου τιού του θαύματος και οι αδελφοί και οι οδηπόροι. Από τις ημέρες όμως εκείνης δεν ηθέλησε ο Άγιος να κατοικήσει σε εκείνο το τόπο, διότι οι οδηπόροι διεκήρυξαν το θαύμα το οποίο ετέλεσε ο Άγιος και ούτω εγένε το γνωστή η φήμη αυτού εις όλα τα μέρη. Όθεν έφυγε κρυφίως εκείθεν και μετέβη σ' άλλον τόπον αγριότερον.
Έμεινε λοιπόν ο Άγιος σε εκείνο τον έρημο τόπο νήστης επί τρεις ημέρες, ήτο δε και ούτως ο τόπος άνυδρος. Κατ' εκείνο δε το καιρόν διήρχοντο εκείθεν τεσσεράκοντα σερακινή, ήτινες βλέποντες τον Άγιο διαβιούντα εις διού των τόπων και εις διάφνη κατάστασιν των περιέπεζων. Είστε εξ αυτών, τυφλός κατά τον ένα οφθαλμών, έχουν γνώμη θηριώδη και απάνθρωπον, εξήγαγεν εκ της θήκης τη μάχηραν και πλησιάσας τον Άγιον, ανεσήκωσε ταύτην για να το χτυπήσει. Αλλό του θαύματος, ίνιξεν ο τετυφλωμένος οφθαλμός του και τόσος φόβος κατέλαβε τούτον, ώστε έριψε κατά γη στη μάχηραν και στάθη ακίνητος. Οι δε συνειδηπόροι αυτού, ειδώντες την ακινησία του, επλησίασαν εις τον Άγιον και εις τον μονόφθαλμον, αλλά μόλις είδαν ότι αν ίνιξεν ο τετυφλωμένος οφθαλμός του, έμειναν εκστατικοί. Ενώ δε μεταβαίνομεν προς την κατοικία, συνειδήσαμε καθοδόν νέο τεινά, ως της είχε φρικτόν δαιμόνιο και πολύ βασανίζεται υπ' αυτού. Ως δε είδεν ο Άγιος τούτον γυμνό και τρέχοντα τάκτος τον ελυπήθηκε, φώναξεν: «Εν το ονόματι του εσταυρωμένου Ιησού Χριστού σε προστάζω ακάθαρτον δαιμόνιον να εξέλθεις από το πλάσμα του Θεού». Ευθύς τότε το δαιμόνιον, αφού εσπάραξε τον αίων και τον έριψε κατά γης, εξήλθεν εξ αυτού κραυγάζων: «Με διώκεις επιφάνεια από το τόπο μου, αλλά να εξεύρεις ότι έχω να υπάγω εις τον βασιλέα της Περσίας και ότι θα σε κάμω να έλθεις εκεί με πολλήν θλίψην». Ο δε νέος εκείνος εσωφρονίστη τελείως και ελθόν έπεσε πρώτο ποδόν του Αγίου. Τότε ο Άγιος ανεσήκωσεν αυτόν και τον απέστειλε εις τον οίκον του εν ειρήνη γιένοντα. Εκείνο όμως το πονηρόν δαιμόνιον μετέβη στη Περσία και εισήλει στη θυγατέρα του βασιλέως. Όθεν ο βασιλεύς έστειλε πλήθος εκλεκτών ανθρώπων εις τη Φινίκη για να εύρουν των επιφάνειων, ούτε δε μεταβάντες στη Φινίκη ανεζήτησαν τον Άγιον εις όλα τα μέρη, αλλά δεν τον εύρουν. Ούτω επέστρεψαν άπρακτοι, την έσδε εξ αυτών εκακοποιήθησαν από τους Ρωμαίους ως κατάσκοποι. Αλλά το δαιμόνιον εφώναζεν ότι ο επιφάνειος κατοικεί στον τόπον το καλούμενον σπανίδριον. Ακούσας δε τούτο, ο βασιλεύς απέστειλε πάλιν τριάκοντα ανθρώπους και παρήγγειλε σε αυτούς να ενδυθούν καθώς ενδύονται οι Ρωμαίοι, να αναχωρήσουν για τη Φινίκη και να αναζητήσουν το τόπον ως τις καλή της Πανίδριον, διότι εκεί κατοικεί ο επιφάνειος. Οι δε απεσταλμένοι ενδυθέντες στα στολά των Ρωμαίων μετέβησαν εις την Φινίκη και εξετάσαντες ακριβώς εύρον το Σπανίδριον. Μεταβάντες τότε, εν ώρα νυχτός, πρώτης θύρας του κελίου έκρουσαν ταύτην. Αλλά ο Άγιος προσευχόμενος την ώρα εκείνη δεν ίνιξεν ουδέ ταράχθη. Εκείνοι δε θυμωθέντες ή θέλησαν να θράψουν τη θύραν. Εις δε εξ αυτών εξήγαγε μάχηραν και ύπλωσε τη χείραν του για να σγίσει την θύραν. Αλλά η χείρ του έμεινε ακίνητος ως τελείως ξηρά. Τότε οι άλλοι φοβηθέντες ανεχώρησαν μακρά του κελίου. Αφού δε ο Άγιος τελείωσε την προσευχή του, ίνιξε τη θύραν. Ως δε είδε τον Άγιον εκείνος, ως της είχε τη χείρα του ακίνητη και ξηράν, έπεσε πρωτοποδόν του Αγίου λέγον: «Ελέησό με δούλε των αθανάτων θεών». Ο δε Άγιος απεκρίθη: «Τι ζητείς από άνθρωπον αμαρτωλών?» Εκείνος τότε είπεν: «Ήλθον εις το τόπον τούτον υγιής και ειδού ότι εξηράθη η χείρ μου». Είπεν ο Άγιος: «Υγιής ήλθες, γενού πάλι υγιής». Ευθύς δε οσύγγισε τη χείρα του πάσχοντος σε θεραπεύθη. Ειδώντες οι άλλοι το θαύμα, προσέπεσαν και αυτοί εις τους πόδας του Αγίου και προς εκείνον αυτόν. Κατόπιν απεκάλυψαν την αιτία για την οποία ήλθαν να τον εύρουν. Ακούσας ο Άγιος τους λόγους των απεσταλμένων, η νόησε ότι το δαιμόνιο το οποίο είχε εκδιώξει από τον αίων εκείνων προσέλαβε την θυγατέρα του βασιλέως και την εβασάνιζεν. Είπε τότε προς εμέ: «Ας υπάγω μετέκνω μετά των ανθρώπων τούτων προς εις την Ασίαν». Αφού επεριπατήσαμεν επί τριάκοντα ημέρες, εφθάσαμεν εις τη χώρα εις την οποία ήταν βασιλεύς. Και εμείς μένε μείναμεν εις τόπον καλούμενον Ούριον, τρεις δε εξ αυτών μετέβησαν εις τη χώρα και ανήγγειλαν στον βασιλέα τον ερχομό μας, ούτως δε πρόσταξε να μεταβόμεν προς αυτόν. Και ο μεν Άγιος μετέβαινε με θάρρος μεγάλο, ως να μη επρόκειτο να συναντηθεί με βασιλέα, εγώ όμως ειδών τόσο πλήθος ανθρώπων εισταμένων πέριξ αυτού, εφοβήθη πολύ. Ως δε ο Άγιος επλησίασε τον βασιλέα, ηγέρθη εκείνος από το θρόνο του. Ο δε Άγιος είπε προς αυτόν: «Κάθισε τέκνον εις τον θρόνο σου και μη λυπήσει δια τη θυγατέρα σου, διότι έχω το φιλάνθρωπον Θεόν βοηθών, ώστις διώκει το πονηρόν δαιμόνιον».
Μόνο πίστευε εις αυτόν και θέλεις ήδη την κόρη σου γιά, διότι ο παγκάκιστος δαίμον, επειδή εξεδιώχθη από εκεί όπου ευρίσκεται, ήλθεν στη θυγατέρα σου. Όμως εάν πιστεύεις εις τον εσταυρωμένον Ιησού Χριστόν, εκείνος θέλει τον διώξει και από εδώ. Φέρε λοιπόν εδώ την κόρη σου και θέλεις ήδη τη χάρη του φιλανθρώπου Ιησού. Επρόσταξε τότε ο βασιλεύς να φέρουν τη θυγατέρα του ευθύς και ως ήλθεν εκείνη είπε προς αυτήν ο Άγιος: «Σοφρονήσου κόρη και προσκύνησε το πατέρα σου, διότι ο λύκος δεν θέλησε κυριεύσει πλέον». Σφραγίσας τότε αυτήν τρεις φοράς δια του σημείου του τιμίου και ζωπιού σταυρού, είπε προς το δαιμόνιον: «Κακός ήλθες εις την θυγατέρα του βασιλέως, φύγε εξ αυτής και πήγαινε εις τόπους ακατοικήτους». Ευθύς τότε εξήλθε το δαιμόνιον από την κόρη και έφυγε. Ειδών δε ο Άγιος ότι ο βασιλεύς έμεινε εκστατικός προ του θαύματος, είπε προς αυτόν: «Χαίρε ο βασιλεύ, διότι ο λύκος έφυγε από την κόρη σου. Ήπαγε και εσύ θυγάτερη στη μητέρα σου και χαίρε με ταυτής. Μόνο πρόσεχε καλώς να φυλάτεις το σώμα σου καθαρόν και αμόλυντον από αμαρτίας, και πλέον δεν θέλησε πλησιάσει ο κακούργος διάβολος». Τότε ο βασιλεύς και όλοι οι παρευρισκόμενοι έπεσαν πρωτοποδών του Αγίου και προσεκίνησαν αυτόν, παρακαλούντες να παραμείνει με ταυτόν πάντοτε και να τον έχουν εις πατέρα του βασιλέως. Άλλοτε ήλθον εις το μοναστήριον τρεις χωρικοί, εκ των οποίων ο Ιης κατήχε το υποδαιμονίου, δε άλλοι δύο παρεκάλουν τον Άγιο να αποδιώξει από αυτού το δαιμόνιον. Ο δε Άγιος είπε: «Λάβετε τέκνο το φίλο σας και αναχωρήσατε την ειρήνη, διότι δια του ονόματος του Ιησού Χριστού δεν υπάρχει πλέον κανέν κακόν εις αυτόν». Πιστεύσαντες τότε εκείνοι στο λόγο του Αγίου, ανεχώρησαν και έως να φτάσουν εις τας οικίας των, έφυγε το δαιμόνιον από τον άνθρωπόν των, ώστις και η άθη τελείως από της ώρας εκείνης. Ιστινά τόπον έρημον μακράν από το μοναστήριό μας, έως εξήκοντα στάδια, λέον της εξήρχετο από τη λόγμην του και έτρωγε πολλούς ανθρώπους εκ των εκείθε διερχομένων. Όθες συναθρηστέντες πάντες οι έχοντες ανάγκη να διαβαίνουν εις το τόπον εκείνων, ήλθαν στο μοναστήριο και παρεκάλουν με τα δακρύων των Άγιων να προσευχηθεί προς τον Θεό ή να διώξει εκείθεν το λέοντα. Ο δε Άγιος είπεν: «Εν το ονόματι του Κυρίου ας υπάγομεν εκεί δια να είδομε τον ανθρωποφάγων λέοντα». Όταν λοιπόν έφτασαν στον τόπον εκείνων, εξήλθεν ο λέων από του δάσους και ως είδε τον Άγιον έπεσε κατά γης και απέθανεν. Ειδώντες δε οι άνθρωποι το θηρίο νεκρών εθαύμαζον. Ο Άγιος είπε τότε προς αυτούς: «Εάν έχετε πίστην εις τον Ιησού Χριστόν, κατά τον ίδιο τούτο τρόπον θέλουν πέσει όλοι όσοι σας επιβουλεύονται». Μεταξύ των άλλων αρετών, τας οποίας εχάρισαν ο Θεός εις τον Άγιον, παρεχώρησε και ταύτην να εξηγεί τα αστείας γραφάς με όλην την αλήθειαν. Κατ' εκείνο δε το καιρό συνηθριστέντες οι επίσκοποι του τόπου εκείνου ή να χειροτονήσουν επίσκοπο δια την αχειρεύουσαν επισκοπή, εξετάζοντες δε να εύρουν άξιο την άδεια το αξίωμα τούτου, έκριναν εύλογο να χειροτονήσουν τον επιφάνιον. Προσκαλέσαντες τότε μοναχόν την Α πολύ ευλαβή, πολύβιον ονομαζόμενον, ώστις εγνώριζε τον Άγιον, είπαν προς αυτόν: «Παράλαβε ταχύτη υποζύγιον και είπαγε στο μοναστήριο να είδεις εάν είναι εκεί ο επιφάνιος, και επίστρεψον ταχαίως να μας φέρεις απάντηση. Πρόσεξε μόνο να μην φανερώσεις εις ουδένα ούτε εις τον επιφάνιον ότι σε αποστήλαμεν εμείς». Ως δε ο Πολύβιος έφτασε στο μοναστήριο, μετέβη προς τον Άγιον ή να τον ασπαστεί. Και ο Άγιος τον ερώτησε: «Δια ποιαν αιτίαν ήλθες εδώ τέκνον?» Απεκρίθη ο Πολύβιος: «Εγώ, πάτερ μου, θέλω να λέγω πάντοτε την αλήθεια». Είπε τότε προς αυτόν ο Άγιος: «Ήλθες τέκνον διότι σε έστειλαν οι επίσκοποι να είδεις εάν είμαι εδώ. Όμως ο αμαρτωλός επιφάνιος οδηπορεί από τόπου εις τόπον, στενάζουν και τρέμουν για τις αμαρτίες του και δεν είναι άξιος να γίνει επίσκοπος. Σύ δε τέκνο μου, μην εδώ και άφησε τους επισκόπους να ζητούν τους αξίους δια την επισκοπή». Ο Πολύβιος τότε δέχθη το λόγο του Αγίου και αποστήλας το υποζύγιον έμεινε εκεί. Ο δε Κύριος, ως της ή το οδηγός του Αγίου, εφώτισε αυτό να υπάγει στην Κύπρον. Και τη νύχτα εκείνη παραλαβών εμέ και το Πολύβιον, εξήλθομεν από το μοναστήριο και μετέβημεν εις τα Ιεροσόλυμα για να προσκυνήσουμε την ζωή ημών των Τίμιων Σταυρών.
Κατελθόντες εμείς στην παραλία, έβρομε δύο πλοιάρια, εκ των οποίων το ένα νεχώρι δια τη Γάζα, το δεύτερο δια τη Σαλαμίνα. Εισήλθαμε δε εντός εκείνου το οποίο έμειλε να ταξιδεύσει δια τη Γάζα. Ενώ δε ταξιδεύομαι, τόσο μεγάλη τρικυμία εξέσπασεν, ώστε το πλοίο να κινδύνευε να συντριβεί. Επί τρεις δε ημέρας είμαι απελπισμένη. Και τη τετάρτη ημέρα με τα βίας εφτάσαμε στη Σαλαμίνα, και ότε εξήλθομε του πλοιαρίου εκείνου, επέσαμε να άπαντες στη γη ως νεκροί εκ της πολλής ταλαιπωρίας και ασιτίας. Ήσαν δε εκεί συνηγμένοι όλοι οι επίσκοποι της Κύπρου, επειδή ο επίσκοπος της Σαλαμίνος είχε αποθάνει και ήθελαν να χειροτονήσουν έτερον. Παρεκάλουν δε το Θεό να αποκαλύψει σε αυτούς εκείνον ώστις θα έχει τη δύναμη να ποιμάνει θεαρέσου στο πίμνιο του Χριστού. Ο δε επίσκοπος της Κυθρίας ή το άνθρωπος αγιότατος αξιωθείς να λάβει και μαρτύριο, διότι πολλά βασανιστήρια υπέστη από τους ειδωλολάτρες για τον Χριστόν, κατόπι δε τούτον απελήθη, ή το δε γυραιός πολύ και επιπεντήκοντα 8 χρόνους ή το επίσκοπος. Όθεν όλοι οι επίσκοποι είχαν τούτον ως πατέρα, διότι συν τες άλλες αρετές ή το ομολογητής και γέρον ή το δε και προορατικός. Εις τούτο λοιπόν τον αγιότατον επίσκοπον πάπων ονομαζόμενον απεκάλυψεν ο Θεός να χειροτονήσουν επίσκοπος Σαλαμίνος των Επιφάνειων. Τη αυτή ημέρα μνήμη του εναγής πατρός Σιμών Γερμανού Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινούπολεως. Τη αυτή ημέρα ο Άγιος Νεομάρτης Ιωάννης ο Βλάχος, ο εν Κωνσταντινούπολη μαρτυρήσας εν έτη 1662 αγχώνει τελειούται. Τη αυτή ημέρα μνήμη του Οσίου και Θεοφόρου πατρός Σιμών Θεοδόρου, του εν την ίσο κυθύρων ασκήσαντος. Τεστοσόν Αγίων πρεσβείες Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.

από το ημερολόγιο της Εκκλησίας μας, μια εκπομπή που σκοπό της έχει να μας φέρει κοντά στο χορό των Αγίων Ιεραρχών, Αποστόλων, Οσίων, Προφητών, Δικαίων Μαρτύρων και όλων αυτών που στολίζουν την Εκκλησία μας.